όνομα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του Λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό. Το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το. Συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του Λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη «θα τις δώσει». Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση «θα τις δώσει». Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής, το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον Λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει το Λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξου ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια.
η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μια προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεστε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θείας Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη. Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται
στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. Ρίσε με λοιπόν εξ αιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας, διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα. Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς.
Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχαν ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. «Αγάθιλον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει η Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20 και ο 21, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586 αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει, αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως υποδηλώνεται και στην παραβολή του Ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ,
Ήδη στη γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται Άρτος και Μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του Μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο Μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο Μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και ανοιξαντάρια. Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες διαφερέσεων πολλές φορές, διαπαραλείψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 3:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλή δυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή, μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, «Ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα». Δηλαδή, πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωϊκή, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών». Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση, σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ, σε αυτό το στίχο, η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το «εμεγαλύνθης φόδρα» δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «Φύση μέγα σών τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθης φόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθης φόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση: «Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως δέριν». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα, το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήταν οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλλόμενος φως ως σημάτιο. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου, δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο Λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμένος

γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών. Αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η Θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Τη χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου,
αλλά δεν μπορώ να το δω γιατί λάμπεις

τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού. Όπως ακριβώς το θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία, και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη τη βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτει και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα, οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατελεί για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας», τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεση Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου. Πιάνω από την τελευταία λέξη δόξα, για να σημειώσω ότι στη θεολογία της Εκκλησίας φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια, το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο, το φως αυτό το ονοματίζει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Άλλωστε, έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. «Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων». Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει το Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει το Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή. Όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου. Αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή αν θέλετε επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσε στη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε, οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός σε αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούργια γη και έναν καινούργιο ουρανό. Το καινούργιο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούργιο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός. Αλλά το παλιό γίνεται καινούργιο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία του ψηφιδωτού» από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην ιστορία του ψηφιδωτού από τις πρώτες εμφανίσεις του μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια. Στην αναφορά μας αυτή θα γίνουν και ειδικότερες επισημάνσεις στην ιστορία των ψηφιδωτών και στον ελληνικό χώρο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Κυρία Παρχαρίδου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και για μένα που συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Και για μας τιμή η αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε ένα θέμα, είναι η αλήθεια, εξειδικευμένο, που όμως σε πλατιές ομάδες του πληθυσμού που επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία, πάντοτε τα ψηφιδωτά κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για αυτά. Και με αφορμή βεβαίως τα πολύ σημαντικά και σπουδαία ψηφιδωτά της Ραβένας, σκεφτήκαμε να δούμε το θέμα λίγο ευρύτερα και να κάνουμε αυτές τις ιστορικές και αρχαιολογικές αναφορές. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την επικοινωνία με την ορολογία ψηφιδωτό, ψήφος, ψηφίδα, και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας. Ο λόγος εσάς.
1: Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι το ψηφιδωτό σχετίζεται με τη λέξη ψήφος ψηφής, μικρή πετρούλα δηλαδή, πέτρα, πετρούλα. Το γνωρίζουμε από τις πηγές, γνωρίζουμε τη λέξη ψήφος και ψηφής από τον Πίνδαρο ακόμη, από τον 5ο αιώνα. Και μετά από σειρά άλλων γραπτών πηγών, όπου περιγράφονται έργα που αποτελούνται από τέτοιες μικρές πέτρες, που έχουν εκτός από πρακτικό χαρακτήρα, έχουν κυρίως έναν διακοσμητικό χαρακτήρα. Προσπαθώντας οι μελετητές να δουν με ποιους όρους αναφέρονται τα ψηφιδωτά και αν αναφέρονται σε ψηφιδωτά δάπεδα όπως περίπου τα γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή εάν μιλούμε για τα λεγόμενα opus tessellatum, δηλαδή αυτά που αποτελούνται από επεξεργασμένες ψηφίδες περικεκομένες, έτσι ώστε να σχηματίζουν κάποια μικρού μεγέθους γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή ορθογώνια, τρίγωνα ή ακόμη και κυκλικά μέρη. Εντοπίστηκε μια σειρά από όρους που όμως δεν συνδέονται όλοι με το ψηφιδωτό. Συγκεκριμένα έχουμε τον όρο στρώσης, για παράδειγμα. Σημαίνει όμως γενικότερα την επένδυση ενός δαπέδου και όχι απαραίτητα ψηφιδωτού. Συχνά βέβαια, συναντώντας τη φράση για παράδειγμα «επίησεν την στρώσιν», ενώ δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι ψηφιδωτό ή όχι, είναι αξιοσημείωτο νομίζω το ότι κάνουμε τη σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο είναι πιο ευέλικτο από μεγάλες πλάκες μαρμάρου, για παράδειγμα. Έχουμε επίσης και άλλες πηγές που αναφέρονται στις ψηφίδες και τα ψηφιδωτά, όπως είναι για παράδειγμα ο λεγόμενος πάπυρος του Ζήνωνα που βρίσκεται στο Κάιρο και χρονολογείται στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που έχουμε από τον πάπυρο αυτό, διότι έχουμε στην πραγματικότητα ένα συμβόλαιο, μία αναφορά σε συμβόλαιο μεταξύ του παραγγελιοδότη και του ψηφοθέτη. Δηλαδή, ο αξιωματούχος Ζήνωνας παραγγέλνει στον ψηφοθέτη να του φτιάξει 2 χώρους λουτρού στη Φιλαδέλφια της Αιγύπτου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τι είδους ψηφιδωτό είναι αυτό, ωστόσο είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι από αυτά που εντάσσονται σε αυτό που αναφερόμαστε τώρα, δηλαδή είναι ένα δάπεδο που αποτελείται από μικρές πέτρες. Τώρα, το αν αυτό είναι βοτσαλωτό ή όπου τεσελάτου, Θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Αυτό δεν είναι σαφές. Όμως έχουμε την αναφορά αυτή και το πολύ σημαντικό ότι έχουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ του παραγγελιοδότη και του ψηφοθέτη. Άλλη πηγή που έχουμε για την ορολογία των ψηφιδωτών είναι ο Γαλινός, ο οποίος περιγράφοντας το δάπεδο του σπιτιού όπου φιλοξενούνταν ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης, το περιγράφει. Λέει λοιπόν ότι το δε έδαφος εκ ψήφων πολυτελών συγκίστε, θεών εικόνας έχων, θαυμαστός διατετυπωμένας. Δηλαδή, εδώ πράγματι το έδαφος αποτελείται από πολυτελείς ψηφίδες, που θα πρέπει να υποθέσουμε λόγω της πολυτέλειας ότι δεν είναι από τις κοινές πέτρες, δεν είναι κοινή λύθη. Είναι ίσως από ημιπολίτημα υλικά. Επίσης και πολλές άλλες πηγές έχουμε. Μια ακόμη να αναφέρουμε ότι έχουμε και μια μαρμάρινη επιγραφή του 1ου αιώνα από την Έφεσο, η οποία αναφέρεται στα ψηφωτά εδάφη. Φαίνεται δηλαδή ότι και αναγνωρίσιμα πλέον ήταν αυτά, αλλά και συνέβαιναν σε μια σχετικά μεγάλη έκταση και σε πολλούς χώρους, ώστε να αναφέρονται με τον τρόπο αυτό και να καταλαβαίνουν όλοι τι εννοούν. Ένας άλλος όρος εκτός από το ψήφος ψηφής είναι το αβακίσκος, που αναφέρεται σε μεταγενέστερη πηγή, σε πηγή δηλαδή του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, από τον Αθήνεο στον διπνοσοφιστή, ο οποίος όμως το έργο του αυτό σώζει το έργο ενός άλλου τραγικού ποιητή, του Μοσχίωνα, που είναι από τον 3ο αιώνα π.Χ. Οι μελετητές τώρα εδώ λένε ότι τα όσα αναφέρει ο Μοσχίωνας, ο οποίος περιγράφει το δάπεδο ενός πολυτελούς πλοίου με θέματα από την Ιλιάδα, δεν είναι στην πραγματικότητα η ελάχιστη πέτρα που στο σύνολό της συναρτά ένα δάπεδο, αλλά ενδεχομένως είναι διάχωρα, δηλαδή είναι σύνολα ψηφίδων που συγκροτούν ένα θεματικό διάχωρο σε ένα ευρύτερο δάπεδο. Βέβαια, η άλλη πληροφορία που μας ενδιαφέρει πολύ εδώ είναι το ότι το δάπεδο δεν είναι σε ένα σταθερό χώρο, είναι σε ένα, είναι στο βυθό ενός πλοίου και μάλιστα έχει όλη αυτήν την πολυτέλεια και την αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό και ευρέως διαδεδομένο έργο, την Ιλιάδα. Ένας ακόμη όρος εκτός από τον αβακίσκο, που είπαμε όμως ότι δεν σχετίζεται με την ψηφίδα, είναι το ψηφολογό, που θα πει ψηφοθετό. Αυτό λοιπόν απαντάται σε επιγραφές του 2ου αιώνα, κυρίως από την Δήλο. Έχουμε συγκεκριμένα την αναφορά «Ηράκλειος εψηφολόγησεν». Επίσης, άλλος όρος που απαντάται είναι το κονιό και το κονίαμα, με την έννοια της ψηφοθέτησης. Έχουμε δηλαδή πάλι αναφορά σε ψηφιδωτό, και αυτό συγκεκριμένα προέρχεται από μια επιγραφή, μια ψηφιδωτή επιγραφή του τέλους του 2ου αιώνα από την Ερέτρια. Στους επόμενους αιώνες έχουμε και άλλους όρους. Αυτοί όμως είναι οι όροι που αναφέρονται στις πηγές της εποχής και γι' αυτό και μας είναι σημαντικοί, διότι μας δίνουν, θα λέγαμε, το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η τέχνη και η τεχνική του ψηφιδωτού αυτήν την εποχή. Επίσης, εδώ τώρα χρήσιμο είναι να πούμε ότι επειδή αναφερόμαστε σε δάπεδα της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, μάλλον κάνουμε λόγο για τα δάπεδα από τη Μεσοποταμία μέχρι την ελληνιστική εποχή και θα αναφερθούμε πράγματι σε αυτά, αλλά στον ελλαδικό χώρο θα ξεκινήσουμε περίπου από το 1500 και μετά. 1500 π.Χ. και μετά, για να φτάσουμε μέχρι περίπου το 31 π.Χ. Οπότε θεωρούμε ότι λίγη ελληνιστική εποχή. Θα επικεντρωθούμε όμως στα ψηφιδωτά της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, όπου έχουμε πολλά παραδείγματα και περισσότερο ευανάγνωστα. Δηλαδή έχουμε πλέον συγκροτημένα θέματα τα οποία παρουσιάζονται και δεν είναι απλώς μια στεγανοποίηση δαπέδου με την έμπηξη λίθων σε σκληρό χώμα. Επίσης μιλώντας για τη Μεσοποταμία, επειδή και σε αυτήν έχουμε αναφορά, η Μεσοποταμία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η περιοχή μεταξύ των δύο ποταμών Τίγρη και Εφράτη και ταυτίζεται με το Ιράκ, μέρος του Ιράν, των σημερινών αυτών χωρών και της Τουρκίας και της Συρίας επίσης. Δηλαδή είναι αυτή η περιοχή στην οποία επίσης έχουμε ψηφιδωτά από πρώιμη εποχή και δημιουργήθηκε η σκέψη ότι θα μπορούσε το ψηφιδωτό, η τέχνη του ψηφιδωτού να έχει γεννηθεί και στη Μεσοποταμία. Όμως και έχουμε μάλιστα έτσι κάποια παραδείγματα όχι των τυπικών ψηφιδωτών στα οποία αναφερόμαστε σήμερα, αλλά έχουμε άλλα έργα τα οποία συναρμόζονται από μεγάλα τμήματα πολυτελών υλικών, λάπις λάζουλι για παράδειγμα, και χρησιμοποιούνται σε τείχους, είναι δηλαδή εντύχια διακόσμηση αυτή η εντυπωσιακή, ας πούμε, στην πύλη Ιστάρ, ή ακόμη στα φατνώματα κάποιων κτηρίων της εποχής αυτής που είναι πάλι από όστρια και λάπις λάζουλι. Ωστόσο τα δάπεδα με την έννοια του και κοσμημένου δαπέδου με πέτρες, με ψηφίδες, απαντώνται περίπου από το 1500 και βέβαια αυτά τα οποία παρουσιάζουν κάποια σχέδια που είναι περισσότερο συγκροτημένα είναι από τον 8ο αιώνα και μετά. Αυτά θα τα πούμε όμως στην πορεία. Περισσότερο ήθελα να σχολιάσω τον τίτλο ότι είμαστε από τη Μεσοποταμία στα μεχτελληνιστικά χρόνια και να πω ότι θα αναφερθούμε κυρίως στα ελληνικά δάπεδα, στα ελληνικά ψηφιδωτά δάπεδα.
2: Βεβαίως. Με χαρά θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ωραία.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιστορία του Ψηφιδωτού από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους. Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Και όπως είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, επιχειρούμε τώρα έτσι μια πιο διευρυμένη αναφορά στην ιστορία των ψηφιδωτών και έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Μετά από αυτές τις πρώτες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σας, κυρία Παρχαρίδου, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τα είδη των ψηφιδωτών δαπέδων που έχουμε και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με την κατασκευή του ψηφιδωτού και τους λεγόμενους ψηφωτές και ίσως να δούμε και κάποιους γνωστούς από αυτούς τους ψηφωτές που έμειναν στην ιστορία.
1: Ναι, πολύ ωραία. Μία γενική αναφορά πρώτα στα δάπεδα και στην χρήση του ψηφιδωτού. Το ψηφιδωτό ξεκίνησε από την ανάγκη της στεγανοποίησης του εδάφους στους χώρους όπου κατοικούσαν ή είχαν δραστηριότητες οι άνθρωποι. Στην πορεία, και έχουμε πολλά τέτοια δάπεδα δηλαδή, τα οποία είναι από απλές πέτρες ή και βότσαλα, ήδη από το 1500 και μετά, από την ιστερομινωϊκή εποχή 3 μέχρι και τα μικυναϊκά χρόνια και στην πορεία βέβαια και στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Όμως αυτή η ανάγκη να στεγανοποιηθεί το δάπεδο προχώρησε στην πορεία και το δάπεδο απέκτησε και διακοσμητικό χαρακτήρα. Θέλαν δηλαδή αυτό το οποίο πατούσαν και ήταν πλέον σταθερό και καθαρό να έχει και μια αισθητική αξία.
0: Άρα έτσι πρώτα ήταν πρακτικοί οι λόγοι, πρώτα μας λέτε, λόγοι, και μετά πήγαμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Και αυτή η φροντίδα βέβαια για τα δάπεδα δεν εξαντλείται ούτε και περιορίζεται στα ψηφιδωτά. Έχουμε διάφορα είδη δαπέδων, τα απλά, τα λίθινα. Έχουμε δάπεδα τα οποία αποτελούνται από μεγαλύτερα κομμάτια λίθων, μαρμάρων και τα λοιπά, κομμένα, τα λεγόμενα σέκτηλε. Έχουμε επίσης ζωγραφιστά δάπεδα, τα οποία δεν είναι πολύ συχνά, ωστόσο απαντώνται ήδη από τα μικυναϊκά χρόνια και συνεχίζουν μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο χρονολογείται στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Στίβας, όπου το κεντρικό του μέρος δείχνει έναν αυλητή, ο οποίος πιθανόν είναι νικητής αγώνων και αποτυπώνει αυτή τη στιγμή που παίζει μουσική. Ο γύρω χώρος καλύπτεται με γεωμετρικά θέματα, με ρόμβους συγκεκριμένα. Το αναφέρουμε γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα και είναι στα όρια περίπου της εποχής που αναφερόμαστε έτσι αναλυτικότερα σήμερα. Τώρα, τα είδη των ψηφιδωτών είναι τα βοτσαλωτά, τα οποία είναι τα παλιότερα απαντώμενα, όπως το λέει και ο όρος τους, είναι αυτά τα οποία αποτελούνται από βότσαλα ποταμών ή λιμνών, τα οποία έχουν μια φυσική λίανση και στην πορεία του χρόνου βέβαια γνωρίζουν κάποια μικρή επεξεργασία από τους τεχνίτες. Έχουμε επίσης τα τεσελάτουμ, τα οποία όπως είπαμε πριν είναι από τις ψηφίδες αυτές, οι οποίες είναι διαμορφωμένες στο περίγραμμά τους σε ορθογώνιο, τριγωνικό ή στρογγυλό σχήμα. Έχουμε επίσης τα βερμικουλάτουμ, τα όπους βερμικουλάτουμ δάπεδα, τα οποία είναι εμφανίζονται αρκετά πιο μετά, κυρίως στον δεύτερο αιώνα, είναι διαδεδομένα πια στον δεύτερο αιώνα π.Χ. Το χαρακτηριστικό τους είναι το ότι έχουν πάρα πολύ μικρή ψηφίδα, ενός χιλιοστού για παράδειγμα, και επίσης το ότι χαρακτηρίζονται από πολυχρωμία. Φυσικά έχουμε και δάπεδα στα οποία έχουμε συνδυασμό του βοτσαλωτού με το τεσελάτουμ ή του τεσελάτουμ με το βερμικουλάτουμ, για παράδειγμα. Έχουμε επίσης τα δάπεδα Signinum, τα οποία οφείλουν την ονομασία τους στην ομώνυμη σικελική πόλη. Αυτά λοιπόν χαρακτηρίζονται από γεωμετρικά θέματα σε ερυθρό βάθος, σε κοκκινοπό βάθος. Και όλα αυτά που λέμε τώρα είναι τα επιδαπέδια. Έχουμε επίσης και τα εντύχια ψηφιδωτά, τα οποία όμως απαντώνται, τα όπους μουσίβουμ, απαντώνται από τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ., δηλαδή είναι εκτός της εποχής στην οποία αναφερόμαστε σήμερα. Οι πηγές μας τώρα, όπως είπαμε και πριν, για να μελετήσουμε την τέχνη του ψηφιδωτού, είναι τόσο τα ίδια τα αρχαιολογικά ευρήματα, δηλαδή τα ίδια τα ψηφιδωτά επιτόπου, in situ, που πολλές φορές από τη συντήρησή τους μαθαίνουμε πάρα πολλές τεχνικές πληροφορίες για την κατασκευή τους, και επίσης είναι οι γραπτές πηγές που μιλούν για αυτά, με σημαντικότερη τον Πλίνιο, ο οποίος περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά πώς κατασκευάζεται ένα ψηφιδωτό. Θα αναφερθούμε εκτενώς τώρα στον Πλίνιο. Τα υλικά, να πούμε και για τα υλικά που κατασκευάζουν τα ψηφιδωτά, είναι οι πέτρες, όπως είπαμε πριν, μπορεί να είναι κεραμίδι, αυτό είναι από μια εποχή και μετά, μπορεί να είναι μάρμαρο, γυαλί επίσης, αλλά αυτό επίσης εμφανίζεται σε άλλη εποχή, είναι από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στα ρωμαϊκά χρόνια. Και βέβαια όλα αυτά τα υλικά είναι σε ποικίλα μεγέθη. Τα μεν βοτσαλωτά είναι έτσι όπως απαντώνται στην φύση, είναι οι φυσικά φτιαγμένες ψηφίδες, ενώ οι τέσσερε είναι οι επεξεργασμένες ψηφίδες που γνωρίζουν δηλαδή την επεξεργασία από τον ψηφοθέτη, ο οποίος τις δίνει το κατάλληλο σχήμα και το κατάλληλο μέγεθος. Και όπως είπαμε για το βερμικουλάτουμ ειδικά, έχουμε εξαιρετικά μικρά μεγέθη που φτάνουν το 1/1000 και ίσως και λιγότερο. Ο λόγος τώρα, να το πούμε εδώ, θα το ξαναπούμε και μετά, είναι το ότι επιδιώκεται να αναχθεί η ψηφιδωτή τέχνη σε ζωγραφική, δηλαδή προσπαθούν να αποδώσουν με ζωγραφικές αξίες τα θέματά τους, και γι' αυτό και έχουν τόσο μικρά μεγέθη, ώστε να αποδίδεται καλύτερα η έκφραση, η φωτοσκίαση, ό,τι χαρακτηρίζει, η πλαστικότητα ακόμη, ό,τι χαρακτηρίζει δηλαδή τη ζωγραφική τέχνη. Στις πηγές μας έχουμε γενικότερα επίσης και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Ανάμεσα σε αυτά, ένα που μας δίνει έτσι πολλές πληροφορίες για το πώς κατασκευάζεται το ψηφιδωτό είναι μια μαρμάρινη πλάκα που προέρχεται από την Όστια και χρονολογείται στον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ωστόσο σώζει την τεχνική η οποία ίσχυε και πιο πριν. Σε αυτήν λοιπόν έχουμε δύο καθιστούς τεχνίτες, οι οποίοι με ένα έργο, κάτι σαν σφυρί, με ένα εργαλείο σαν σφυρί, κόβουν σε μικρά κομμάτια, μεγαλύτερα κομμάτια πέτρας ή μαρμάρου. Δίπλα τους είναι δύο άλλοι βοηθοί του συνεργείου, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλους σάκους με έτοιμο υλικό πιθανόν, με ψηφίδες δηλαδή οι οποίες έχουν ήδη διαμορφωθεί, σχηματιστεί κλπ. Και είναι έτοιμες για να τοποθετηθούν. Ενώ μαζί με τις τέσσερις αυτές μορφές έχουμε και μία ακόμη, η οποία από την χειρονομία που έχει, δηλαδή υψώνει το δεξί χέρι και σαν να δίνει ένα παράγγελμα καθοδηγώντας τους βοηθούς να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένο μέρος, ή ακόμη και τους τεχνίτες να κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο την συγκεκριμένη δουλειά. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η πλάκα από την Όστια. Αλλά εκτός από αυτήν έχουμε τη γραπτή μαρτυρία του Πλίνιου και του Βιτρούβιου επίσης, οι οποίοι μας λένε τα εξής. Το έδαφος χρειάζεται να προετοιμαστεί, χρειάζεται πρώτα να σκαφεί. Φτάνουν λοιπόν σε βάθος από μισό μέχρι ένα μέτρο. Και εκεί, στο στρώμα που συναντούν, βρέχουν το δάπεδο, το χτυπούν έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί, να γίνει πιο σκληρό, και επίσης το αλφαδιάζουν, πρέπει να είναι επίπεδο. Ακολουθεί μετά μία στρώση, η πρώτη στρώση με χοντρές πέτρες ή βότσαλα, Αυτή είναι η γνωστή ως στατούμεν, είναι η βασική δηλαδή στρώση. Και ακολουθεί μετά μία ακόμη, η ρούντους, όπως λέγεται στα λατινικά, είναι το δεύτερο στρώμα, το οποίο κυμαίνεται θεωρητικά από 7 μέχρι 8 εκατοστά και αποτελείται από σπασμένο χοντρό κεραμίδι και από ένα μείγμα ασβέστη. Μετά έχουμε την τρίτη ζώνη, η οποία ονομάζεται νούκλος, είναι ο πυρήνας δηλαδή στην πραγματικότητα των στρώσεων αυτών, και σε αυτό εν πολύ θα βασιστεί και η στρώση μετά με τις πετρούλες του ψηφιδωτού. Ο νούκλος λοιπόν, ο πυρήνας, αποτελείται επίσης από ασβέστη και μαρμαρόσκονη, και αρκετές φορές φέρει ακόμη ένα στρώμα, τον σούπρανούκλεους, δηλαδή το αμέσως επόμενο, στο οποίο θα πατήσουν, θα μπηχτούν οι ψηφίδες. Αυτό είναι και το κονίαμα, το οποίο είχε ασβέστη και κεραμίδι και ένα μέρος άμμου, και σε αυτό τοποθετούνταν οι ψηφίδες. Βέβαια όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα στρώματα για καλύτερη προστασία του δαπέδου από την υγρασία. Μπορούμε να έχουμε κεραμάλευρο. Ποικίλουν επίσης οι αναλογίες ασβέστου και κεραμιδιού. Ωστόσο, η βασική διάστρωση είναι αυτή, ώστε να είναι σταθερό το ψηφιδωτό και να είναι βέβαιος ο ψηφωτής ότι αυτό θα διαρκέσει, όπως και πράγματι έχουμε πάρα πολλά ψηφιδωτά, έχουν σωθεί πάρα πολλά ψηφιδωτά χάρη σε αυτή την οικονομία των ενεργειών και της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην κατασκευή του ψηφιδωτού και σε όλες αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες που καλό θα είναι έτσι να γνωρίζουμε και ό,τι μπορούμε να συγκρατήσουμε και για την κατασκευή των ψηφιδωτών. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η ιστορία του ψηφιδωτού από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους». Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε λοιπόν τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας σε σχέση με το συγκεκριμένο αφιέρωμα και τις εκπομπές που ακούτε από τον 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Παρχαρίδου, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει τα όσα έχετε ετοιμάσει να μας πείτε για την κατασκευή του ψηφιδωτού πριν συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες το ότι πριν να τοποθετηθούν οι ψηφίδες, το θέμα σχεδιαζόταν με συνοπεία. Η συνοπεία είναι υλικό το οποίο ερχόταν από την περιοχή της Συνόπης. Και με τον τρόπο αυτό έβλεπε ο ψηφοθέτης συγκεκριμένα που έπρεπε να βάλει τις ψηφίδες. Γινόταν η χάραξη δηλαδή του υποστρώματος το οποίο θα έμπαιναν μετά αυτές. Και αυτό το γνωρίζουμε από τα ίδια τα ψηφιδωτά. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα στο Πέργαμο, όπου έχουμε περίφημα ψηφιδωτά, στη Σάμο, στην Αλεξάνδρεια, στην Πομπία και στην Πάφο. Επίσης, εκτός από την σχεδίαση και τη χάραξη, έχουμε την χρήση μολύβινων ταινιών στα βοτσαλωτά δάπεδα της Πέλλας, για παράδειγμα, που όμως αυτό γίνεται για αισθητικούς λόγους, δεν είναι πρακτικοί λόγοι όπως είναι με την συνοπεία. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να δώσουν καλύτερη εικόνα της κόμης, για παράδειγμα, των μορφών. Στην ύστερη ελληνιστική εποχή όμως έχουμε αυτές τις ταινίες και για πρακτικούς λόγους, και αυτό πάλι το ξέρουμε από δάπεδα στην Αίγυπτο, στη Σάμο, στην Αθήνα και στο Πέργαμο, αλλά και στη Δήλο. Στη Δήλο μάλιστα βρέθηκε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, βρέθηκε ένα μεταλλικό έλασμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι ψηφοθέτες ως πατρόν. Δηλαδή, με βάση αυτό, αυτό έχει το σχήμα Σπυρομέανδρου, κατασκεύασαν τον Σπυρομέανδρο του ψηφιδωτού, του συγκεκριμένου ψηφιδωτού. Επίσης, ξέρουμε από τα σημάδια που έχουν μείνει στα ίδια τα ψηφιδωτά, στα υποστρώματα των ψηφιδωτών, ότι ο ψηφωτής δούλευε όπως δούλευε καθημερινά και σημείωνε τροποντινά το σημείο στο οποίο έφτασε, στο οποίο ολοκληρώθηκε η μέρα, βάζοντας κάποιο έλασμα, κάποιο κομμάτι ξύλου. Και βέβαια αυτό, εκτός από τη συγκεκριμένη πληροφορία που δηλώνει από πού θα ξαναξεκινούσε την επόμενη μέρα, μας δείχνει κάτι άλλο που είναι σημαντικό, το ότι έχουμε κατασκευή στο χώρο. Το σύνηθες για τα ψηφιδωτά ήταν ότι κατασκευάζονταν εκεί επί τόπου. Έχουμε βέβαια και κατασκευή ψηφιδωτών στο εργαστήριο, και αυτό συμβαίνει κυρίως για τα βερμικουλάτα, διότι απαιτεί το πάρα πολύ έτσι, προσεκτική εργασία και έμφαση στη λεπτομέρεια και όλα αυτά, και δεν ήταν παράξενο να κατασκευάζονται στο εργαστήριο και μετά να μεταφέρονται στο χώρο όπου θα τα τοποθετούσαν. Πάλι από τις γραπτές πηγές ξέρουμε ότι ο Ιούλιος Κέσαρας, για παράδειγμα, μετέφερε μαζί του τέτοια εμβλήματα, που σημαίνει ότι συνδεόταν η παρουσία του με τη δημιουργία κάποιων δαπέδων σε κάποιους χώρους κτλ., όπου αυτός σύστηνε την τοποθέτηση των συγκεκριμένων εμβλημάτων που είχε μαζί του. Να περάσουμε λίγο στους ψηφωτές. Ποιοι είναι οι ψηφωτές τώρα? Όπως είπαμε πριν, με την μαρμάρινη πλάκα από την Όστια έχουμε συνεργεία. Δεν έχουμε δηλαδή έναν ο οποίος εργάζεται για την συγκεκριμένη τέχνη. Είναι πολύ απαιτητικοί και δουλεύουν σε ομάδες. Κάθε ψηφωτής έχει το συνεργείο του. Έχει δηλαδή τους εργάτες οι οποίοι θα μεταφέρουν, είπαμε, σε σακίδια τις πέτρες. Έχει αυτούς οι οποίοι θα σπάσουν τις πέτρες σε μικρότερα κομμάτια, που θα τις λιάνουν για να μπορέσουν να συναρμοστούν μεταξύ τους καλύτερα. Έχουμε αυτούς οι οποίοι θα ζωγραφίσουν το θέμα ή θα χαράξουν το θέμα στο χώρο. Έχουμε αυτούς οι οποίοι θα τα τοποθετήσουν και αυτούς οι οποίοι θα φροντίσουν μετά να περάσουν από την επιφάνεια του ψηφιδωτού κάποιο όργανο ειδικό, κάποιο ειδικό εργαλείο που θα τα ομογενοποιήσει, θα βάλει αρμονικότερα τις τσιτίδες τη μία με την άλλη στο υπόστρωμα, στο κονίαμα. Και φυσικά έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν την προετοιμασία για τις στρώσεις που αναφέραμε νωρίτερα. Ήταν μεγάλα λοιπόν τα συνεργεία των ψηφωτών και πρέπει να πούμε ότι ούτε πληρώνονταν πάντα, ούτε και πληρώνονταν ιδιαίτερα, δεν αμείβονταν δηλαδή καλά, και αυτό το λέμε από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι ίδιες οι πηγές, αλλά και οι γραπτές πηγές, αλλά πολλές φορές και οι ψηφωτές. Υπάρχει ψηφιδωτό, βέβαια μεταγενέστερης εποχής, αλλά μας δείχνει τι συνέβαινε και πριν, που λέει ότι αν και εργάστηκαν δεν πληρώθηκαν. Δεν πήραν απολύτως τίποτα. Έχουμε επίσης πάρα πολύ γνωστούς ψηφωτές οι οποίοι θαυμάζονταν στην εποχή τους για την για την τέχνη τους, γιατί ήταν εξαιρετικοί, ήταν πολύ καλής ποιότητας, όπως είναι ο Σόσος, ο γνωστότερος δηλαδή ψηφοθέτης, αλλά δεν έχουμε κανένα έργο του, δεν σώζεται κάποιο έργο του. Είναι ο μόνος όμως που αναφέρεται από τον Πλίνιο και γι' αυτό γνωρίζουμε γι' αυτόν. Αυτός λοιπόν ο Σόσος έζησε στο Πέργαμο τον 2ο αιώνα π.Χ. και το πιο γνωστό του έργο ήταν ο Ασάρωτος Οίκος, δηλαδή ο οίκος ο οποίος έχει υπολείμματα τροφών στο δάπεδό του. Ήταν πολύ δημοφιλές το θέμα αυτό και έχουμε πάρα πολλά αντίγραφά του, οπότε έχουμε μία ιδέα, μία εικόνα του πώς θα ήταν το θέμα. Άλλο γνωστό θέμα του και πολύ ωραίο είναι τα περιστέρια τα οποία πίνουν νερό από κάποιο αγγείο και η σκιά τους φαίνεται στο νερό του αγγείου. Και αυτό επίσης είναι γνωστό από πολλά αντίγραφα.

0: πραγματικά μας άφησε πολύ ενδιαφέροντα ψηφιδωτά από τα παλαιότερα ψηφιδωτά τα οποία σώζονται στην Πέλα, στην οποία θα αναφερθούμε και στην πορεία. Να πούμε ότι άλλοι γνωστοί ψηφοθέτες είναι ο Αντέος, ο οποίος εργάστηκε στη Δήλο, ο Ασκληπιάδης που και αυτός εργάστηκε στη Δήλο, ο Ηφαιστείων που εργάστηκε στο Πέργαμο και το ψηφιδωτό με την υπογραφή του Ηφαιστείων επί είναι στο Μουσείο του Βερολίνου. Mm-hmm. Ο Κρατερός επίσης που το γνωρίζουμε από την σκάλα της Κεφαλονιάς. Και ο Διοσκουρίδης ο Σάμιος, ο οποίος εργάστηκε επί τόπου στη Σάμο. Αλλά το ψηφιδωτό του μεταφέρθηκε στην Πομπιέ, όπου και επανανακαλύφθηκε στην Βίλα του Κικέρωνα. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Νάπολης και είναι κατασκευασμένο από πολύ μικρές ψηφίδες, mm-hmm. μόλις 1 με 2 χιλιοστά. Και φυσικά δείχνουν αυτά που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθεί να μιμηθεί ζωγραφικά έργα και γι' αυτό και έχει αυτές τις τόσο μικρές ψηφίδες. Το έργο το συγκεκριμένο είναι επίσης πολύ γνωστό, απεικονίζει σκηνές θεάτρου, κάποιους μουσικούς δηλαδή, οι οποίοι παίζουν μουσική στο δρόμο. Τα έργα αυτά είναι κατασκευασμένα στο εργαστήριο. Φαίνεται ότι είναι κατασκευασμένο στο εργαστήριο του καλλιτέχνη. Φυσικά έχουμε και πάρα πολλά άλλα ημιτελή ή κατεστραμμένα ψηφιδωτά, τα οποία έχουν υπολείμματα επιγραφών των ψηφοθετών, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που βρέθηκε στην πύλη του Αδριανού στην Αθήνα, χωρίς όμως τελικά να έχουμε το όνομα του ψηφοθέτη.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε τώρα και για τα πρώτα ψηφιδωτά έργα στην Ανατολή και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουμε περίπου, μάλλον λιγότερο από 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Οπότε ναι, έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να πούμε. Σας δίνουμε το λόγο χωρίς διακοπή.
0: Ναι, ήδη αναφερθήκαμε σε αυτά, οπότε τώρα θα τα περάσουμε πιο γρήγορα. Είπαμε ότι έχουμε τα παλαιότερα ψηφιδωτά στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Έχουμε πολύ εντυπωσιακά έργα. Πρόσφατα σχετικά βρέθηκαν επίσης δάπεδα στο Ουσακλή Χογιούκ στην περιοχή της Ιωσγάτης, που χρονολογούνται περί το 1500, όπως είναι οι πρώτες πληροφορίες από τους ανασκαφείς. Την ίδια περίπου εποχή έχουμε και στον ελλαδικό χώρο, έχουμε στα Μάλια και την Τύρινθα, αλλά και στο ακροτήρι της Σαντορίνης, όπου μάλιστα το δάπεδο είναι από βότσαλα ή αποσπασμένα κοχύλια. Περνώντας τα γεωμετρικά χρόνια και την αρχαϊκή εποχή, όπως και πριν, έχουμε ακόσμητα δάπεδα. Έχουμε πολλά παραδείγματα στη Σπάρτη, στο Ποσίδι, στη Χαλκιδική, στους Δελφούς, στην Κρήτη, στην Μένδη, στην Άργυλο Σερών. Και έχουμε επίσης την ίδια εποχή, έχουμε στο Γόρδιον της Φρυγίας, τον 8ο αιώνα, στο ανάκτορο του Γορδίου, έχουμε δάπεδο με άναρχα γεωμετρικά σχέδια, ωστόσο έχουμε ήδη κόσμημα πια. Στην πραγματικότητα αυτά τα δάπεδα του 8ου αιώνα είναι που τα βρίσκουμε πάλι με άναρχα σχέδια λίγο πιο μετά και σε μας. Δηλαδή, περνώντας την κλασική εποχή, mm-hmm. μιλούμε για βοτσαλωτά δάπεδα, δηλαδή όπως είπαμε για δάπεδα τα οποία συναρτώνται από βότσαλα, υλικό που απαντάται στη φύση, και τα βρίσκουμε κυρίως σε ανδρώνες. Σε οικίες δηλαδή, κυρίως στους ανδρώνες τους, στα κατώφλια των ανδρώνων, στους προθαλάμους, πάντως κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως σε αυτούς τους χώρους. Το χαρακτηριστικό των βοτσαλωτών δαπέδων είναι ότι έχουμε μελανό βάθος και λευκές επίπεδες μορφές, που δεν δηλώνονται πολλές λεπτομέρειες από τη σωματική τους ανατομία, και επίσης τεχνικά οι ψηφίδες είναι σχετικά χαλαρές μεταξύ τους. Τα παλιότερα είναι από τα τέλη του 5ου αρχές 4ου, και το πιο έτσι εκτενές παράδειγμα χώρου με πολλά ψηφιδωτά είναι η Όλυνθος. Στην Όλυνθο έχουμε τα πιο παλιά ψηφιδωτά στην Όλυνθο, είναι στην οικία Β51, από όπου έχουμε σφίγγες, ανθέμια και τις λεγόμενες ανθοκόρες. Επίσης στη Σικιώνα και στην Κόρινθο, που έχουμε πάλι γεωμετρικά θέματα, αλλά και κάποια ακόμη από την μυθολογία, έχουμε Γοργόνιο στη Σικιώνα και Κένταυρο στην Κόρινθο. Στην Όλυνθο τώρα, όπου θα μείνουμε λίγο περισσότερο,

0: περισσότερο. Mm-hmm. Ανασκάφηκαν περισσότερα από 100 σπίτια και σε 11 από αυτά έχουμε εικονιστικά ψηφιδωτά. Όπως είπαμε, είναι στους ανδρώνες κυρίως και στους σχετικούς με αυτούς χώρους. Αυτά λοιπόν βρίσκονται κυρίως στον νότιο λόφο της αρχαϊκής πόλης, αλλά έχουμε στην κλασική πόλη, στο βόρειο λόφο. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί από τους μελετητές είναι ότι συσχετίζονται με την ερυθρόμορφη αγγιογραφία, επειδή δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει βάθος στο ψηφιδωτό, και επίσης ότι έχουμε περιορισμένη πολυχρωμία. Έχουμε επίσης γραμμικότητα και επιπεδότητα, δεν έχει προχωρήσει δηλαδή πολύ ακόμη η ζωγραφική άποψη και απόδοση για τα θέματα. Επίσης έχουν συσχετιστεί με την υφαντική, λόγω της γεωμετρικότητας και της συμμετρίας που παρουσιάζουν κάποια από τα θέματα αυτά. Επίσης, το πιο ονομαστό ίσως μέρος, το πιο γνωστό, η πιο γνωστή έπαυλη στην Όλυνθο είναι η έπαυλη της Αγαθής Τύχης, η οποία χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα, και στον ανδρώνα της σώζει παράσταση, μια σύνθετη παράσταση Διονύσου σε άρμα που το σέρνουν δύο πάνθυρες, ενώ από γύρω έχει τον θείο Σότου με τις μενάδες. Σε δύο δωμάτια στην βορειοανατολική γωνία της ίδιας έπαυλης έχουμε πολλές επιγραφές, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον: Αφροδίτη καλή, ευτυχία καλή, δικαίω, αγαθή τύχη. Στην αγαθή τύχη οφείλει την ονομασία της και η έπαυλη. Η επιγραφή αγαθή τύχη συνυπάρχει με τροχό και με έναν ακόμη κύκλο που έχει σταυρό στο κέντρο του. Όλα αυτά, όλες οι επιγραφές έχουν ερμηνευθεί ως επίκληση στην καλή τύχη, στην καλοτυχία για τον ιδιοκτήτη της έπαυλης. Άλλα σπίτια επίσης στην Όλυνθο που έχουν έτσι κάποιο ενδιαφέρον θεματολογικό είναι διάφοροι χώροι. Από την οικία Α, είναι η οικία Α61. Τώρα βέβαια δεν θα συγκρατηθεί και τίποτα από αυτά. Ίσως αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι έχουμε νηριίδες, έχουμε ένα πολύ ωραίο θαλάσσιο θέμα με νηριίδες πάνω σε δελφίνι και σε υπόκαμπο. Έχουμε επίσης σε άλλο σπίτι τον Βελερεφόντι με τη Χήμερα, έχουμε και ενταυρομαχία, και σε μια άλλη οικία, σε έναν άλλο χώρο μάλλον της οικίας αυτής, από το τέλος του 5ου αιώνα έχουμε πολλά γεωμετρικά θέματα, τα οποία όμως είναι ακανόνιστα, θυμίζοντάς μας την περίπτωση του Γόρδιου, όπου πάλι έχουμε αυτά τα ακανόνιστα θέματα. Ένας άλλος ωραίος αρχαιολογικός χώρος που έχει βοτσαλωδά δάπεδα είναι η Σικιώνα. Στην παλιά πόλη λοιπόν έχουμε ένα περίτεχνο θέμα με ανθέμια, το οποίο στις γωνίες του έχει νέγρους. Από την ίδια πόλη και την ίδια εποχή, δηλαδή από το 2ο-4ο του 4ου αιώνα, έχουμε το ίδιο περίτεχνο θέμα, παραλλαγή αυτού του περίτεχνου θέματος με τα ανθέμια, με ένα γρυπολέοντα στο κατόφλι, το οποίο αποτελεί τον πρόδρομο στην πραγματικότητα του αντίστοιχου θέματος στη Βεργίνα και την Πέλα. Το θέμα της Βεργίνας, αυτό το ωραίο θέμα της Βεργίνας που είναι από τον χώρο Ε στο Ανάκτορο, είναι αυτής της εποχής, είναι των μέσων του 4ου αιώνα. Ωραίο και ενδιαφέρον επίσης είναι το ψηφιδωτό που είναι στο λουτρό στο Σιράγγιο του Πειραιά, όπου έχουμε πάλι τέθρυπο και μία απόδοση της κύλας. Στην Ερέτρια επίσης, στην οικία των ψηφιδωτών, έχουμε σφίγγες, πάνθυρες και στην κατόφλη, στο κατόφλι νηριίδα σε υπόκαμπο. Στον Ανδρών έχουμε ένα μυθολογικό θέμα με τη μάχη των αρημασπών και των γρυπών, ενώ σε δεύτερο Ανδρώνα της ίδιας οικίας έχουμε μια παράσταση μέδουσας. Ένα ενδιαφέρον και σπάνιο σχετικά θέμα έχουμε στην Άρτα. Στα μέσα του 4ου αιώνα, στην αρχαία Αμβρακία, στον χώρο του μικρού θεάτρου, το οποίο διαδέχθηκε ένα παλιότερο λουτρό, στα μέσα του 4ου αιώνα χρονολογείται μια πολύ ωραία παράσταση που δεν σώζεται βέβαια καλά, σώζεται αποσπασματικά, με ερωτηδείς που παίζουν με κύκνους και ανάμεσά τους κολυμπούν ψάρια και χταπόδια. Από την Άρτα πάλι έχουμε το οικόπεδο Μητσοκάλι του 4ου αιώνα, στο οποίο έχουμε ένα τέθρυπο και στις γωνίες νηριίδες πάνω σε κήτη. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον, στην είσοδο του Ανδρώνα έχουμε έναν κάνθαρο, ο οποίος περιβάλλεται από δύο όρθιους εγάγρους και επίσης από μουσικό και χορευτή. Μια πολύ ωραία παράσταση δηλαδή. Δεν είναι συχνές οι παραστάσεις μουσικών και χορευτών. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το ωραίο και σπάνιο θέμα. Επίσης, για τη Βεργίνα ήδη είπαμε. Απλώς να προσθέσω ότι το ψηφιδωτό αυτό της Βεργίνας σχετίζεται και με άλλα ψηφιδωτά στην περιοχή της Πέλλας, στην οποία θα περάσουμε αμέσως τώρα. Αφού πρώτα θέσουμε ένα ερώτημα, τον προβληματισμό μάλλον των μελετητών, πώς έγινε και περάσαμε από το Βοτσαλωτό από το Βοτσαλωτό δάπεδο και το Βότσαλο στην τετραγωνισμένη ψηφίδα στην Τέσσελα. Υπάρχουν πολλές απόψεις, άλλοι λένε ότι αυτό έγινε στη Σικελία, άλλοι υποστήριξαν στην Ελλάδα, άλλοι θεώρησαν ότι ο τόπος γέννησης είναι η Αίγυπτος. Η επικρατούσα θεωρία είναι το ότι αυτό συνέβη σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, ότι έγιναν ποικίλοι πειραματισμοί και ότι εμφανίζεται στον ίδιο χρόνο παντού. Η παρατήρηση βέβαια που έχει γίνει είναι ότι παρόλα αυτά τα παλαιότερα ψηφιδωτά είναι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το ψηφιδωτό δεν σταματά στα κλασικά χρόνια, το βοτσαλωτό ψηφιδωτό δεν σταματά στα κλασικά χρόνια, συνεχίζεται μετά και στα ελληνιστικά και έχουμε βοτσαλωτά ψηφιδωτά ακόμη και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Δεν ξεχνιέται δηλαδή ως τεχνική, ειδικά όταν ο χώρος που είναι να κοσμηθεί με το βοτσαλωτό ψηφιδωτό βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι ή σε λίμνη που έχει αυθονία από βότσαλα. Έχουμε λοιπόν βοτσαλωτά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Σεβαστούπολη στην Κρυμαία, στην Σικελία στην οικία των ψηφιδωτών, στην Αλεξάνδρεια επίσης, όπου έχουμε μεικτή τεχνική σε οικία της Αλεξάνδρειας, και φυσικά έχουμε και το ζεύγμα, το οποίο σήμερα είναι καλυμμένο κατά 80% με νερό.
1: Επειδή από έχουμε εποχή, πολύ λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, 2-3 λεπτά, τι θα λέγατε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη θεματολογία, από πού αντλούσαν τη θεματολογία για τα ψηφιδωτά αυτά?
0: Η θεματολογία είναι κυρίως η μυθολογία, κάποια γεωμετρικά θέματα. Φυσικά η βασιλική εικονογραφία, γιατί στην Πέλλα έχουμε κυνήγι ελαφιού, το οποίο συνδέεται, και κυνήγι λέοντα που συνδέεται με την βασιλική θεματολογία. Και από τη φύση βέβαια, γιατί έχουμε επίσης για παράδειγμα παραστάσεις δελφινιών στην Ρήνια, στη Δήλο, ωραιότατες παραστάσεις ψαριών και άλλων θαλασσινών. Σίγουρα έχει να κάνει αυτό με την παρατήρηση δηλαδή της φύσης και τη μεταφορά θεμάτων από αυτήν στα ψηφιδωτά. Και επειδή έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, απλώς θέλω να πω ότι τα πιο σημαντικά ψηφιδωτά με τα οποία γίνεται καινοτομία στην απόδοση του θέματος βρίσκονται στην Πέλλα. Εκεί ξεκινά η απόδοση της προοπτικής, η πλαστικότητα, το χρώμα, όλα αυτά τα δευτερεύοντα με τις κεραμικές και μεταλλικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η κόμη ή άλλες λεπτομέρειες. Έχουμε φωτοσκίαση, έχουμε δηλαδή ζωγραφικές αξίες και αυτοί είναι οι τεχνίτες της Πέλλας, στους οποίους οφείλεται και η εξέλιξη, θα λέγαμε, στην τέχνη του ψηφιδωτού. Εκτός από την Πέλλα, αντίστοιχα ψηφιδωτά έχουμε και αλλού, όχι της ίδιας βέβαια τέχνης. Έχουμε στην Ερέτρια, στην Αθήνα, στη Σικιώνα, στην Κέρκυρα και στην Θάσο. Να πούμε ότι στα ελληνιστικά χρόνια, εκτός από το βοτσαλωτό στο συνδυασμό του με την Τέσσελα, έχουμε και την Τέσσελα με τα πολυγονικά, με τις πολυγονικές ψηφίδες. Να πούμε επίσης ότι ένα πολύ γνωστό ψηφιδωτό, το οποίο είναι τεσσελάτουμ, είναι στον όχι όλο, είναι μεικτό, είναι στην Αμφίπολη, στον Καστάμ. όπου μεταφέρεται ένα μυθολογικό θέμα, το οποίο συγγενεύει και με, με τον τάφο της Περσεφόνης της Αιγαίας, αλλά και με την οικία της αρπαγής της Ελένης στην Πέλα.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά. Τα είχαμε δει και στις ειδήσεις πριν από κάποια χρόνια, έτσι έφτασαν και σε πολύ περισσότερους ανθρώπους μπροστά μέσα από την τηλεόραση. Κλείνοντας, να μιλήσουμε λίγο και για τις σημαντικές μελέτες με πληροφορίες για την τέχνη του ψηφιδωτού σε λιγότερο από 2 λεπτά, ό,τι μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν πολλές μελέτες ειδικές, εκτός από τους καταλόγους, δηλαδή τους υπομνηματισμένους καταλόγους από την Παναγιώτα Σιμακοπούλου Ετζακά, με ειδικές μελέτες για τους ψηφοθέτες, τους δωρητές κλπ. Υπάρχουν πολλές διατριβές που έχουν γίνει για ψηφιδωτά. Και τώρα τα αναφέρω αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε ελληνικές πηγές. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ξενόγλωσσες πηγές και μελέτες, τον Μπαλμέλ, τον Τερέρ, τον Μπάμπιν, Μπρνό κλπ. Κάποιος που ενδιαφέρεται για τα ψηφιδωτά μπορεί να ανατρέξει και να πληροφορηθεί πολύ περισσότερα, ειδικότερα και σε μεγάλη λεπτομέρεια.
1: Σημασία έχει ότι υπάρχει πλούσιο υλικό. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική περιήγηση, θα λέγαμε, στον χρόνο αλλά και στον χώρο σε σχέση με την ιστορία του ψηφιδωτού. Είχαμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Για ακόμα μια φορά λοιπόν ευχαριστούμε θερμά, κυρία Παρχαρίδου, για το χρόνο που διαθέσατε και για τον κόπο που κάνατε ώστε να μας παρουσιάσετε αυτό το πολύ σημαντικό υλικό σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία του ψηφιδωτού» από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Το κακό ξεκινούσε από παντού και σταματημό δεν είχε. Κατρακυλούσε και σερνόταν σαν φίδι μέσα στα φύλλα και τις νεροσυρμές ή σάλευε με παραπλανητική ειδηπάθεια σαν πεπλοντημένη ασελγή σαυλητρίδα για να αποκοιμίζει τους λαούς και τους απληροφόρητους που έβλεπαν τους ανοιγμένους τάφους και νόμιζαν πως θα φυτέψουν εκεί τα νέα δέντρα του πολιτισμού. Ο νέος αιώνας που μπήκε με ευχές και πανηγύρια ήταν καταραμένος, απάνθρωπος, άδικος, άθεος, γεμάτος φαρμάκι και θάνατο. Ο χειρότερος αιώνας της ανθρώπινης ιστορίας, έξω και μακριά από το Θεό. Από τα πρώτα χρόνια που κύλησαν φαινομενικά ήρεμα, ετοιμάζονταν οι τεράστιες ανατροπές και οι απερίγραπτες καταστροφές Ανατολή και Δύση. «Συλλογισμένος και αμίλητος είσαι, παππούλη», του είπε ο Ατανάς Γιαρντίμ, που πρόσεξε το λυπημένο πρόσωπό του. «Χρειάζεται και αυτό στη ζωή μας», απάντησε ο γέροντας. «Θα σας κούρασε και το ταξίδι». «Μα όλη η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο ένα ταξίδι δεν είναι?» Σταμάτησε μια στιγμή και συμπλήρωσε. «Σας φέραμε ξαφνικά την αναστάτωση στο σπίτι σας». «Χαρά μας φέρατε, πάτερ μου, χαρά. Ειλικρινά σας το βεβαιώνω. Εμείς εδώ ζούμε ήσυχα όλο τον καιρό, όταν δεν έχουμε τους τσέτες. Μέχρι στιγμής όμως χτυπάνε μόνο στα χωριά. Σε πόλεις δεν μπήκαν ακόμα. Ο Θεός να μας φυλάξει, γιατί δεν προβλέπω καλές εξελίξεις». Οι υπόλοιποι τρογόπιναν και κουβέντιαζαν δυνατά, ενώ η Κατερίνοβνα και ο Παναΐτ αντάλλαζαν φλογερές ματιές που έλεγαν πιο πολλά από όσα θα λέγανε τα ίδια τα στόματά τους, και μοιάζαν να μην τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο από τον εαυτό τους, που ο καθένας τους τον έβλεπε στον αντικρινό του. Για τον Παναΐτ ο εαυτός του ήταν η Κατερίνοβνα, και για εκείνη πάλι ο κόσμος όλος φόλιαζε μέσα στα μάτια του Παναΐτ. Τι παράξενος είναι ο έρωτας στην αρχή ή και στο τέλος, όταν η αγάπη είναι αληθινή. Μεταμορφώνει τα πάντα και πριν απ' όλα την όραση του ερωτευμένου, που δεν βλέπει τι βλέπει ή νομίζει πως βλέπει αυτά που δεν βλέπει. Μονάχο ο φόβος και η σεμνότητα συγκρατούσε το στόμα αυτών των δύο ανθρώπων που δεν φώναζαν δυνατά σε όλους «αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ». Θα θέλα να φωνάξω με όλη την ψυχή, σε όλο τον κόσμο, πως οι καρδιές τους ήταν γεμάτες αγάπη και μόνο αγάπη. Τόσο γεμάτες που λίγο ακόμα και θα εκραγούν και θα τυναχτούν στον αέρα. «Θεέ μου, είναι δυνατόν να υπάρχει τόση αγάπη, τόση ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο?» Ένιωθαν να πετούν σαν ελεύθερα πουλιά σε έναν τέλειο, πανέμορφο και ελεύθερο ουρανό, όπου δεν υπήρχε τέλος ή αρχή, αλλά όλα είναι λαμπρά και ευτυχισμένα. «Θεέ μου», έλεγαν μέσα τους, «δίνε μας αυτόν τον έρωτα που μας φέρνει κοντά σου, αντί να μας κατεβάζει χαμηλά στο τίποτα». Την ίδια ώρα, στο αρχοντικό του Ριτσεφέντη, πεζόταν ένα δράμα φοβερό. Τον καιρό εκείνο έλειπαν από το σπίτι η γυναίκα του και τα παιδιά του στον Τινάρ, και αυτός έμενε ολομόναχος στο αρχοντικό του με τις δούλες και τους ταβλίτες του, αλλά με κανένα δικό του άνθρωπο έμπιστον της φαμίλιας του. Κι ήρθε και αυτός ο φίλος του, ο αστυνόμος, και του είπε για τους τσέτες που αποφάσισαν να χτυπήσουν και τους πλούσιους και να πάρουν τα λεφτά τους και να αγοράσουν αυτά όπλα για το κίνημα των Νεοτούρκων. Είχε σίγουρες πληροφορίες ο Σαντούκο αστυνόμος, και σαν φίλος και για το καλό μπαχτσίσι πήγαινε στο αρχοντικό του Ριτσεφέντη και τον ενημέρωνε για όλα τα σοβαρά ζητήματα. «Είσαι βέβαιος, Σαντούκ?» το ρώτησε. «Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Έχω εμπιστευτικές πηγές μέσα από τη διοίκηση. Γι' αυτό ήρθα να σε ειδοποιήσω αμέσως να λάβεις τα μέτρα σου». Τι ήταν να του πει τέτοια πράγματα? Και του είπα ακόμη πως δεν ξέρει το πώς και το πότε, αλλά λένε ότι θα χτυπήσουν γρήγορα. «Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα μάθω. Λένε πολύ γρήγορα. Μπορεί ακόμη και σήμερα ή αύριο. Ποιος ξέρει. Αυτοί είναι συνωμότες, επαναστάτες, καλά οργανωμένοι. Δεν λένε τίποτα». Έφυγε ο Σαντούκ και μαύρα φίδια ζώσαν τα μυαλά και την ψυχή του Ριτσαφέντη, και ένιωθε πιο αδύναμος τώρα που είχε μείνει ολομόναχος χωρίς τη φαμίλια του. Πού να πάει και σε ποιο να μιλήσει? Στα υπόγειά του είχε 4 κιούπια γεμάτα χρυσές λίρες. Αν το μάθαιναν οι αντάρτες, αν κάποιος. Περπατούσε βιαστικά και νευρικά μέσα στο δωμάτιό του και έψαχνε με αγωνία να βρει μια λύση. Τι να κάνει, πώς να ενεργήσει, πώς να σωθεί, και αυτός και το χρυσάφι του? Και είναι τόσο βαρύ το χρυσάφι, πανά θεμάτο, σωστό μολύβι, πώς να το κουβαλήσει κανείς? Να πάω στον Αβραμίκο τον Εβραίο? Αυτός είναι ο πιο πλούσιος στην πόλη και θα έχει και αυτός το ίδιο πρόβλημα, σκέφτηκε. Έκανε μια βόλτα και ξαναστάθηκε.
Κι αν μάθει πως έχω τόσο πλούτο, κι αν μου στήσει καμιά παγίδα. Όχι, όχι, δεν πρέπει να εμπιστευτώ αυτόν τον Γεχούντη τον Αβραμίκο. Μπορεί και να με προδώσει για να γλιτώσω ο ίδιος. Όχι, όχι, κανένα δεν πρέπει να εμπιστευτώ. Είναι όλοι τους πονηροί και άρπαγες. Θα μου τα κλέψουν, θα μου τα πάρουν. Κι ύστερα θα με σκοτώσουν και κανείς δεν θα μάθει τίποτα. Όχι, όχι, χίλιες φορές όχι. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτώ. Ξανάρχισε να βολτατζάρει πάνω κάτω και όλο έκλωθε στο μυαλό του τα λόγια του αστυνόμου του Σαντούκ και τα διάφορα ενδεχόμενα με τους τσέντες και τους άλλους. Και έπειτα δεν είναι χαρτιά να τα βάλει σε μια βαλίτσα και να φύγει. Είναι 4 κιούπια χρυσάφι, όγκος βαρύς. Θέλει 10 άμαξες για τη μεταφορά του. Και αν φτάσουν κι αυτές, πού να τον πάει και πού να το φυλάξει τέτοιο θησαυρό. Καλά θα ήταν να τον έχτιζα, μονολόγησε. Σκέφτηκε πάλι κάτι άλλο και ξανάπε. Όχι, όχι, θα το ξέρουν οι χτίστες και μπορεί να τα κλέψουν αυτοί. Κάτι άλλο πρέπει να κάνω και γρήγορα. Το κεφάλι του έκαιγε από την πολλή σκέψη και την αγωνία για τα πλούτη και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από το φόβο. Φαινόταν αναστατωμένος και πανικόβλητος, να χοροπηδά πάνω στα κάρβουνα ξυπόλυτος, λες και τον κυνηγούσαν τα δαιμόνια να τον τρυπήσουν κατάστηθα. Πώς να σώσει το χρυσάφι του, αυτό το συγκλώνιζε και το βασάνιζε από την κορφή ως τα νύχια. Ένα χρυσάφι που ποιος ξέρει με τι τρόπο το μάζεψε στα μεγάλα κιούπια του, γιατί ήταν σκληρός και αδίσταχτος και εκμεταλλευτής, για όλους και για όλα. Έβγαζε και από τη μύγα ξύγκι, καθώς λένε, και τσιγκούνης, αρρωστημένος, που λογάριαζε όχι μόνο την πεντάρα του, αλλά και το ψίχουλο σαν έπεφτε από την μπουκιά του, παθιασμένος για το χρήμα. Είχε σουρουπώσει για καλά και οι βαριές κουρτίνες της κάμαράς του λιγόστευαν ακόμα πιο πολύ το φως. Και ο Ριτσαφέντης δεν άναβε λάμπα πριν σκοτεινιάσει καλά-καλά. Μερικές φορές προτιμούσε το λιχνάρι για να μην ξοδεύει πετρέλαιο που ήταν πιο ακριβό από το λάδι. Κι όμως στα υπόγειά του είχε χιλιάδες χρυσές λίρες. Και εκεί που βημάτιζε και σκεφτόταν ανήσυχος τι να κάνει, του φάνηκε πως κάποια σκιά βγήκε από τις κουρτίνες και στάθηκε μπροστά του. Ναι, ναι, δεν ήταν σκιά. Έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένο φράγκικα, σκούρα ρούχα, και ήταν ψηλός και έδειχνε άρχοντας με εξουσία και δύναμη. «Ποιος είσαι και τι θες με στο σπίτι μου?» ρώτησε φοβισμένα. Ο άγνωστος δεν απάντησε και έμεινε ακίνητος στη θέση του. «Σε ξαναρωτώ, ποιος είσαι και πώς μπήκες στο σπίτι μου? Εγώ δεν άκουσα να ανοίξει πόρτα, πώς μπήκες?» «Δεν χρειάζεται να ανοίξει πόρτα για να μπω», είπε με ήρεμη και απόκοσμη φωνή ο άγνωστος. «Και τι θέλεις από μένα?» ξανά πεδηλά ο Ριτζεφέντης. «Ήρθα να σε πάρω για τον άλλο κόσμο», ξανά περγά ο άγνωστος. «Τελείωσε πια η πορεία σου σε αυτή τη ζωή». «Δηλαδή είσαι ο Χάροντας, είσαι ο θάνατος που λένε?»

άρχισε να τρέμει και να δυσκολεύεται να σκεφτεί και να μιλήσει. Αυτό δεν το είχε φανταστεί, δεν το περίμενε. Και μάλιστα τώρα, αυτή τη στιγμή, που κινδυνεύει να χάσει τους θησαυρούς του. Κατάπιε το σάλιο του και προσπάθησε να ξαναμιλήσει. Δεν σε περίμενα. Δεν είναι η ώρα μου να φύγω από τη ζωή. Δεν είναι η ώρα μου. Είναι, είπε ξερά ο άγνωστος. Σε παρακαλώ πολύ, άφησέ με ακόμα λίγο. Μόνο λίγο. Έχω να τακτοποιήσω μερικές δουλειές, μερικές υποθέσεις. Είναι κάποιες εκκρεμότητες. Γεμάτος εκκρεμότητες είναι αυτός ο κόσμος, είπε ο άγνωστος. Ξέρετε, παρακαλώ πολύ, δηλαδή θέλω να πω. Να, εγώ δεν έζησα σαν άνθρωπος μέχρι σήμερα, ούτε μια μέρα. Αυτό είναι αλήθεια, επιβεβαίωσε ο άγνωστος ψυχρά. Πάντα δούλευα σαν σκύλος, πάντα έτρεχα, πάντα. Πάντα μάζευες χρυσάφι στα υπόγειά σου και έκλεβες τον ιδρώτα των άλλων, συμπλήρωσε ο άγνωστος επισκέπτης. Άφησέ με, μην παίρνεις χάρη, όποιος κι αν είσαι. Αχ, λυπήσουμε, σε παρακαλώ. Έχω πολλές εκκρεμότητες να τακτοποιήσω, την οικογένειά μου, την περιουσία μου. Άσε με να ξεκουραστώ λίγο, να χαρώ την ψεύτικη ζωή, να δω τη θάλασσα, τον ήλιο, τα λουλούδια. Δεν τα χάρηκα ως τώρα. Σε εικετεύω, άφησέ με. Έπεσε γονατιστός μπροστά στον άγνωστο και τον παρακαλούσε με δάκρυα και μύρχες δικαιολογίες. Ήταν ένα θέαμα θλιβερό. Φόβος, τρόμος, ταραχή, μικροψυχία. Έστω για λίγες μέρες μονάχα, άφησέ με να ζήσω. Να ζήσω. Να πάω στον κήπο και να δω τα δέντρα και τα λουλούδια. Να νιώσω το κρύο νερό μέσα στα χέρια μου. Να ρουφήξω δυνατά τον αέρα. Και σου υπόσχομαι να αλλάξω αμέσως συμπεριφορά και γνώμη για όλους και για όλα. Και όπως τα έλεγε αυτά, τέντωσε τα χέρια του να αγκαλιάσει τα πόδια του αγνώστου και να ταπεινωθεί μπροστά του πιο πολύ. Μη μ' αγγίζεις, είπε αυστηρά ο άγνωστος. Μόλις με πιάσεις με τα χέρια σου, θα βγει η ψυχή σου αμέσως και θα περάσουμε μαζί στην άλλη ζωή. Έλεος, άφησέ με, σε παρακαλώ. Να σε πληρώσω καλά, πολύ καλά. Θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Εγώ ήρθα να πάρω την ψυχή σου. Δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε τίποτα άλλο υλικό πράγμα. Κατάλαβε το, άνθρωπε, είμαι ο χάρος που παίρνει τις ψυχές και παζάρια, δεν κάνω με κανέναν. Τότε να μιλήσουμε στους προϊσταμένους σου, τους πιο πάνω από σένα, και να παρακαλέσουμε. Αυτοί μπορεί να μου δώσουν αναβολή, ε? Αυτό δεν γίνεται τώρα. Βγήκε πια η απόφαση. Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, που λέτε κι εσείς οι άνθρωποι. Μου δίνουν έναν κατάλογο και μου λένε πήγαινε να τους φέρεις αυτούς. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεν γίνονται λάθη στα ονόματα και τις διευθύνσεις? Αυτά τα ελέγχω πριν πάρω τις ψυχές μαζί μου. Μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Κάθισε λίγο να σε φιλέψω, να μιλήσουμε φιλικά. Μπορώ να σε φιλοξενήσω λίγες μέρες αν θες. Δεν γίνονται αυτά. Ξεχνάς ποιος είμαι? Αχ, μάνα μου, πού είσαι να με δεις? Θεέ μου, λυπήσουμε την ώρα αυτή και άφησέ με λίγο ακόμα. Εσύ μπορείς όλα να τα αλλάξεις. Είσαι παντοδύναμος. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Μόλις είπε την τελευταία αυτή παράκλησή του και επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού με δάκρυα, ο άγνωστος έδειξε κάποια αλλαγή και ρώτησε το Ριτσεφέντη. Ας εξετάσουμε τώρα τα στοιχεία. Πώς είπαμε πως σε λένε? Ριτσεφέντη με λένε, Ριτσεφέντη. Πρόσεξε καλά, μην κάνεις λάθος. Μα εδώ στον κατάλογο γράφει Σαράκιοι Αβραμίκος. Εγώ δεν είμαι ο Βραμίκος, εγώ είμαι ο Ριτσεφέντης. Να σου φέρω και χαρτιά και πιστοποιητικά και ό,τι άλλο θες για να βεβαιωθείς. Εγώ είμαι ο Ριτσεφέντης, όχι ο Βραμίκος. Λάθος έγινε. Α, δε το είπα πως γίνονται και λάθη. Άρα φεύγεις μάδια χέρια. Εγώ δεν φεύγω ποτέ μάδια χέρια. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πελάτης μου. Εγώ πάντα έχω σίγουρη πελατεία. Άρα γλίτωσα. Έχεις δίκιο, Ριτσεφέντη. Μου γλίτωσες, αλλά για σήμερα. Δεν ξέρεις αύριο τι θα γράφει ο κατάλογος. Θα έρθω λοιπόν μια άλλη φορά. Ναι, οπωσδήποτε θα έρθω. Στο υπόσχομαι. Μπορεί και γρήγορα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ, είπε ο Ριτσεφέντης, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του, και ύστερα με χωρών ακριτικών άρχισε να πηδά σαν μικρό παιδί και να φωνάζει. Γλίτωσα το χάρο. Γλίτωσα το χάρο. Γλίτωσα το χάρο. Ο άγνωστος δεν είπε τίποτα. Αποσύρθηκε προς τις κουρτίνες και εξαφανίστηκε διακριτικά, όσο διακριτικά μπήκε στο αρχοντικό αυτό του Σαράκιοι. Ο Ριτσεφέντης, μεθυσμένος από τη χαρά του, που γλίτωσε από του χάρου τα δόντια, δεν τον πρόσεξε και μήτε τον χαιρέτησε, αλλά σκασμένος στα γέλια, έκανε τούμπες στο πάτωμα για να γιορτάσει το γεγονός. Ύστερα φώναξε τη δούλα του, την Τζερκέζα, και γύρεψε να του φέρει μεζέδες και πιωτά να πανηγυρίσει τη χαρά του.
Φέρε ό,τι πιο καλό έχεις και κρασί και μεζέδες και να φας και εσύ όσα θέλεις και σ' αρέσουν. Με τα χαράς, αφέντη μου, με τα χαράς, είπε τελείως έκπληκτη η Τσερκέζα, που έβλεπε τον αρχιτσιγκούνι αφέντη της να της λέει τέτοια λόγια και να κερνάει και την ίδια τόσο πλουσιοπάροχα. Γρήγορα, μωρή Τσερκέζα, τώρα που φύγει ο χάρος. Έφυγε ο χάρος? Πότε έφυγε, αφέντη μου, εγώ δεν τον είδα. Εμείς λέμε στα μέρη μας πως ο χάροντας μπαίνει σε κάθε σπίτι που χτίζεται και δεν φεύγει αν δεν πάρει μαζί του και τον οικοκύρη. Βρε, έφυγε, σου λέω, έφυγε, και πάει να πάρει τον Αβραμίκο τον Εβραίο. Χαχα, έκανε λάθος την πόρτα. Χου, έκανε λάθος το όνομα. Τρέχα, Τσερκέζα, γρήγορα, γιατί είπε πως θα ξανάρθει. Έτρεξε η Τσερκέζα, μα δεν μπορούσε να καταλάβει τα φερσίματα και τα λόγια του αφέντη της. Μπας και του στρίψει βίδα και τρελάθηκε. Πρώτη φορά τον έβλεπε τόσο χαρούμενο και τόσο παράξενο. Και ακόμα της είπε να φάει και να πιει όσα ήθελε. Αυτός ο σπαγκουραμένος τσιφούτης που μετρούσε και τις ελιές μέσα στο πιάτο, και μια μέρα της είπε ότι όταν είναι μεγάλες οι ελιές να τις κόβει στα δύο. Περίεργα πράγματα. Έκανε λάθος την πόρτα ο χάρος, λέει. Παλαβομάρες, μονολόγησε η Τσερκέζα και μπήκε βιαστικά στην κουζίνα. Το σαράκι, βουλιαγμένο μέσα στη νύχτα, ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ένας-ένας γέρνανε στο μαξιλάρι τους, κλείναν τα μάτια και άρχιζαν το παράξενο ταξίδι των ονείρων, ή το ρίχναν στο ροχαλιτό οι φωμαδόροι και οι βαρυφαγάδες. Άλλοι κάναν σταυρό πριν κοιμηθούν και λέγανε μια προσευχή, άλλοι σταυρώναν το μαξιλάρι τους τρεις φορές λέγοντας «Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά», και άλλοι δεν λέγανε τίποτα και βούλιαζαν μέσα στο πέλαγος του ύπνου. Μονάχο ο Αβραμίκος ο Εβραίος δεν έκανε τίποτα εκείνη τη νύχτα. Άνοιξε μονάχα δυνατά τρεις φορές το στόμα του, τεντώθηκε όσο μπορούσε και ξεψύχησε την ίδια νύχτα, όπως όριζε ο κατάλογος του χάρου που τον αγκάλιασε και τον πήρε μαζί του στην άλλη ζωή. Και η Ρεβέκα, η γυναίκα του που τσίριζε και έκλαιγε τον καλό της άντρα, σταμάτησε ξαφνικά τους τρίνους και άρχισε να σκέφτεται πόσο απότομα έρχεται καμιά φορά ο θάνατος. Πώς της ήρθε τώρα αυτή η σκέψη και την έβαλε σε τόσο μεγάλη απορία ώστε να ξεχάσει το πένθος? Μυστήριο. Έριξε ολόγυρά της μια ματιά και άρχισε να ξανακλαίει για να μην παρεξηγήσουν οι άλλοι συγγενείς. Συγκοπή καρδιάς, γνωμάτευσαν οι γιατροί που τρέξαν σε βοήθεια του Αβραμίκου. Τι να κάνουν όμως και οι γιατροί? Σαν έρθει η μεγάλη ώρα του χωρισμού, τίποτα δεν σε γλιτώνει. Ο χάροντας κρατά γερά τον κατάλογό του και μπαίνει ακάλεστο στα σπίτια. Και η εμφάνισή του για άλλους είναι φαρμάκι και τρόμος, και για άλλους χαρά και λύτρωση. Εξαρτάται από τι τη ζητάς και τι περιμένεις, όπως ακριβώς και στην άλλη ζωή. Ο Θεός δίνει μια καρδιά στον καθένα. Άλλοι την έχουν για να αγαπούν και άλλοι για να μισούνε. Αυτά σκεφτόταν και ο γεροχριστόφας, ο μόνιμος αμαξάς του γιατρού που πήγε στο σπίτι του Αβραμίκου.

Όση ώρα περίμενε πάνω στην άμαξα ο Χριστόφας, κάπνιζε την πίπα του και φιλοσοφούσε τα μάτια και τα ψευδή, καθώς έλεγε και στην παρέα του, όταν κουτσόπιναν κανένα κρασί. Δεν είχε αυτός πολλές κουτούρες στο κεφάλι του. Φτωχό ζωή και αμεριμνία. Του φτανε το απαραίτητο για να ζήσει. Γι' αυτό και είχε καθαρό μυαλό και μπορούσε να τα βλέπει όλα όπως είναι. Όλοι οι άνθρωποι, συλλογιζόταν μονάχος του, ετοιμάζονται για όλα. Και για το φαΐ και για το ρούχο και για τον ύπνο και για το ταξίδι και μονάχα για τον θάνατο δεν ετοιμάζονται. Και ύστερα σου λέει λογική και μόρφωση και επιστήμη. Φτού μυαλά που κουβαλάμε όλοι μας. Μωρέ, αυτό είναι το πιο μεγάλο γεγονός μέσα στην ματαιόσπουδη ζωή μας και εμείς αδιαφορούμε για το πώς θα γίνει. Αυτό έπρεπε να μας νοιάζει την κάθε μέρα και όχι όλα τα άλλα που περνούν και χάνονται. Την άλλη μέρα ο Δημήτρη πήρε την κόρη του και πήγε να δει το Ριτσεφέντη που του έστερνε χρόνια τώρα τα καλύτερα δέρματα του Μπακού και είχαν φιλικές σχέσεις και συναλλαγές. Τον ήξερε βέβαια και με τα καλά του και με τα σχημά του που δεν άφηνε δεκάρα να χαθεί από τα νητερέσα του. Γι' αυτό και ξαφνιάστηκε σήμερα με την υποδοχή και τα έξοδα που έκανε και για το ακριβό δώρο στην Κατερίνοβνα, ένα κόσμημα όλο χρυσάφι και πέτρες πολύτιμες. «Πολύ σας ευχαριστώ. Με συγκινείτε, κύριε Ριτσεφέντη», του είπε. «Είσαι νέα και όμορφη κοπέλα, χαλάλη σου. Να το φοράς και να το χαίρεσαι. Ταιριάζει με την ομορφιά σου». «Έχω γνωρίσει έναν καταπληκτικό ασκητή, αληθινά σοφό άνθρωπο», είπε ο Δημήτρης στον Ριτσεφέντη, «και επειδή ξέρω πως είσαι και εσύ χριστιανός». «Κρυπτοχριστιανός», τον διέκοψε ο Ριτσεφέντης. «Εμείς πιστεύουμε, αλλά δεν εκδηλωνόμαστε». «Είσαστε πολύ κρυπτοχριστιανοί στη Μικρασία», παρετήρησε ο Δημήτρη. «Μήπως θα έπρεπε κάποτε να φανερωθείτε?» «Αυτό είναι προσωπικό θέμα και δεν θέλω να πω τίποτε. Εκεί που επιμένω είναι να γνωρίσει τον ασκητή που σου έλεγα. Πρόκειται για μεγάλη μορφή. Εγώ γι' αυτόν και για σένα σταμάτησα λίγο στο Σαράκιοι. Τότε φέρ τους αύριο στο σπίτι εδώ να φάμε όλοι μαζί και να κουβεντιάσουμε. Είμαι κι εγώ μονάχος γιατί λείπει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Παρακαλώ να τους προσκαλήσεις εκ μέρους μου». «Είναι όμως κι άλλοι μαζί του και δεν ξέρω αν θα δεχτεί. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτός άνθρωπος και ευγενικός». «Τότε να έρθω εγώ ή να πάμε στο εστιατόριο του σταθμού που είναι πρώτης τάξεως και πολύ μεγάλο». «Δεν πηγαίνεις σε εστιατόριο, γέροντας. Καλύτερα να έρθεις εσύ». «Και πού μένετε?» ρώτησε ο Ριτσεφέντης. «Μας φιλοξενεί ο Ατανάς Γιαρντίμ. Είναι ο θείος του Παναΐτ που συνοδεύει τον πατέρα Ιλάριο», απάντησε ο Δημήτρη. «Στον Ατανάς Γιαρντίμ. Μα αυτός είναι φίλος μου, καλός από χρόνια και εξαίρετος άνθρωπος. Να του πεις πολλούς χαιρετισμούς. Ή μάλλον τι χαιρετισμούς και λόγια. Σηκωθείτε, να πάμε τώρα όλοι. Θα πάρω και ένα καλό πεσκέσι, να πάμε να τον δούμε και να γνωρίσουμε και τον ασκητή που σου έκανε τόσο εντύπωση. Είμαι πολύ χαρούμενος, αληθινά χαρούμενος, που ήρθατε και με τιμήσατε, Ακαρντάς Δημήτρη και αγαπητή Κατερίνοβνα». Είχαν στρώσει το τραπέζι και το μεσημεριανό του Γιαρντίμ, όταν χτύπησε η πόρτα και μπήκαν ο Δημήτρη με τον Ριτσεφέντη και την Κατερίνοβνα. Ο Ατανάς ξαφνιάστηκε ευχάριστα και έβαλε τις φωνές. «Ω, καλώς τους, καλώς τους! Πώς ήταν αυτό, Ριτσεφέντη, φίλε μου, και μας θυμήθηκες? Περάστε, περάστε». «Ας είναι καλό ο φίλος μας ο Δημήτρη που τον φιλοξενείς, μεγαλόκαρδε Ατανάς. Έμαθα ότι έχεις καλούς φιλοξενουμένους και ήρθα να τους γνωρίσω. Να και ένα μικρό πεσκέσι, μικρό δείγμα της φιλίας μας». «Μα δεν ήταν ανάγκη, αγαπητέ φίλε μου, σε ξέρω καλά». Πέρασαν, κάθισαν, έγιναν οι γνωριμίες και άρχισε το φαγοπότι μετά την προσευχή και την ευλογία του γέροντα. Στο τέλος πέρασαν δίπλα στο καθιστικό του σπιτιού και σερβιρίστηκαν καφέδες και γλυκά. Οι νέοι βγήκαν στο περβόλι και έμειναν μέσα οι μεγάλοι να κουβεντιάσουν. Μαζί τους και οι σμαραγδοί που δεν είχαν την ευκαιρία όταν την έβρισκε να παρακολουθεί τέτοιες σοβαρές συζητήσεις. Ο Αρσένιος με τον Θανασάκη πήγανε στο στάβλο να δουν τα ζώα. Η Γιασμή βοηθούσε στην κουζίνα και ο Παναΐτ μπόρεσε να μείνει μόνος του με την Κατερίνοβνα και έκαναν βόλτα μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα του μεγάλου περιβολιού και νιώθαν κι οι δυο σαν τους πρωτόπλαστους μέσα στον παράδεισο πριν από την παρακοή και την εξορία τους από την πρώτη τέλεια ζωή. Στο καθιστικό του Ατανάς είχαν στήσει τραπέζι και ο πατέρας Ιλάριος έκανε αγιασμό και όλοι δέχτηκαν την ευλογία με πολύ κατάνοιξη, αφού δεν είχαν συχνά τέτοιες δυνατότητες να κάνουν αγιασμό για τον φόβο των Τούρκων και όχι των Ιουδαίων αυτή τη φορά. Ποιος τολμούσε να φανερώσει την πίστη του εκείνα τα χρόνια, όταν ήταν επίσημα μουσουλμάνος και στην καρδιά του χριστιανός?
όλοι χάρηκαν με τον πατέρα Ιλάριο, που μετέδιδε και στους άλλους την κατάνοιξη που ένιωθε ο ίδιος. Τους υποσχέθηκε να κάνει αγιασμό και στο σπίτι του Ριτσεφέντη. Ποιος από τους κρυπτοχριστιανούς μπορούσε να πάει σε Ρωμαϊκή εκκλησία? Όλοι προσεύχονταν στα σπίτια τους, και όταν έβρισκαν ορθόδοξο ιερέα τον καλούσαν μυστικά στο σπίτι και έκαναν αγιασμούς, ευχέλαια, λειτουργίες, και καλούσαν και τους έμπιστους φίλους και συγγενείς τους. «Θέλω, πάτερ μου, να σε ρωτήσω κι εγώ ένα πράγμα», είπε ο Ριτσεφέντης όταν τελείωσε ο αγιασμός. «Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό ή τους καλούς από τους κακούς ανθρώπους?» «Πρώτα-πρώτα, ο αληθινός χριστιανός, αδέλφια μου, κάνει πάντα το σταυρό του πριν από κάθε σκέψη, από κάθε λόγο, από κάθε πράξη». Τόπε σταυροκοπήθηκε αργά και συνέχισε. «Ο σταυρός προστατεύει. Θυμίζει τον εσταυρωμένο και αναστημένο Θεό μας. Φωτίζει, οδηγεί, βοηθά την ψυχή που κάνει το σταυρό της με συνέστηση. Αυτό είναι ανάγκη να το προσέξουμε πολύ, για να φέρνει ο σταυρός που κάνουμε την ευλογία του Θεού». «Ποια συνέστηση εννοείται, πάτερ μου?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Εννοώ την πνευματική συνέστηση, που σημαίνει συναισθάνομαι, δηλαδή νιώθω κι εγώ την παρουσία του Χριστού, και αυτό που νιώθω το ζω, το βιώνω, καθώς λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε το σταυρό μας, είναι ως να ομολογούμε τη σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, είναι ως να φωνάζουμε τον Χριστό να έρθει κοντά μας. Με το σημείο του σταυρού καταφεύγουμε στο δικό του σωτήριο πάθος και επικαλούμαστε τις δωρεές που πηγάζουν από αυτό. Αρκεί να κάνουμε το σημείο του σταυρού με συνέστηση, ταπεινά και με βλάβεια, και όχι μηχανικά, τυπικά και με την προσοχή μας στραμμένη αλλού». «Θαυμάσια, θαυμάσια», ξανάπε ο Δημήτρη, που πρόσεχε κάθε λέξη του γέροντα. «Δεν απαντήσατε όμως το ερώτημά μου», είπε ο Ριτσεφέντης. «Εκεί θα φτάσω τώρα, αγαπητέ μου, γιατί χωρίς το σταυρό δεν μπορούμε να δούμε καθαρά, δηλαδή πνευματικά, ούτε να κάνουμε τίποτα καλό. Είμαι πολλά χρόνια εξομολόγος και πρέπει να σας πω ότι ούτε εμείς που έχουμε από την Εκκλησία την αρμοδιότητα να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους εν ονόματι Κυρίου, δεν χωρίζουμε τους αδελφούς μας σε καλούς και σε κακούς. Είναι πολύ δύσκολο το έργο της διακρίσεως και ακόμα πιο επικίνδυνο το έργο της κρίσεως. Γιατί, πάτερ μου, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι?» αντέτεινε πάλι ο Ριτσεφέντης. «Βεβαίως και υπάρχουν», συνέχισε ο γέροντας. «Όλοι μας είμαστε και καλοί και κακοί. Άλλος λίγο και άλλος πολύ. Δεν υπάρχουν μόνο κακοί ή μόνο καλοί άνθρωποι. Ακόμα και οι πιο αμαρτωλοί και οι πιο δημονόπληκτοι και οι πιο αμετανόητοι, αν κρατήσουν μέσα τους μια μικρή ελπίδα για σωτηρία, μπορούν να ελεηθούν και να μετανοήσουν. Ο Θεός για όλους μεριμνά και για όλους φροντίζει, γιατί όλους θέλει να μας σώσει όταν το θελήσουμε κι εμείς. Ας μην χωρίζουμε λοιπόν έτσι εύκολα τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, γιατί έτσι ζημιώνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και εμποδίζουμε το φως του Θεού να μας φωτίσει και να μας καθαρίσει».

Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους, πώς θα τους καταλάβουμε, πάτερ Ιλάριε, ρώτησε πάλι ο Ρητσεφέντης. Από τον καρπό ξεχωρίζουμε τα δέντρα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι και με τους ανθρώπους τους ξεχωρίζουμε, μάλλον ξεχωρίζονται μόνοι τους από τα έργα τους. Το ζωντανό και γερό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άρρωστο δεν κάνει καθόλου ή κάνει σάπιους, κακούς καρπούς. Το ίδιο κριτήριο έχουμε και για τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί πνευματικά και άνθρωποι πεθαμένοι πνευματικά. Είναι οι άρρωστοι και οι γεροί στην ψυχή. Σε αυτούς μίλησε ο Κύριος και ρώτησε: «Θέλεις υγιείς γενέστε? Θέλεις να γίνεις υγιής?» Δεν έχει σημασία εάν το κορμί τους αναπνέει και λειτουργεί σαν οργανισμός. Μέσα τους υπάρχει ο θάνατος της αμαρτίας. Είναι ζωντανοί νεκροί αν ζουν χωρίς τον Χριστό, που είναι η αληθινή και παντοδύναμη αιώνια ζωή. Από εκεί λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος είναι ζωντανός ή νεκρός. Από το πόσο κοντά βρίσκεται στο Χριστό, πόσο τον αισθάνεται και πόσο υπακούει στις εντολές του, που είναι και το κριτήριο της πίστεως του καθενός μας. Ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά πώς θα το καταλάβουμε? Η πίστη έλκει, ενώ η απιστία αποθεί την ψυχή, απάντησε ο καλός ιερομόναχος. Έχει πνευματική ευωδία η πίστη, όπως έχει δυσοδεία η αμαρτία και η απιστία. Πρέπει βεβαίως να έχει κανείς πνευματική υγεία για να αντιληφθεί τη διαφορά. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, διότι υπάρχουν και αυτά, είναι η αγάπη, η καλοσύνη, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η σεμνότης και άλλα καλά. Διότι όποιος είναι κοντά στο Χριστό και τηρεί τις εντολές του, δεν στηρίζεται στα πλούτη και στη δύναμη του κόσμου τούτου, ούτε στην ψεύτικη σοφία και την απατηλή δόξα του. Και ακόμα σταματούν όλα τα πάθη για τα εγκόσμια και αρχίζει η δίψα για τα ουράνια. Αποφεύγει τα μάταια πράγματα και με ταπεινοφροσύνη προσεύχεται και ζητά διαρκώς το έλαιο και τη βοήθεια του Θεού. Και τότε έρχεται η χάρις του Κυρίου και σκεπάζει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ο Ρητσεφέντης έμεινε συλλογισμένος. «Ιν γαρ πλούσιος φόδρα». Έχινε σιωπή. Ο γερόντας κατάλαβε. Έσκυψε το βλέμμα και έδεσε τα χέρια κατά τη συνήθειά του. Πρώτος μίλησε ο Δημήτρη, που όλο ήθελε να ρωτά και όλο να μαθαίνει όταν έβρισκε κάποιον μυαλωμένο άνθρωπο. «Και το Θεό Πάτερ μου, πώς μπορούμε να το βρούμε?» «Είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο πράγμα, Δημήτρη». «Δεν καταλαβαίνω, παππούλη μου, πώς είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο πράγμα? Πάνε μαζί αυτά τα δύο ή χωριστά?» «Πρόσεξε για να καταλάβεις», ξανά από γέροντας. «Το πιο εύκολο είναι να τον φωνάξεις και εκείνος έρχεται αμέσως και πάντοτε, όποια ώρα και να τον καλέσεις. Μέρα ή νύχτα και σε όποιο μέρος και να είσαι. Φωνάζεις με όλη την καρδιά σου: Έλα, Χριστέ μου. Και έρχεται αμέσως κοντά σου και μέσα σου και σε σκεπάζει με την αγάπη του. Γιατί όλους πολύ μας αγαπά. Πάρα πολύ. Όσο δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πάρα πολύ. Και γιατί είναι το πιο δύσκολο πράγμα, γέροντα?» «Γιατί δεν ξέρουμε να τον φωνάξουμε», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Μιλούμε χωρίς καρδιά, με πονηρία και γεμάτα πράγματα. Η φωνή μας είναι γεμάτη ασέβεια και δολιότητα και υποκρισία. Και αυτά φράζουν τον δρόμο στη φωνή μας και δεν φτάνει στο Θεό. Όποιος όμως πονά πολύ, όποιος κινδυνεύει και τρέμει, όποιος ταπεινώνεται αληθινά, τότε φωνάζει με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμή του. Και ο Θεός ακούει την επίκληση αυτή και τρέχει κοντά στο πλάσμα του. Έτσι έκανε χθες κάποιος το Σαράκιοι, που κινδύνεψε να πεθάνει, αγαπητέ Ρητσεφέντη, και όταν φώναξε τον παντοδύναμο Θεό, έτρεξε ο Χριστός και τον γλίτωσε. Ο Ρητσεφέντης, που άκουσε προσεκτικά, γούρλωσε τα μάτια του, κυτρίνησε το πρόσωπό του και λίγο ακόμη θα έβαζε τα κλάματα. Κατάλαβε ότι διηγόταν την περίπτωσή του. Αλλά πάλι πώς τα ήξερε όλα αυτά? Όλοι κρέμονταν από τα χείλη του ψαρομάλι πατρός Ιλαρίου και είχαν την ίδια απορία, που την καταλάβαινε ολοφάνερα στα μάτια τους. Σώπαιναν όμως και κανείς δεν τολμούσε να ρωτήσει. Ο Ρητσεφέντης όμως προσπάθησε και ρώτησε: «Αυτή την ιστορία που είπατε για το Σαράκιο, πώς την ξέρετε?» «Μη ρωτάτε, αγαπητέ μου, από περιέργεια. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δουν όταν καθαρίσουν καλά-καλά τα μάτια τους και τους ευλογήσει ο Κύριος. Όλα ο Θεός μας τα δίνει τα καλά. Ας μην είμαστε όμως πονηροί και περίεργοι. Ο Χριστός μας θέλει σαν τα νήπια και τα μικρά παιδιά, καθαρούς μέσα μας. Θέλει την αθωότητα της καρδιάς». «Από τι κινδύνεψε, πάτερ μου, αυτός που είπατε?» ρώτησε με αγωνία ο Ρητσεφέντης, αφού κατάλαβε ότι γι' αυτόν είχε μιλήσει.
Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ χρυσάφι στα κιούπια του, απάντησε αργά ο γέροντας. Και εκεί απάνω ήταν κολλημένη η ψυχή του και η ζωή του, και ας είναι κρυπτοχριστιανός. Χτες που πήγε ο Χάρος να τον πάρει, έσπασε μέσα του το απόστημα και ξεχύθηκε το πείο και το δηλητήριο της φιλοχρηματίας και της αμαρτίας, και από τη μεγάλη χαρά του έκανε τούμπες στο πάτωμα σαν μικρό παιδί. Εύχομαι το μάθημα που πήρε να μην το ξεχάσει ποτέ του. Ο Ριτζεφέντης άρχισε να κλαίει σκυμμένος, και ενώ οι άλλοι σχολίαζαν τα λόγια του πατρός Ιλαρίου, εκείνος έσκυψε πιο πολύ, πήρε το χέρι του γέροντα και το φίλησε, όπως η πόρνη που έκλαιγε στα πόδια του Χριστού και τα έβρεχε με τα δάκρυα της μετανοίας της, και ύστερα τα σκούπιζε με τα μαλλιά της βουβά και ταπεινά. «Είσαι άγιος άνθρωπος εσύ», είπε σιγά. «Μόνο ο Θεός είναι άγιος», απάντησε ο ήρεμος ασκητής. «Πάτερ Ιλάριε, μπορείς να μας εξομολογήσεις και να μας μεταλάβεις?» ρώτησε ο Δημήτρη, που θύμιζε σε αυθορμησία και πίστη τον Απόστολο Πέτρο. «Είναι μια ευκαιρία για όλους μας». «Ευχαρίστως, παιδιά μου. Χαρά μου να βοηθήσω και να σας δώσω το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Πότε θέλετε?» «Και τώρα αμέσως», ξανάπη ο Δημήτρη. «Εγώ είμαι, πώς να πω, έτοιμος. Πρόθυμος δηλαδή. Δεν ξέρω και να εκφραστώ καλά». «Πολύ καλά τα λες, Δημήτρη. Η εξομολόγηση μπορεί να αρχίσει αμέσως», είπε ο γέροντας. «Η λειτουργία όμως να γίνει σε λίγες μέρες, για να κρατήσουμε και κάποια νηστεία. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους το να προετοιμαστούμε καλύτερα. Η νηστεία πάντα βοηθά τη μετάνοιά μας». Πέρασαν σε ένα άλλο δωμάτιο και ο πατέρας Ιλάριος φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να τους δέχεται για εξομολόγηση έναν έναν. Το μυστήριο αυτό κράτησε ως αργά τη νύχτα, γιατί όλοι κάναν γενική εξομολόγηση από τα παιδικά τους χρόνια, και όταν βγαίναν από την εξαγόρευση όλοι τους είχαν άλλη όψη. Μοιάζανε αλλαγμένοι, μεταμορφωμένοι, λες και κάναν ψυχικό λουτρό. Και όταν σε τρεις μέρες έγινε η λειτουργία με το αντιμήνσιο που πάντα είχε μαζί του, όλοι κλαίγαν σαν μικρά παιδιά. Τους ψάλτες κάνανε ο Ατανάς, που ήξερε λίγα τροπάρια, και ο Αρσένιος, που κρατούσε τη φυλάδα του ψάλτη που είχε μαζί του ο γέροντας. «Είχαμε πει να μείνουμε μια-δυο μέρες», είπε ο Δημήτρη, «και μείναμε πάνω από μια εβδομάδα, καιρός να φύγουμε». «Καθίστε ακόμα λίγες μέρες να ξεκουραστείτε», είπε ο Ατανάς, που όλους τους συμπάθησε με την ανατολίτικη καρδιά του και ήθελε αληθινά τη συντροφιά τους. Δεν μιλούσε από τυπική ευγένεια, όπως κάνουν μερικοί για να φανούν καλοί και φιλόξενοι, αλλά κατά βάθος προτιμούν τη δική τους ησυχία και καλοπέραση. Κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του ήταν βγαλμένη από την καρδιά του, και συνέχισε. «Εμείς εδώ δεν έχουμε συχνά τέτοιες ευκαιρίες να βλέπουμε ομόφωνα.

Ο Δημήτρη σκέφτηκε λίγο και ύστερα γύρισε και κοίταξε την κόρη του που την αγαπούσε πολύ και την πρόσεχε ιδιαίτερα. «Τι λες κι εσύ, Κατερίνωνα, σ' αρέσει να μείνουμε λίγο ακόμα? Οι χρυσοί τούτοι άνθρωποι μας μαθαίνουν πράγματα σπουδαία που δεν γνωρίζαμε. Τι λες λοιπόν, να μείνουμε λίγες μέρες?» «Ναι, πατερούλη, και εμένα μου αρέσει, ας μείνουμε λίγο και ύστερα πάμε στον Τζεσμέ». Ο νους της βρισκόταν συνεχώς στον Παναΐτ, που της είχε μιλήσει ανοιχτά για τα αισθήματά του και πως ήθελε να έχει μια γυναίκα σαν και εκείνη, σύντροφο της ζωής του. Τα ίδια είπε και η Κατερίνωνα, μα φοβόταν τον πατέρα της και δεν τολμούσε να επιλέξει. Αν αρνιόταν να παντρευτεί έναν Τούρκο, είμαι όμως χριστιανός ορθόδοξος. Δεν ξέρω, φοβάμαι, απάντησε η Κατερίνωνα. Τότε να το μιλήσω εγώ, είπε θαρρυτά ο Παναΐτ. Όχι, όχι, γιατί μπορεί να το πάρει αλλιώς, να παρεξηγήσει. Μπορεί όμως να του το πει ο πατέρας Ιλάριος ή ο θείος μου, Ατανάς, που ποτέ δεν μου χαλά χατήρι. Πατέρας και κόρη δέχτηκαν τη φιλοξενία του Ατανάς και ο Παναΐτ έτρεξε να βρει το γέροντα και να του μιλήσει. «Πάτερ Ιλάρια», είπε, «προσκυνώ για τη χάρη σου και θέλω να ζητήσω μια εκδούλευση, αν γίνεται». Ο γέροντας, που ήξερε τι θα του ζητήσει, χαμογέλασε μέσα του και τον ρώτησε με πολύ καλοσύνη. «Αν μπορώ να βοηθήσω, ευχαρίστως. Τι θέλεις?» «Είναι λίγο δύσκολο, παππούλη μου, αλλά εσύ ξέρεις όλα να τα τακτοποιείς με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να παντρευτώ την Κατερίνωνα. Είναι αμαρτία?» «Όχι, όχι. Τα ευλογημένα και τα καλά δεν είναι αμαρτία. Αλλά δεν...» Κόπιασε ο πατέρας Ιλάριος. Σταμάτησε τη φράση του και σταυροκοπήθηκε λίγο μουδιασμένα, σαν να έκανε λάθος. «Τι σημαίνει δεν, πάτερ μου? Τι θέλεις να πεις?» «Όλοι κάνουμε λάθη, κατάλαβες? Άλλο ήθελα να πω. Δεν μπορείς να μιλήσεις εσύ, παππούλη? Θα ήθελα τη βοήθειά σου για να μην παρεξηγηθώ. Η Κατερίνωνα είναι και αυτή σύμφωνη, τα μιλήσαμε». «Μην είναι ήσυχος, Παναΐτ, παιδί μου. Είσαι καλή ψυχή και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Είμαι βέβαιος πως θα γίνει και για σένα το μέγα ελαιός του. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σου να έχουμε και εσύ να ευλογήσεις τα στέφανά μας. Πολύ θα το ήθελα». Ο Παναΐτ έσκυψε, φίλησε το χέρι του γέροντα και έτρεξε να πει τα ευχάριστα στην Κατερίνωνα. Την ίδια ώρα, ο πατέρας Ιλάριος φώναξε μέσα στην κάμαρή του τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή και τους είπε να προσέχουν και να προσεύχονται συνεχώς μέσα τους, γιατί έρχονται καινούριες μπόρες και δεινά. «Τι μπόρες και δεινά, πάτερ μου?» ρώτησε ο Αρσένιος. «Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά έρχεται μεγάλο κακό στο Σαράκιο ή και στις γύρω περιοχές. Σύννεφα, πολλά σύννεφα. Μαύρα σύννεφα. Μήπως πρέπει να φύγουμε, γέροντα?» ρώτησε και η Σμαραγδή. «Όχι τώρα, παιδιά μου. Παντού η μικρασία έχει κινδύνους και γρήγορα θα φανούν στο φως. Ζούμε σε δύσκολες μέρες και αυτές θα χειροτερέψουν. Να ζητούμε συνεχώς το έλεος και την προστασία του Θεού. Μονάχα έτσι θα φυλαχτούμε. Και να μην βγαίνετε αυτές τις μέρες έξω. Θα έρθει να μας πάρει το απόγευμα ο Ριτζεφέτης με την άμαξα. Να μην πάμε στο σπίτι του?» ξαναρώτησε ο Αρσένης. «Να πάτε, αλλά να μην αργήσετε το βράδυ». Το απόγευμα ήρθε με την άμαξά του ο Ριτζεφέντης και πήρε όλα τα νέα παιδιά στο σπίτι του να τους προσφέρει τσάι και γλυκά, όπως τους υποσχέθηκε. Πήγαν ο Αρσένιος με τη Σμαραγδή και τον Θανασάκη και μαζί τους ο Παναΐτ με την Κατερίνωνα. Ενώ οι μεγάλοι κάθισαν στο μεγάλο καθιστικό και έπιασαν τη συζήτηση για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τα άλλα μέρη που δεν προμηνούσαν καλές εξελίξεις. «Τα ίδια γίνονται και στη Ρωσία», είπε ο Δημήτρη. «Πιέζουν πολύ τον τζάρο και ζητούν δικαιώματα και μεταρρυθμίσεις». «Όλος ο κόσμος τραντάζεται», παρατήρησε και ο Ατανάς, που το μυαλό του δούλευε σαν κοφτερό λεπίδι. «Μόνο η Ρωσία, μόνο η Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα? Και η Τουρκιά πήρε και κουνιέται με τους νεότουρκους και τους τσέτες».

Έχουμε γενική αναταραχή. Τα δαιμόνια χορεύουν παντού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί αν πιάσει μια τέτοια μεγάλη φωτιά, κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει. Είμαστε ανακατεμένες ράτσες όλη τη Μικρασία. Και όχι μόνο Τούρκοι και Ρωμιοί. Υπάρχουν χιλιάδες, πολλές Αρμένιδες, Κούρδοι, Συριανοί, Εβραίοι, Βούλγαροι, Τσερκέζοι, Ρώσοι, Πέρσες και Βάλε. Και αυτοί που έχουν σήμερα την εξουσία θέλουν να τους κουμεντέρνουν όλους σαν να είναι Τούρκοι και Μουχαμέτιδες. Όπως τα σύννεφα γίνονται από τα νερά της γης που εξατμίζονται, είπε ο πατέρας Ιλάριος, έτσι και οι πόλεμοι και οι καταστροφές έχουν αιτία τις αμαρτίες και τις αδικίες μας. Καλά είπες, αγαπητέ Αθανάση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μας σκεπάσει όλους. Τώρα που μιλάμε για αυτά και είναι φυσικό να φοβόμαστε τις εξελίξεις, είπε με τη σειρά του ο Δημήτρη, θα ήθελα, πάτερ μου, να μας πεις λίγα λόγια σχετικά με το φόβο που μας πιάνει συχνά για την ολιγοψυχία ή την λιποψυχία. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός? Δεν πρέπει να το λέμε έτσι αυτό, Δημήτρη, απάντησε ο γέροντας, κάνοντας το σταυρό του. Εμείς ξεκινούμε λανθασμένα και στηριζόμαστε μόνο στον αδύναμο εαυτό μας και ύστερα παραπονιόμαστε άδικα. Δικές μας είναι οι επιλογές για όσα κάνουμε ή δεν κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό? Η αιώνια ζωή του παραδείσου ή της κολάσεως αρχίζει από αυτή τη ζωή και συνεχίζεται στην πέρα όχθη, εκεί όπου φτάνουμε όλοι μετά την κοίμησή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει το «Μακάρι οι εν Κυρίω θνίσκοντες». Από αυτή τη ζωή λοιπόν έχουμε την πρόγευση για το τι θα συναντήσουμε πιο πέρα, το αιώνιο φως ή το αιώνιο σκοτάδι, που δεν είναι μόνο φως ή σκοτάδι των ματιών, αλλά της ψυχής. Και αν δεν γνωρίσεις τον Θεό σε αυτόν τον κόσμο, ούτε στον άλλο θα το συναντήσεις, όπως λέει κάποιος από τους Άγιους Πατέρες. «Και ο φόβος τι νόημα έχει?» ξανά πει ο Δημήτρη. «Ο φόβος έχει το πρώτο νόημα στη ζωή μας. Βέβαια, ο Θεός μόνο τα καλά μας έδωσε και μόνο τα καλά μας δίνει. Έτσι και με το φόβο, αγαπητέ μου Δημήτρη. Υπάρχει ο φόβος ο καλός και ο φόβος ο κακός. Ο καλός φόβος, αυτό που λέμε στην καθημερινή ζωή φόβος του Θεού, είναι πάλι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι μήπως αμαρτήσουμε και πάμε στην κόλαση και λέγεται εισαγωγικός. Και το δεύτερο είδος, που είναι η άκρα μορφή του σεβασμού και της αγάπης προς το Θεό, διότι φοβόμαστε μήπως λυπήσουμε το Θεό και τον προσβάλλουμε με την αμαρτωλή ζωή μας. Ο καλός ο φόβος και στις δυο μορφές του είναι καλός και μας βοηθά στη σωτηρία μας. Ο άλλος φόβος, ο κακός, είναι ο φόβος της απιστίας και της ματαιοφροσύνης. Αφού με αυτόν κολλάμε πάνω στα χρήματα και τα υλικά πράγματα για να ασφαλιστούμε και όχι στη δύναμη και το έλεος του Κυρίου. Είναι ένας φόβος δαιμονικός και αυτός είναι πολλές φορές που κάνει τους ανθρώπους τόσο σκληρούς και κακούς και άγριους.

Οι άπιστοι άνθρωποι υποφέρουν από ανασφάλεια και για τα μικρά και για τα μεγάλα ζητήματα, είπε ο πατέρας Ιλάριος. Ο Θεός να μας φυλάγει από αυτόν το δαιμονικό φόβο της ματαιότητας. Δεν μας λέτε κανένα παράδειγμα, πάτερ μου, είπε ο Τανάς. Σκέψου μόνος σου, τι φοβάσαι αληθινά και θα καταλάβεις τι φόβο έχεις μέσα σου, Θανάση. Αν φοβάσαι μήπως ξεχνάς τον Θεό και αν παραβαίνεις τις εντολές του, τότε βρίσκεσαι στον καλό φόβο, σαν αυτόν που βοηθά την ψυχή να μετανοήσει και να σωθεί. Αν πάλι φοβάσαι μήπως χάσεις τα χρήματά σου, την θέση σου, τις απολαύσεις σου, τις τιμές και τα παρόμοια, τότε ο φόβος σου αυτός είναι κακός και σε ρίχνει στα χέρια των δαιμόνων και αυτοί σε τραβούν από τώρα στο δρόμο της κολάσεως. Διάλεξε μόνος ποιον φόβο θέλεις να έχεις στην ψυχή σου. Το ίδιο είναι ο φόβος και η δειλία, ξαναρώτησε ο Δημήτρη. Και τα δυο είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, απάντησε ο γέροντας. Αλλάζει μόνο η ποσότητα και η ποιότητα. Ο φόβος σκεπάζει όλη την ψυχή και δεν την αφήνει να σκεφτεί και να αποφασίσει σωστά. Ενώ η δειλία, που λέγεται και ολιγοψυχία, δηλαδή λίγη ψυχή, καλύπτει ένα μέρος της ψυχής και κυρίως το βουλητικό, τη θέλησή μας. Με τη δειλία έχουμε λίγη ψυχή, ενώ με το φόβο καθόλου ψυχή. Τρέμουμε σαν τα φύλλα των δέντρων στο δυνατό άνεμο. Αν όμως έχουμε στην ψυχή το Χριστό μας, τότε δεν φοβόμαστε ποτέ και τίποτα. Η πίστη μας προστατεύει σαν ασπίδα θεϊκή. Γι' αυτό ας έχουμε το φόβο του Θεού μέσα μας, σαν έκφραση σεβασμού και αγάπης στο υπερτέλειο θέλημα των εντολών του, και δεν θα μπορέσει καμιά κακή δύναμη να μας αγγίξει. Ας εμπιστευόμαστε όλη την ύπαρξή μας στον Κύριο και εκείνος κάνει πάντα δικαιοσύνη και έλεος για όλα τα πλάσματά του. Ας θυμηθούμε και ας θυμόμαστε πάντα τη φωνή της Εκκλησίας που μας προστρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τώρα που είπατε, πάτερ Ιλάριε, τη λέξη δικαιοσύνη, είπε πάλι ο Δημήτρη, θυμήθηκα ότι ήθελα να ρωτήσω και αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί? Αν διαβάζαμε τακτικώς, καθημερινώς θα έλεγα, το Ευαγγέλιο, εξήγησε ο γέροντας, θα βρίσκαμε όλες τις απαντήσεις στις απορίες μας. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω και να πω, Δημήτριε, ότι δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά ο λόγος του Θεού που περικλείεται στις σελίδες του δεν είναι μόνο διαφωτιστικός για να γνωρίσουμε την αλήθεια και να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας, αλλά είναι και λόγος αγιαστικός, γιατί μας μεταδίδει χάρη και ευλογία. Δεν με στεναχωρείς, πάτερ μου, διέκοψε ο Δημήτρη, αλλά με ωφελείς. Λέγε το λόγο σου και συγχώραμε που σε διέκοψα. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης, ψάλλει η Εκκλησία μας. Αυτή τη δικαιοσύνη πρέπει να μάθουμε και αυτή να εφαρμόζουμε. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη στο βάθος της είναι ψεύτικη και άδικη. Οι ίδιοι οι νομικοί έχουν κάνει μια συγκλονιστική ομολογία. Οι ίδιοι λένε το ρητόν: ύψιστη δικαιοσύνη είναι ύψιστη αδικία. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αντίθετα, η δικαιοσύνη του Θεού είναι αλλιώτικη. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι θετή. Την ορίζουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, και συνήθως οι άνθρωποι που υπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών. Η δικαιοσύνη όμως του Θεού είναι δικαιοσύνη ελέους και αγάπης, γιατί μόλις ζητήσουμε συγχώρεση για όσα έχουμε κάνει, αμέσως μας συγχωρεί και μας ελεεί, αρκεί να μετανοήσουμε αληθινά και όχι υποκριτικά. Τότε ο Κύριος μας βοηθά με πολλούς τρόπους να κερδίσουμε την καλή αιωνιότητα, την βασιλεία των ουρανών, και αυτή η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντα και αλάθητα.

πάλι θα παρακαλέσω για παραδείγματα, είπε ο Ατανάς. Παραδείγματα θέλεις? Υπάρχουν αμέτρητα, Αθανάση. Ας θυμηθούμε το μάχερα αν έδωσες και μάχερα θα λάβεις, που το καταλαβαίνουμε όλοι. Επίσης το απόδοτε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού του Θεό. Και ακόμα την άλλη δικαιοσύνη της μετανοίας. Όταν ο ληστής εφώναξε από καρδιάς πάνω στο σταυρό το «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Είχε δώσει πολλές φορές τη μάχερα της αδικίας και της αμαρτίας εναντίον άλλων ανθρώπων. Αλλά επειδή μετανόησε αληθινά και επικαλέστηκε τον Χριστό, πέτυχε την άφεση των αμαρτιών και τη σωτηρία του την ίδια μέρα. «Σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο». Αυτή ήταν η απάντηση του Κυρίου, που βρισκόταν καρφωμένο στο διπλανό σταυρό. Και το ίδιο κάνει και για κάθε άλλον αμαρτωλόν άνθρωπο που μετανοεί αληθινά. Αυτή τη δικαιοσύνη μας δίδαξε. Τη δικαιοσύνη της συγχωρήσεως, της μακροθυμίας, της θυσίας, όπως έκανε και ο ίδιος για όλου μας, ενώ είμαστε αμαρτωλοί και αξιοκατάκριτοι. Ας μην προσπαθούμε να την κατανοήσουμε αυτή τη δικαιοσύνη με το μυαλό μας, διότι είναι άβυσσο τα κρίματα, δηλαδή οι κρίσεις του Θεού. Αρκεί να ζητούμε το έλεος του με ταπείνωση και να έχουμε μακροθυμία για όλους τους ανθρώπους. Έγινε σιωπή και όλοι θαύμαζαν τα όσα είχε πει ο γέροντας, που εξηγούσε τις απορίες τους και τους δίδασκε την αλήθεια της πίστεως. Ο Δημήτρη, πιο πολύ συγκλονισμένος από όλους με όλα τούτα που πρωτομάθαινε, έκοψε το πέπλο της σιωπής και ρώτησε: «Έχω μια μεγάλη απορία, πάτερ μου. Γιατί ο καλός Θεός, που είναι αγάπη απέραντη και θέλει να μας σώσει, απορώ, γιατί βάζει τόσες πολλές δυσκολίες και θλίψεις και πειρασμούς και μας διδάσκει να περιφρονούμε τούτον τον κόσμο για να κερδίσουμε τον άλλον? Υπάρχει εξήγηση?» «Την ίδια απορία έχουν και άλλοι εκτός από σένα, αγαπητέ μου», είπε ο πατέρας Ιλάριος, «και αυτό γίνεται γιατί δεν ξέρουμε την αλήθεια της Εκκλησίας μας, τη διδασκαλία της πίστεώς μας, τη μεγάλη αλλαγή που έφερε ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων. Ζούμε ακόμα οι πιο πολλοί με τα παλιά μυαλά και τις παλαιές συνήθειες, ενώ εκείνος με την Ανάστασή του μας είπε: «Ιδού και να πιω πάντα». Και όπως είπες, μας διδάσκει να περιφρονούμε τον κόσμο, δηλαδή να απελευθερωθούμε από την μάταιη γοητεία του για να κερδίσουμε την άλλη αιώνια ζωή. Διότι δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για να ζήσει σε αυτόν τον οδυνηρό κόσμο, που είναι μια φυλακή και ένα στάδιο προετοιμασίας για τον άλλο κόσμο, αλλά επλάστη για να ζήσει αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών, κοντά στο Θεό και μαζί με τους αγγέλους. «Αυτό το καταλαβαίνω, πάτερ μου», ξανάπεσε μνά ο Δημήτρη, «αλλά για τα άλλα, τις θλίψεις και τους πειρασμούς, τι νόημα έχουν?» «Πολλές φορές μου έχουν κάνει οι χριστιανοί αυτή την ερώτηση», είπε ο γέροντας, «γιατί ο Θεός δεν έκανε άλοιπον και χωρίς βάσανα την επιστροφή του ανθρώπου κοντά του. Μα αγαπητέ μου, θα σου μιλήσω με τη λεγόμενη κοινή λογική, που την κατανοούν όλοι. Είναι ποτέ δυνατόν να σε καλέσει ο βασιλεύς του κόσμου, ο μεγαλύτερος, σε επίσημο γεύμα, με όλα τα χρυσά και τα λαμπρά και τα πολύτιμα που έχει στα ανάκτορά του, και εσύ να εμφανιστείς με λασπωμένα ρούχα και άπλητος και απεριποίητος? Ασφαλώς όχι. Θα καθαριστείς, θα βάλεις τα καλύτερα ρούχα σου και με ανάλογο σεβασμό και προσοχή θα εμφανιστείς στην τόσο τιμητική αυτή πρόσκληση. Το ίδιο γίνεται και με το Θεό, που δεν μας καλεί απλώς σε γεύμα, σε ένα γεύμα, αλλά στην αιώνια ζωή μέσα στα λαμπρότατα ανάκτορά του. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως? Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της γήινης ζωής, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να πάμε κοντά του». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα», η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα Θεός, ελπισιμών δόξα σαν τη βασιλεία φουράνια παράκαμπτω το πνεύμα της αληθείας, ο Παναχού παρών και τα πάντα πληρώνω ψευρός των αγαθών και ζωής κουρηγός, ελθέ και σκήνες ο ελμή και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμφόρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητε το όνομά σου, διότι βασιλεία σου γίνεται το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύεις και τα βαρβάρων δωρούμενους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίω στη επωνύμω σου και η πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χωριών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει την σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιών να μην. Προστασία από πέρα και γατέ, κινδύνευε παρήδη αγάπη τα σκήσια Σιμών Πανίμου τη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, όσο ο κύριο βασιλεύει.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, την πληθύν της ανθλιβοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Στη δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύλωνε και έκραξα και πηγουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσω μου μυριάδων λαών των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστη Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξας. Πάντα σου εκτρενοντάς μου ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με την τεωργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγιή σαν και πεστήριξε με την χείρα σου. Μου και στην ίαση της αρχή μου προσώπου της οργής σου, μου και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επηρεάνε την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και ούτε κάθε νέος τέλους όλη την ημέρα σε ανθρωπάζον πορευόμουν, ότι εψώη μου κλείσαν εμπεγμάτων και ο και στην ίαση της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμινα προς την αγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αγμός μου όπως σου καφε κρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίου μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλοι την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκων και ως άλλος σου κανέων το στόμα αυτού και γινόμουν ως οι άνθρωπος σου κακών και ο κέφανε το στόμα και αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις αφούς οι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον με πότε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου που με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγηγόν με ενωπιών με στη δια παντός, ότι την ανομία μου εγώ ανέγγελω και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και είχε κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθης ανημισούντες με αδίκως, ενταποδιδόντες με καγάδια καθόν εδιαβαλώμε με τη δύο κονοδοδοσύνη, μη καταλυπείς με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου, μη καταλυπείς με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθινση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς τα χείλη μου πένεσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος ευλυστεί η ψυχή μου και χίλια δαλειά σου συνέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της προμνής μου, εν της όρθης σε μελέτω νησαίο και γενή της βοηθός μου και εν τη σκέπη του πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρα σε έκραξα και νύχτα εναντίον σου. Η σελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη την οδό καταβλώντων τη λάχων. Εγεννήθη ο άνθρωπο αβοήθητο εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθόνται σε τάφων, ού και μνήστησε. Και αυτοί εκ ισχυρό σου απόστησαν. Εφεντόμενα από το τάκτον σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέμπε στη δίκτυα θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού επίγαγε επεμέ. Εμάκρυνα στους νοχτούς μου απ' εμού, έθεντο με βέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκρεψα προς η Κύριε όλη την ημέρα την υπέτσα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσαι η αεία τρία να στήσουσαι και εξομολογήσοντέσαι. Μη διήγησε τέτοισαν το τάφο τη λεώ σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς η Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού.
Δοχώσι μη εγώ και κόπησε την οδητό μου, υψωθίζεται ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδει λιθον εωργέ σου, εφοβερισμή σου, εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου, σίδω ρόλη την ημέρα, περιέσχο με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, μέρα σε κέκραξα και νυχτήρια αντίον σου. Η σελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πατατά εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα νομία σου, τον λιώμενον πάστα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε δελέη και εκτήρμης. Τον επιπλώντα να βαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ενήμος είναι ο Κύριος και κλίμα πάστα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς από το Μαϊσί της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο Κυστέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Μου κατά τα σανομία σημών επίσης εν ημίν, δέκα τα σαματίας σημών τα παιδά και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού και τους φοβομένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέει από της μόνε μάχρυνα αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε ο Κύριος φοβομένους αυτών, ότι αυτός συχνό το πλάσμα ημών εμνήστη του ηχουσεσμέν. Ο άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, οι άνθρωποι του άγρου του ξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει, και επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επισφοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάω στη διαθήκη αυτού και με μνημένους των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται το γύρω πάντες η άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πλήτως των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρντος τη θέλημα αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάνω τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και με εισέλθεσης κρίσιντα του δούλου σου, του δικαιωθείς την οποία σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εκτός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής τους νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου, εμελέτων. Διεπέτασα από τα σχέδια σου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το προσωπό σου από μου και μη οτίσου μου καταβαίνω σου εις λάθο. Ακουστών μου, Ιησού, με το πλοίο το λαό σου, την πισή ήλπισα. Νωρισόν μου, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου, την προσέειρα, την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξώ με το πίνη το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξωθρέφου στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου, σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ, ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμτα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμτα του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, νικενή και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εμπλεγμένος, ο στεράτων της Τριάδος επάξιος, σιγά των έργων εκλάμποντες χάρισιν, την Εκκλησία εστήριξα σταυμάσιν.

Κύριε, ο δίκαιος μόνοι σώζεται. Ο δίκαιος μόνοι σώζεται, εγώ που φανούμε ο αμαρτωλός. Το βάρος και τον καύσωναν της ημέρας σου και βάστασα της πέρι την ενδεκάτην ώρα

0: έχετε προς πέσομεν αυτή, παρησίαν γαρέχει προς τον τεχθέντα εξ αυτής, του πρεσβεύειν και σώζειν από όργης και θανάτου τα σφιχάσιμο.
1: Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη σπέψον, ασώτος των αιμών, κατήν άλλος αβίων, εις πλούτων αγαπάνητων, αφορών των νυκτημών σου σωτήρ, νύπτω

0: πολλής με βυθιζόμενων πλημελήμα συνέλκυσον και αποπλήνων από παντίας κυλίδος των φιλάνθρωπων διαπαντός ηκετεύων ως πρέσβης ευπρόσδεκτος.
1: Ως καλοί στρατιώτη ομοφρόνους πιστεύσαντες τας απειλάς των τυράννων μητούμενοι Άγιοι προσήλθετε προθήμως τον Χριστό παράμενοι τον Τίμιο Σταυρόν και τελέσαντε στον δρόμο εξ ουρανού την νίκη ελάβετε. Δόξα το ενισχύς αντί μας, δόξα του στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη δήμον, ασυνιάματα.
2: Δόξα Πατρί.

0: καθαστρί σου. Επέγνωθη αχάριτη και πίστος προσεκίνησεν. Αλλά δέομαι συν το προδρόμο παρθένε. Καθηκέτευσον πόνε σωμάτος ας λόγων. Σωθήνε των δούλων σου.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου. Θα το πλήθησον ο τιμό σου εξάρτησον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου αμαρτία με καθάρισον. Ό,τι είναι ανομία που κογινώσουμε και αμαρτία με ενωπιώνουμε στην διαπαντό σου. Σήμερα ο ήμαρτο και το πονηρό είναι ο Θεό σου επίση. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου, ενοικίσει εν το πνευνεστέ. Ιδού γάρ να ανομία συνελήφθη και αμαρτία εκεί σε με μήτε. Ιδού γάρ να μην γάψε τα άλλα και τα κρύβια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντί με ισόπου καθαριστήσουμε, πλυνεί με και υπερκιόνα να καθίσουμε. Αγωτίζει με αγαλία στην διαφροσύνη, αγαλιάσου Θεό θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα να μοιάζει με εξάλληψον. Καρδία δε χαρά να πτύσει με μοιό Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννη του τσιγκάτη μου. Μία απορρίψει με από τον σώμα σου το πνεύμα σου το άγιο, μία δεν έλυσα με μόνο. Απόδοση με την αγαλία σου κυρίω σου και πνεύμα τη γεμονικό στη λυσό μου. Διδάξον όμω τα σοδού σου για σε δύση επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσα τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το Χριστό μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να εδώ κάνω, αυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών, η οικοδομηθή του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να πράγμα και αυτόματα, τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσχο.
2: Ο δίνε ποινίκιο να σου μεν πάντε Θεό το ποιεί αντίθαυμαστα τέρα τα βραχίων ή υψηλό και σώσαν για τον Ισραήλ ότι δεν δόξαστε. Δόξα σε τον δόξα σε το κλούμενο, πάθηση τη αμαρτία, προσκύπτωση κύριε, όπω αποδείξει με τούτον ελεύθερον, δοξάζοντά σου εκτενώ την αγαθότητα. Δόξα σε θεσμό δόξα. Επλήγειν ο άθλιο τη αμαρτία, ρομφαία και τέθνικα, και ορών με κείμενον εχθρό αγάπητο. Οναστήσε του νεκρού, ζώσον, σώσον. Άγιοι του Θεού πρεσβευτέ περιμόν. Χωρί νυν δε δόξα δε. Δοξάζονται των ανθρωπών, σε πτήση αυτών μέλεση, των Χριστών δοξάσαντε, σάρκα φορέσαντε και δια πάθου την φθοράν εξαφανίσαντε. Άγιοι του Θεού, πρεσβευτέ περιμόν. Τι πήγη και πρόμαχοι τη ευσεβία, οι ένδοξοι μάρτυρε, προσβολέ ακλόνητοι εχθρού διέμειναν. Αυτών τε πρεσβείε ο Θεό στήριξαν πάντα σε εμά. Υπεραγεύτε και σώσουν εμά. Ο θρόνο, πυρήμορφο, φέρει στον δίστινο σε ψυχο θάλαμο και τερπνών παλάτιων τον βασιλέα χωρί. Γεωνόμενων όπερε μεν δίχα τροπή και φυγμού. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, φωνή εχρημάτισα του λόγου μάκαρ, διότι σφωνά ημών, α προσέπιούμε θα προσδέχου πρόδρομε, ελευθερώνει μα κακόν την εσυτεία σου. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον. Ω όρθρο ω ήλιο εξανατήλα, φωτίζει τα πέρατα και σκοτίζει τα πνεύματα τα πονηρότατα, διότι τον ζώφων τη εμεί ψυχή απέλασον. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, νεκρή στην ζωή ημών, ελευσωμένη, εκήρυξα πρόδρομο. Διότι νεκρούντα με πάθη θανάτωσον και δείξουν θεία κοινωνών μάκαρο λαμπρότητο. Υπεραγευτό και σώσον ημά, η μόνη των άχρων των ιών εν χρόνο τεκούσα, σαρκούμενων, Παναγία Δέσποινα, πάντα τα χρόνια τη Παναθλία μου ψυχή πάθη, θεράπευσον. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον, το θρόνο του Θεού παρεστό, στεφιφόρο, πω βιώσα πηγή ουσίω. Και φωτία ανεσπέρω λαμπόμενο, φώτισε μου την καρδία μου και τον νου να νυμνήσε μου των εισάγγελων βίων, μακάρι ετύχουν. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν. Οράθη ευκλέου μακαρία στερίζει, εκπλαστάνων ιερό, ω κλάδο αληθό, ευκαρπίε πληρούμενο. Ο δίχων, φώτισε μου τη πίστη ώστε και ελπίδο και αγάπη και χάρη των παραδόξων θαυμάτων θεόπνευστε. Δόξα πατρική ιού και ιού πνεύματι. Θυσίαν σε αυτόν καθαράν και τελείαν το ότι θέντη δι' ημάς προσήγαγε στον Χριστό, την ψυχή να αποκτείνοντα πάθη από νεκρό σα, δι' απόρων ασκήσεως επιμόνουτε πάτερ τείχων δεήσεως. Και νυν και αή και εις τους ένας πον ένα μην, ανόρθωσα ημάς απολίας εις βάθη από το κότας των Χριστών και είσαι σαν αγνή, εξαχράντων λαβώνων σου, τούτον ούνο ως παρησίαν και εκτιμένη ηκέτευε λυτρωθήνε κινδύνων τους δούλους σου. Λίθων όν αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης και βαλήν γωνίας. Αυτός εστί η πέτρα, ενίας στερίωσε την Εκκλησία ο Χριστός, είναι ξεχνών εξηγοράσοντα. Δόξες ο Θεός μου δόξες. Είδε την εμήν ασθένεια να φορέσε στάφτη μου. Είδε της ψυχής μου την δεινή ομορφίαν, πρόσχε στη φωνή μου Χριστέ πολυέλεο και μεταποίησον αυτής το είδε χθες εις αυμορφίαν σώτερ. Δόξες ο Θεός μου δόξες. Σώσον Ιησού των άσωτων, σώσον με τον μόνον, σου του σωτηρίου παραβάντα νόμου και πάσα αμαρτία να λόγο στελέσαντα και υπαχθέντα λογισμοί σου αγαθέ αλωτριού σημείου. Άγιο του Θεού πρεσβευτέ περιμόν, τάξη σε σωμάτων Άγιοι, την ημών Ανδρία, όντω με τεπλάγι, πώ εν το σταδίο αθλούντε παραδόξω και επίπτοντα σώμα συν ασάρκου πάντα δυσμενή, θεαρωπή κατεγαφίσαμε. Υπεραγέθητο εξ όσων ημά, τίκτη πον πατήρα γέννησε πάντων προαιών, τρέφει τον τροφέα, πήραν ανδρό μιγνούσα. Παράδοξο το θαύμα καιρών των μυστήριων φροχαρίτωται, διό πάσαν πιστών ψυχή δοξάζεσαι. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον. Στήρα εξ ακάρπου πρόδρομο, ιερό βλαστή σα, όφτη καρποφόρου, γεωργία αστεία. Διό μου την καρδία παντίων στηρεύουσαν, εύτεκνων ποιήσεων καλών, όπω πιστό αή δοξάζωσαι. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περίμον άρτου, ουρανία στήριξο, την εμήν καρδία, μάκαρ παρημένην τε πονηρέ μελέτε και δίδουμε προθύμω πίν τα θελήματα του πανηκτήρμων Θεού, όπω πιστό αή δοξάζωσαι. Προφήτω του Θεού πρέσβευε περίμον κόσμων αμαρτία νέροντα, των αμνών κηρύξα, των αμαρτιών μου το βαρύ φορτίον μακάρι, προφήτα ελάφρυν δέομαι, κατά νυξή μη χορηγών ρήπου παθών αποκαθέρωσαν. Υπεραγήθητο και πρέσβευε περίμον όλων των Αδάμ εφόρεσαν εξού Θεοτό και όλο αρτοφόρο προελθόν ο λόγο. Αυτόν που Θεοτό και δυσόπη μερίζεστε εκ πειρασμών παντοδαπών και του πυρό του αιωνίζοντο. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον. Ήλιν κακία εκτεμών τη καρδία σου πρόριζον την τρεπάνη των ευχών ω γη κατάκαρπο όσοι ετύχων στάχυνε γεώργησε και κατοστέφονται. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον, μόνο από θύσα τα σπροσθίαν ζωήν οδηγούντα σε τρίβου πάτερ, τείχων δεξιά σαν επιστρόφου διόδευσα, έχουν οδηγούσαν σε χάρη του πνεύματο. Δόξα πατρική ο γεγιο πνεύματι. Αγίων βίου σε μιμήσου θεόφρον τείχων ω άγιο και απάθειν ψυχή εκτίσω θεόπνευστα οίκο θείου πνεύματο αποδεικνύμενο. Και νυν και αή και ει του ένα τον ένα μήνυμα. Τον τη τριάδο απεκίησα σε ένα, ανάμομαι, αναπλάττοντα ημά του συντριβέντο ο πρώτερον, κακία του όφελου του πολεμήτερου. Που και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλλά εν σίτη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού, που γαρεστην Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε.
3: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: υπέρχομαι, το Πατρί και του Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το Θείο Μοίρο σου έχρισε νόσιε, Πνεύμα του Άγιον αρχιερέα σαφώ. Λαόν τιμάνοντα καλώ εν πάση ω ιότητη. Όθασε και θαύμασι, ιερό κατεκόσμησε. Νόσου γαρεκά τότε θεραπεύει τον πίστη σου.

ως παρησία μητρικήν προς τον Υιό σου έχουσα. Συγαρμονιέται και συμπερνούν και διάνοια λόγον το συνάρχον, το Πατρί και το Πνεύματι.

Πνεύματι προβλέπων προφήτα Αβακούμ, την του λόγου σάρκο είναι κήρυτε βόων. Εν το εγγύζει τα αίτη επιγνωστήσει, εν το παρήνε των καιρών αναγκηθήσει. Δόξα τη δυνάμει σου, κύριε. Δόξα και θεσμούν δόξα. Ω ανέδο κάσμι πλούτων εσκόρπισα κακό. Εκτελών τα άτοπα και γέγονα γυμνό ενταδημένο στα έργα τη ατιμία. Δύο βόση, στολέ καταφέδρινων τε πρώην θεία κατά νήσων με χάρητα. Δόξα και θεσμούν δόξα. Υπήχθην Ιαπωνία και πέπτο καδινό και ει γην κατάκιμε ανίατα νοσών. Ανάστησόν με τον πεπτοκό των ιστάσει και επί πέτρα σωτηρίου μετανία στήριξε ο Χριστέ την καρδία. Άγιε του Θεού πρεζάστε περιμόν. Σταυρό των υψωθέντα μιμούμενοι Χριστών, ομιλούντε μάστιξιν γάλλον το ομού οι αθλοφόροι. Και των αιμάτων αρανίσει πολυθεία αναστήλαντε στου όμβρου ρήθρα των ιαμάτων αναπηγάζωση. Άγιε του Θεού πρεζάστε περιμόν. Διέβλεψε ένα βρόχο βασάνων των σφοδρών και πικρών κλειδόνιων, οι φίλοι αθλητέ τη κυβερνήση τη σωτηρίου ελπίδο και προ του άνω προ ορμή τη αγγλημένα. Πάσης θυμηδίας πληρούμενη. Υπεραγεύθω εξ όσων ημάς, εξέστησαν ορώσε αγγέλων στρατιέ, πόσο αθεώρητος μορφή την καθημάς εξού οράθη παρθένε θεοκοιήτων, όν εκ δυσόπη σωτηρίας αξιώσε πάντα στους πιστός εδοξάζοντας. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περί μόν, η φάνα σωτηρίου ημάτιον σ' αυτό τη γυμνώση σώματος Κυρίου ο Βαπτιστά, για γυμνωμένων πάσης αγαθοεργίας επένδυσών με τις οπόδεις δικαιοσύνης και γαλιάσως ένδυμα. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν. Σταγόνα σωτηρίας επόμβρισον καμή τυκωμένο πρόδρομο αυχμό των ειδονών, ο καταδύσασεν τες ροές του Ιορδάν, τρυφής χυμάρουν Ιησούν τον ζωοδότην, όπως κατά χρέος δοξάζωσε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ου κάγγελος, ου πρέσβης διέσωσεν ημάς, αλλά αυτός ο Κύριος, ελθόν επί της γης, ου τας ευθείας οδούς, ετοίμασας μάγαρ προφήτα όν νυν δυσόπη, υποδείξε με την τρίβων την προσβασιλεία νησάγουσαν. Υπεραγέθητο και πρέσβευε περί μου, ναός υγειασμένος εδείχθης του Θεού, εν σύ οικίσαντος παρθένε υπέρνουν. Αυτόν δυσόπια αμαρτιών ημάς ρίπο από καθάρε, όπως οίκος γνωριστόμεν και κατοικητήριον πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μου. Των ενάρετων σου βίων, τα περίδοξα θαύματα, την βεβαίαν πίστην, την υπομονή, την πραότητα, οι ευσεβείς καθορώντες, ιερέασε και επιμένα σαφώς προχειρίζοντα όσοι ετύχουν. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ού κυλάτωτε ο σύτος εν βεές ιδεϊόμενος, τη χειρή σου μάκαρ τείχων. Μάλλον δε πλειώνω σου βλόγητε των καινοθέντων δοχείων, θεία χάρητη, πληρωμένων σοφός Παναίδημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, πανίγων την καρδίαν συμπαθώς, τείχων ένδοξε, πενωμένης πλούτος και περιβολή γεμιτεύουση, των ορφανών τε προστάτης ευθυμάτισας θεραπεύων εν τούτης Χριστών των Θεών ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων ημών, καθημείας ισχυθέντα και παθώνα μαυρότητη, όλων σκοτισθέντα και τη αμαρτία δουλεύσαντα, των αναμάρτητων λόγων οικίσασα, φωταγώγησον και προς ζωήν χειραγώγησον. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ'

Ati chieti e nirindi kiriu dei Λαβούσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή. Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: την ασκήσει Άγια Θεοφιλή διαπρέψας, παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπεδέξω, ξού ανακαθερήν πλάνης, λαούς δε σώζει, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάστε, δια τούτος ετοιμόμεν, ως Θεού φίλων, τύχων μακάριε. Η 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών, τύχων ως Επισκόπα Μαθούντος εις Κύπρου, του Θαυματουργού, βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών τείχων, ζωής τείχων γέγηθεν της ανολέθου. Έφυγε και 10η κατερίκα και Αιγαία τείχωνα. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Νοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον.

Την Αγία Θωρός Θεολόγων εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

0: Η μου ελέξη τα πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εντάχει.
1: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ημίτε αυτόν της υψής της, ή πρέπει ίχνος το Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ίχνος το Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγενίστησαν, αυτός ενετήτατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άπηση. Πύρη χάλαζα και ως κρίσταλος πνεύμα.

0: χρησιμοποιούνται το λόγο αυτού. Τα όρη και πάντες η γονή, ξύλα καρποφόρα και πάσα γέννη. Τα θηρία και πάνω τα κτίνα ερπετά και πετεινά τερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυπτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεοτέρω. Ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Και εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση γέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι έννοιες αυτού είναι εκκλησία ουσίου. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι ίσοι όνα γαλιάσουν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού είναι χωρών εκ πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ό,τι εκδοχή κύρωσε το λαό αυτού και ψώσει πραίσει σωτηρία. Καυτίσονται όσοι εντόξει και αγαλιάσουν επί με την τόνα αυτό. Εξώσει το Θεό του λάδι και αυτόν και ροφέει πίστο με τη σχεσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση με τις έθνες ηρωνικούς της λαής. Δύσε τους βασιλείς αυτών εν πέντες και τους εδόξου αυτών εν χειροπέντες ιδρές. Του ποιήσε να αυτής κρίμα έγκρατο, δόξα αυτή έστε πάση σωσίης αυτού. Εν είδε το Θεόν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν μεγαλοκλήτως μεγαλοσύνης αυτού, εν είδε αυτόν εν ήχος άπηγος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρ, εν είδε αυτόν εν κυμπάνα και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάν, εν είδε αυτόν εν κυμπάνης επίκηση, εν είδε αυτόν εν κυμπάνης αλλαγού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριο.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπαιγούμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξα εν το φως, δόξα εν υψής της Θεόν και την γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέν του Κουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησε ότι μας ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μη μόνο καθήμενο σε δεξιά του Πατρός και ελέησε ότι μας. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη ημέν εν ευλογήσω σε γενέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημείνη εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησε ότι με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατεύθυνα, δίδαξο με του ποιή το θέλημά σου τη Υιό Θεό. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίζω ψώμεθα φω. Παράθυνο του ελαιό τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα τάφτε να μαρτύρει του φλακτήνη μα. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εθιμά καθά περπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
2: Πληρώσομεν την Υιοφυνήν δαΐσιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνίκην και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράς του Κύριε.
2: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Χριστιανά
2: τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλή είναι απολογία αντί είναι με του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
3: Παράσου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

Ενεπλήστημεν το πρωί το λέω σου, Κύριε, και η καλία σάμεθα και φράνθημεν εν πάστε σημέρες ημών. Εφρανθήμεν αρθόν ημέρων, εθαπίνησου σημάς ετών. Ον είδομεν κακά και είδε επί τους δόλους σου και επί τα έργα σου.

0: αγαθός του εξομολογείς του Κυρίου και ψάλλου του ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλιο το πρωί του ελαιός και την αλήθεια σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Λάσσα μαρτία ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών ένιγε το ονόματό σου Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις όρνος των αιώνων ημί. Πάτερ ημών εν της ουραλής Αγίας Θεού το όνομά σου Θεού του Βασιλείας σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσαν δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφή με τις οφειλέτης ημών και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμόν λαρίς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

υπέρ του Αγίου υπό τούτου και τρομεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης

0: Θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείος των Αγίων Σου, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Μαρτύρια Σου πιστώθησαν σφόδρα, το

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

εις ερχόμενη δε εις την οικία να σπάσαστε αυτήν, και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω ειρήνη ημών επ' αυτήν.

Δέξιτε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενη της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και γομόρων εν ημέρα κρίσεων.

όλης της ψυχής και εξ όλης της διαρνίας ημών ύπομε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.

άρεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων

0: της Αγίας Μονής Ταυτής και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παραδείγματων,

Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι μισθοί υπερνοκατηχουμένων με ηθόμεν. Για ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αλήψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτη των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί, έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσαι, ζων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

της άξιος. Ποιες επιθυμίες και ειδονές, προσέχεις τι προσυγγείς λειτουργήσει βασιλεύτης Βόλου. Ο άρτια που συνέβαινε και αυτές οι χρονικές δυνάμεις, αλλά όμως δείχνει να έχουν και αμυντικός την ανθρωπία, ατρέπτους και αναλυότους και έγονες άνθρωπος και έχει ιερεύσει μόνο τη μάνηση και τη λειτουργική στάξη και μάχους ή αισθηνουργία παρέδοκα σε κοινή του σπότη στον απάντη. Σίγαρ μόνος κυρίως του μόνος του σπότη, του ουρανίου και των επιγείων, που επιθρώνουν

πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, η ενηθέντα ούπι η θέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους η ενημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

πάθος σου. Συ και μοναγενήσου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειώνος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μοναγενήσου Υιό και το Πνεύμα Τι σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρέστηκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, ολιώματα μετάρσια απτερωτά.

0: Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιον και νοερόν αυτοκυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματινής αντικαταπέμψην ημίν τη Θεία χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησούν.
0: Ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τον μάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου,

Ρώσης, Κύψου, Χριστέο Θεός, ημών εξαγίου κατοικητηρίους και από θρόνου δόξου βασιλείους, και ήρθε εις το αγιάσι μας, ο άνθρωπος πατρίς συγκατημένος εκ τόδε μήνα οράξου, κατεξίσουν την κρατεά σου, Κύριε, με τα δούνε μη του αχράνου σώματός και του τιμίου αίματος και δήμων παντή το λαό.

αγώνων σου πλούσια αγιάζοντας, Κύριε, και αγιάζοντας εμείς υπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σίαψον η δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ευχίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου χώρισε. Τις εκκλησίες σου τις ιερεύτης άκουσον ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντων ρηματέριων, άνθρωποι στη καταβαίνουν εξ ούτου πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομεν το Πατρί.

ο Θεός η επίσημον δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράν και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, την Άνου Τιμίου και Ζώπη Ουσταυρού, προστασίες του Τιμίου.

Ως καηνίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και την Ιερά Μυσταγωγία επιτελέσσει.

0: Κύριας, διαφυλάξει πάντα εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Τρίτη σήμερα, 16 του μηνός Ιουνίου, και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη. Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Πόντος από τον μύθο μέχρι τον ελληνικό απικισμό» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, λειτουργικά θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η παιδαγωγική σημασία και η σχέση του ύπου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπου Στυρανούμενος» και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Σίκαρος. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ρωμαϊκά ψηφιδωτά» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 16 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Τίχωνος του Θαυματουργού, Επισκόπου Αμαθούντος της Νήσου Κύπρου. Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μάρκου, Επισκόπου Απολωνιάδος, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων από την Οικομίδια, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τη μνήμη του Αγίου Τίχωνος του Καλούγκα, του Οσίου Τίχωνος του Λούχα και του Οσίου Καϊχόρσο του Γεωργιανού.

Ο Αγίος Τείχων ήταν γιος ταπεινών χριστιανών της Αμαθούντος, πόλης της Νότιας Κύπρου. Αφιερωμένος από παιδί στο Θεό, μεγάλωσε μέσα στην ευσέβεια και έγινε αναγνώστης στο ναό. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και ανέθετε σε αυτόν να πηγαίνει στην πόλη και να πουλά ψωμιά. Ο Τείχων, βάζοντας σε πράξη τις ευαγγελικές εντολές, τα έδινε χάρισμα στους φτωχούς. Όταν το έμαθε ο πατέρας του εξοργίστηκε, το παιδί του απάντησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να δανείζει τα ψωμιά στους φτωχούς και ότι θα λάμβανε πίσω στο εκατονταπλάσιο τα χρεωστούμενα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Και πράγματι, ο λόγος του παιδιού έγινε πράξη, καθότι βρέθηκαν οι αποσθήκες του σπιτιού γεμάτες σιτάρι. Μετά το θάνατο των γονιών του, μοίρασε τα υπάρχοντά του και απορρίπτοντας τις μέρημνες του κόσμου για να σηκώσει τον γλυκή και ελαφρύ ζυγό του Χριστού, παρουσιάστηκε στον επίσκοπο Μνημόνιο. Εκείνος, διακρίνοντας τα προσόντα του νέου, τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διαχείριση των εκκλησιαστικών αγαθών και τη διδασκαλία του λαού. Με λόγους γεμάτους φλόγα και θεϊκή αγάπη, ο Τείχων ανασκεύαζε εύκολα τις πλάνες των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών και πολλούς μεταξύ αυτών οδηγούσε στον επίσκοπο για να βαπτιστούν. Όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Τείχων χειροτονήθηκε επίσκοπος Αμαθούντος από τον Άγιο Επιφάνιο και έκτοτε διέλαμψε στο λιχνάρι της εκκλησίας, άλλους πείθοντας για την ευαγγελική αλήθεια με αδιάσυστα επιχειρήματα και άλλους με λαμπρά θαύματα. Εξέβαλε δαιμόνια, θεράπευε ασθενείς του σώματος και του πνεύματος και έκανε τα δύνατα δυνατά με τη χάρη του Θεού που ενεργούσε διαμέσου αυτού. Επειδή ορισμένοι ειδωλολάτρες παρέμεναν προσκολλημένοι στη λατρεία των ψευδών θεών, ο Άγιος εισέδησε στο ναό τους και γκρέμισε τα άψυχα ξώανα. Κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι, έδιωξε την ιέριδα της Αρτέμιδος, την Ανθούσα, η οποία τον είχε καθυβρίσει. Αυτή η ίδια αργότερα, αντιλαμβανόμενη ότι η δύναμη του Θεού ήταν με τον Άγιο, ομολόγησε το Χριστό, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Ευανθία. Μια ημέρα εορτής οι ειδωλολάτρες οργάνωσαν μια πομπή με το άγαλμα της θεάς της Κύπρου εν μέσω χωρών και εσχροτήτων. Τη στιγμή όμως που περνούσε κοντά από την εκκλησία, βγήκε ο Άγιος Τείχων, συνέτριψε το άγαλμα και ανέτρεψε με τέτοιο τρόπο τις δυσιδαιμονίες των ειδωλολατρών, ώστε όλοι μετεστράφησαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Μια άλλη φορά ο Άγιος Επίσκοπος κατηγορήθηκε από δύο εθνικούς, τον Καλίκιο και την Κλεοπάτρα, και χρειάστηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του διοικητή του νησιού. Απάντησε στον δικαστή ότι όντας δούλος του φιλάνθρωπου Θεού δεν μπορούσε να αποφεύγει να τον μιμείται και να εσφλαχνίζεται όλους εκείνους που βρίσκονταν στα στάδια της πλάνης, διδάσκοντά τους ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός. Προσέθεσε ότι θεωρούσε τους εθνικούς ως ασθενείς τους οποίους είχε εκ Θεού αποστολή να γιατρέψει και ότι ήταν έτοιμος να υποστεί τη σύβρις και την κακομεταχείρισή τους ως ισχνό αντίκρισμα των όσων είχε υποφέρει ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Εντυπωσιασμένος από την ήρεμη παρησία του Αγίου, ο Κρητής τον άφησε ελεύθερο. Πολλοί δε μεταξύ των παρευρισκομένων μετεστράφησαν εξαιτίας των λόγων αυτών. Ο Άγιος Τείχων είχε ένα χωράφι στο οποίο φύτεψε ένα μπέλι. Μια ημέρα λίγο πριν την εκδημία του πήγε εκεί για να επιβλέψει την εργασία των αμπελουργών που κλάδευαν τα ξερά κλίματα. Μάζεψε κάτω ένα από αυτά που είχαν μαζευτεί για να καούν, το προσέφερε στο Χριστό και ζήτησε αυτό το ξερό κλίμα να λάβει ζωή και να βγάλει πριν την εποχή του γλυκείς και άφθονους καρπούς. Έπειτα το φύτεψε στο χώμα, διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκομένους ότι το θαύμα αυτό θα συνεχιζόταν στο διηνεκές εις μαρτυρίαν της αόρατης παρουσίας του ποιμένα τους και των άγρυπων προσευχών του. Πράγματι, μετά την κοίμηση του Αγίου, κάθε χρόνο, ενώ την παραμονή της μνήμης του που τελείται στις 16 Ιουνίου τα σταφύλια ήταν ακόμη άγουρα, όπως είναι φυσικό την εποχή αυτή, ξαφνικά κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας ορίμαζαν και τη στιγμή της Θείας Λειτουργίας βρίσκονταν μαύρα και ζουμερά για να αναμειχθούν στην Ιερή Θυσία.
Οι πιστοί αποκόμιζαν μαζί τους ρόγες προσευλογίαν των αμπελιών τους και άλλες για την ίαση των ασθενών. Όταν ο Άγιος Τίχων έλαβε από τον Θεό την αγγελία της εκδημίας του, επισκέφθηκε τους χωρικούς που βρίσκονταν στα χωράφια τους για τη συγκομιδή του κριθαριού. Αυτοί έσπευσαν να λάβουν την ευλογία του και άκουσαν μια φωνή που καλούσε τον Άγιο να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τρεις ημέρες αργότερα έπεσε άρρωστος αυτός που τόσα χρόνια σήκωνε όλους όσοι ασθενούσαν. Παρηγόρησε τη μητέρα του που έκλαιγε στο προσκεφαλό του υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να ζούμε εδώ κάτω με την προσδοκία της Αναστάσεως. Κατόπιν συγκέντρωσε γύρω του τα πνευματικά του τέκνα, κληρικούς και λαϊκούς, εγκομιάζοντας τους χριστιανούς που έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί του Χριστού, καλούμενα να ακολουθήσουν τα βήματά του χωρίς να αφαιθούν να πλανηθούν από τις αγίες του βίου τούτου. Αφού παρέμεινε κλινήρης τρεις ημέρες, ο Άγιος Ποιμένας έγινε με τα χαράς δεκτός στις ουράνιες αυλές, εν όλο το νησί πενθούσε. Κατά την κηδεία του, που τελέστηκε από όλους τους επισκόπους και ιερείς του νησιού παρουσία μεγάλου πλήθους λαού, το σκήνομά του εξέπεμπε φως και ανέδιδε ουράνια ευωδία. Πιστός στην επαγγελία του, ο Άγιος Τίχων δεν έπαψε να γρυπνά για το ποιμνιό του. Θεράπευσε μια λεπρή και ελευθέρωσε από το δαιμόνιο ένα κοφάλιλο παιδί με τον εξής τρόπο. Καθώς οι γονείς του παιδιού απομακρύνονταν θλιμμένοι από το ναό του Αγίου, αφού είχαν προσευχηθεί για ώρα για τη θεραπεία του, αποδίδοντας την αποτυχία της παρακλήσεώς τους στις αμαρτίες τους, εμφανίστηκε σε αυτούς ο Άγιος Τίχων με τη μορφή ιερέως και τους παρότρινε να εγκαρτερήσουν. Τότε ο δαίμονας έκανε να σφαδάξει άγρια το παιδί και το εγκατέλειψε κράζοντας: «Ω Τίχων, η παρησία σου στο Θεό είναι αυτή που με εκδιώκει». Και παρευθύς το παιδί άρχισε να λαλεί ευκρινώς.

Αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Τίχωνα τον Θαυματουργό, επίσκοπο αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Και θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το βράδυ στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35. Μακεδονία-Θράκη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα Ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και βαθμία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 32 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική, σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο Τετάρτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα Ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και στα κεντρικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 16 Ιουνίου. 632, ο Ισδιγέρδης ο Τρίτος ανεβαίνει στο θρόνο ως βασιλιάς της Περσικής Αυτοκρατορίας και γίνεται ο τελευταίος ηγεμόνας της δυναστείας των Σασανιδών. Το 1487 διεξάγεται η μάχη του Stoke Field, σφραγίζοντας έτσι το τέλος του πρώτου πολέμου των Ρόδων, του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στην Αγγλία στα μέσα του 15ου αιώνα ανάμεσα στον Νίκο των Λάνκαστερ και τον Νίκο της Υόρκης για τη διαδοχή του θρόνου. 1779, η Ισπανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία και αρχίζει η μεγάλη πολιορκία του Γιβραλτάρ. 1861, ο Θαντέους Λόου στέλνει το πρώτο τηλεγράφημα από αέρο στην Ουάσιγκτον με αποδέκτη τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν. 1903, ο Ρόαλντ Αμούντσεν, αφήνοντας το Όσλο, αρχίζει την πρώτη από Ανατολάς προς Δύση θαλασσοπορία του βορειοδυτικού περάσματος. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Συγκροτείται από 15 δικαστές, οι οποίοι εκλέγονται για 9 χρόνια από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συνεδριάζουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το 1/3 των δικαστών ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Για να εισέλθει ένα θέμα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να συμφωνούν για την παραπομπή της διαφοράς τους στο δικαστήριο. Οι εκδιδόμενες αποφάσεις λαμβάνονται μυστικά κατά πλειοψηφία και είναι υποχρεωτικές, ενώ αντίθετα οι γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι χώρες που φέρονται να έχουν συνυπογράψει το καταστατικό μπορούν να παραπέμψουν σε αυτό οποιαδήποτε υπόθεση. Μπορούν επίσης να προσφύγουν και χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει το καταστατικό. Προσφυγή μπορούν να κάνουν μόνο κράτη και όχι ιδιώτες ή οργανισμοί εκτός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1920 διεξάγεται η μάχη στην Κερασούντα του Πόντου, όπου πέφτουν νεκροί οι αξιωματικοί Κουσουλάκος και Ράλης, καθώς και 5 πόντιοι αντάρτες, ενώ τραυματίζονται 39. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την τοποθεσία Σώμα Κερεσούν και Αϊβαλή και Μέρ. Για την ιστορία της Κερασούντας θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1955, σε μια μάταιη προσπάθεια ανατροπής του Αργεντινού Προέδρου Χουάν Περόν, πιλότοι αεροσκαφών του ναυτικού της χώρας ρίχνουν βόμβες σε άοπλο πλήθος που διαδηλώνει υπέρ του στον Μπουένος Άιρες, σκοτώνοντας περισσότερα από 300 άτομα. Την ίδια στιγμή στο έδαφος κάποιοι στρατιωτικοί προσπαθούν να οργανώσουν πραξικόπημα, αλλά καταστέλλονται από δυνάμεις πιστές των Περόν. 1961, ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγεφ ζητά πολιτικό άσυλο στη Γαλλία. 1963, η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκτοξεύεται στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιτ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την ίδια, αντιδρά στέλνοντας 6 F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονικίου στα κατεχόμενα. 2010, το Μπουτάν γίνεται η πρώτη χώρα που απαγορεύει πλήρως το κάπνισμα.

0: Χερασούντα, η πατρίδα της κερασιάς. Θα κάνουμε μια αναφορά στην ιστορία της μέσα από τις πληροφορίες που δίνει η Θωμαής Κιζηρίδου. Η Κερασούς ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από τους Σινοπείς, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Το όνομά της προέρχεται από την κερασιά, ενώ σύμφωνα με άλλη περισσότερο μυθολογική εξήγηση, η λέξη προέρχεται από το κέρας και ους. Γιατί? Η τοποθεσία όπου χτίστηκε η πόλη θυμίζει το σχήμα του αυτιού και οι βράχοι που την περιβάλλουν μοιάζουν με κέρατα. Λέγεται επίσης ότι κατά τους χρόνους της ρωμαϊκής κατάκτησης ο Λούκουλος μετέφερε από την πόλη το δέντρο κερασιά στην Ιταλία, όπου δεν υπήρχε προηγουμένως. Κατά το 2ο αιώνα π.Χ. η πόλη ονομάστηκε Φαρνάκια προς τιμή του βασιλιά του Πόντου, Φαρνάκη του Πρώτου, που την οχύρωσε με μεγάλα ισχυρά τείχη και φρόντισε να χτιστεί το φρούριό της. Όνομα που παρέμεινε μόνο για όσο διήρκησε το βασίλειο του Πόντου, ενώ στη Δημοκρατία απέκτησε και πάλι το παλιό της όνομα και την αυτονομία της. Επίσης, τα νομίσματα της ίδιας περίοδου απεικονιζόταν από τη μια όψη πρωτομή Ρωμαίου Αυτοκράτορα και από την άλλη η επιγραφή Κερασουντίων. Στα Βυζαντινά χρόνια η Κερασούντα υπαγόταν αρχικά στην επαρχία Πολεμονιακού Πόντου, ενώ αργότερα μετά τη διαίρεση του Βυζαντινού κράτους σε θέματα αποτέλεσε μέρος του θέματος Χαλδίας, που ήταν πρωτεύουσα του οποίου μάλλον ήταν η Τραπεζούντα. Στα χρόνια των Μεγάλων Κομνηνών η Τραπεζούντα είναι η δεύτερη σε σημασία πόλη της Αυτοκρατορίας. Το 1348 η Τραπεζούντα κυριεύτηκε από τους Γενουάτες αφού προηγήθηκε μια μάχη κατά θάλασσα ανάμεσα στους επιδρομείς και τους Έλληνες, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο ναύαρχος των Μεγάλων Κομνηνών, ο Μέγας Δούκας Ιωάννης Καβασίτας. Ωστόσο, ύστερα από διαπραγματεύσεις, οι Γενουάτες παρέδωσαν την Κερασούντα στους Κομνηνούς. Πιθανολογείται ότι η Κερασούντα κυριεύτηκε από τους Τούρκους 7 χρόνια μετά την Τραπεζούντα το 1468. Η παράδοσή της πρέπει να έγινε με μια ιδιαίτερη συνθήκη, πράγμα που φαίνεται από το δικαίωμα των κερασουντίων να κατοικούν μέσα στα περιτυχισμένα όρια της πόλης τους. Ο πληθυσμός της ωστόσο ελαττώθηκε, γιατί εξαιτίας των καταπιέσεων των Τούρκων πολλοί κατοικοί της μετανάστευσαν είτε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας είτε στη Ρωσία.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς τώρα θα μιλήσουμε για ένα αστεροσκοπείο εκτός Αθηνών, το αστεροσκοπείο της Ασέας που βρίσκεται στην Αρκαδία. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Δημήτρη Δημόπουλο. Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ένας εκ των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής ΑΣΕΑΣ. Κύριε Δημόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χουζούρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το Σύλλογο και να μας πείτε πώς έτσι αποφασίστηκε η ίδρυσή του.
1: Το 2013, πάμε πολλά χρόνια πριν, ναι. Δηλαδή, υπήρξε στην κοινότητα ΑΣΕΑΣ, που είναι ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας, μια κρίσιμη μάζα, ας πούμε, νέων επιστημόνων. Δηλαδή ήμασταν άνθρωποι που καταργόμαστε από την ΑΣΕΑ και δεν κατοικούμε βεβαίως μόνιμα εκεί πέρα οι περισσότεροι, αλλά από την Αθήνα, από την Τρίπολη, από διπλανές δηλαδή μεγάλες πόλεις. Και αυτοί οι άνθρωποι που καταργόμαστε εκεί πέρα έχουμε σπουδάσει φυσικομαθηματικά και πολυτεχνία. Καταλάβετε, έχουμε δηλαδή κάποια σχέση με τις θετικές επιστήμες. Ναι. Κατά τρία ξεκινήσαμε κάποιες βραδιές επιστημονικές. Είχα εγώ και ένας συνάδελφος φυσικός αγοράσει τηλεσκόπιο, κάναμε δηλαδή κάποιες αστρονομικές παρατηρήσεις, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε την αστρονομία ως αιχμή του δόρατος, γιατί πάντοτε η αστρονομία, να γνωρίζετε, έχει μεγάλο ακροατήριο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε κάτι άλλο, και μόνο που θα δει κάποιος από το τηλεσκόπιο εντυπωσιάζεται. Οπότε ξεκινήσαμε το 2013 κάποιες αστρονομικές βραδιές, είδαμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, γιατί στα χωριά τα ορεινά της Αρκαδίας δεν υπάρχει καμία πρόσβαση σε επιστημονικές υποδομές, ούτε καν σε τηλεσκόπιο. Υπήρχαν δηλαδή παππούδες 80 χρονών που δεν είχαν δει ποτέ το φεγγάρι με τηλεσκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι βραδιές εξελίχθηκαν σε κάτι πιο επίσημο. Το 2015 ιδρύθηκε ο Συλλογικής Αστρονομίας και Μηχανικής ΑΣΕΑΣ, που αποτελείται από... είναι επιστημονικό σωματείο και αποτελείται από απόφοιτους πολυτεχνικών και φυσικομαθηματικών σχολών. Και το 2016, επειδή είδαμε ότι τράβαγε, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι λαϊκά, αυτή η επιστημονική επικοινωνία, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα μικρό αστεροσκοπείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έτσι, ένας χώρος εκπαίδευσης, όχι έρευνας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να, και πάρα πολλά χρήματα για να κάνεις ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά σίγουρα θα αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή, και θα μπορούσαν να έρχονται παιδιά από σχολεία και μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι, όσοι ενδιαφέρονται τέλος πάντων για τις επιστήμες.
0: Ναι.
1: Και έτσι το 2016 ξεκινήσαμε και λίγους μήνες αργότερα η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017 και έκτοτε λειτουργεί το αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ.
0: Εδώ υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε ο θόλος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, το δύσκολο σε ένα αστεροσκοπείο και γενικά γι' αυτό δεν δημιουργούνται αστεροσκοπία σε όλη την Ελλάδα.
0: Προφανώς.
1: Η Ελλάδα, αναγνωρίζουν και οι ακροατές σας, είναι ιδανικός τόπος για αστροπαρατήρηση.
0: Ναι.
1: Γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ φωτορύπανση. Δηλαδή στη Γερμανία, να φανταστείτε, σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, δεν υπάρχει ένα σημείο στην επικράτειά τους που να μην υπάρχει φωτορύπανση. Δηλαδή κάπου υπάρχει κρυπόλη κοντά ή μια μεγάλη πόλη, υπάρχουν οδικά δίκτυα που φωτίζονται όλα. Ενώ στην Ελλάδα, που είμαστε πίσω σε αυτό, για καλό βέβαια ίσως είμαστε πίσω σε αυτό, υπάρχουν μέρη που έχουν σκοτεινιά. Επίσης η Ελλάδα δεν έχει νεφοκάλυψη. Περισσότερες μέρες του χρόνου είναι καθαρές, καθαρός ουρανός. Οπότε η Ελλάδα είναι ιδανικό μέρος για αστροπαρατήρηση.
0: Πάντως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να φτιάξει κανείς τηλεσκόπιο, φαντάζομαι.
1: Τηλεσκόπιο το αγοράζουμε, δεν το φτιάχνουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν κατασκευαστές οπτικών οργάνων και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά το δύσκολο του θόλου είναι ότι είναι μια κατασκευή καμπυλωμένη. Δηλαδή είναι ένας φορέας ο οποίος πρέπει να ικανοποιήσει πάρα πολλές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. Δηλαδή πρέπει να είναι στρεφόμενος, να μην περνάει το νερό, να μην περνώ αέρα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο εμείς δεν είχαμε κάποια επιχορήγηση κρατική. Βέβαια, ίσως και γι' αυτό φτιάχτηκε το αστεροσκοπείο. Λοιπόν, γιατί να περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε τέλος πάντων με τα λίγα, πολύ λίγα χρήματα που μαζέψαμε από δωρεές των ΑΣΕΑΤΟΝ και από διπλανά χωριά, έπρεπε να κατασκευάσουμε μια έτσι πρωτότυπη κατασκευή με ένα σχέδιο που δεν έχει ξαναγίνει. Και το καταφέραμε. Οπότε φτιάξαμε αυτό το θόλο, το τοποθετήσαμε. Αυτό ήταν το δύσκολο, γιατί για να κάνεις ένα κυλινδρικό κτίριο, εύκολο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά φτιάχνανε τους μήλους, τα γνωρίσετε, κάναμε δηλαδή κυλινδρικά κτίρια. Άλλως ναι, είναι κάτι δύσκολο, το καταφέραμε και μέχρι τώρα δηλαδή δεν μας έχει προδώσει.
0: Και δεν μείνατε μόνο εκεί. Δεν είναι λίγο ότι μια μικρή περιοχή της Αρκαδίας, αυτή την περιοχή μάλλον, διοργανώθηκαν διεθνή συνέδρια?
1: Τα διεθνή συνέδρια ήταν μια πρωτοβουλία του κύριου Τάσου Τζιούμι, ο οποίος είναι αστροφυσικός από το διπλανό χωριό του Κεραστάρι, ναι, το οποίο και αυτό, όπως η Ασία, είναι ένα προκομμένο χωριό, ένα πολύ όμορφο χωριό. Θα τολμούσα να πω, παρόλο που είμαι ασεάτης, ότι είναι πιο όμορφο από την Ασία,
0: ναι,
1: το Κεραστάρι. Και επειδή στα 17 του άφησε τα πρόβατα και πήγε στην Αυστραλία να σπουδάσει, ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, στην Αυστραλία κατάφερε να σπουδάσει, έγινε αστροφυσικός. Είναι μέχρι ο κύριος Τζιούμις και κάθε 5 χρόνια από το 2002 διοργανώνει ένα παγκόσμιο συνέδριο που έρχονται μέχρι και νομπελίστες αστροφυσικοί, ασχολείται με τη ραδιοαστρονομία, ναι, ο κύριος Τζιούμις, και κάθε 5 χρόνια λοιπόν στο Κεραστάρι, σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έρχονται ονόματα από όλο τον κόσμο και γίνεται μια πολύ όμορφη δουλειά που και οι κάτοικοι βοηθούν όπως μπορούν και έχουν και οι επιστήμονες δηλαδή θέλουν να ξανάρθουν. Γιατί είναι πολύ αυτό που λένε original οι Άγγλοι. Δηλαδή βλέπουν πραγματικά τη γνήσια ελληνική λαϊκή παράδοση στην Αρκαδία. Δεν πάνε σε ένα τουριστικό μέρος και περνάνε υπέροχα. Οπότε και εμείς με και αυτό κατά νου ότι γίνεται στο διπλανό χωριό κάθε 5 χρόνια αυτό το συνέδριο. Και εμείς εμπνευστήκαμε, να σας πω την αλήθεια, και το αστεροσκοπείο ήταν αποτέλεσμα και αυτού του συνεδρίου.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια και για το θερινό σχολείο αστροφυσικής και διαστημικής τεχνολογίας?
1: Ναι, από το 2017 που λειτουργήσε το αστεροσκοπείο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και να λειτουργήσουμε ένα θερινό σχολείο. Στην αρχή ήταν ελεύθερο για όλους τους ανθρώπους, τέλος πάντων, από όλες τις ηλικίες. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε ειδικεύσει σε μαθητές λυκείου, όπου διαρκεί 5 μέρες. Γίνεται αρχές Αυγούστου. Διδάσκονται τα παιδιά δωρεάν, φυσικά, και έρχονται παιδιά από όλη την Ελλάδα. Διδάσκονται αστροφυσική, όσα επιλέγουν τέλος πάντων πιο θεωρητική φυσική αστροφυσική. Και επίσης υπάρχει επιλογή τα τελευταία χρόνια να διδαχτούν διαστημική τεχνολογία, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνθηση στην διαστημική τεχνολογία, γενικά στις πτήσεις. Βλέπετε ότι προγραμματίζονται πλέον πάλι διαστημικές πτήσεις για τη Σελήνη, μέχρι και για τον απικισμό του Άρη προγραμματίζονται πτήσεις, και οπότε τα παιδιά έχουν να επιλέξουν αν θέλουν να κάνουν ένα μάθημα αμυγός αστροφυσική ή διαστημική τεχνολογία. Βέβαια όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο αστεροσκοπείο και απλά ειδικεύονται στα εργαστήρια. Κάνουν δηλαδή virtual reality, τα πελογίες, κάνουν προσομοίωση πτήσεων. Προσπαθούμε, παρόλο που δεν έχουμε πόρους, προσπαθούμε με έναν πολύ έτσι γόνιμο και φάνταστο τρόπο να προσφέρουμε στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία. Και γι' αυτό παιδιά, ακόμα και από πολύ μακριά, μέχρι και από τον Εύρο έχουν έρθει παιδιά, έρχονται και δεύτερη και τρίτη χρονιά να συμμετέχουν στα μαθήματα. Είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Το θερινό σχολείο αστροφυσικής θα λειτουργήσει φέτος?
1: Θα λειτουργήσει φυσικά, δεχόμαστε συμμετοχές. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει στη σελίδα μας astroasea.gr. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, βέβαια πάντα τηρείται μια σειρά προτεραιότητας, αλλά υπάρχουν ακόμα και νέες θέσεις. Και θα γίνει πάλι μία με 4 Αυγούστου και 5 Αυγούστου μετά θα έχουμε μία μεγάλη ομιλία. Οπότε είναι 4 μέρες, την 5η μέρα είναι μία επιστημονική ομιλία με έναν καλεσμένο από την Αθήνα, ένα καθηγητή.
0: Ξέρετε κύριε Δημόπουλε, ακούγεται σχεδόν απίστευτο το ότι δημιουργήσει

0: της πρόσβασης καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι τι έχει πια η περιοχή σας και βγάζει τόσους επιστήμονες γύρω έτσι από αυτό το τομέα.
1: Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα ίσως που δεν ακολουθήσαμε κι εμείς, αλλά παράξαμε κι εμείς, επιβεβαιώσαμε, είναι ότι τα μικρά χωριά, τουλάχιστον της Αρκαδίας που γνωρίζω εγώ, όλα τα χωριά δίπλα μας είναι προκομμένα χωριά. Ναι. Ο καθένας από το μετερίζει του. Είναι, δηλαδή, εμείς ξέραμε φυσική, μαθηματικά και κάναμε αυτό. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, άλλα πράγματα, προσπαθούν να βοηθήσουν το χωριό τους. Και για λόγους. Εντάξει, δεν είναι ο κακός τοπικισμός. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, ένας πατριωτισμός. Ναι. Δηλαδή, προσπαθούν, δεν θέλουν να δουν το χωριό τους να ερημώνει. Γιατί τα χωριά της Αρκαδίας δεν έχουν καμία βοήθεια από κάποιον. Δηλαδή, δεν. Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά, θα φύγουν σε μια μεγάλη πόλη. Όσοι μπορούν τέλος πάντων από το μετερίζι τους, προσπαθούν να βοηθήσουν αυτά τα μέρη. Και δεν είναι μόνο το αστεροσκοπείο. Στην ΑΣΕΑ γίνεται ένα πολιτιστικό φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι, γιατί είναι και το χωριό του Νίκου Γκάτσου.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Οπότε ο καθένας και στα διπλανά χωριά, πάλι αντίστοιχες εκδηλώσεις, προσπαθεί τον τόπο του να μην τον αφήσει να ερημώσει. Και αυτό έχει κάτι ρομαντικό μέσα του. Καταλαβαίνετε ότι από αυτό δεν βγάζουμε χρήματα, ίσα που ξοδεύουμε πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά νιώθοντας ότι βοηθάμε το χωριό μας και κυρίως τα νέα παιδιά της περιοχής να εμπνευστούν, να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο που μέχρι τώρα κανένα δεν τους παρήχε, γιατί θα έπρεπε να τους κάνουν, το γνωρίζουμε. Αλλά και το αστεροσκοπείο Αθηνών, πού να πρωτοπάει. Πηγαίνει, ας πούμε, σε ακριτικές περιοχές, έχει προγράμματα για τα νησιά, αλλά πού να πρωτοπάει. Τόσα παιδιά, τόσα σχολεία. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτό το αστεροσκοπείο, τουλάχιστον αυτό που λέτε, την περιοχή της Πελοποννήσου, τους έχουμε δώσει ένα σημείο αναφοράς. Όποιο παιδί έχει μια ειδική κλίση, ένα ενδιαφέρον, θα μπορέσει να βρει το δρόμο του.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό είμαστε πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αν μπορέσουμε εμείς να βοηθήσουμε δηλαδή ένα παιδί να ακολουθήσει το όνειρό του.
0: Τώρα το καλοκαίρι τα χωριά γεμίζουν. Και τα ορεινά χωριά, ιδιαίτερα και τον Ιούλιο, αλλά ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δημόπουλε, για τους επισκέπτες της περιοχής, τους ξένους και τους Έλληνες. Ποιες ώρες λειτουργεί το αστεροσκοπείο?
1: Ένα αστεροσκοπείο γενικά δεν μπορεί να λειτουργήσει με ώρες, γιατί εξαρτώμαστε από τον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς όταν είναι να κάνουμε βραδιές κοινού, τις ανακοινώνουμε. Τώρα, επόμενη βραδιά, ας πούμε, η πρώτη βραδιά για φέτος, θα είναι το επόμενο Σάββατο. Γιατί κάθε Σάββατο θέλουμε να κάνουμε τις βραδιές για να μπορούν να έρχονται όλοι. Κάθε Σάββατο έβρεχε. Το σημερινό, το φετινό, φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ βροχή. Δηλαδή, οι μήνες που πέρασαν ήταν τουλάχιστον στην Αρκαδία, έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε, η πρώτη βραδιά θα είναι αυτό το Σάββατο. Και βλέπουμε τον καιρό εμείς 5-6 μέρες πριν. Και μπορούμε να ανακοινώσουμε αν θα κάνουμε μια βραδιά. Οι βραδιές μας είναι επιστημονική ομιλία και μετά παρατήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, επιμένες ώρες, θα πρέπει κάποιος να μπαίνει στο site ή στα τοπικά μέσα και να βλέπει αν υπάρχει κάποια εκδήλωση. Βγάζουμε πάντα αφίσα. Και αν θέλει, μπορεί να δηλώνει συμμετοχή και να έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα δωρεάν. Φυσικά έτσι, δωρεάν για όλους.
0: Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κύριε Δημόπουλε, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε που αναδεικνύετε αυτές τις μικρές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως έχουν τη σημασία τους γενικότερα για την πρόοδο αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Δημόπουλος, πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ένας εκ των ιδρυτών του Συλλόγου Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής ΑΣΕΑ Αρκαδίας.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, μεταξύ άλλων σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου δηλαδή του 1000.

0: 1903 γεννιέται στο Γαλαξίδι ο Σπύρος Βασιλείου. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους εικαστικούς της χώρας μας, με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, γιατί εδώ μιλάμε για έναν εικαστικό που όμως ασχολήθηκε και με την αγιογραφία και μάλιστα ενός πολύ κεντρικού ναού των Αθηνών. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον καθηγητή ιστορίας της τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, από τον οποίο ζητήσαμε να μας μιλήσει για τον Σπύρο Βασιλείου και το έργο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όπως έχουμε πει, πάντα μαθαίνουμε από αυτές τις συζητήσεις, γνωρίζοντας έτσι καλύτερα Έλληνες και ξένους εικαστικούς. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός ιδιαίτερα αγαπητού, θα έλεγε κανείς, ζωγράφου.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Ο Σπύρος Βασιλείου δεν είναι μόνο ζωγράφος, είναι και χαράκτης και σκηνογράφος, ενδυματολόγος και ένα δημόσιο πρόσωπο, θα έλεγε κανείς, που συνδέθηκε με πολλούς και με πολλά στη νεότερη Ελλάδα. Με την έννοια αυτή, η παρουσία του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι απαρατήρητη ή να μην προσέξει κανείς όλες αυτές τις ενασχολήσεις και επιδόσεις του. Και όπως είπατε πολύ σωστά, είχε γεννηθεί στο Γαλαξίδι, την Αττική Πολιτεία, την οποία αποτύπωσε και σε πολλά ζωγραφικά έργα του, όπως αποτύπωσε και την Αίγινα κατόπιν και την Ερέτρια, αλλά και την Αθήνα βεβαίως. Το 1902 λοιπόν ή το 1903, δεν είναι σαφές το πότε έχει γεννηθεί, γιατί υπήρξε και ένας άλλος αδελφός ο οποίος δεν ήταν γνωστό πότε ακριβώς γεννήθηκε και πέθανε στο μεταξύ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στα χαρτιά είναι γραμμένος ο Σπύρος Βασιλείου, ένας Σπύρος Βασιλείου, το 1902. Όπως συνηθιζόταν τότε πολλές φορές, όταν οι οικογένειες έχαναν ένα παιδί, έδιναν στο επόμενο το ίδιο όνομα. Έτσι λοιπόν ο Σπύρος Βασιλείου διαμορφώνεται στα παιδικά του χρόνια στο Γαλαξίδι και μάλιστα συχνάζει σε δύο φαρμακεία γαλαξιδιώτικα, και τα φαρμακεία εκείνη την εποχή ήταν και ένα είδος τόπου συγκέντρωσης των ανθρώπων και πολλών συζητήσεων, και έτσι σιγά σιγά εντάσσεται στον κύκλο αυτό των πολύ μεγαλύτερης ηλικίας του ανθρώπων, και σε ένα από αυτά τα φαρμακεία μπαίνει και σαν βοηθός, φαρμακοτρίφτης θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγε και ο ίδιος, και δεν έχανε την ευκαιρία να σχεδιάζει στα χαρτιά των συνταγών, στο πίσω μέρος τους όταν έβρισκε λίγη ευκαιρία, στα παλιά τευτέρια των συνταγών του φαρμακείου. Πράγμα το οποίο πρόσεξε ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, ο Ανδρέας Λεβαντής, και ήταν και πρόεδρος της κοινότητος Γαλαξιδίου από το 1914 στο 1922 ο Λεβαντής, και έτσι του εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές της πολύ καλών τεχνών της Αθήνας, που τον βρίσκουμε το 1921 και μέσα στη δεκαετία του 1920. Εκεί ο Σπύρος Βασιλείου γρήγορα συνδέεται και με άλλους συναδέλφους του, στις σπουδαστές του. Μια παλιά φιλία που κράτησε χρόνια για τον Βασιλείου ήταν με τον Αγίνωρα Αστεριάδη, τον άλλον πολύ σημαντικό Έλληνα ζωγράφο και αγιογράφο, με τον οποίο και συνεργάστηκε σε διάφορες περιστάσεις. Η δεκαετία του 1930 είναι εκείνη που σηματοδοτεί και τη βράβευση του Σπύρου Βασιλείου για το ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι, όπως είπατε, στην Οδό Σκουφά. Βράβευση που έγινε από την Ακαδημία Αθηνών, τον Μπενάκιο βραβείο, και στάθηκε αφορμή αυτή η βράβευση για να τον επικρίνουν ακαδημαϊκοί ζωγράφοι παλαιότεροι, επειδή ο Βασιλείου εκεί έχει εφαρμόσει κατά κάποιο τρόπο μια δική του ζωγραφική απεικόνιση και απόδοση. Τον είπαν λοιπόν φουτουριστή, τον κατηγόρησαν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είχε ασπαστεί το νέο, την εποχή εκείνη ακόμα νέο κίνημα του φουτουρισμού, και τολμηρό βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα επόμενα χρόνια, η δεκαετία του 1940, τον βρίσκει βέβαια στο αλβανικό μέτωπο, είναι στην ηλικία εκείνη για να στρατευτεί και δεν πάβει και εκεί να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει πιο σωστά. Και μέσα στην κατοχή ο Σπύρος Βασιλείου ανέπτυξε και την άλλη δραστηριότητα του χαράκτη, όπως είπα, γιατί άρχισε μόνος του, αυτοσχέδια τελείως, έμαθε την τεχνική της ξυλογραφίας, της χάραξης δηλαδή εικόνων πάνω στο ξύλο, και άρχισε να χαράζει έργα ξυλογραφικά και επίσης την ίδια εποχή να ζωγραφίζει και τα λεγόμενα εικονογραφημένα χειρόγραφα, τα οποία ήταν αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα νεότερα του Σολομού, του Κάλβου ή δημοτικά τραγούδια, το έπος του Διγενεία Κρήτα, τα οποία και έγραφε ως κείμενο. Η μία πλευρά της σελίδας είχε την εικόνα, η άλλη το κείμενο, και έτσι αυτά τα έργα, τα χειρόγραφα, κυκλοφορούσαν μυστικά από χέρι σε χέρι στα χρόνια της κατοχής, το διάστημα 1941 με 1945. Είναι και αυτά πραγματικά έργα τέχνης, γιατί ο Σπύρος Βασιλείου δείχνει και εκεί την ικανότητά του να αποτυπώνει συνθέσεις ιδιαίτερες. Μάλιστα αυτά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα εκτέθηκαν το 1945 σε ένα επιπλοποιείο στο Κολωνάκι, στην πλατεία, και τα είδε και περισσότερος κόσμος, ενώ ανατυπώθηκαν στη συνέχεια τις επόμενες δεκαετίες και κατά κάποιο τρόπο έτσι έχουν μείνει στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Βεβαίως,
0: θυμάμαι ότι μας έχετε πει, κύριε καθηγητά, ότι δεν είναι πολύ δόκιμο να μιλάμε για γενιά του 30 σε ό,τι αφορά τη ζωγραφική,
1: ναι,
0: όπως είναι παραδείγματος χάρη για τη λογοτεχνία. Θα
1: ακριβώς
0: μπορούσε να πει κανείς ότι ο Βασιλείου είναι από τους ζωγράφους που ένα από τα χαρακτηριστικά τουλάχιστον του έργου του είναι μια τάση επιστροφής στις ρίζες της ελληνικής τέχνης?
1: Ναι,
0: και ως προς τη θεματολογία, αλλά και ως προς το ύφος της ζωγραφικής.
1: Σωστά. Ο Σπύρος Βασιλείου δεν αρνήθηκε ποτέ ότι αντλούσε από το παρελθόν. Εξάλλου, όπως σας είπα ήδη, και τα εικονογραφημένα χειρόγραφα έχουν σχέση με κείμενα του παρελθόντος, αντλεί από εκεί. Αλλά να πούμε επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να διακόψει ξαφνικά την παράδοση και την ιστορία και να δει αποκομμένα έναν καλλιτέχνη. Μοιραία έχει αφομοιώσει, έχει δεχτεί επιρροές από το παρελθόν, τις οποίες ο καθένας, ανάλογα με το ύψος της ικανότητας που έχει ή της δεξιοτεχνίας, το αναπτύσσει. Μοιραία γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η γενιά του 30, όπως την ξέρουμε στη λογοτεχνία, δεν υπάρχει στη ζωγραφική, γιατί
0: ναι,
1: δεν έχουμε
0: ναι,
1: την ίδια συμπάγεια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει συμπαγής ομάδα όπως ήταν ο Ελίτης, ο Εμπειρίκος, ο Εγκονόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Στην
0: μάλιστα
1: λογοτεχνία, με αυτή την έννοια.
0: Θεωρείτε ότι η αξία του έργου του Βασιλείου, ο Βασιλείος Εικαστικός, αναγνωρίστηκε στην εποχή του?
1: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι ο Βασιλείου είναι από τους πιο αναγνωρισμένους ζωγράφους τα χρόνια του. Βοήθησε βέβαια πάρα πολύ σε αυτό και η θητεία του στον κινηματογράφο, ελληνικές ταινίες,
0: ναι,
1: η γνωριμία του με πρόσωπα του θεάτρου σημαντικά. Εξάλλου ο Σπύρος Βασιλείου έχει αφήσει ιστορία μαζί με την Κική, τη σύζυγό του, για τα περίφημα τραπέζια που έκαναν στην Καθαρά Δευτέρα. Καλούσαν ναι, στο σπίτι τους κάτω από την Ακρόπολη όλη την Αθήνα, την πνευματική και την καλλιτεχνική, και έκαναν διάφορα, θα έλεγα, στιγμιότυπα, είχαν διάφορα στιγμιότυπα εκεί πραγματικά, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε φωτογραφίες. Ναι, οπωσδήποτε ο Σπύρος Βασιλείου δεν είναι από τους ζωγράφους που δεν είχε την αναγνώριση στα χρόνια του.
0: Μάλιστα. εκτός από τον Άγιο Διονύσιο του Κολονακίου, όπου μπορούμε να δούμε τις αγιογραφίες, τους στίχους, πού αλλού μπορούμε να δούμε έργα του Σπύρου Βασιλείου?
1: Να πούμε, μια και είναι το κανάλι τέτοιο, το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι ο Σπύρος Βασιλείου, εκτός από το ναό του Αγίου Διονυσίου, έχει ιστορήσει και το ναό του Αγίου Βλασίου, το Μητροπολιτικό Ναό του Ξυλοκάστρου.
0: Και
1: εκεί μπορεί κανείς να δει λοιπόν έργα του, με θρησκευτική θεματογραφία βεβαίως, αλλά και σε πινακοθήκες στην Ελλάδα, η Εθνική Πινακοθήκη βεβαίως πρώτη, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, η Πινακοθήκη της Λάρισας, η Δημοτική, Μουσείο Κατσίγρα, το μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Γενικώς και σε συλλογές τραπεζών υπάρχουν έργα του και σε αρκετές ιδιωτικές συλλογές. Κάποιοι συλλέκτες έχουν φροντίσει και έχουν συγκεντρώσει έργα του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε για τον Σπύρο Βασιλείου σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιερονύμου και των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, πραγματοποιήθηκαν στα Ινόφυτα τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου του Δευτέρου, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων από την εκκλησιαστική και κοινωνική διαδρομή του Μακαριωτάτου. Το αρχείο φιλοξενεί πολύτιμα κειμήλια, επιστολές, έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτελώντας μια σημαντική παρακαταθήκη για την ιστορική έρευνα και τη μελέτη της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που καταδικάστηκε ως ηγετική μορφή της 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή. Η επιστροφή του στον Κορυδαλό έπειτα από 3 εβδομάδες αποφασίστηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή και πως δεν θα επιβληθούν διόδια στο στενό του Ορμούς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την Ταχεράνη τους επόμενους 2 μήνες. Σήμερα Τρίτη η μέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες μόνο νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βόρεια ορεινά τμήματα και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα εντοπίζονται τα πιο αξιόλογα φαινόμενα. Ειδικότερα στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Να επιστρέψουμε τώρα στην αναφορά μας στην Κερασούντα, την πατρίδια της κερασιάς και την ιστορία της, μέσα από το κείμενο της Θωμαίδος Κιζηρίδου. Μιλήσαμε για την αρχαιότητα, είπαμε ότι πιθανολογείται ότι η Κερασούντα κυριεύθηκε από τους Τούρκους 7 χρόνια μετά την Τραπεζούντα, το 1468. Ο πληθυσμός της τότε ελαττώθηκε λόγω των καταπιέσεων των Τούρκων. Πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν είτε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας είτε στη Ρωσία. Κατά την απογραφή του 1913 η Κερασούντα είχε 30.000 κατοίκους, από τους οποίους 17.000 ήταν Έλληνες, 3.000 Αρμένοι, 7.000 Τούρκοι και 3.000 διαφόρων εθνικοτήτων. Η Κερασούντα ήταν η μοναδική πόλη του Πόντου που είχε συνεχώς επί αιώνες και μέχρι τον ξεριζωμό ελληνικό αστικό πληθυσμό, ο οποίος πλειοψηφούσε έναντι του μουσουλμανικού. Η ελληνική κοινότητα συντηρούσε το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, τους ναούς της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην αυλή του οποίου θάφτηκε ο ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας καπετάν Γιώργης Κωνσταντινίδης, της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας και άλλους. Εκτός από τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν στις ενορίες, λειτουργούσε και ένα ημιγυμνάσιο και ένα παρθεναγωγείο. Λειτουργούσε επίσης το άσυλο ορφανών κοριτσιών η Πινελόπη, που ιδρύθηκε το 1915 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Χαλδίας, με σκοπό την υποστήριξη και τη μόρφωση απόρων κοριτσιών της περιοχής. Επίσης η περίφημη φιλαρμονική Κερασούντος, από τις καλύτερες του εύξενου Πόντου, ενώ σημαντική ήταν η δράση του Συλλόγου Αργοναύτε. Στην Κερασούντα από το 1910 μέχρι το 1915 κυκλοφορούσε η εβδομαδιαία εφημερίδα Αρητιάς με εκδότη το Γιώργο Βαλαβάνη. Τον Μάιο του 1915 οι Τούρκοι έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για τον αποδεκατισμό των Αρμενίων, αφού προχώρησαν σε ομαδικές δολοφονίες, σπέρνοντας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας πτώματα των Αρμενίων, σειρέχη των γένους των Ελλήνων. Τα δεινά των Ελλήνων άρχισαν το 1919 με τη σύλληψη 80 προκρήτων και εξεχόντων μελών της ελληνικής κοινωνίας της Κερασούντας. Την εντολή για τη σύλληψή τους έδωσε ο Τοπάλ Οσμάν Αγάς ως φαγέας των Κερασουντίων. Οι συλληφθέντες, ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι σε λίγες ημέρες. Συνεργάτες του Τοπάλ Οσμάν, οι Τσέτες, πρόκειτο για άτακτους οπλισμένους μουσουλμάνους ληστές, πολλοί από τους οποίους ήταν κατάδικοι, στρατολογήθηκαν από τους Νεότουρκους και ξεκίνησαν τη δράση τους στη Μικρά Ασία από το 1910 μέχρι και την ανταλλαγή. Αργότερα οι Τσέτες του Τοπάλ Οσμάν εξαπέλυσαν ένα κύμα δολοφονικών επιθέσεων στη γύρω περιοχή, ενώ με εντολή της τουρκικής κυβέρνησης συνελήφθησαν και στάλθηκαν στην Αμάσια για να δικαστούν στα δικαστήρια ανεξαρτησίας πολύ πρόκριτοι. Αμέσως μετά το αιμοσταγές στράτευμα του Τοπάλ Οσμάν ξεκίνησε ένα πρωτοφανές όργιο σφαγών, προσπαθώντας, εάν ήταν δυνατόν, να αφανίσει τους Έλληνες της Κερασούντας. Εκατοντάδες Κερασούντιοι οδηγήθηκαν στο εσωτερικό της Τουρκίας με τα τάγματα εργασίας, τα αμελέ, τα μπουρλού, για να εξοντωθούν εκεί αργά και μαρτυρικά. Τώρα βέβαια, αγαπητοί ακροατές, όλα αυτά που λέμε εν συντομία σας θυμίζουν ίσως το μεγάλο αφιέρωμα που είχε πραγματοποιήσει πριν μερικά χρόνια το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στις πόλεις της Μικράς Ασίας, στις πόλεις όπου το ελληνικό στοιχείο υπήρχε στις περισσότερες περιπτώσεις από τα χρόνια της αρχαιότητας. Τώρα, για να δούμε πώς είναι η Κερασούντα σήμερα. Σήμερα λοιπόν ο ναός του Αγίου Νικολάου σώζεται σε άριστη κατάσταση, καθώς εκεί στεγάζεται το Μουσείο Κερασούντος. Στο μουσείο εκτίθενται αρχαιολογικά και άλλα αντικείμενα, καθώς και μία φωτογραφική συλλογή. Από τις αγιογραφίες του ναού σώζεται ο Παντοκράτορας Χριστός.
Πίσω από το ναό, στην αυλή που υπάρχει, εκτίθενται διάφορες μαρμάρινες στήλες που προέρχονται από τάφους Ελλήνων της Κερασούντας. Επίσης υπάρχει στο ΑΟ που εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα. Εντός της αυλής υπάρχει ανακαινισμένο το οίκημα που στέγαζε την οικογένεια του εκάστοτε ιερωμένου του ναού. Σήμερα στεγάζει τις υπηρεσίες του μουσείου. Δίπλα στην αυλή του ναού είναι το Παρθεναγωγείο που σήμερα λειτουργεί ως δημοτικό. Στην ίδια ευθεία παραπάνω, ανεβαίνοντας για το κάστρο της Κερασούντας, υπάρχει το περίφημο ημιγυμνάσιο που σήμερα στεγάζει το εμπορικό λύκειο της πόλης, ενώ σχεδόν απέναντι είναι η Καθολική Εκκλησία που σήμερα στεγάζει την παιδική βιβλιοθήκη της πόλης. Στον ίδιο δρόμο υπάρχουν πολλά παλιά αρχοντικά, άλλα ανακαινισμένα και άλλα κατεστραμμένα. Συνεχίζοντας τον ίδιο ανηφορικό δρόμο για το κάστρο, βρίσκεται η αλωτινή έπαυλη του ισόβιου δημάρχου της Κερασούντας, καπετάν Γιώργη Κωνσταντινίδη. Σήμερα εκεί στεγάζεται το Πανεπιστήμιο της πόλης. Περνώντας από τη συνοικία Ζέιτιν Λίκ, που ονομάστηκε έτσι από τα πολλά ελαιόδεντρα που υπήρχαν εκεί, αφού θαυμάσει κανείς τα πολλά και ιδιαίτερες αρχιτεκτονικής παλιά ελληνικά σπίτια, μπορεί να κατευθυνθεί στο Φρούριο ή το κάστρο της πόλης. Από εκεί ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την ομορφιά της πόλης και να χαρεί τη φύση μέσα στο μεγάλο πάρκο. Από την Ακρόπολη της Κερασούντας ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και τη θέα του νησιού της Κερασούντας. Πρόκειται για την Αρητιάδα νήσο των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό είναι το μοναδικό σταθερής έκτασης νησί της νότιας ακτής του Ευξήνου Πόντου και απέχει ένα ναυτικό μίλι από την παραλία της Κερασούντας. Το νησί ταυτίζεται με την Αρητιάδα της μυθολογίας, όπου οι στιμφαλίδες όρνηθες είχαν καταφύγει εκεί μετά την εκδίωξή τους από τον Ηρακλή από τη στιμφαλία Λίμνη. Επιτέθηκαν στους αργοναύτες χρησιμοποιώντας τα φτερά τους ως δολοφονικά βέλη. Επί του παραλιακού δρόμου, εντός του χώρου του στρατολογικού γραφείου, υπάρχει μέχρι σήμερα και μία μικρή εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας, αλλά δεν επιτρέπεται η είσοδος, καθώς ο χώρος ανήκει στο στρατό.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμη πολύ έντονη ζέστη. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία έχει αλλάξει. Και εμείς είπαμε να μιλήσουμε σήμερα για τα φυτά του κήπου και του μπαλκονιού, για να δούμε τι αλλάζει αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά στις εργασίες που καλούμαστε να κάνουμε. Παίζει σημασία άραγε αν ποτίζουμε τα λουλούδια το πρωί ή το βράδυ? Μήπως καμιά φορά μπορεί να γίνουμε υπερβολικοί, θεωρώντας ότι τα φυτά μπορεί να ξεραθούν και να τους δώσουμε περισσότερο νερό, μπορεί να τα βλάψει αυτά? Πρέπει να έχουμε στο νου μας, αν έχει πάρα πολύ ζέστη, μήπως πρέπει να τα μετακινήσουμε? Αν πρόκειται να φύγουμε για διακοπές, υπάρχει κάποια λύση? Τι πρέπει να κάνουμε? Επίσης, οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τα φυτά του εσωτερικού χώρου, όπου αυτή την περίοδο προφανώς λειτουργεί πιο πολύ ο ανεμιστήρας και το air condition. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον δασολόγο εδαφολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Μαντζήρη, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο σημείο αυτό της εκπομπής. Κύριε Μαντζήρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με το πότισμα και να ακούσουμε τις συμβουλές σας για το τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι?
1: Ναι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι πλέον, επομένως η άρδευση, το πότισμα των φυτών μας είναι μια από τις βασικές, ίσως η βασικότερη εργασία και έγνοια μας για τα φυτά μας αυτή την περίοδο. Ανεξάρτητα από τις θερμοκρασίες που μπορεί να έχουμε, το πότισμα είναι αναγκαίο πλέον, γιατί τα φυτά μας είναι στην φάση της ανάπτυξής τους, στο στάδιο της ανάπτυξής τους. Επομένως η άρδευση είναι απαραίτητη. Οι θερμοκρασίες παίζουν ρόλο σε ό,τι αφορά την τακτικότητα και την ένταση με την οποία θα ποτίζουμε κάθε φορά. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Οι περισσότεροι λίγο πολύ έτσι γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες. Τους μπορούμε να τους αναφέρουμε έτσι ξανά σύντομα. Ποτίζουμε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Είναι ένας από τους κανόνες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, οι καλύτερες ώρες, έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες νερού με την εξάθμιση και την διαπνοή. Είναι οι ώρες του πρωινού ή του απογεύματος, όπου ο ήλιος ή ακόμα δεν έχει βγει ή έχει πέσει, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να ποτίσουμε καλύτερα τα φυτά μας. Από τις δύο έτσι περιπτώσεις, πρωί ή απογεύματος, το πρωί είναι ακόμα καλύτερα από το απόγευμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βάθος του ποτίσματος, φροντίζουμε στα φυτά μας να ποτίζουμε βαθιά, γιατί οι ρίζες πάνε στο νερό και όχι το νερό στις ρίζες. Επομένως, όταν ποτίζουμε σε βάθος και το νερό μας πάει 10, 15, 20 εκατοστά κάτω, θα αναγκάσουμε το φυτό μας να αναπτύξει και βαθύ ριζικό σύστημα που θα το βοηθήσει την επιβίωσή του και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Ποτίζουμε στο έδαφος και όχι πάνω στο φυτό, στα φύλλα του ή στα άνθη, για να μειώσουμε τον κίνδυνο από ασθένειες, μυκητιάς κλπ. Είναι επίσης ένας κανόνας που θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την περίοδο, έτσι ώστε τα φυτά μας να μην αντιμετωπίσουν κάποιο είδος προβλήματα από το κακό πότισμα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση των φυτών μας, παίζει ρόλο και το είδος των φυτών μας. Δηλαδή οι ανάγκες των φυτών προσδιορίζονται και από το είδος του φυτού. Άλλες ανάγκες έχει ο λαχανόκηπός μας με τα φυτά που έχουμε αυτή την περίοδο, και άλλες ανάγκες έχουν, ας πούμε, τα αρωματικά φυτά, πολύ λιγότερες τα αρωματικά φυτά, όπως η λεβάντα, το δεντρολίβανο που έχουμε αυτή την περίοδο. Αυτοί είναι κάποιοι βασικοί κανόνες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας στο πότισμα και στην άρδευση αυτή την περίοδο.
0: Άρα ίσως εδώ καλό είναι όταν αγοράζουμε ένα φυτό, επειδή νομίζω οι περισσότεροι, υποθέτω, από φυτόρια αγοράζουμε, να ρωτάμε τι πότισμα θέλει, γιατί προφανώς έχει να κάνει και η εποχή, αλλά μπορεί για κάποια φυτά να χρειάζεται ένα όχι συχνό, για κάποια άλλα πιο συχνό πότισμα.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν φυτά που τα λέμε, όπως τα λέμε, και ξηρανθεκτικά, δηλαδή αντέχουν στην έλλειψη νερού ή οι απαιτήσεις τους σε νερό είναι μικρότερες, επομένως έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της αραιής άρδευσης αυτή την περίοδο. Υπάρχουν και απαιτητικά φυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό. Επομένως, καλό είναι να έχουμε αυτή την πληροφορία. Αυτή την πληροφορία, όπως σωστά είπατε, μας τη δίνει ή η προσωπική γνώση που μπορεί να έχουμε και το ψάξιμο, ή ο φυτοριούχος από τον οποίο παίρνουμε τα φυτά, μπορεί να μας δώσει και από την εμπειρία του, αλλά και από τη γνώση του αυτή την πληροφορία. Επίσης, πέρα από το είδος του φυτού, η άρδευση και το πότισμα και η ένταση του ποτίσματος εξαρτώνται και από την ηλικία του φυτού. Ένα φυτό πάνω από τα 3 έτη έχει λιγότερες απαιτήσεις, γιατί έχει αναπτύξει το ριζικό του σύστημα. Ένα νέο φυτό που το φυτεύουμε τώρα αυτή την περίοδο, ένα νεαρό φυτό, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό. Επομένως, έχουμε και αυτή την έγνοια που θα πρέπει να γνωρίζουμε, έτσι ώστε να ποτίσουμε σωστά. Ένας άλλος παράγοντας είναι το που είναι φυτεμένο το φυτό μας. Δηλαδή τα γλαστρικά φυτά, τα φυτά που έχουμε στο μπαλκόνι μας, στις γλάστρες, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στο νερό, γιατί χάνουν το νερό, φεύγει το νερό από, πολλές φορές από την απορρέει. Από τη γλάστρα. Επίσης, η γλάστρα δέχεται τις ακτινοβολίες του ήλιου, επομένως το εδαφικό υλικό, το έδαφος που έχουμε στη γλάστρα, θερμαίνεται πιο εύκολα και χάνει την υγρασία του. Άρα χρειάζεται πιο τακτικό πότισμα μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν έχουμε τα φυτά μας σε έναν κήπο, θα πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου ότι θα πρέπει αυτό που λέμε να τα ξεβοτανίζουμε γύρω από τον κορμό, τα δέντρα, ή να είναι το έδαφος μας να μην έχει ανταγωνιστική βλάστηση, όπως πολλές φορές λέμε, περιμετρικά, έτσι ώστε να δέχεται και να προσλαμβάνει ό,τι νερό του διαθέτουμε.
0: Μάλιστα. Τα φυτά στο μπαλκόνι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες του ακραίου καύσωνα τη στιγμή που τα φυτά του εσωτερικού χώρου θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τον κρύο αέρα από το ερκοντήσιον. Ποια είναι η συμβουλή σας για αυτές τις δύο καταστάσεις?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα φυτά που έχουμε έξω στο μπαλκόνι μας και είναι εκτεθειμένα στις ακτινοβολίες του ήλιου, συνήθως μπορούμε να τα μετακινήσουμε σε κάποιο σημείο που έχουμε περισσότερη σκίαση, ή να βάλουμε αυτό το δίχτυ σκίασης, όπως πολλές φορές μπορούμε να δούμε, σε ένα λαχανόκηπο. Αυτό το κάνουμε συνήθως στους λαχανόκηπους, όπου τα φυτά μας, οι ντοματιές μας, τα κολοκύθια μας, οι περιές μας μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες σε αυτή την περίπτωση. Στα φυτά που έχουμε εσωτερικά στο σπίτι θα πρέπει να τα απομακρύνουμε και αυτά από την έκθεσή τους, την άμεση έκθεσή τους στο ερκοντήσιο, γιατί ακριβώς έμεσα το ερκοντήσιο λειτουργεί όπως και ο ήλιος, δηλαδή εξατμίζει γρήγορα το νερό που διαθέτουμε στα φυτά μας. Άρα θα πρέπει να έχουμε κατά νου, ανάλογα με την ευαισθησία κάθε φυτού και την μετακίνησή του. Όπως είπαμε ότι υπάρχουν φυτά τα οποία έχουν λιγότερες ή περισσότερες απαιτήσεις σε νερό, έτσι υπάρχουν και φυτά που έχουν μικρότερες ή περισσότερες απαιτήσεις στην έκθεσή του στην ηλιοφάνεια. Επομένως είναι μια σειρά πληροφοριών που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι ώστε να κάνουμε το πόδισμα έτσι όπως πρέπει. Οι κανόνες επομένως αυστηροί δεν υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ποσότητα και την τακτικότητα στο πόντισμα. Εξαρτώνται όλα αυτά από τους παράγοντες που είπαμε. Πάντως αυτή την περίοδο με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε κιόλας σε λίγο καιρό, 2 με 3 φορές την εβδομάδα είναι μια επανάληψη που θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας. Θα πρέπει να ελέγχουμε το έδαφος, το χώμα που έχουμε στις γλάστρες μας με το δάχτυλό μας, βάζοντας το δάχτυλο να δούμε την υγρασία του εδάφους, έτσι ώστε να είναι σε ρόγο, όπως λέμε, να έχει την υγρασία του, αλλά να μην υπάρχει νερό που λιμνάζει. Είναι ένας τρόπος που μπορούμε να ελέγξουμε το χώμα των φυτών μας και να δούμε κατά πόσο χρειάζεται πότισμα. Εάν είναι στεγνό το έδαφος μας στα 1-2 εκατοστά, τότε σίγουρα θα πρέπει να ποτίσουμε το φυτό μας έτσι ώστε να του δώσουμε το νερό που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, διακοπές. Mm-hmm. Ετοιμάζεται κανείς να φύγει από το σπίτι. Διάβαζα ότι αν στην πανιέρα βάλει κανείς 2-3 εκατοστά νερό και τοποθετήσει πάνω τα φυτά, ότι αυτό δημιουργεί έτσι ένα μικροκλίμα για να έχουν δροσιά. Τώρα αυτό, ιδιαίτερα αν κανείς έχει πολλές γλάστρες, δεν γίνεται. Δεν ξέρω και πόσο σωστό είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε πριν φύγουμε για διακοπές?
1: Είναι μια έτσι έγνοια και αγωνία του καλοκαιριού και των διακοπών. Αυτό είναι αλήθεια και είναι αιτία πολλές φορές να έχουμε απώλειες στα φυτά ακριβώς από την έξοδό μας στις διακοπές. Υπάρχουν σίγουρα λύσεις για να το αντιμετωπίσει κανείς το πότισμα στην περίοδο των διακοπών του. Οι λύσεις βέβαια μπορεί να είναι το αυτόματο πότισμα, όπως λέμε, δηλαδή ένας προγραμματιστής άρδευσης ο οποίος θα είναι προγραμματισμένος να ποτίζει τις μέρες και τις ώρες και στη διάρκεια που τα φυτά του έχουν την ανάγκη άρδευσης. Αυτό βέβαια απαιτεί να έχουμε ανοιχτό το υδρόμετρο με ό,τι αυτό κίνδυνο μπορεί να έχει από τις διάφορες πιέσεις που έχουμε, αλλά είναι το βασικό και εργαλείο μας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την απουσία μας από τον κήπο ή από τον μπαλκόνι τις μέρες που χρειάζεται άρδευση. Το αυτόματο πότισμα δηλαδή με τον ανάλογο προγραμματιστή. Άλλες λύσεις που μπορεί να έχουμε είναι κάποια πρακτικά πράγματα που μπορεί να έχουμε δει κιόλας, όπως τα αναποδογυρισμένα πλαστικά μπουκάλια στις γλάστρες με το νερό που δίνουν μια διάρκεια και αυτά στις ανάγκες της άρδευσης των φυτών μας. Δηλαδή γεμίζουμε ένα μπουκάλι πλαστικό νερό, το γυρίζουμε ανάποδα και μέσα στη γλάστρα και αυτό σταδιακά χάνει το νερό και αρδεύει σταδιακά το φυτό μας στην διάρκεια που λείπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης μια άλλη λύση είναι κάποια τζέλ που έχουν βγάλει, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο της άρδευσης των φυτών, έχουν και μπορούμε να το βρούμε στα φυτόρια, να το αναζητήσουμε. Είναι κάποια τζέλ τα οποία είναι σαν συσκευασμένα, τα τοποθετούμε πάνω στη γλάστρα μας αφού κάνουμε την εγκοπή την ανάλογη όπως προσδιορίζεται και αυτό το τζέλ που είναι ουσιαστικά περιέχει υγρασία αποδίδει στο φυτό μας την υγρασία που χρειάζεται. Η άλλη λύση είναι να έχουμε κάποιον γνωστό
0: να ποτίζει. Μάλιστα.
1: Έχει το πόντισμα των φυτών μας ως αυτές είναι κάποιες από τις λύσεις που μπορεί να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
0: Κάτι ακόμη ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ματζήρη. Αυτή την περίοδο κλαδεύουμε?
1: Η περίοδος που τα φυτά μας ξεκινούν τη δραστηριότητά τους στη βλαστική, δηλαδή συνήθως από τα τέλη της άνοιξης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, δεν κλαδεύουμε. Δεν μπορούμε να κλαδέψουμε. Αυτό που όμως μπορούμε να κάνουμε είναι κάποια ψαλιδίσματα που κάνουμε στους θάμνους, στις μπορντούρες που έχουμε, που μπορούν να γίνουν όταν η απομάκρυση φιλόδους βλάστησης είναι μικρή. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να αφαιρούμε ενδεχομένως μικρή βλάστηση που υπάρχει. Ξερά κλαδιά, ξερά φύλλα, βλαστούς που υπάρχουν, αυτά μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Κλάδευση όμως με την έρνοια που την κάνουμε στη διάρκεια του χειμώνα, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος στις τομές που θα δημιουργήσουμε να γίνει από την πληγή που θα ουσιαστικά θα κάνουμε να έχουμε προσβολές από έντομα και μύκητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ματζήρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις συμβουλές και για όλο όσο μας είπατε και μας εξηγήσατε για τη φροντίδα των φυτών το καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον δασολόγο εδαφολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Ματζήρη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Έχουμε μια νέα έκθεση στην Αγιορητική Εστία Θεσσαλονίκης που επιγράφεται το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου, μια βιωματική προσέγγιση στο περιβόλι της Παναγίας. Να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο σημείο αυτό της εκπομπής. Κύριε Ντούρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ο Κωνσταντίνος Ξενόπουλος είχε αναπτύξει μια σχέση με το Άγιο Όρος, επειδή διαβάζω στον υπότιτλο, λέει, μια βιωματική προσέγγιση.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν και η αρχική μας σκέψη για να πραγματοποιήσουμε αυτή την έκθεση του Ξενόπουλου, διότι ο Κωνσταντίνος Ξενόπουλος είναι ένας κατεξοχήν αγιορείτης, μιας και ξεκίνησε ως μαθητής στην Αθωνιάδα, στο σχολείο δηλαδή του Αγίου Όρους, στην Αθωνιάδα Ακαδημία, Εκκλησιαστική Ακαδημία, όπου εκεί πήγε ως μαθητής και έκανε και το γυμνάσιο και το λύκειο. Και ουσιαστικά εκεί πήρε και τα πρώτα του μαθήματα γύρω από την τέχνη της αγιογραφίας. Εννοείται όμως ότι το χάρισμα αυτό προϋπήρχε και πριν πάει στην Αθωνιάδα, ζωγράφιζε και από τότε που ήταν μικρότερος στον έξω κόσμο, αλλά εκεί πήρε τα πρώτα μαθήματα και ουσιαστικά όχι μόνο πήρε τα μαθήματα, αλλά έζησε και είδε η δίσωμαση ο μόνος του, εξεπτώμενος στα μοναστήρια κτλ., τα περίφημα έργα τέχνης, τις τοιχογραφίες μεγάλων καλλιτεχνών του Βυζαντίου και όχι μόνο, που βρίσκονται σε διάφορες εκκλησίες στο Άγιον Όρος. Έτσι λοιπόν είχε τους καλύτερους δασκάλους. Οι δάσκαλοι του δηλαδή ήταν οι τοιχογραφίες, τα έργα που βρισκόνταν σε τοιχογραφίες στα καθολικά των μονών και σε εικόνες φυσικά που βρίσκονται σε τέμπλα, σε σκευοφυλάκια κτλ. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε τη βάση για να σπουδάσει από μόνος του την τέχνη της αγιογραφίας καταρχήν και ακολούθως να κάνει ασχοληθεί και με άλλες τεχνοτροπίες. Και αυτό το πράγμα ακριβώς θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε στην έκθεσή μας, κυρία Χουζούρη, γιατί ο Ξενόπουλος μετά του, αφού τελείωσε ως μαθητής και βγήκε στον έξω κόσμο, επέστρεψε μετά από χρόνια ως καθηγητής πλέον στην Αθωνιάδα, δίδαξε δηλαδή την ζωγραφική, την αγιογραφία στην Αθωνιάδα και μετά φυσικά ακολούθησε μια διεθνή καριέρα ζωγραφίζοντας σε πολλά μέρη του κόσμου, εκκλησίες, κάνοντας πορτρέτα για βασιλικές οικογένειες κτλ. Αλλά εμείς εστιάζουμε περισσότερο στο κομμάτι αυτό το αγιορείτικο που έχει κάνει και θέλουμε να δείξουμε αυτό ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου, γιατί ξέρετε ότι όταν ζεις αρκετά χρόνια μέσα στο Άγιον Όρος και έχεις επικοινωνία με γέροντες, με μοναχούς, με τον Άγιο Παΐσιο, με ανθρώπους οι οποίοι διαμορφώνουν τον χαρακτήρα σου, αυτό βγαίνει μετά και στον καμβά σου, βγαίνει και στα έργα τα οποία θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν παρουσιάζουμε μια ποικιλία από τα έργα του Ξενόπουλου, γιατί ο Ξενόπουλος έχει το χάρισμα να μπορεί να ζωγραφίζει με διαφορετικές τεχνοτροπίες. Και έτσι θα έχουμε, για παράδειγμα, έχει κάνει μια μεγάλη συλλογή από αντίγραφα του Μανουήλ Πανσέληνο από το Πρωτάτο.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία παρουσιάζουμε εδώ. Έχει κάνει κάποια αντίγραφα από θέματα ναζαρινής ζωγραφικής, άλλη τεχνοτροπία, τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
1: Τα οποία επίσης παρουσιάζουμε. Έχει κάνει πορτρέτα κάποιων γερόντων, από αυτούς που έζησε και ήταν μαζί τους μέσα στο Άγιον Όρος, ακουαρέλες με διάφορα διακονήματα του Αγίου Όρους, ακουαρέλες που παρουσιάζουν τα μοναστήρια. Είναι μια μεγάλη ποικιλία η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω, και ο επισκέπτης της έκθεσης όταν θα φύγει θα εισπράξει όλο αυτό το βίωμα του Ξενόπουλου, το οποίο παρουσιάζουμε και μέσα από τα μαθητικά του έργα που έχουμε βρει, έργα που έκανε τότε ως μαθητής στην Αθωνιάδα, τα σχέδιά του, τα βιβλία που έβγαλε μετά, γιατί ξέρετε ο Ξενόπουλος εκτός από το ότι είναι ένας πολύ καλός ζωγράφος και γεωγράφος, ταυτόχρονα έχει ασχοληθεί και με την εκμάθηση της ζωγραφικής, έχει Έχει εργαστήριο δικό του, έχει πολλούς μαθητές. Και όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται μέσα στην έκθεση. Και αυτό που έχει πολύ έτσι ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι ότι παρουσιάζουμε μία μικρή ενότητα στην οποία είναι η διαχριστών σαλή του Αγίου Όρους, οι οποίοι κυκλοφορούσαν την περίοδο που ο Ξενόπουλος ήταν εκεί ως μαθητής και τα λοιπά. Λίγο πολύ τους ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με το Άγιον Όρος. Και αυτούς λοιπόν κάποια στιγμή ήθελε να τους κάνει μία ενότητα ο Ξενόπουλος, και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της ενότητας, κύριε Χουζούρη, είναι ότι τους έκανε όταν είχε χτυπήσει, όταν είχε σπάσει το δεξί του χέρι. Οπότε τότε προσπάθησε να ζωγραφίσει με το αριστερό και συνειδητοποίησε ότι ζωγραφίζει το ίδιο εξαιρετικά και με το αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπάρχει μια ενότητα με αρκετά έργα, τα οποία είναι αυτό η διαχριστών σαλή του Αγίου Όρους, με ζωγραφισμένο με το αριστερό χέρι του Ξενόπουλου.
0: Πάντως, όπως μας περιγράψατε τις ενότητες της έκθεσης, είναι σαν να ρίχνει κανείς μια ματιά στο σύνολο έργο του Ξενόπουλου, σε ό,τι αφορά τη θεματική του Αγίου Όρους πάντα.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν και από την αρχή ο στόχος. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε όλη τη δουλειά που έχει κάνει γύρω από το Άγιον Όρος, αλλά θέλαμε να δείξουμε έτσι σαν μια μικρή αναδρομική, θα λέγαμε, από διάφορα έργα που έχει κάνει και το Άγιον Όρος. Και αυτό παρουσιάζεται, φαίνεται μέσα από την έκθεση, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη στις ενότητές της, φαίνεται όλο αυτό το ταξίδι και το βίωμα, το προσωπικό βίωμα του Ξενόπουλου μέσα στο Άγιον Όρος. Έχουμε μια μικρή ενότητα που παρουσιάζουμε έργα που έχει κάνει για τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο το γνώριζε ο ίδιος προσωπικά, και μάλιστα θα έχουμε και υπάρχουν μέσα και τα μικρά εικονάκια τα που έκανε ο Άγιος Παΐσιος, τα πρεσαριστά εικονάκια τα οποία δώρησε στον Ξενόπουλο και έδινε σε διάφορους προσκυνητές, παρουσιάζουμε και αυτά. Και επίσης υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ μικρό το οποίο έχουμε γυρίσει για την τέχνη του Ξενόπουλου και για τις σχέσεις με το Άγιον Όρος. Είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση, νομίζω, όπου θα έχει πολύ μεγάλο, πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους επισκέπτες που θα τη δουν.
0: Και είναι η πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, που στην Αγιορητική Εστία οργανώνεται μια τέτοια έκθεση με έργα του Ξενόπουλου?
1: Εμείς εδώ στην Αγιορητική Εστία, ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή την έκθεση. Είχε συμμετέχει ο Ξενόπουλος σε μια παλιότερη ομαδική έκθεση που είχαμε κάνει για τους νεομάρτυρες, που είχαμε κάνει το 2021. Ήταν η έκθεση με την οποία συμμετείχαμε μια από τις που συμμετείχαμε στα 200 χρόνια, στις εορτές των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Συμμετείχε τότε ο Κώστας ο Ξενόπουλος μαζί με άλλους καλλιτέχνες, αλλά ως προσωπική έκθεση του Ξενόπουλου, η ατομική, είναι η πρώτη που κάνουμε για τον Ξενόπουλο ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι δηλαδή η έκθεση του καλοκαιριού κατά κάποιον τρόπο, η κύρια έκθεση για το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, κύριε Χουζούρη, το λέτε πολύ καλά. Αυτή είναι η έκθεση του καλοκαιριού. Θα κρατήσει, ξεκινάει τώρα, τα εγγένεια είναι μεθαύριο την 5η, 18 Ιουνίου. Όπως πολλοί κόσμος γνωρίζει, τα εγγένεια είχαν προγραμματιστεί για νωρίτερα, για τις 4 Ιουνίου. Αλλά δυστυχώς, λόγω της εκδημίας του τέους διευθυντή της Αγιορητικής Εστίας, του Δημήτριου Σαλπιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουνίου, αποφασίσαμε να αναβάλουμε τα εγγένεια για την επόμενη μετά την εκδημία του. Έτσι τα προγραμματίσαμε ξανά, θα γίνουν την 5η και είναι μια έκθεση η οποία θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι, θα μείνει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου από εκεί και πέρα μετά θα μπει η έκθεση του φθινοπόρου, όπου θα είναι επίσης μια πολύ ωραία και πολύ μεγάλη έκθεση, αφιερωμένη στον Πεντζίκη, τον Νίκο Γαβρίλη Πεντζίκη, και στην παρουσίαση ενός αδημοσίευτου υλικού από το Άγιον Όρος, από ένα ταξίδι που έκανε ο Πεντζίκης στο Άγιον Όρος το 1952, με έργα, με σχέδια, με κείμενα κτλ. Αλλά και νομίζω πως τόσο η έκθεση του Ξενόπουλου όσο και αυτή που θα έρθει μετά, έτσι θα τη χαρεί ο κόσμος. Του Πεντζίκη θα είναι μια έκθεση η οποία εντάσσεται στα φετινά Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτή, όπως ξέρεις, τη μεγάλη γιορτή του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Και να πούμε βέβαια ότι με αφορμή τώρα τη συνομιλία μας, ότι την ερχόμενη εβδομάδα, όχι εδώ, όχι στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, στο Βουκουρέστι, εγκαινιάζουμε μία άλλη έκθεση. Είναι η γνωστή έκθεση η οποία έχει ταξιδέψει πολύ και συνεχίζει το ταξίδι της με το υλικό από το

0: πολύ σύντομα, οι έκθεση που είχαμε προηγουμένως, και φυσικά εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο, για τη μεγάλη συνάντηση του, του χειμώνα, που είναι το Δεκέμβριο, που είναι το ένατο Διεθνές Επιστημονικό μας Εργαστήριο, όπου ήδη έχουμε συγκεντρώσει περισσότερες από 50 δηλώσεις συμμετοχής. Θα γίνει βέβαια η επιλογή από την Επιστημονική Επιτροπή και θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις στις αρχές του Δεκεμβρίου. Έτσι. Πολύ εντάχει, είπαμε.
1: Μάλιστα, όλο το πρόγραμμα, έτσι. Πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση, το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου, που ξεκινάει αυτές τις μέρες και θα παραμείνει, όπως μας είπατε, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Άρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους προγραμματίζουν κάποιο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη να περάσουν από την αγιορείτικη εστία για να έχουν έτσι μια αίσθηση του Αγίου Όρους, όπως τουλάχιστον το βλέπει ο Κωνσταντίνος Ξενόπουλος. Κύριε Ντουρού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αποζούρη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή της Αγιορείτικης Εστίας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Ντουρό.

0: Ιατρικό είναι το θέμα που ακολουθεί, αγαπητοί ακροατές. Θα συζητήσουμε το πώς σχετίζεται η σωματική δραστηριότητα με την απώλεια βάρους. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευθύμιο Καπάντα, ή παθολόγο με ειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Γιατρέ, κύριε Καπάντα, η καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, γιατρέ, πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε εύκολους τρόπους, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη εύκολους, για να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία. Διάβαζα ότι ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή που δίνεται υπό την επίβλεψη του γιατρού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που θεωρείται ότι έτσι πρέπει να γίνει, ακόμη και αν κατόπιν εντολής του γιατρού πρέπει κανείς να καταφύγει, παραδείγματος χάρη, στην σχετική επέμβαση, η αλλαγή στον τρόπο ζωής που αφορά την διατροφή και την καθιέρωση της άσκησης είναι απαραίτητα και στις δύο περιπτώσεις. Είτε κανείς φάρει φάρμακα, είτε κάνει επέμβαση, είτε δεν κάνει τίποτε από τα δύο και προσπαθεί να δυνατήσει με την βοήθεια του ειδικού, η άσκηση πρέπει να καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Είναι έτσι τα πράγματα, γιατρέ?
1: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Η σωματική δραστηριότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ευεξίας του ατόμου, να το πούμε γενικότερα. Και συγκεκριμένα μπορεί να βελτιώσει καρδιαγγειακούς παράγοντες, να βελτιώσει τη ψυχολογία του ατόμου, να βελτιώσει τις φυσικές του δραστηριότητες, μπορεί να δώσει ένα γενικότερο καλό. Τώρα, ειδικά στην απώλεια βάρους, σήμερα γνωρίζουμε ότι ακόμη και τα φάρμακα στο φύλλο οδηγιών που έχουν μέσα για να κατατοπίζουν όσους τα καταναλώνουν, αλλά και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή τους εγκριτικούς οργανισμούς,

0: λέει ότι τα φάρμακα έρχονται να βοηθήσουν τη δράση της σωστής διατροφής, της ολιγοθερμιδικής σωστής διατροφής και της αυξημένης σωματικής δραστηριότητας. Άρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και αυτό γιατί όταν κανείς χρησιμοποιεί σωστά τις βασικές αιτίες της ρύθμισης του βάρους, τους βασικούς παράγοντες που είναι η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, όλα τα επιπλέον, τα επιπρόσθετα που μπορεί να κάνει θα αποδώσουν πολύ περισσότερο. Είτε αυτά λέγονται φαρμακευτική αγωγή, είτε ακόμη και βαριατρικό χειρουργείο. Έχουν φανεί λοιπόν ότι η συνέργεια όλων των μεθόδων, οι υγειονοδιαιτητικές συνήθειες που βελτιώνονται, δηλαδή οι διατροφικές και η σωματική δραστηριότητα, σύνολα τα άλλα έχουν ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
1: Κάπως δηλαδή η διατροφή και η άσκηση κατά κάποιον τρόπο συμβαδίζουν, γιατί υποθέτω ότι κάποιος που ασκείται αλλά δεν προσέχει τη διατροφή του μπορεί να είναι υπέρβαρος, έτσι δεν είναι?
0: Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά συνήθως τα άτομα τα οποία αποφασίζουν και ακολουθούν μια πιο σωστή συμπεριφορά διατροφικής και άσκησης στη ζωή τους τα συνδυάζουν και τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάποιος που επιθυμεί να ζει υγιεινότερα συνηθέστατα έχει υγιεινές συνήθειες διατροφής και έχει και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Είναι σπάνιο το να κάνει κανείς άσκηση και να μην προσέχει τη διατροφή του.
1: Μάλιστα.
0: Το αντίστροφο γίνεται βέβαια συχνά, το να προσέχει κανείς λίγο τη διατροφή του και να μην ασκείται καθόλου.
1: Όταν λέμε άσκηση, γιατρέ, εννοούμε ότι πρέπει κανείς να γραφτεί στο γυμναστήριο?
0: Όχι βέβαια. Είδατε και στη συζήτησή μας χρησιμοποιήθηκε πολύ όρο σωματική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ λιγότερο η άσκηση. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η καθημερινή σωματική δραστηριότητα είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικότερος της άσκησης. Να το πω με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος εργάζεται 10 ώρες καθιστός, γιατί συνήθως τώρα οι δουλειές είναι γραφείου και καθιστός κανείς για πολλές ώρες, και κάνει και μετά μια ώρα άσκηση, είναι πολύ λιγότερο το όφελος από ότι κανείς να εργάζεται χειρονακτικά και να μην κάνει καθόλου άσκηση. Σκεφτείτε ότι όταν κάποιος, και οι γονείς μας, οι παππούδες μας, λειτουργούσαν όλη την ημέρα μέσω της σωματικής δραστηριότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα επαγγέλματα ήταν χειρονακτικά, οι νοικοκυρές παιδευόντουσαν όλη την ημέρα με το σπίτι, δεν υπήρχαν οι ευκολίες. Ό,τι είναι πολιτισμός εντός εισαγωγικών, να το πούμε, μας ακινητοποιεί. Δηλαδή όλα αυτά που έχουμε, αυτοκίνητα, κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ, τηλεκοντρόλ, πλυντήρια, έτσι που λέγαμε και για τις γυναίκες, ηλεκτρικές σκούπες που δουλεύουν μόνες τους αυτόματα, όλα αυτά μας κάνουν το να κινούμαστε πολύ λιγότερο. Αυτό λοιπόν έχει κοστίσει στον ανθρώπινο οργανισμό, του αυξάνει το σωματικό βάρος και όχι μόνο του αυξάνει το σωματικό βάρος, του επιφέρει και άλλα προβλήματα όπως αύξηση όλων των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.
1: Μάλιστα. Άρα τι πρέπει να κάνει κανείς? Και ενώ μιλάτε, ξέρετε, έχω στο νου και ίσως έχουν και οι ακροατές μας φιγούρες έτσι από τα χωριά, γιαγιάδες και παππούδες που τους βλέπει κανείς, πόσο γρήγορα περπατάνε, πώς μπορούν να ανέβουν όταν σε ένα χωριό, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πέτρινα σκαλοπάτια, ασκείται κανείς καθημερινά και θέλει να πάει από τη μια άκρη στην άλλη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, το περιγράψατε πολύ ωραία, το πώς έχει αλλάξει η ζωή μας με τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα οποία υποτίθεται ότι ήρθαν για την ευκολία μας και για να λύσουν μια σειρά από προβλήματα, δημιούργησαν όμως πολλά άλλα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός της εποχής μας, που όπως πολύ σωστά επισημάνατε, γιατρέ, κάθεται πάρα πολλές ώρες στο γραφείο, όπου θα γυρίσει στο σπίτι και εκεί θα καταβάλει λιγότερη δύναμη, γιατί το πλυντήριο θα πλύνει τα ρούχα, γιατί με την ηλεκτρική θα σκουπίσει, γιατί με το μίξερ θα φτιάξει το γλυκό. Έχει λοιπόν όλες αυτές τις ευκολίες. Ωραία, τι μπορεί να κάνει?
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να αυξήσει τη σωματική του δραστηριότητα με βασικά καθημερινά γεγονότα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Εγώ εντυπωσιάστηκα πριν λίγες μέρες όταν νέα κορίτσια 18-20 ετών,
1: ναι,
0: πήραν στο μετρό το ασανσέρ να ανέβουν έναν όροφο. Δηλαδή δεν πήγαν, ναι, ούτε καν από τις κυλιόμενες σκάλες.
1: Ναι.
0: Για να μην πούμε να χρησιμοποιεί κανείς τα σκαλοπάτια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει περάσει μέσα μας πλέον στην ψυχολογία μας το να εξοικονομούμε εντός εισαγωγικών κόπο και κούραση. Μα η κόποση έρχεται γιατί είμαστε πάλι εντός εισαγωγικών απροπόνητοι. Δηλαδή οι μυς μας δεν δουλεύουν πια και οπότε με την παραμικρή, ναι, σωματική δραστηριότητα κουράζονται ή πονάνε. Άρα λοιπόν θα πρέπει πάση θυσία να αυξήσουμε τη σωματική μας δραστηριότητα και δεν λέω πάλι άσκηση, τη σωματική μας δραστηριότητα. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν και να ανέβουν τις σκάλες. Σιγά τώρα, 20-30 σκαλοπάτια δεν μπορούν να τα ανέβουν νέα παιδιά. Θα μπορούσαν να περπατήσουν λίγο παραπάνω και να κινηθούν, ξέρω εγώ, εντός της σχολής τους, εντός της εργασίας τους και να μην περιμένουν να ψάχνουν να βρουν να παρκάρουν ακριβώς έξω από την πόρτα,
1: ναι,
0: της σχολής ή της δουλειάς. Θα πρέπει κάποιες στιγμές να πάμε να ψωνίσουμε πιο δίπλα που είναι το σούπερ μάρκετ ή το,
1: ναι,
0: το ποροπολείο ή το ηφθιοπολείο, το οποιοδήποτε. Θα πάμε με τα πόδια, θα πάρουμε ένα κιλό ας πούμε φράουλες, δηλαδή, παράδειγμα, γιατί πρέπει να πάμε με το αυτοκίνητο. Μπορούμε να σηκώσουμε, να πάμε να κάνουμε 5-10 λεπτά περπάτημα και του να πάμε να ψωνίσουμε και να του να γυρίσουμε. Αυτό θα φέρει κυρίως ευεξία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και βέβαια θα βοηθήσει και στην ισορροπία του σωματικού βάρους.
1: Άρα εσείς, και... γιατρέ, μιλάτε για μικρές καθημερινές αλλαγές. Δεν μας λέτε πήγαινε, γιατί κάποιος που μας ακούει τώρα θα μπορούσε να πει εγώ δεν έχω χρόνο να πηγαίνω γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά εσείς μας λέτε μην πάρεις το αυτοκίνητο στη δουλειά, κατέβα μια στάση πιο πριν, πήγαινε με τα πόδια, ανέβα σκαλοπάτια, πήγαινε να ψωνίσεις με τα πόδια, να κάνουμε μικρά καθημερινά πράγματα λοιπόν.
0: Ναι. Και είναι απαραίτητο να κάνει κάποια βήματα κανείς. Τώρα με τα smartphones και με το οτιδήποτε άλλο μέσω μπορούμε και παρακολουθούμε τη σωματική μας δραστηριότητα. Η σύσταση είναι για 10.000 βήματα την ημέρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι και πάνω από τα 6.000-8.000 βήματα την ημέρα είναι υπεραρκετό για να διατηρείται κανείς σε μια καλή φυσική κατάσταση. Και θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί όλοι σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα εργάζεται πνευματικά.
1: Καθιστεί
0: λοιπόν και ασκούν το πνεύμα τους στην εργασία τους. Αυτό φέρνει μία κόπωση. Η πνευματική κόπωση συνδυάζεται και με μία σωματική κόπωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν είμαστε κουρασμένοι σωματικά, είμαστε πνευματικά, ψυχικά κουρασμένοι. Άρα, εάν στο τέλος της δουλειάς κάνουμε ένα μικρό περίπατο, θα αποφορτιστούμε από το στρες όλης της ημέρας, θα φρεσκαριστούμε, θα νιώσουμε καλύτερα και θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ενώ κανείς αν σκέφτεται θα πάει σε ένα γυμναστήριο και θα υποβάλει τον εαυτό του πάλι σε μια δοκιμασία, του έρχεται λίγο αρνητικά στο μυαλό του η όλη διαδικασία και δεν την κάνει.
1: Μάλιστα. Και βέβαια για όλα αυτά που συζητάμε σήμερα πάντα συμβουλευόμαστε τον οικογενειακό μας γιατρό. Εμείς συζητάμε σήμερα ένα θέμα κάπως γενικά. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, γι' αυτό το λέμε, επειδή δεν ξέρουμε τι νοσήματα, τι μπορεί να έχει ο καθένας. Πάντα αυτά τα θέματα τα συζητάμε με τον οικογενειακό μας γιατρό, έτσι δεν είναι, που γνωρίζει το ιστορικό μας.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αρθροπάθεια γονάτων, δεν μπορούμε να του πούμε να πάει να περπατάει. Θα πρέπει να του βρούμε έναν άλλο τρόπο το να κάνει κάποια άσκηση. Και
1: μάλιστα,
0: ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες συμπολίτες μας θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκούνται και θα πρέπει κυρίως εκεί να κάνουν άσκηση αντιστάσεων, όπως λέγεται. Δηλαδή, τα άτομα άνω των 65 θα πρέπει να κάνουν λίγα βαράκια ή λίγους σημάντες που θα δυναμώνουν το μυϊκό του σύστημα. Αυτό θα τους κρατάει σε καλή κατάσταση και θα μπορούν να διατηρούν και μία κίνηση μες στην ημέρα τους ή μες στη ζωή τους, η οποία σιγά σιγά θα φθήνει αν δεν το κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει βρεθεί και λιγάκι, να το πούμε και αυτό, ότι και 10 λεπτά να κάνουν την ημέρα κάποια βαράκια ή κάποιες ασκήσεις 3 φορές την ημέρα, αυτό φέρνει ένα σημαντικό όφελος και στην υγεία και στο βάρος και στην ευεξία.
1: Μάλιστα. Κύριε Καπάντα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητάμε τέτοια σημαντικά θέματα για τους συμπολίτες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ευθύμιος Καπάντας, παθολόγος με ειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιερωνύμου και των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκαν στα Ινόφυτα τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων από την εκκλησιαστική και κοινωνική διαδρομή του Μακαριωτάτου. Το αρχείο φιλοξενεί πολύτιμα κοιμηλία, επιστολές, έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτελώντας σημαντική παρακαταθήκη για την ιστορική έρευνα και τη μελέτη της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που καταδικάστηκε ως ηγετική μορφή της 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή. Η επιστροφή του στον Κορυδαλό έπειτα από 3 εβδομάδες αποφασίστηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Αυτήν την ώρα ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της Συμφωνίας πριν από την Παρασκευή και πως δεν θα επιβληθούν διόδια στο στενό του Ορμούς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την Τεχεράνη τους επόμενους 2 μήνες. Στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ξεκινήσει μια αναφορά στην Κύθνο και την ιστορία της, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο της προϊστορίας, έχουμε μιλήσει για την αρχαιότητα. Πάμε να δούμε τώρα πώς ήταν η Κύθνος τον Μεσαίωνα. Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, το νησί της Κύθνου, από κοινού με εκείνο της Σκαίας, αναφέρονται ως υπαγόμενη επισκοπή στη Μητρόπολη Αθηνών, με την ίδρυσή της να χρονολογείται κατά τη διάρκεια του ίδιου αιώνα, πιθανώς λόγω της πληθυσμιακής αύξησης που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή. Η Κύθνος προσήλθε μαζί με τις υπόλοιπες Κυκλάδες στο Δουκάτο της Νάξου, που ίδρυσε ο Μάρκος Ανούδος, με έδρα την Νάξο. Παράλληλα στο νησί, από κοινού με άλλα νησιά των Κυκλάδων, θεσμοθετήθηκε το αξίωμα του πρωτοπαπά ανώτερου κληρικού, υπό την εκκλησιαστική εποπτεία του οποίου βρίσκονταν το σύνολο του ορθόδοξου κλήρου του νησιού, καθώς λειτουργούσε ως εκπρόσωπος και ταυτόχρονα διαμεσολαβητής ενώπιον των ξένων εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών. Από την πλευρά του, ο καθολικός κλήρος και πληθυσμός του νησιού τελούσε υπό την ποιμαντική εποπτεία νεοιδρυθήσας επισκοπής, η οποία περιελάβανε πέραν της Κύθνου επίσης τα νησιά της Σκαίας και της Ύφνου, ενώ θεωρείται ως εκ των πλέον άπορων με περιορισμένα εισοδήματα, καθώς και μικρό αριθμό αγροτικών γεών υπό την κατοχή της. Την περίοδο αυτή η Βενετική Δημοκρατία της έδωσε το όνομα Θερμία χάρη στις θερμές πηγές που ανέβλησαν στη βορειοανατολική ακτή του νησιού, στη θέση Λουτρά, που ήταν γνωστά από τους ρωμαϊκούς χρόνους ως τόπος αναψυχής. Λόγω της ερήμωσης στην οποία είχε περιέλθει το νησί της Κύθνου, λόγω των συνεχιζόμενων πειρατικών καθώς και οθωμανικών επιδρομών, οι Βενετοί προχώρησαν στον επικισμό του με την άφιξη Αλβανών επίκων. Ενώ παράλληλα φαίνεται η εγκατάστασή τους να έγινε εντός γεών, οι οποίες αποτελούσαν κτίση του τοπικού επισκόπου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη συγκεκριμένη τοποθεσία κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, ο Γάλλος Ιεσουίτης Ιεραπόστολος Ρομπέρ Σολζέα αναφέρει πως η πλειονότητα των κατοίκων του νησιού ήταν αλβανικής καταγωγής. Μετά από σύντομη πολιορκία, οι Τούρκοι νίκησαν τον τελευταίο κύριο της Κύθνου, Άγγελο III Γκοτζαντίνη, και κατέλαβαν την Κύθνο το 1617. Επί Οθωμανοκρατίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Κύθνος έπεσε σε παρακμή. Οι ελάχιστοι κάτοικοι μαστίζονταν από τους πειρατές και τις επιδημίες. Οι Οθωμανοί μετέφεραν την πρωτεύουσα στην Μεσαριά, που εξελίχθηκε κατόπιν στη χώρα. Το 1672 το νησί της Κύθνου έπεσε θύμα επίθεσης από τον Γάλλο πειρατή Ιγκ ντε Κρεβιλιέ, ο οποίος και υποδούλωσε τον τοπικό πληθυσμό και λαιλάτισε τα τοπικά κοιμήλια. Το 1791 λειτουργήσε στη χώρα της Κύθνου ελληνικό σχολείο, το οποίο στεγάστηκε στη Μονή Παναγίας του Νίκους, όπου δίδαξε αρχικά ο μοναχός Παρθένιος Κουλούρης από τη Σύφνο. Ως πρώην μαθητής του σχολείου και μετά από σπουδές στην Πατριαρχική Ακαδημία, ο ιερομόναχος Μακάριος Φιλιππέος από την Κύθνο διαδέχτηκε τον Κουλούρη το 1809, συνεχίζοντας τη διδασκαλία και στα χρόνια του Καποδίστρια. Το 1799 οι κάτοικοι του νησιού συνέταξαν κώδικα που ρύθμιζε ζητήματα λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον οποίο απαγορευόταν η ανάμιξη του εκάστοτε επισκόπου σε εσωτερικά θέματα πολιτικής φύσης. Τη συγκεκριμένη διάταξη δέχτηκε και ο επίσκοπος συνυπογράφοντας τον κώδικα. Το 1806 μια πειρατική επιδρομή, παρόλο που αποκρούστηκε, είχε ως αποτέλεσμα ομάδες Κυθνίων να μεταναστεύσουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, από όπου μερικοί αργότερα επαναπατρίστηκαν, φαίνοντας στο νησί έθιμα από τους τόπους που έζησαν. Αυτά για την ιστορία της Κύθνου, την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Θα βάλουμε μια άνω τελεία.
και θα συνεχίσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές για την Κύθνο στα νεότερα χρόνια.

0: για ένα τριήμερο που είναι αφιερωμένο στις εθνογραφίες της Αγροτικής Δήλου. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Είναι ένα πρόγραμμα που οργανώνει το Μπουλούκι, η Διεπιστημονική Συλλογικότητα που ασχολείται με την μελέτη παραδοσιακών τεχνικών και υλικών δόμησης, και εμείς να καλωσορίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κουτρόπουλο, τον αρχιτέκτονα μηχανικό και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Μπουλούκι, από τον οποίο ζητήσαμε να μας μιλήσει λύση για αυτή τη δράση. Κύριε Κουτρόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χουζούρη.
0: Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα?
1: Ναι, βεβαίως. Το τριήμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα βρεθούμε στην Μύκονο και στη Δήλο για ένα πολύ ιδιαίτερο τριήμερο για μας, καθώς η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια, θα κορυφωθεί με μία ανοιχτή εκδήλωση στην Μύκονο, όπου θα παρουσιαστεί το ανθολόγιο αφηγήσεων που μας έχει, ας το πούμε έτσι, εκμυστηρευτεί η δηλιανή κοινότητα. Πρόκειται για μυκονιάτες κατά βάση,
0: ναι,
1: που έχουν ζήσει στην Δήλο, αναζητώντας κάπως επιπλέον καλλιεργήσιμη γη, η οποία τους δανειζόταν από το Δήμο Μυκόνου, και ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να συμμετάχουν στις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν μνήμες από το νησί της Δήλου των τελευταίων 50 και παραπάνω χρόνων. Όλοι λοιπόν αυτή την κληρονομιά την παρουσιάζουμε μέσα από αφηγήσεις 5 ανθρώπων σε ένα ιδιαίτερο ανθολόγιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε το προσεχές Σάββατο στην Μύκονο, στο χώρο της ΚΔΕΠΑΜ, και καλούμε όλη την τοπική κοινότητα της Μυκόνου και ευρύτερα να το παρακολουθήσει. Επίσης, μια μέρα πριν, την Παρασκευή, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια άτυπη συλλογική έκδοση, ένα ζήν δηλαδή,
0: ναι,
1: που θα αφηγείται την ιστορία μιας από αυτές τις αγρικίες που έφτιαξαν αυτοί οι άνθρωποι, την αγρικία του Μάρκου, που είναι ίσως ο τελευταίος αγρότης που έζησε στη Δήλο, ως αγρότης,
0: ναι,
1: με υλικό που έχουμε συγκεντρώσει μέσα από το διπλό έργο, γιατί οι εθνογραφίες της Δήλου έρχονται πλάι σε ένα, ας το πούμε έτσι, έργο αποκατάστασης που εξελίσσεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Δήλο, όπου πρόκειται για την αγρικία που, ας το πούμε έτσι, έχτισε ή τέλος πάντων επισκέβασε και ανακαίνισε ένας από τους τελευταίους αγρότες, που ήταν ο Μάρκος, ο Μυκονιάτης, και υπάρχει αρκετό υλικό και από το ίδιο το κτίσμα, αλλά και από την κοινότητα, που με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να κάνουμε μια συλλογική έκδοση μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Την Παρασκευή θα είναι ένα κλειστό εργαστήριο, δεν θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά το Σάββατο καλούμε όλη την τοπική κοινότητα να έρθει σε αυτή την παρουσίαση στις 7 το απόγευμα στο χώρο εκδηλώσεων της ΚΔΕΠΑΜ.
0: Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέλη της κοινότητας εργάστηκαν στις ανασκαφές κοντά στο επιστημονικό προσωπικό. Προφανώς τώρα αυτό είναι εμπειρία ζωής. Τι να πει κανείς, στις ανασκαφές στη Δήλο. Όπως επίσης και το γεγονός αυτό που μας είπατε ότι για την αγροτική Δήλο, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι έτσι που ίσως δεν είναι και γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι οι καλλιέργειες στις Κυκλάδες δεν είναι και οι πιο εύκολες, λόγω του εδάφους, λόγω του ήλιου, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η πτυχή που μπορεί να μην είναι πολύ γνωστή.
1: Ακριβώς, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Το νησί της Δήλου, η Ρήνια, η Μύκονος, αλλά και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια είχαν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, και κάτι που είναι αρκετά άγνωστο είναι ότι ακόμη και σε αυτά τα νησιά, ιδιαίτερα στη Δήλο, που είναι, όπως ξέρετε, ολόκληρη κηρυγμένη αρχαιολογικός χώρος, μέχρι και πριν μερικά αρκετά χρόνια ήταν μια καλλιεργήσιμη έκταση, όπου οι Μυκονιάτες νίκιαζαν το Δήμο Μυκόνου και καλλιεργούσαν. όλη αυτή η ιστορία της αγροτικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με τα έργα των ανασκαφών, με τις ανασκαφές, δημιουργούν ένα τεράστιο πλούτο και εθνογραφικό αλλά και πολιτισμικό, που ο συνδυασμός τους κυρίως ήταν, ας το πούμε έτσι, στην αφάνεια λόγω της σημαντικής αρχαίας ιστορίας της Δήλου. Και μέσα και από αυτό το πρόγραμμα θέλουμε και εμείς να αναδείξουμε και αυτή την κοινότητα αλλά και αυτή την κληρονομιά που πρακτικά αποσιωπάται λόγω της σημαντικής ιστορίας των αρχαιοτήτων.
0: Πάντως πολλές φορές μας έχουν πει οι αρχαιολόγοι πόσο σημαντικοί θεωρούν οι αρχαιολόγοι ανασκαφείς, πόσο σημαντικοί θεωρούν τη συμμετοχή της κοινότητας όταν έχουν αναλάβει μια ανασκαφή, όταν έχουν αναλάβει κάποιο έργο, πόσο σημαντικό θεωρούν το να έχουν την κοινότητα, θα το πω έτσι απλά, με το μέρος τους.
1: Ναι, βέβαια, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τους ανθρώπους που ζούσαν και
0: έναν
1: και ήταν το απολύτως αναγκαίο να έτσι συνεργαστούν για τα έργα, γιατί οι άνθρωποι προφανώς αγαπούσαν τον τόπο που τους έδινε ζωή και ταυτόχρονα έβρισκαν και τη δυνατότητα να εργαστούν, οπότε υπήρχε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη και συνύπαρξης και συμβίωσης όλα αυτά τα χρόνια του παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Από 19 έως 21 Ιουνίου, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το τριήμερο που είναι αφιερωμένο στις εθνογραφίες της Αγροτικής Δήλου.
1: Σωστά, είναι το προσεχές τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω στοιχεία μέσα από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως για την άτυπη δηλιανή κοινότητα και την κοινότητα της Μυκόνου. Καλούμε όποιον ενδιαφέρεται για αυτή την, ας το πούμε έτσι, αφανή ιστορία να έρθει να παρακολουθήσει κυρίως τις ανοιχτές μας εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτρόπουλε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γρηγόρη Κουτρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Μπουλούκη, της διεπιστημονικής δηλαδή συλλογικότητας που ασχολείται με τη μελέτη παραδοσιακών τεχνικών και υλικών δόμησης.

0: Την περασμένη Παρασκευή, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται, μια πολύ σημαντική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Γοητευθήκαμε από την αφήγηση της κυρίας Κατερίνας Κωνσταντή, της αρχαιολόγου που υπηρετεί στο τμήμα προϊστορικών, αιγυπτιακών, κυπριακών και ανατολικών αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η κυρία Κωνσταντή είναι και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Πέρασε ο χρόνος και αναγκαστήκαμε να τη διακόψουμε. Σας υποσχεθήκαμε όμως ότι θα δώσουμε μία συνέχεια σε αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση. Κυρία Κωνσταντή, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέχεια που δίνουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, είχαμε την περασμένη Παρασκευή, σας διακόψαμε εκεί που βαδίζαμε προς το τέλος της έκθεσης. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω, για να θυμηθούμε λίγο τι μας λέγατε, να μας θυμίσετε λίγο τις ενότητες της έκθεσης και να πάμε προς το τέλος της και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία δεν προλάβαμε επίσης να μιλήσουμε την προηγούμενη φορά.
1: Ασφαλώς. Είχαμε πει ότι η νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τίτλο «Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», η οποία θα παρουσιάζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, παρακολουθεί την γέννηση του μυκηναϊκού βασιλείου της Μεσσηνίας και αναπτύσσεται σε τρεις μεγάλες ενότητες που αφορούν τις μικρές ηγεμονίες με τα εξαιρετικά πλούσια ταφικά μνημεία σε όλη τη Μεσσηνία, τους πρώτους άρχοντες του χώρου που μετέπειτα θα εγκαθιδρυθεί το ανάκτορο της Πύλου, και εν τέλει στην τελευταία ενότητα, η οποία παρακολουθεί την ακμή του Μυκηναϊκού Βασιλείου της Μεσσηνίας και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης αυτού του κράτους, όπως το έχουμε αντιληφθεί μέσα από τις πινακίδες γραμμικής β' γραφής. Εκεί είχαμε ολοκληρώσει την αφήγησή μας την προηγούμενη φορά, η οποία τελείωνε, να πούμε, γύρω στο 1200 π.Χ. Εκεί λοιπόν, στο τέλος της έκθεσης, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα στον χρόνο, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε εν τέλει τον Νέστορα, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή, τον τίτλο της έκθεσης. Εκεί ο επισκέπτης θα αντικρίσει ένα ειδόλιο του 3ου αιώνα π.Χ. που εικονίζει τη γιαγιά του Νέστορα, την Τυρό, μαζί με τα δίδυμα βρέφη της, σε μια πάρα πολύ δραματική στιγμή της ζωής της, τη στιγμή που αναγκάζεται να τα εκθέσει μέσα σε ένα καλαθάκι στον ποταμό. Το τελευταίο αρχαίο αυτό αντικείμενο διηγείται την επίδραση του μυκηναϊκού πολιτισμού στην μυθολογία, αλλά και στην αντίληψη που είχαν οι Έλληνες των κλασικών χρόνων για το παρελθόν τους, για τους ένδοξους προγόνους τους. Όπως εμείς έχουμε τους Έλληνες των κλασικών χρόνων, εκείνοι είχαν τους Μυκηναίους. Καταλάβαιναν ότι κάτι πολύ σημαντικό συνέβαινε στους πολύ επιβλητικούς θελωτούς τάφους που σώζονταν γύρω τους. Ασκούσαν λατρεία και οι μύθοι έχουν τροφοδοτηθεί από το μυκηναϊκό παρελθόν μέσω και των ομηρικών επών. Στο τέλος λοιπόν, μετά το ειδόλιο της Τυρός, ο επισκέπτης εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην διαδικασία της αρχαιολογικής ανασκαφής, που είναι και ένα από τα ζητούμενα της έκθεσης, και έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα βίντεο περίπου 15 λεπτών που μας το έχουν παραχωρήσει ευγενικά οι Αμερικανοί ανασκαφείς της Πύλου, και αναφέρεται στην ανασκαφή τόσο του τάφου του γρήπα πολεμιστή του διάσημου, όσο και των δύο νέων θελωτών τάφων που βρίσκονται κοντά του. Και να σημειώσουμε ότι το βίντεο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό στη διάρκεια της εκθεσής μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι σε αυτή την έκθεση είναι και πολλά εκθέματα που δεν τα έχουμε δει, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.
1: Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν τα έχουμε δει. Ένας μεγάλος αριθμός αντικειμένων παρουσιάζονται για πρώτη φορά και προέρχονται από αυτές τις δύο ανασκαφές που είναι της τελευταίας δεκαετίας. Για τους αρχαιολόγους αυτό είναι ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος για να παρουσιαστεί ένα εύρημα στο κοινό. Οπότε σίγουρα ο κάθε επισκέπτης έχει κάτι νέο να δει, κάτι που δεν είχε την ευκαιρία να το δει. Εκτός αν είχε προλάβει να δει την έκθεση στην Καλαμάτα, ή αν είχε προλάβει να δει την έκθεση στο Μαλιμπού. Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω κάτι. Γιατί είχαμε πει την περασμένη φορά ότι η επισκέπτης ενθαρρύνεται να γίνει ερευνητής και αρχαιολόγος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
1: Για αυτό το σκοπό έχουμε συντάξει επιμελητές της έκθεσης ένα φυλάδιο 70 σέλιδο, το οποίο όμως είναι διαθέσιμο ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί με το κινητό του να σκανάρει ένα QR code, ένα κωδικό γρήγορης ανταπόκρισης, να κατεβάσει το φυλάδιο αυτό με πάρα πολλή πληροφορία που δεν μπορεί να χωρέσει στις λεζάντες, και έτσι μόνος του μπορεί να αυτοξεναγηθεί, να περιηγηθεί την έκθεση και να εμβαθύνει σε οτιδήποτε του κινήσει το ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή, και μπορεί να το κάνει πολλές φορές.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσουν πολύ οι ξεναγήσεις όταν γίνονται από εσάς, από το επιστημονικό προσωπικό του μουσείου, αλλά όπως είπατε προφανώς μπορεί και κάποιος να έρθει κάποια ώρα που δεν υπάρχει ξενάγηση. Πάντως εμείς γενικώς συστήνουμε όταν ανακοινώνεται προγραμματισμένες ξεναγήσεις να μην τις χάνουμε, γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Για το λόγο αυτό,
0: ναι,
1: έχουμε οργανώσει ήδη μία σειρά 22 ξεναγήσεων για το κοινό.
0: Μπορεί
1: ο επισκέπτης να μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου και να δει όλες τις προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες. Θα διαρκέσουν και όλο το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Καλό θα είναι όποιος ενδιαφέρεται να κάνει εγκαίρως κράτηση, γιατί οι θέσεις κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τώρα είναι και τόσοι ξένοι επισκέπτες.
1: Ήδη ξεναγήσεις έχουν γίνει.
0: Βέβαια.
1: Οι ξεναγήσεις είναι στα ελληνικά, οπότε αφορούν το ελληνικό κοινό.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, αν έχετε κάποια σκέψη έτσι, ίσως όχι τόσο για αυτή την περίοδο, αλλά από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, αν θα γίνουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, αν μπορεί ένα σχολείο μετά από συνεννόηση μαζί σας να παρακολουθήσει και κάποιο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, έχουν προγραμματιστεί, όπως με ενημέρωση αρμόδια διεύθυνση, έχουν προγραμματιστεί εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τον Ιούλιο που θα απευθύνονται σε οικογένειες με παιδιά, και από την έναρξη του σχολικού έτους έως και, και το τέλος της περιοδικής έκθεσης θα γίνονται κανονικά τα προγράμματα για τις σχολικές ομάδες. Οπότε θα έχουμε δύο τύπους εκπαιδευτικών προγραμμάτων προγραμματισμένων μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες και στην ιστοσελίδα μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα αισθανόμαστε κάπως ότι ολοκληρώθηκε κατά κάποιον τρόπο μια πρώτη αναφορά σε αυτή την έκθεση, γιατί προφανώς εμείς απλά θέλουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον και να μάθουμε ακούγοντας εσάς τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι να επισκεφτούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την έκθεση, και να δούμε από κοντά την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα, ένα Μυκηναϊκό βασίλειο που αποκαλύπτεται».
1: Βέβαια, σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντή. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή
0: καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνα Κωνσταντή, αρχαιολόγος που υπηρετεί στο τμήμα προϊστορικών, αιγυπτιακών, κυπριακών και ανατολικών αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην είσοδο και την έξοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, το λιμάνι του Πειραιά, τη Λεωφόρο Ποσειδώνου, Σαλήμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

Το θέμα της ομιλίας μου είναι μια σφαιρική προσέγγιση στο μυστήριο της μετανοίας από τη σκοπιά ενός θεολόγου, ο οποίος συγχρόνως είναι και μέτοχος της κατά Χριστόν ιεροσύνης και συμμέτοχος στην ποιμαντική προσπάθεια του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Το θέμα του μυστηρίου της μετανοίας ή της εξομολογήσεως, όπως συνηθίζεται να λέγεται, έπειτα θα δούμε ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα ορολογίας, είναι από τα πλέον κέρια και σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία, ιδιαίτερα στις ημέρες μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας, ως πνευματικοί πατέρες και ως ιερείς, αντιμετωπίζετε διαρκώς πολλά προβλήματα σε σχέση με το μυστήριο αυτό. Το μυστήριο αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν και άλλες εποχές δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όσο σήμερα. Αυτό δημιουργεί και πολλά προβλήματα γύρω από την πράξη και εφαρμογή του μυστηρίου αυτού. Είναι λοιπόν ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα ως προς το νόημα του μυστηρίου της μετανοίας, ως προς τη θέση του στην όλη ζωή της Εκκλησίας και να λεχθούν μερικά πράγματα ως προς τον τρόπο της γνώσεώς του.

Τι είναι το μυστήριο της μετάνοιας? Πώς ξεκίνησε στην ιστορία της Εκκλησίας και ποιο είναι το θεολογικό περιεχόμενό του? Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία καλούμεθα να απαντήσουμε. Πρώτον, πρέπει να επισημάνουμε τον ακριβό τίτλο του μυστηρίου. Πρόκειται για το μυστήριο της μετανοίας και όχι για απλή εξομολόγηση ή συνομιλία με τον Πνευματικό. Στο μυστήριο αυτό πρέπει να προσέρχονται οι πιστοί αφού μετανοήσουν και όχι για να μετανοήσουν κατόπιν συνομιλίας με τον Πνευματικό. Δεν έχουμε συνεπώς μυστήριο μετανοίας κάθε φορά που γίνεται εξομολόγηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανατρέξουμε εν συντομία στην ιστορία, γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στην σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας μας με πολλούς κινδύνους, οι οποίοι αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατοί.

Το μυστήριο της μετανοίας περιλαμβάνει τρία στοιχεία απαραίτητα για την σύστασή του και για τη συνέχισή του. Πρώτον, της μετανοίας του προσερχομένου σε αυτό και δεύτερον, την εξαγόρευση των παραπτωμάτων για τα οποία έχει ήδη μετανοήσει και τρίτον, την άφεση των αμαρτιών που του παρέχει η Εκκλησία δια του Πνευματικού. Στα στοιχεία αυτά έχει προστεθεί με την πάροδο του χρόνου και ένα τέταρτο, το οποίο όμως δεν ανήκει στη φύση του μυστηρίου. Πρόκειται για την εξαγόρευση των αμαρτιών και την ανάπτυξη μόνιμου σχέσεως μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου, σχέσεως πνευματικής πατρότητας εκ μέρους του πνευματικού και πνευματικής εξαρτήσεων και υπακοής προς αυτόν εκ μέρους του εξομολογουμένου. Η προσθήκη του στοιχείου αυτού στο μυστήριο της μετανοίας δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στη ζωή της Εκκλησίας, τα οποία θα επισημάνουμε στη συνέχεια.

τα τρία πρώτα στοιχεία του μυστηρίου εμφανίστηκαν νωρίς, θα λέγε κανείς απαρχής, στη ζωή της Εκκλησίας. Το κήρυγμα της μετανοίας αποτέλεσε τη βάση του κηρύγματος του Κυρίου και της εμφανίσεως και της εδραιώσεως της ίδιας της Εκκλησίας. Μετανοείται «Ίγκη κεν γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό αποτέλεσε το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου όπως γνωρίζετε. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει σωτηρία, διότι η σωτηρία προϋποθέτει την ελεύθερη ανατροπή της πτώσεως του Αδάμ, η οποία επίσης έγινε ελεύθερα. Στην ουσία, λοιπόν, μετάνοια είναι η αναγνώριση ότι το ανθρώπινο θέλημά μας βρίσκεται σε αντίθεση ή και σε δυσαρμονία με το θέλημα του Θεού. Τούτο συνέβη ακριβώς με τους πρωτόπλαστους. Και η βούλησή μας να εναρμονίσουμε ή δυνατόν μέχρι ταυτισμού το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Στόχος απότατος της μετανοίας είναι να φτάσουμε στο «Ουχ, ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ θέλεις», που είπε ο Κύριος ως προς τον Πατέρα Του. Ο Κύριος δεν είχε ανάγκη μετανοίας, γιατί το ανθρώπινο θέλημά Του ήταν πάντοτε και μονίμως εναρμονισμένο με εκείνο του Θεού Πατρός και της Θείας Φυσεώς Του. Αλλά εκτός του Κυρίου, κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε αναμάρτητος. Η Παναγία, με την επέλευση σε αυτήν του Παναγίου Πνεύματος, καθαρίστηκε από κάθε σπήλον και με την εκούσια και πλήρη ταύτισή της με το θέλημα του Θεού, κυρίως δε με το ελεύθερο «ναι», που είπε στη σύλληψη του Υιού του Θεού. Δεν είχε ανάγκη μετανοίας. Όλοι όμως οι άνθρωποι ανεξαιρέτως έχουμε ανάγκη μετανοίας, και όλοι είμεθα αμαρτωλοί.

Μετάνοια λοιπόν είναι μία μόνιμη κατάσταση του πιστού. Και όταν απουσιάζει σημαίνει ότι ο πιστός έχει χάσει πλήρως το δρόμο του. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί στον πιστό δεν είναι η αμαρτία, αλλά η έλλειψη μετάνοιας. Άγιοι δεν είναι οι αναμάρτητοι. Δεν υπάρχει άλλωστε άνθρωπος επί της γης και ουχ αμαρτήσει, λέμε στην ευχή την συγχωρητική, αλλά οι μετανοούντες αδιαλείπτος, μονίμος και ειλικρινός. Το υπόδειγμα του Αγίου στην Εκκλησία μας είναι ο τελώνης. Συνεπώς, το μυστήριο της μετανοίας αφορά σε όλους. Κανένας δεν εξαιρείται από αυτό, ούτε εξαιρέθηκε ποτέ στη ζωή της Εκκλησίας.

Ως προς το δεύτερο στοιχείο της εξαγορεύσεως, είναι προφανές ότι αυτό δεν αναφέρεται γενικά στην κατάσταση της αμαρτωλότητάς μας, αλλά σε συγκεκριμένα αμαρτήματα δια την εξαγόρευση της γενικής αμαρτωλότητάς μας, η Εκκλησία έχει προβλέψει προσευχές όπως ο Πεντηκοστός Ψαλμός, το Κύριε Ελέησον, το οποίο επαναλαμβάνουμε συνεχώς, και ύμνοι της Εκκλησίας, οι οποίοι σχεδόν όλοι είναι διαποτισμένοι από το πνεύμα της μετανοίας. Υπάρχει συνεπώς μονίμως και σταθερός στην Εκκλησία και καλλιεργείται το πνεύμα της μετανοίας, έστω και χωρίς εξαγόρευση συγκεκριμένων αμαρτημάτων. Εκτός τούτου, οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, παροτρύνουν τους πιστούς να εξαγορεύουν και συγκεκριμένες ακόμα αμαρτίες τους απευθείας στο Θεό και να ζητούν για αυτές το έλεος Του. Πώς προέκυψε και τι νόημα έχει η εξαγόρευση των αμαρτιών στο πνευματικό;

Αρχικά, η εξομολόγηση, όπως γνωρίζουμε, ήταν δημόσια ενώπιον της κοινότητας της Εκκλησίας. Αυτό εσήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις αμαρτίες των εξομολογουμένων, διότι θα έπρεπε να διαρκεί ατελείωτες ώρες και να μην έχει στην ουσία της τέλος αν περιελάμβανε όλα όσα λόγο, έργο ή διανία διαπράττει αμαρτάντων ο άνθρωπος. Προφανώς αναφερόταν σε αμαρτήματα κατά του πλησίων και όπως φαίνεται από τις πηγές, δηλαδή στις διαφορές μεταξύ των μελών της κοινότητος. Έτσι, δεύτερον, εσήμαινε ότι ο χαρακτήρας της εξομολογήσεως ήταν εκκλησιολογικός και αφορούσε στην αποκατάσταση των σχέσεων του πιστού με το σώμα της Εκκλησίας, ώστε εν ειρήνη, ομονία και αγάπη να συμμετάσχει στην αναφορά της Θείας Ευχαριστίας. Ακριβώς για το λόγο αυτό η άφεση, όπως θα δούμε και πιο κάτω, εδίδετο από τον επίσκοπο, δηλαδή τον προεστώτα της Θείας Ευχαριστίας και τον μόνον ικανόν να επαναφέρει στην προτέρα σχέση με την Εκκλησία το παρεκτραπέν μέλος της. Όπως είναι και ο μόνος ο οποίος τοποθετεί κάποιον στην Εκκλησία, είναι και ο μόνος που τον επανατοποθετεί σε περίπτωση που εκτραπεί. Ο εκκλησιολογικός αυτός χαρακτήρας της εξομολογήσεως έχει δυστυχώς σχεδόν λησμονηθεί με τρομερές συνέπειες για τη ζωή της Εκκλησίας.

στην εξασθένιση και σχεδόν απώλεια του εκκλησιολογικού χαρακτήρους της εξομολογήσεως συντέλεσαν και οι εξής παράγοντες. Πρώτον, η εισαγωγή της μυστικής εξομολογήσεως ενώπιον του πνευματικού επί της μετανοίας. Ο θεσμός αυτός του επί της μετανοίας πνευματικού εισήχθη για λίγο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα για να καταργηθεί πολύ γρήγορα από τον Άγιο Νεκτάριο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, μετά από γνωστό επεισόδιο της αποκαλύψεως αμαρτημάτων ενός διακόνου από τον πνευματικό του. Τότε ο Άγιος Νεκτάριος έδωσε εντολή να καταργηθεί ο θεσμός. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, και να εξομολογούνται οι πιστοί απευθείας στον Κύριο. Αυτό επανελήφθη και τον 13ο αιώνα, όταν σε ερώτημα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη περί του τι πρέπει να κάνει ο πιστός όταν δεν ευρίσκει έμπιστο πνευματικό, η απάντηση ήταν «Να εξομολογείτε απευθείας στον Κύριο».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας καλείτε και μπορείτε να μας ακούτε, με συγχωρείτε, και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία ως την κτιστή εικόνα της Παναγίας και Σεπτής Τριάδος, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δούμε βεβαίως τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις έχει για την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ως μέλη του Σώματος του Χριστού, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είναι για μένα τιμή μεγάλη.
0: Δική μας η τιμή και η χαρά, πατέρα Αντώνιε. Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, ίσως κάνοντας ένα μικρό σχόλιο, έτσι αρχικό, ένα πρώτο σχόλιο στο σημερινό μας θέμα, που είναι νομίζω πολύ μεγάλο, έχει ανεξάντλητο.
1: Βεβαίως είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως είναι το μοναδικό θέμα θα λέγαμε, και όλα τα άλλα είναι σχόλια πάνω σε αυτό το θέμα, διότι όπως άκουσα ήδη μνημονεύσατε το ένα σχόλιο του αημνής του Γεωργίου Φρορόφσκη, ότι η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι κτιστή εικόνα της Παναγίας και Σεπτής Τριάδος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Γεώργιος Φρορόφσκη, η μεγάλη αυτή θεολογική μορφή της Εκκλησίας μας στην εποχή μας, εκοιμήθη το 1979, είναι πάρα πολύ κοντά μας, σε ένα από τα δοκίμια του, το Σώμα του Ζώντος Χριστού, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά επανειλημμένος, αναγράφει σε ένα σημείο, σχολιάζοντας ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική Αποστολική, ότι είναι και πρέπει να είναι κτιστή εικόνα της Παναγίας και Σεπτής Τριάδος. Βέβαια, ήδη ο Φλωρόφστη θεωρεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Γενικά Εκκλησία, ο Χριστιανισμός, έχει αναπόσπαστο πια κομμάτι τις αιώνιες, όπως λέει, κατηγορίες της σκέψεως, της ελληνικής σκέψεως, γιατί θέλει να πει ότι μέσα στο περιβάλλον το οποίο αναπτύχθηκε η Εκκλησία, ειδικά από τον 3ο αιώνα και μετά, προϋποθέτει την ελληνική φιλοσοφία κλπ. Και εννοεί πάντοτε ότι, όπως γράφει και ο μεταφραστής, ο Αίμης του Παπαδόπουλος στον πρόλογό του, ότι εννοεί πάντοτε τον ελληνισμό του δόγματος, της λειτουργίας, της εικόνος. Mm-hmm. Έχει σημασία ότι για τον Φλωρόφσκη η κατηγορία εικόνα και ό,τι αυτό σημαίνει, που το εκείνος το βρήκε μέσα στην, πιστεύει και υποστηρίζει ότι είναι μια κατηγορία, μια σκέψη, ένας όρος που τον πήραν οι χριστιανοί από την ελληνική σκέψη, έχει τεράστια σημασία και εδώ τον χρησιμοποιεί πάνω στην Εκκλησία. Βέβαια η εικόνα, ο όρος εικόνα θεολογικά είναι πολύ πιο παλαιός από την Καινή Διαθήκη. Εμείς ξέρουμε ότι στη Γένεση γράφει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα για καθομοίωση, ναι, του Θεού, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι η πρώτη απόπειρα να μεταφραστεί στην ελληνική σκέψη και γλώσσα η εβραϊκή θεολογία, η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο μεγάλο, δηλαδή η πρώτη μεγάλη απόπειρα να βγει το μήνυμα της αληθινής πίστεως από τα πλαίσια τα Ιουδαϊκά ήταν η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που λέμε μισή μετάφραση του Εβδομήγοντα, που έγινε σε ένα ελληνικό περιβάλλον, περιβάλλον της Αλεξάνδρειας, εκεί την παρήγγειλαν το Λεμέι, εκεί έγινε από μεταφραστές πιστούς Ισραηλίτες και είναι η πρώτη απόπειρα, όπως είπαμε, να μεταφραστεί στην ελληνική σκέψη η θεολογία της αληθινής πίστεως και προκειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια η εικόνα, η θεολογία της εικόνας έλαβε τεράστιες διαστάσεις μέσα στη χριστιανική θεολογία εξ αρχής, την Καινή Διαθήκη, στα πρώτα βήματά της στους Αποστολικούς Πατέρες, αλλά κυρίως με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Άρα ο Φλωρόφσκι όταν λέει ότι είναι η εικόνα, η Εκκλησία, της εκτιστή εικόνα της Παναγίας και της Εκτής Τριάδος, έχει υπόψη του όλο αυτό το υπόστρωμα και όλη αυτή τη διαδικασία που σημαίνει η λέξη εικόνα. Έτσι ένα πρώτο σχόλιο, όπως είπατε.
0: Ναι. Εδώ πώς συνδέεται η Εκκλησία, ήθελα να σας ρωτήσω, με την Τριάδα, με την Αγία Τριάδα, και γιατί γίνεται, νομίζω, αυτή η σύνδεση την κάνουν και οι πατέρες Εκκλησίας, νομίζω, πολλές φορές. Για ποιο λόγο έτσι έχουμε αυτή τη σύνδεση, πατέρα Αντώνια, αυτή την ερμηνεία?
1: Έχει σημασία ότι χρησιμοποιεί τη λέξη εικόνα της Αγίας Τριάδος Φλωρόφσκι, γιατί είναι η εικόνα, ο όρος, η λέξη, ο όρος προς εικόνα, ακριβώς μεταδίδει αυτό το οποίο θέλει να πει. Δηλαδή τι? Ότι η Εκκλησία στην οποία, μέσα στην οποία ζούμε, αυτό την οποία ξέρουμε, το σώμα του Χριστού, το σώμα του ζωντανού Χριστού, είναι η εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει ότι είναι η εικόνα του Θεού? Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από φιλοσοφικές προϋποθέσεις και να φύγουμε από το θέμα μας όπως θέλει να το ορίσει ο Φλωρόφσκι. Όταν λέμε εικόνα ενός άλλου πράγματος, σε εμάς συνήθως πάει το μυαλό μας σε ένα αντίτυπο, σε ένα που του μοιάζει. Θα λέγαμε με σημερινή ορολογία σαν μια φωτογραφία, σαν μια, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, θα είναι ένα πρόσωπο που παραπλασιάζεται, ας πούμε, έτσι, μέσω της εικόνας αυτό το πρόσωπο παραπλασιάζεται εξωτερική του μορφή σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί κανείς να τις δει. Έχει τέτοια πληθώρα σήμερα ο άνθρωπος, έχει πληθωρική, θα λέγαμε, χρήση της εικόνας, έτσι, ειδικά στην εποχή μας, την κοινωνία του θεάματος, όπως τα έλεγε ο Κιντεμπόρ, έτσι. Εμείς είμαστε μια κοινωνία του θεάματος, όπως τόσο εύστοχα εκείνος ο Γάλλος στοχαστής είπε. Η εποχή μας είναι μια εποχή θεάματος, σε σημείο μάλιστα που να το θέαμα από αυτό, το ίδιο το θέαμα να ανεξαρτητοποιείται από αυτό το οποίο εικονίζει, αυτό το οποίο θέλει να δείξει, έτσι είναι?
0: Ναι.
1: Είναι κάτι αυτόνομο.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούμε να τα πούμε αυτά παρακάτω. Εδώ πέρα, όταν λέει λοιπόν εικόνα, πρέπει να προσέξουμε ότι δεν εννοεί τέτοιο πράγμα. Όταν λέμε εικόνα, λέμε, ας πούμε, ότι ο Θεός, ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι έχει τη μορφή του Θεού που δεν την ξέρουμε, όταν τον έκτισε κατ' εικόνα Θεού. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι του μοιάζει στα έργα του. Έτσι, ποια είναι τα έργα του Θεού? Πολύ απλά, είναι η καλοσύνη, είναι η αγάπη. Έτσι. Και αν ο άνθρωπος έχει καλοσύνη, αγάπη, πομένη, ανέχεται, αν δηλαδή ακολουθεί τις εντολές του Θεού και γίνεται μαθητής του Χριστού, τότε είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η εικόνα του Θεού δεν είναι μια φωτογραφία. Είναι κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο βαθύτερο, πέρα από μια εξωτερική μορφή. Η εικόνα γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού, γιατί μπορεί, αξιώνεται να κάνει τα έργα του Θεού. Θα φτιάξουμε άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέραν, λέει, είπε ο Θεός, μας το αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, θα κάνουμε μια οντότητα που θα έχει ηθική σημασία και αξία, γιατί θα μπορεί να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς ως Θεός. Αυτό λοιπόν που κάνω εγώ ως Θεός θα αξιώνεται να το κάνει και εκείνος, και έτσι θα μου μοιάζει, έτσι θα είναι η εικόνα μου. Έτσι, για να καταλάβουμε, για να μην μπούμε σε ιστορίες άλλες που δεν μας βοηθούν. Αυτό είναι το ένα και βασικό, και μπορούμε να το δούμε και παρακάτω μέσα στην ιστορία του. Ένα άλλο βασικό είναι ότι, όπως ξέρουμε θεολογία της Εκκλησίας μας, η σχέση πρωτοτύπου και εικόνας, εικόνας του, είναι, λένε οι θεολόγοι μας, της υποστατικής ταυτότητος. Είναι στην ίδια υπόσταση, έχουν την ίδια υπόσταση. Τι σημαίνει έχουν την ίδια υπόσταση? Σημαίνει, όπως λένε οι πατέρες, ειδικά στη δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, γιατί τότε κρίθηκαν αυτά τα πράγματα και τότε αυξήθηκε κατά πολύ η θεολογία της εικόνας, ότι η εικόνα έχει ίδιον δι του εικονιζομένου. Παραδείγματος χάρη, όταν πάμε να προσκυνήσουμε την εικόνα του Χριστού, προσκυνούμε τον ίδιο τον Χριστό. Τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η ίδια υπόσταση. Γι' αυτό οι εικόνες είναι θαυματουργές και ούτω καθεξής. Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι ολόκληρος ο Χριστός. Εδώ θέλει προσοχή. Δεν είναι ολόκληρος. Έχει όμως η εικόνα ίδιον τι. Έχει κάτι δηλαδή το οποίο είναι του Χριστού. Ταυτίζεται υποστατικά η εικόνα με το εικονιζόμενο. Το υποστατικά είναι δύσκολο για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας. Είναι το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού η εικόνα του. Δεν είναι ολόκληρο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά είναι κάτι από το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι από το πρόσωπο του Χριστού. Είναι δηλαδή πραγματικά ο Χριστός πάνω στην εικόνα του. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
0: Ναι, νομίζω ότι γίνατε σαφείς, Πάτερ Αντώνη, έτσι όπως μας το εξηγήσατε. Αυτό όσον αφορά τη θεολογία της εικόνας, όπως είπατε και εσείς, για να καταλάβουμε έτσι περισσότερο το θέμα μας, να μπούμε σιγά σιγά ίσως λίγο και πιο αναλυτικά στο σημερινό μας θέμα. Αφού λοιπόν έχουμε πει αυτά σχετικά με την εικόνα, τι σημαίνει δηλαδή η εικόνα, εδώ πώς η Εκκλησία εικονίζει, αν θέλετε, είναι εικόνα, η κτιστή εικόνα της Τριάδας?
1: Ναι, ναι. Ότι η Εκκλησία εικονίζει, λέει, την Αγία Τριάδα. Δηλαδή η Εκκλησία, εδώ λέει ότι είναι η κτιστή εικόνα της Παναγίας και της Τριάδας, έτσι, η οποία, λέει, συνέχεια είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Λοιπόν, όταν λέει ότι είναι η εικόνα της, είναι ότι η Εκκλησία είναι ότι είναι ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ολόκληρο το δοκίμιο του χρονεύσης το λέει το σώμα του ζώντος Χριστού. Έτσι, το σώμα του ζωντανού Θεού. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή την εικόνα που στο βιβλίο της Γενέσεως δεν ξέραμε ποια είναι. Δεν ξέραμε ποια είναι. Λέει, θα τον κάνω κάτι εικόνα. Έγινε πραγματική μορφή. Και αυτή η μορφή είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, περπάτησε πάνω στη γη όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του Θεού. Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ενωμένος υποστατικά, λένε οι θεολόγοι, έτσι. Δηλαδή προσωπικά ο ίδιος είναι ενωμένος με τον Θεό. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και η Εκκλησία είναι η κτιστή εικόνα του Θεού. Γιατί, εδώ πρέπει πάλι να προσέξουμε, γιατί τα θέματα είναι λίγο δύσκολα. Λέμε τι είναι ο Χριστός. Είναι δύο φύσεις, μία υπόσταση. η υπόσταση είναι μία πάντα, είναι η υπόσταση του Θεού Λόγου, έτσι. Και εκεί σε αυτή η υπόσταση του Θεού Λόγου προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και έχουμε το Χριστό που είναι δύο φύσεις ένα πρόσωπο. Λένε λοιπόν τα βιβλία μας ότι η υπόσταση του Χριστού είναι σύνθετη, δηλαδή είναι θεία φύση, ανθρώπινη φύση και έχουμε μία σύνθετη υπόσταση. Αυτή η ανθρώπινη φύση του Χριστού που είναι κτιστή, που είναι άνθρωπος, είναι εικόνα του Θεού, είναι η ίδια η Εκκλησία. Τα είπα μήπως περίπλοκα και κουραστικά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε λίγο να τα εξηγήσουμε αν είναι εφικτό. Δεν είναι εύκολα θέματα ούτως ή άλλως αυτά, πατέρα Αντώνιε. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουν αυτό και οι ακροατές μας. Αν θα θέλαμε λίγο περισσότερο ίσως να το εξηγήσουμε αυτό, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Θα πάρουμε ας πούμε το Ευαγγέλιο. Έρχεται ο Χριστός, βαδίζει και μπαίνει στην Αΐν, λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνη την ώρα μπροστά του εμφανίζεται μια κηδεία και λοιπά, ένας άνθρωπος πάει να το θάψουν. Πλησίασε, λέει ο Χριστός, το φέρετρο, οι βαστάζοντες στάθηκαν, γράφει, έβαλε το χέρι του πάνω στον πεθαμένο και του λέει σήκω, και αυτό σηκώθηκε. Το χέρι που έβαλε πάνω ο Χριστός ήταν κτιστό, ήταν δημιουργημένο, ήταν ανθρώπινο, ήταν άνθρωπος Χριστός. Δεν ήταν άκτιστο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν άκτιστο. Έβαλε λοιπόν το χέρι του πάνω και αναστήθηκε. Το χέρι όμως αυτό ήταν το χέρι του Θεού. Στο κτιστό Χριστό ήταν ενωμένο αδιάσπαστα μαζί του ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός ήταν η εικόνα του Πατέρα. Και αυτό ότι ήταν εικόνα που φαίνεται κάνει τα ίδια έργα. Έφτιαξε τον άνθρωπο ο Θεός. Εδώ τον ανασταίνει τον άνθρωπο ο ίδιος ο Χριστός. Η εικόνα του, η οποία είναι ενωμένη όπως είπαμε σε υποστατική ταυτότητα με τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεό Λόγο. Η Εκκλησία είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κτιστή εικόνα του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία συνεχίζεται να επιτελείται το έργο του Χριστού σύμφωνα με τις εντολές του και γι' αυτό το λόγο η εικόνα του Θεού της Αγίας και της Επτής Τριάδος είναι η Εκκλησία του, είναι το σώμα του Χριστού.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Αντώνη. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα στην συνομιλία μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω με αφορμή τα όσα συζητούσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πατέρα Αντώνιε. Νομίζω και ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι από τη στιγμή που γνωρίσατε εμένα, γνωρίσατε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται κάπως με το θέμα μας σήμερα και μπορούμε να το σχολιάσουμε.
1: Συνδέεται, γιατί αφού είναι εικόνα, είπαμε, του είναι εικόνα, η Εκκλησία είναι η Χριστή εικόνα της Αγίας Τριάδος, άρα είναι η ανθρώπινη, θα λέγαμε, φύση, όπως είναι ενωμένη υποστατικά με το Θεό Λόγο, είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού δηλαδή. Οπότε όταν λέει ο Χριστός ότι στο πρόσωπό μου βλέπετε τον πατέρα, με ότι είμαι η εικόνα του πατρός, και είμαι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και μας έδειξε αφενός την εικόνα του πατέρα μας, του Θεού, αφετέρου μας έδειξε ποια εικόνα δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, ποιον άνθρωπο δημιούργησε κατά εικόνα του. Ο Χριστός είναι το κλειδί της ιστορίας, όπως λένε οι θεολόγοι, έτσι. Τον μας ερμηνεύει. Τι σημαίνει? Στο πρόσωπο του αφενός είναι η εικόνα του πατρός, αφετέρου είμαστε εμείς εκείνοι που δημιουργηθήκαμε κάτι εικόνα του, δηλαδή εκείνοι που μοιάζουμε και μας καλεί ο Θεός να μοιάσουμε του Χριστού. Βεβαίως, νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Θίξατε ένα ζήτημα και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτή η εικόνα έχει να κάνει με τα έργα κυρίως, έτσι, ότι ουσιαστικά να μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι στα έργα μας, στα έργα του Θεού, στα έργα του Χριστού ουσιαστικά, έτσι, αυτό το κάτι εικόνα. Αυτό δείχνει ίσως, φανερώνει ίσως έναν, θα έλεγε κανείς, τρόπο ζωής, κάτι που μια πραγματικότητα, μια πράξη.
1: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό σημαίνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού. Λέει ότι η εικόνα μας είναι τα έργα μας. Οι άνθρωποι βλέπουν τα έργα μας, δεν βλέπουν τη φάτσα μας. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φάτσα μας από τα έργα μας. Τι μισή εύκολα να παρασυρώμαστε στο εικονιζόμενο, αυτό που φαίνεται. Και νομίζουμε, όπως είπαμε στην αρχή, σε μια φωτογραφία δηλαδή, έτσι. Ενώ λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, προσοχή, αυτό που μας κάνει να μοιάζουμε του Θεού είναι τα έργα μας. Πότε? Όταν τα έργα μας είναι τα έργα του Θεού. Στο ίδιο Ευαγγέλιο που μιλήσατε πριν και είπατε ότι ο Χριστός λέει ότι εγώ είμαι, στο πρόσωπό μου βλέπετε τον Πατέρα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Χριστός και υπόσχεται στους μαθητές του ότι όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα τα δικά μου, και μίζω να του τον πεις. Θα κάνει ακόμα μεγαλύτερα. Θα κάνει τα έργα μου, δηλαδή ό,τι εγώ επιτέλεσα πάνω στον κόσμο, και ακόμα μεγαλύτερα. Εδώ πέρα ακριβώς κρύβεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτοί που συγκροτούν την Εκκλησία είναι οι πιστοί στο Θεό, μαθητές του Χριστού, αυτοί γίνονται το σώμα του Χριστού και αυτοί συνεχίζουν να επιτελούν τα έργα του Χριστού στον κόσμο, και λέει ο Χριστός, ακόμα και μεγαλύτερα από αυτά τα οποία εγώ έκανα. Πρέπει λοιπόν να μένουμε συνέχεια προσιλωμένοι στο έργο του Χριστού, γιατί αυτό είναι που μας κάνει εικόνες του Θεού και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλει όμως προσοχή. Άλλο ο άνθρωπος να αγωνίζεται να κάνει τα έργα του Θεού και άλλο να αξιώνεται από το Θεό, να έχει το Θεός μέσα του και πραγματικά τα έργα του να είναι έργα του Θεού. Τότε είναι πραγματική, αληθινή εικόνα του Θεού, τότε ο άνθρωπος είναι Άγιος και τότε τον προσκυνούμε, γιατί προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού στην εικόνα του κάθε Αγίου. Έχει σημασία λοιπόν, και δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο τα έργα. Τα έργα όμως τα οποία γίνονται όταν αξιώνει ο Θεός τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος της χάριτος του Θεού, και τότε παρότι είναι κτιστός, παρότι είναι δημιουργημένος, είναι μέρος της Εκκλησίας, φανερώντας το πρόσωπό του η Εκκλησία, η κτιστή εικόνα που λέει ο Φλωρόφσκι της Αγίας και Σεπτιστριάδος.
0: Αυτό το κτιστό, αυτός ο χαρακτήρας του κτιστού, τι σημαίνει εδώ, πατέρα Αντώνη, ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε εδώ μια σχέση κτιστού-ακτίστου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν σημαίνει το κτιστό και το άκτιστο δεν έχουν καμιά αναλογία. Δεν μοιάζουν σε τίποτα το ένα με το άλλο. Σε τίποτα. Αυτό πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός για να μην συγχαίονται τα πράγματα. Δεύτερον, σημαίνει ότι ο Θεός έγινε κτιστός, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός σαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ και αυτός έγινε το κοινό σημείο μεταξύ κτιστού και ακτιστού. Το μεθόριο που λένε οι πατέρες μας κλπ. Δηλαδή ο Χριστός είναι η Εκκλησία, ο Χριστός είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός, ο Χριστός είναι ό,τι είναι το κτιστό ενώπιον του Θεού. Και όπως είπαμε πριν, τα έργα του και οι άνθρωποι γίνονται εικόνες του Χριστού όταν αξιώνονται από το Θεό με τη χάρη του για να επιτελούν τα έργα του, αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, και έτσι αποδεικνύονται πραγματικές εικόνες του Θεού μέσα στην κτιστή εικόνα που είναι η ίδια η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία όμως είναι το σώμα του Χριστού, είναι κτιστή, έτσι, είναι αυτή η κτιστή εικόνα της Αγίας Τριάδος όπως συζητάμε σήμερα, είναι και το σώμα του Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό.
1: Βεβαίως. Είναι ακριβώς έτσι και αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Εδώ τώρα το κτιστό, δεν λέμε κτιστό, πρώτα απ' όλα σημαίνει μια σχέση με την ιστορία. Με την ιστορία. Όταν λέμε την ιστορία των ανθρώπων, ενώ με τα έργα των ανθρώπων που έχουν συλλογικό χαρακτήρα, που συλλογικό χαρακτήρα δεν λέει τίποτα, είναι αυτά τα οποία δημιουργούν ιστορία, δημιουργούν την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη. Η ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη έχει αφετηρία αυτό το κτιστό που λέει εδώ πέρα, που έγινε ο Θεός άνθρωπος. Έτσι. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο μόνο τα Σάββατα του Χριστού, δεν είναι μόνο ο θρίαμβος του Χριστού στον κόσμο, αλλά είναι και όλα τα βάσανα των ανθρώπων. Το ότι η Εκκλησία είναι το κάτι το κτιστό σημαίνει ότι τα μέλη της που αποτελούν το σώμα του Χριστού και όπως είπατε έχουν κεφαλή το Χριστό, τα μέλη του σώματος που έχουν κεφαλή το Χριστό, ζουν μέσα στον κόσμο και δεν ζουν κάπου στο κενό, δεν ζουν έξω από τον κόσμο. Συνέχεια βρίσκονται σε ένα αλληλεπίδραση με τον κόσμο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και πολλά από αυτά τα που σημαίνει είναι αρνητικά, έτσι, γιατί είναι η αμαρτία, είναι ο πόλεμος με τον σατανά, είναι η έγνοια των ανθρώπων της Εκκλησίας να έρθει η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο και ούτω καθεξής.
0: Ναι, και αυτά τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι εμείς οι πιστοί, έτσι, οι άνθρωποι, κουβαλούν κάποια ένα φορτίο, θα λέγαμε, στις πλάτες τους.
1: Αφενός κουβαλούν την ιστορία τους και ένα φορτίο, αφετέρου αλλάζουν τα ίδια. Ας πάρουμε μια από τις παραβολές, ας πούμε, που είπε ο Χριστός, που είναι τόσο όμορφες, που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Είπε ο Χριστός ότι ομοιάζει η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία του, ομοιάζει με μία σαγήνη, με ένα δείχτη. Μια τράτα θα λέγαμε σήμερα, έτσι είναι. Που έχει πέσει στη θάλασσα, αυτή είναι η εκκλησία, έτσι, βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, και η τράτα αυτή, το δείχτη αυτό, γεμίζει με ψάρια. Βέβαια ο Χριστός όταν έλεγε αυτή την παραβολή, αμέσως παρέπεμπε στους Αποστόλους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι Απόστολοι ήταν
0: υπάρχει. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Αντώνη. Βεβαίως. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή πολύ σύντομη, ελάχιστον δευτερολέπτων, και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος σήμερα, φίλες και φίλοι, της συνομιλίας μας με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο βεβαίως θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, πατέρα Αντώνη. Είχαμε μείνει σε μια παραβολή, αναφερόσασταν σε μια παραβολή σχετικά με τον Χριστού, σχετικά με την Εκκλησία.
1: Ναι. Ναι. Λέει ένα δείκτη μεγάλο, μια τράτα θα λέγαμε σήμερα, η οποία έχει ριχτεί στη θάλασσα και για να μαζέψει τα ψάρια, έτσι όπως ξέρουμε, και λέει ό,τι επληρώθη όταν γέμισε, λέει, την τράβηξαν στη στεριά και τα μεν καλά ψάρια τα βάλανε σε πανέρια για να τα πουλήσουν προφανώς, τα δε σαπρά, τα σάπια, τα πέταξαν. Έτσι, λέει, θα γίνει όταν φθούν οι άγγελοι στη συντέλεια του κόσμου και θα ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, τους καλούς από τους κακούς, τους δίκαιους από τους πονηρούς. Είναι μια πολύ μικρή παραβολή αυτή, αλλά έχει σημασία γιατί αφορά το θέμα μας, ότι η Εκκλησία ως κτιστή εικόνα, είπαμε, της Αγίας Τριάδος, είναι μέσα στην ιστορία. Είναι μέσα στην ιστορία. Δεν ζει εκτός του κόσμου. Ζει μέσα στην ιστορία. Δεν είναι κάτι που κανείς το φαντάζεται. Δεν είναι κάτι κανείς που σηκώθηκε και το πήρε αυτόν τον κόσμο και το πήγε στους ουρανούς, πήγε σε κάπου αλλού. Είναι εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός εδώ είπε αυτή την παραβολή συμπληρώνοντας την κλίση των Αγίων Αποστόλων και τους είπε: εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων, αλλήλεις ανθρώπων. Και η βασική, η Απόστολη είναι η αφετηρία της δομής της Εκκλησίας. Η Απόστολη, η διαδοχή τους, η κληρική, μέχρι σήμερα βίσκοποι, πρεσβύτεροι κτλ. Όλο αυτό που συγκροτεί την ιεραρχία της Εκκλησίας. Λέει, εσείς έχετε υποχρέωση, το δείχτη το έριξα εγώ στη θάλασσα. Δείχτη είμαι εγώ ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, έτσι. Το έριξα λοιπόν εγώ στη θάλασσα και εσείς έχετε τώρα την ευθύνη να απευθύνεται στον κόσμο το κήρυγμα της Εκκλησίας, να τους καλείται σε μετάνοια, τι να κάνουν, να έρθουν να μπουν μέσα στο δίκτυο με τη δική τους απόφαση και με τη δική τους θέληση. Οι Απόστολοι ευθέως, όπως λένε τα Ευαγγέλια, στο κάλεσμα του Χριστού τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν. Έβαλαν ως πρωταρχική υποχρέωσή τους, πάνω απ' όλα και πάνω από κάθε υποχρέωση, τη Βασιλεία του Θεού. Το έργο δηλαδή της Εκκλησίας, που είναι η εικόνα, όπως είπαμε, του Θεού. Λοιπόν, έχουν υποχρέωση τι να κάνουν, να κρατούν το δίχτυ στη θάλασσα, να το συντηρούν, να έχουν την έγνοια, να κοιτάνε ποιος μπαίνει μέσα στο δίχτυ κλπ. Αλλά δεν φτάνει όμως να μπει κανείς στο δίχτυ. Προφανώς οι υπεύθυνοι προσέχαν ποιον βάζανε στο δίχτυ. Μέσα όμως στο δίχτυ, το δίχτυ μέσα στην ιστορία. Δεν ξέρουμε την πορεία των ανθρώπων μέσα στο δίχτυ. Μπορεί να παραμείνουν ζωντανοί, μπορεί να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο και να κάνουν τα έργα του Χριστού, ή εκεί σιγά σιγά να αργοπεθαίνουν και στο τέλος όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα γεμίσει το δίχτυ, τότε να είναι πεθαμένα να είναι ψόφια και οι άγγελοι χωρίζοντάς τα να τα πετάξουν και να μην τα βάλουν στα πανέρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δείχτη μας δίνει ακριβώς τι σημαίνει ότι είναι κτιστή εικόνα η Εκκλησία του Θεού. Σημαίνει ότι παραμένει μέσα στην ιστορία, παραμένει μέσα στα βάσανα αυτού του κόσμου, στα προβλήματα, στους πειρασμούς του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είναι κτιστή εικόνα. Και αυτό είναι το μεγάλη, μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού, ότι μας αξίωσε εμάς να μας κάνει μέλη της Εκκλησίας του με τον τρόπο που έγινε ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή το να γίνει κτιστός. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία ότι είναι κτιστή εικόνα, που είπε ο Φρόνος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρ Αντώνιε, έχουμε ένα μήνυμα εδώ από έναν ακροατή μας, με αφορμή και σε συνάφεια των όσων σήμερα συζητάμε τη βοήθειά σας, από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννη, από το πέμπτο κεφάλαιο. Υπάρχουν, λέει εδώ, τρεις μάρτυρες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι τρεις είναι ένα και υπάρχουν τρεις μάρτυρες στη γη, το Πνεύμα, το νερό και το αίμα, και αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία.
1: Ναι. Είναι το πάρα πολύ όμορφο το χωρίο στην επιστολή του Ιωάννη, στις καθολικές. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην ιστορία και στη θεολογία. Έχουν γραφτεί του κόσμου τα πράγματα πάνω στην γνησιότητά του και ούτω καθεξής. Αλλά σημασία έχει ότι ίσως πολύ όμορφο ο ακροατής μας το επισήμανε αυτό, είναι πάνω στον κεντρικό άξονα της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στον ουρανό, συμβαίνει στη γη. Εκεί είναι η μαρτυρία της Αγίας Τριάδος και εδώ λέει, είπαμε το νερό, το αίμα, συγγνώμη και ποιο άλλο είπαμε,
0: το πνεύμα, το νερό και το αίμα.
1: Ναι, το πνεύμα, το νερό και το αίμα. Έχει σημασία που μιλάει για το πνεύμα, γιατί το νερό που εννοεί το βάπτισμα και το αίμα που εννοεί τη Θεία Ευχαριστία υπάρχουν λόγω της παρουσίας του πνεύματος. Έτσι. Το να βαφτιστεί κανείς μέσα σε ένα νερό χωρίς τη χάρη του Θεού δεν έχει καμία αξία. Το να μετέχει κανείς αίματος δεν λέει τίποτα. Έχει σημασία αν αυτό είναι το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα αυτή τη μεριά και τα άλλα είναι τα κτιστά. Το νερό και το αίμα. Βλέπετε, αυτό είναι βασική. Ναι.
0: Ναι, πατέρα Αντώνιε, σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι βασική. Είναι θεμέλιο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου και στις επιστολές. Είναι. Η Εκκλησία, βλέπετε, ιδρύεται πάνω στο Σταυρό όταν έρχεται ο στρατιώτης και νύγει την πλευρά του Χριστού και βγαίνει αίμα και νερό, έτσι. Το λέει επίτηδες εκεί. Βγαίνει το βάπτισμα και η Θεία Λειτουργία. Και ταυτόχρονα, όπως ξέρουμε όλοι, ο ίδιος ο Χριστός πριν πεθάνει, λίγο πριν γίνει αυτό, λέει στον Ιωάννη, του δείχνει την Παναγία και λέει αυτή είναι η μάνα σου, και στην Παναγία λέει αυτός είναι ο γιος σου, θέλοντας να πει ότι η μάνα η δική μου είναι και μάνα δική σου, ο γιος ο δικός σου της Παναγίας είναι αδελφός δικός μου. Ο καθένας που θα πιστεύει σε μένα θα είναι παιδί δικό σου και αδελφός δικός μου. Και στη συνέχεια στο επόμενο, ο Χριστός πεθαίνει, μετά το τέλος έρχεται ο στρατιώτης, του ανοίγει την πλευρά και αμέσως βγαίνει νερό και αίμα από τον ίδιο τον Χριστό, από το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έτσι. Αυτή είναι η κτιστή
0: εικόνα της Παναγίας, της Τριάδος, Αγίας Τριάδος. Μάλιστα.
1: Είναι βασικό, πάρα πολύ σπουδαίο. Πολύ όμορφο μας το θύμισε αυτό ο ακροατής μας. Είναι κεντρικό, έχει, μας τα λέει όλα αυτό.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, πατέρα Αντώνη, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνω αμέσως τώρα το δεύτερο έτσι μουσικό μας διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα ακόμη, και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ. Έχουμε έτσι αρκετά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας και να σχολιάσουμε βέβαια.

0: Πατέρα Αντώνη, και τι σημαίνει για μας αυτό, για τα μέλη της Εκκλησίας?
1: Ναι, ναι, προφανώς είναι μία από τις πιο ζωντανότερες εικόνες της Εκκλησίας, γιατί το λέω ζωντανότερες εννοώ ότι έχει μέσα τα κύρια μοτίβα, ας πούμε, της Εκκλησίας, που είναι τα μυστήρια του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά εξάλλου τα μυστήρια δεν είναι άλλα, όλα τα άλλα οδηγούν εκεί και υπάρχουν για να οδηγήσουν εκεί και έχουν αξία και σημασία όταν οδηγούν εκεί ή εκφράζουν αυτό που συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι γίνονται μέλη της Εκκλησίας με το νερό του βαπτίσματος, δηλαδή καθαρίζονται, καλούνται σε μετάνοια, αποδέχονται τη μετάνοια, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο σωτήρας τους και έτσι γίνονται μέλη της Εκκλησίας, και μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, σε αυτή τη σαγήνη του Χριστού, σε αυτό το δίκτυο του Χριστού, εκεί τρέφονται από το αίμα του Χριστού. Αλλήμονότος αν δεν τρέφονται από το αίμα του Χριστού, ότι θα πεθάνουν, θα ψοφήσουν, θα είναι τα νεκρά ψάρια. Είναι από τις πιο ζωντανές εικόνες, πάρα πολύ όμορφο, και αυτή είναι η ζωή μας. Εγώ θα έλεγα εδώ να προσέξουμε ένα θέμα που μπορούμε να το πάρουμε από τη σύγχρονη σκέψη, που κάτι πήγαμε να πούμε στην αρχή, ότι ο άνθρωπος εύκολα ξεχωρίζει την εικόνα από το εικονιζόμενο. Οπότε εάν δεν έχει συνέχεια στο μυαλό του ότι η εικόνα δεν υπάρχει χωρίς το πρωτότυπο, η εικόνα δεν υπάρχει χωρίς το εικονιζόμενο, τα πράγματα όχι μόνο δυσκολεύονται αλλά πάβουν, καταργούνται. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή βλέπει κανείς τις ειδήσεις στην τηλεόραση το βράδυ στις 9 μετά τη δουλειά του. Έρχεται, ανοίγει την τηλεόραση και στις 9 ακούει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μεταφέρεται σε διάφορα τα μύτη και τα πλάτη της γης και του κόσμου. Μαθαίνει νέα από κάθε γωνία του πλανήτη. Αυτά που θεωρούν οι δημοσιογράφοι σημαντικά να μεταδοθούν, αυτά που πιστεύουν ότι είναι σημαντικά, αυτά που οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν. Αλλά βλέποντας κανείς, και τα πιο πολλά πολλές φορές δεν είναι ευχάριστα πράγματα, είναι δυστυχήματα, είναι θεομηνίες, είναι συμφορές, είναι πόλεμοι, είναι ανατροπές καθεστώτων, είναι διαμάχες των ανθρώπων κλπ. Σε αυτά ο άνθρωπος που τα βλέπει συμμετέχει ελάχιστα, μπορεί και καθόλου. Τις περισσότερες φορές τα βλέπει ως απλές πληροφορίες. Δεν συμμετέχει, δεν μπορεί να πάει να μεταφερθεί στην ιδιαίτερη κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται και ζουν αυτά τα οποία βλέπει.
0: Ναι. Τα βλέπει δηλαδή ουσιαστικά, ναι, τα βλέπει ουσιαστικά από απόσταση, πατέρα Αντώνη, έτσι κάπως αποστασιοποιημένα. Αποστασιοποιημένα εννοείται.
1: Είναι αποστασιοποιημένα, δεν συμμετέχει και απλώς είναι διάφορες πληροφορίες. Αυτό μπορεί και να το πάθει μέσα στην Εκκλησία. Να βλέπει τόσο όμορφα πράγματα, να τελεί τη Θεία Λειτουργία μπροστά του, το βάπτισμα των ανθρώπων, αλλά βασικά η Θεία Λειτουργία στην οποία συμμετέχουμε όλοι μας, και να ξεχνάει ότι αυτό είναι η εικόνα της Σεπτής και Αγίας Τριάδος, όπως είπε ο Φλωρός. Δηλαδή συνδέεται, αυτά που γίνονται μπροστά του είναι τα έργα του Θεού. Σε αυτά συμμετέχει, δεν είναι κάποιο θέαμα, κάτι ανεξάρτητο από αυτά. Βλέπετε οι ερμηνευτές πατέρες μας που ερμηνεύουν τη λειτουργία χρησιμοποιούν τη λέξη σύμβολο. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι τι είναι ο σύμβολο νεστή, η πρώτη είσοδος με το Ευαγγέλιο. Τι είναι ο σύμβολο νεστή, η μεγάλη είσοδος. Τι είναι ο σύμβολο νεστή, η ανάγνωση του Ευαγγελίου και ούτω καθεξής. Εμείς μπερδευόμαστε, γιατί όταν λέμε σύμβολο με τη έννοια που την έχουμε στο μυαλό μας, όπως τη σημασία που έχουμε στο μυαλό μας στις μέρες μας, εννοούμε μια μεταφορά, έτσι, αυτό σημαίνει εκείνο κτλ. Εδώ δεν εννοεί κάτι τέτοιο, εννοεί ότι το σύμβολο εδώ είναι συμμετοχή σε αυτό το οποίο γίνεται.

0: συμμετοχή. Όταν λέμε σύμβολο, λέγεται είναι η συμμετοχή μας. Το σύμβολο το ίδιο σημαίνει τη δική μας συμμετοχή. Η πρώτη είσοδος με το Ευαγγέλιο. Εμείς εισερχόμαστε στην Εκκλησία μαζί με τον Χριστό. Μεγάλη είσοδος είναι εμείς μαζί με τον Χριστό πορευόμαστε στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού. Μαζί του τώρα, όχι σαν μια εικόνα της εικόνος, αλλά σαν μια πραγματική εικόνα, όχι σαν ένα θέαμα. Εμείς συμμετέχουμε, εάν αξιωνόμαστε να συμμετέχουμε, στα έργα του Χριστού. Έχει αυτό τεράστια σημασία. Ο Χριστός το έστειξε στο Ευαγγέλιο αυτό πάρα πολύ όμορφα, όταν μίλαγε, ας πούμε, για την Δευτέρα Παρουσία του, πότε θα γίνει, και λέει η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή δεν είναι μια παρατήρηση. Μένω σε μια απόσταση, παρατηρώ και περιγράφω τα φαινόμενα. Είναι κάτι άλλο. Είναι τόσο άλλο, λέει, που όλοι θα το καταλάβουν όταν έρθει ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να το παρατηρήσουν. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν τις μέρες, να παρατηρούν τις μέρες, τους καιρούς και τα χρόνια για να βρουν πότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Ού με τα παρατηρήσεως, που στη σημερινή μας γλώσσα και κοινωνική κατάσταση λέγαμε, δεν είναι ένα θέαμα, είναι μια εικόνα πραγματική του Θεού.
1: Είναι τα ίδια τα έργα του Θεού, όπως είπατε και εσείς, τα οποία καλούμαστε να συμμετάσχουμε και όχι προφανώς να είμαστε, να παρακολουθούμε απλώς, έτσι. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές ακούμε και αυτή τη λέξη, ότι παρακολουθούμε τη...
0: Παρακολουθώ τη λειτουργία.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Ναι, είναι μέσα στη γλώσσα, στο λάθος το γλωσσικό, φαίνεται αυτή η καταστρατήγηση, η παραθεώρηση, η παρέκκληση, η ανατροπή και η ακύρωση της εικόνας της Εκκλησίας, έτσι. Τι παρακολουθείς, εσύ συμμετέχεις, στέκεσαι εδώ για να παρατηρήσεις? Όχι βέβαια, αν είναι έτσι τότε είσαι εκτός. Έχει σημασία λοιπόν να το, όταν λέω ότι είναι εικόνα της Αγίας και της Ιππτής Τριάδος, είναι εικόνα, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά η εικόνα είναι ο ίδιος ο Θεός, στο σημείο που έρχεται σε επαφή μαζί του, κατά ένα μέρος. Δεν είναι ολόκληρος ο Θεός, αλλά είναι ίδιον δι, όπως είπαμε στην αρχή.
1: Εδώ ίσως, πατέρα Αντώνιε, προγευόμαστε, επειδή αναφερθήκαμε και στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή, προγευόμαστε την αιώνια ζωή, προγευόμαστε τα έσχατα.
0: Βεβαίως, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε εικόνες του Θεού μέσα στην εικόνα της Εκκλησίας, και προγευόμαστε οπωσδήποτε 1000%, απολαμβάνουμε τα χαρίσματα της παρουσίας του Θεού, του Θεού που έγινε ο άνθρωπος, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και προγευόμαστε και βεβαιωνόμαστε κάθε μέρα ότι ολοκληρωτικά θα τα ζήσουμε και θα τα κάνουμε δικά μας στη Βασιλεία του Θεού όταν τελειώσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγη ώρα ακόμη, περίπου άλλα 3-3,5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κάτι που ίσως ενδεχομένως δεν αναφέραμε ή δεν μείναμε πολύ σε αυτό, ή αν θα θέλατε έτσι μια σύνοψη να κάνουμε τα πιο βασικά ζητήματα, έτσι, που θίξαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, πατέρα Αντώνιε, με αφορμή το θέμα μας που το έχουμε πει από την αρχή ότι είναι πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο και δύσκολο. Ένα βασικό πράγμα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να μας παραπλανεί η λέξη εικόνα και να πηγαίνουμε σε μια καθαρή σκέψη, σε μια, έτσι, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν λέμε εικόνα εννοούμε κάτι που έχει σχέση με την πραγματικότητα, και εμπροκειμένου είναι τα έργα μας. Είναι τι κάνουμε εμείς, τι μας αξιώνει ο Θεός να κάνουμε. Αυτή είναι η εικόνα μας. Να μην πάει στο μυαλό μας ότι εύκολα μπορούμε να παρασυρθούμε διαβάζοντας τόσα ωραία περί εικόνος, σε μια συζήτηση γύρω από την εικόνα, και η εικόνα είναι τούτο και η εικόνα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Η εικόνα μας, η εικόνα της Εκκλησίας, η εικόνα του Θεού, η Εκκλησία, επειδή επιτελεί τα έργα του Θεού στον κόσμο. Για κανέναν άλλο λόγο. Αυτό σημαίνει την εικόνα. Εάν επιτελεί τα έργα του Θεού στον κόσμο, παραμένει ζωντανή εικόνα του Θεού. Αλλιώς δεν είναι τίποτα. Μπορεί να είναι ένας σύλλογος, μπορεί να είναι ο καλύτερος σύλλογος, μπορεί να προσπαθεί να βοηθεί στα μέλη του, δεν ξέρω τι να γίνει. Εάν δεν είναι τα έργα του Θεού, αυτό που θέλει ο Θεός στον κόσμο, τότε καταργείται η Εκκλησία. Πρώτον αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας είναι ότι η εικόνα αυτή της Εκκλησίας μέσα στην οποία εμείς ζούμε είναι το πρώτο και πάνω απ' όλα. Όταν λέμε το πρώτο και πάνω απ' όλα, είναι, λέει στο Ευαγγέλιο ότι να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προστεθούν, εννοώντας ότι εάν έχουμε πρωταρχική μας σκέψη, έγνοια, υποχρέωση μέσα μας την εικόνα του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού και η Εκκλησία, την εικόνα της Αγίας Τριάδος, τα άλλα παίρνουν αξία και νόημα, δεν καταργούνται. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και αν κάνουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους ανθρώπους, για τον κόσμο ολόκληρο, παίρνει αξία από αυτό, χρωματίζεται από αυτό, γιατί είμαστε εμείς η εικόνα του Θεού και δείχνουμε τα έργα του Θεού στον κόσμο. Νομίζω αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να τα προσέχουμε, και επίσης μας βοηθάει η σημερινή πραγματικότητα, ο σημερινός προβληματισμός, είναι, που είναι όλα θέαμα, όλα θέαμα, και μάλιστα ένα θέαμα βερνικωμένο. Έτσι, το θέαμα δεν είναι αυτό που είναι ακριβώς ο κόσμος. Οι φωτογραφίες ρετουσάρονται. Είδατε, λέει, μας δείχνει ένα ατύχημα κάτι και λέει, ξεχνά ακριβώς τη λέξη, λέει, σας δείχνουμε πλάνα που δεν έχουν ετοιμαστεί, είναι πρόχειρα, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς μια λέξη που
1: αμοντάριστα, αμοντάριστα.
0: Αμοντάριστα, λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε είναι μονταρισμένα, είναι γυαλισμένα, έχουν γίνει, πώς το λένε, φωτο...
1: Είναι προϊόν επεξεργασίας, τέλος πάντων. Ναι.
0: Προϊόν επεξεργασίας, λοιπόν. Αυτό έχει σημασία για μας. Εμείς πολλές φορές, εμείς οι ίδιοι κληρικοί, οι ψαράδες του Χριστού, αλλά και οι άνθρωποι μας, προσπαθούμε να δείξουμε την καλύτερη εικόνα μας. Να βερνικώσουμε, να ρετουσάρουμε, να τακτοποιήσουμε, να μοντάρουμε τα πλάνα. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το θέαμα. Δεν είναι η εικόνα. Η εικόνα της Σεπτής Τριάδας.
1: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, Πατέρα Αντώνη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είχαμε την ευκαιρία έτσι να τα πούμε στην εκπομπή.
0: Ένα μεγάλο θέμα που εμείς είμαστε ανάξιοι και ταλέποροι να το υπηρετήσουμε και να το παρουσιάσουμε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε σε κάθε περίπτωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη.
1: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αντώνιος Πινακούλας, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιερωνύμου και των ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου, πραγματοποιήθηκαν στα Ινόφυτα τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του Δευτέρου, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων από την εκκλησιαστική και κοινωνική διαδρομή του Αρχιεπισκόπου. Το αρχείο φιλοξενεί πολύτιμα κειμήλια, επιστολές, έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτελώντας σημαντική παρακαταθήκη για την ιστορική έρευνα και τη μελέτη της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που καταδικάστηκε ως ηγετική μορφή της 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή. Η επιστροφή του στον Κορυδαλό έπειτα από 3 εβδομάδες αποφασίστηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου. Άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Η επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή και πως δεν θα επιβληθούν διόδια στο στενό του Ορμούς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την Τεχεράνη τους επόμενους 2 μήνες. Στην Αττική ο καιρός σήμερα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένα μουσικό διπορικό στην ελληνική παράδοση στο σημερινό αλάτι της γης, και ξεκινήσαμε από την Ήπειρο με το κλασικό μυρολόι του Τάσου Χαλκιά. Όλα στην Ήπειρο ξεκινάνε με το μυρολόι, φόρος τιμής, σημείο αναφοράς για αυτούς που λείπουν από το τραπέζι, αυτούς που είναι στην ξενιτιά ή στον άλλο κόσμο. Κρατώντας το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά, να περάσουμε τώρα στο ρυθμό του Τσάμικου, μια κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 σε μικρό δίσκο 45 στροφών. Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και κάτω στου Βάλτου τα χωριά.

Από τις κλασικές ηχογραφήσεις στο ρυθμό του Τσάμικου και η τέχνη στο κλαρίνο από τον Τάσο Χαλκιά, και εμείς να συνεχίσουμε κρατώντας το Τσάμικο. Από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στο Μοριά. 40 παλικάρια, τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος.

Χρήστος Πανούτσος στο ρυθμό του Τσάμικου, το ιστορικό τραγούδι για τα 40 παλικάρια που πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά. Η λιβαδιά του τραγουδιού δεν είναι αυτή της βιωτίας, αλλά βρίσκεται στο Μοριά. Και ο γέρος που αναφέρεται είναι ο πατέρας του Νικηταρά. Η ηχογράφηση που ακούσαμε έγινε με την επιμέλεια του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά, τον οποίο θα βρούμε τώρα να διευθύνει την χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής σε ένα κλασικό καλαματιανό χορό. Βασιλικό στην πόρτα μας και εμείς τον καρτεράμε.

Βασιλικό στην πόρτα μας και εμείς τον καρτεράμε, η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Και εμείς από τον επτάσιμο ρυθμό του Καλαματιανού να έρθουμε τώρα στα 12-8 του Ζωναράδικου, καθώς από το Μοριά και τη Ρούμελη θα πάμε στην άλλη άκρη του ελληνισμού, θα πάμε στη Θράκη.

ένα αγαπημένο θρακιώτικο ζωναράδικο με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου, ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 60 στο σημερινό αλάτι της γης, σε αυτό το μουσικό διπορικό μας σε όλο τον ελληνισμό. Και από τη Θράκη να ανοιχτούμε τώρα στο Αιγαίο, πρώτος μας σταθμός στα Δωδεκάνησα, το Θαλασσάκι από τη Λέρο με τη Δικαία Παπαδημητρίου.

από τις κλασικές ηχογραφήσεις της δωδεκανησιακής μουσικής, το Θαλασσάκι με τη Δικαία Παπαδημητρίου, και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στη Λέρο με άλλη μια κλασική ηχογράφηση, το Τζιβαέρι, στην πρώτη δισκογραφική ερμηνεία της Δόμνας Σαμίου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

γνωστό και αγαπημένο μικρασιάτικο τραγούδι, στο «Πα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς», με τον δάσκαλο της Εθνικής Μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, και τη χοροδία του συλλόγου του. Στα παράλια της Ιωνίας, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Σήμερα ένα οδηπορικό σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού, με ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 60. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και από τα παράλια της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα στα Δωδεκάνησα. «Εστολή σαν το Σπερβέρι, λάμπη σαν το Περιστέρι», τραγούδι του γάμου από τη Ρόδο που αναφέρεται στο στόλισμα από το Σπερβέρι, το νηφικό ολοκέντητο κάλυμα που βάζουν στο κρεβάτι των νεονύμφων.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι για το Σπερβέρι, παραδοσιακό ολοκέντητο κάλυμα του νηφικού κρεβατιού. Στη Βενετιά το Ιφάνασι, στην Πόλη το Κενδύσασι, στη Ρόδο το Στολίσασι, παπάδες το Βλοήσασι. Και εμείς να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα με ένα εμβληματικό, πολύ γνωστό και αγαπημένο δωδεκανησιακό τραγούδι. Πέρα στους Πέρα Κάμπους.

Καλησπέρα στους Περακάμπους, Δικαία Χατζηδάκη, και εμείς να αφήσουμε τα Δωδεκάνησα για να έρθουμε τώρα στις Κυκλάδες, ένα μουσικό διπορικό με ηχογραφήσεις, κλασικές ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 60 στο σημερινό αλάτι της γης, και από τις ωραιότερες ερμηνείες της Ειρήνης Κονιτοπούλου Λεγάκη, ο μπάλος «Ωραία που είναι την Αυγή». Στο βιολί ο αδελφός της, ο Γιώργος Κονιτόπουλος.

Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει, χαρά σε εκείνη την καρδιά που δεν αναστενάζει. Η υπέροχη ερμηνεία από την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, σημείο αναφοράς για την νησιώτικη και κυκλαδίτικη μουσική παράδοση. Να κρατήσουμε το βιολί του Γιώργου Κονιτόπουλου, αυτή τη φορά τραγουδά κιόλας, καθώς από τον μπάλο θα περάσουμε σε έναν αξιώτικο πηδηχτό χορό. Γνωστό και αγαπημένο και εδώ, το λουλουδάκι του Μπαξέ.

το λουλουδάκι του Μπαχτσέ, ο Γιώργος Κονιτόπουλος να τραγουδά και να μιμείται με το βιολί του τον ήχο από την τσαμπούνα, αυτό το παμπάλαιο λαϊκό μουσικό όργανο του Αιγαίου. Και εμείς να συνεχίσουμε στο Αιγαίο, βρίσκοντας και πάλι τη φωνή της Ειρήνης Κονιτοπούλου, από τις Κυκλάδες θα πάμε στη Λίμνο. Βρέ και χαγιά περήφανε, ο Κεχαγιάδικος, ο χορός των βοσκών της Λίμνου.

ένα μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού και να κλείσουμε στο Αιγαίο με μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών από τους δίσκους του Γραμμοφώνου, ο Στελάκης Περπινιάδης μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, και ξεκινά μια ψαροπούλα.

Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, θα πραγματοποιήσουμε τον περίπατο της Ακροπόλεως και θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής όλα εκείνα τα σημεία που μπορεί κάποιος να αντικρίσει και τα μνημεία που μπορεί κάποιος να αντικρίσει σε αυτόν τον περίπατο από την βόρεια στη νότιο κλητή της Ακροπόλεως. Και το ενδιαφέρον νομίζουμε ότι είναι ότι μέσα στον περίπατο αυτό θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα και κάποια σημεία που είναι άγνωστα, θα λέγαμε, στο ευρύτερο κοινό, πέρα βεβαίως από εκείνα τα μνημεία που είναι ιδιαιτέρως γνωστά. Μέσα λοιπόν από τη μελέτη της γνωστής αθηναιογράφου και συγγραφέως της κυρίας Άρτεμις Σκουμπουρθή θα επιχειρήσουμε σήμερα να κάνουμε αυτή την διαδρομή. Άλλωστε η ονομασία αυτή, ο περίπατος δηλαδή της Ακροπόλεως, καθιερώθηκε από την αρχαιότητα, έτσι για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, για το μονοπάτι δρόμο που περιτριγύριζε τον λόφο της Ακροπόλεως και ανηφόριζε στα δυτικά, στην ήπια άνοδο προς τα υψηλότερα σημεία του. Ο περίπατος αυτός είχε μήκος 5 σταδίων και 8 ποδών, δηλαδή 900 με 930 μέτρα. Κατά τον τραυλό έφτανε τα 1100 μέτρα. Ξεκινούσε μπροστά από τη Διασταύρωση με την οδό των Παναθηναίων και περνούσε από τα 7 ιερά των κλητείων της Ακροπόλεως. Συνέδεε τα πανάρχια προσκυνήματα των πρώτων ανθρώπων της Αθήνας πάνω στη βόρεια κλητή, έστριβε στην ανατολική πλευρά, έτεμνε το θέατρο του Διονύσου χωρίζοντάς το σε θέατρο και επιθέατρο, περνούσε μπροστά από το Ασκληπείο τα ιερά της νότιο-δυτικής πλευράς και κατέληγε στην ανηφορική δυτική πρόσβαση της Ακροπόλεως. Όλη αυτή τη διαδρομή λοιπόν ραδιοφωνικά θα επιχειρήσουμε να πραγματοποιήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και όπως είπαμε θα βρεθούμε μπροστά σε γνωστά αλλά και πολύ λίγο γνωστά σημεία της Ακροπόλεως που προφανώς και αξίζει νομίζουμε να πούμε κάποια πράγματα και γι' αυτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή μας διαδρομή, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή μας, από τη Βόρεια Κλητή και από την Κλεψίδρα. Τα πρώτα ερείπια που συναντάμε εκεί, όταν περιδιαβαίνουμε τον περίπατο ανάμεσα στις αρχαιότητες, είναι αυτά της Κλεψίδρας. Τι ήταν αυτή η Κλεψίδρα τώρα? Πρόκειται για την ονομαστή κρίνη της αρχαίας Αθήνας, γνωστή ήδη από την προϊστορική εποχή. Οι Αθηναίοι των Μυκηναϊκών χρόνων λάξευσαν τα βράχια για να χρησιμοποιήσουν το νερό της πηγής. Λέγεται λοιπόν πως η Κλεψίδρα ονομαζόταν Εμπεδό και άλλαξε όνομα διότι τα νερά της δεν πλημμύριζαν ποτέ, αλλά ποτέ πάλι δεν ήταν και φανερά. Στην αρχή λοιπόν του 5ου π.Χ. αιώνα, ο Κίμων έδωσε στην Κλεψίδρα την αρχιτεκτονική της μορφή. Αυτή την εποχή χτίστηκε ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με στοά σε σχήμα γάμα, στο βάθος του οποίου βρισκόταν η δεξαμενή του νερού. Στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας τώρα, τον 1ο μετά Χριστόν αιώνα, έπεσαν βράχια μέσα στην κρίνη, οπότε χρειάστηκε μια ειδική διαμόρφωση για να μπορούν πάλι οι Αθηναίοι να βγάζουν νερό από το σημείο αυτό. Με αυτή τη μορφή λοιπόν είδε την πηγή ο Παυσανίας κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Φαίνεται λοιπόν πως λίγο αργότερα έπεσαν κι άλλα βράχια που κάλυψαν την πηγή, με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι της ίστατης αρχαιότητας να βγάζουν νερό από ψηλά,
οπότε η κρίνη έμοιαζε με πηγάδι. Στα χριστιανικά χρόνια η κλεψίδρα καθαγιάζεται και αυτή και πάνω στα χορταριασμένα ερυπιά της κτίζεται το εκκλησάκι «Οι Άγιοι Απόστολοι» στα Μάρμαρα. Στα μέσα του 13ου μετά Χριστόν αιώνα, οι Φράγκοι συμπεριέλαβαν την κλεψίδρα στην οχύρωση της Ακροπόλεως. Λίγο αργότερα, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η πηγή θαύτηκε κάτω από τα βράχια και τελικά ξεχάστηκε. Όμως το 1822, όταν προσωρινά απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Τούρκους, την ανακάλυψε μέσα από τα βιβλία ο αγωνιστής και πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος Κυριακός Πιτάκης και την έκανε γνωστή στους Έλληνες οπλαρχηγούς. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης μάλιστα στα απομνημονεύματά του θα γράψει: «Ήταν σε αυτό το πηγάδι και μια εκκλησούλα, το νερό γλυφό, όμως γερό». Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο πλαρχηγός και φρούραρχος της Ακροπόλεως, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το νερό της κλεψίδρας σε ενδεχόμενη πολιορκία μεγάλης διάρκειας. Γι' αυτό οχύρωσε με τείχο την πηγή και έφτιαξε πέρασμα εσωτερικά, ώστε να μπορούν οι υπερασπιστές του κάστρου να παίρνουν όσο νερό χρειάζονται. Αυτό το έργο ήταν η τάμπια του νερού. Μνήμες λοιπόν τουλάχιστον 3.300 χρόνων συνθέτουν την ιστορία της κλεψίδρας και καθώς το νερό τρέχει άφθονο, στην υδάτινη αρτηρία της η ιστορία συνεχίζεται. Από εκεί και λίγο πιο δίπλα από την κλεψίδρα, πάνω από τον περίπατο, συναντάμε τη σπηλιά του Απόλλωνος. Ο Παυσανίας την αποκαλεί «Απόλλωνος ιερών εν σπηλαίο». Αλλά εκεί ο Απόλλωνας λατρεύεται ως πίθιος, από δελφική επίδραση, αλλά και ως υποκρέος, επειδή λατρεύεται στις ακραίες πέτρες. Κάθε 4 χρόνια λοιπόν, κατά τα τέλη Ιουλίου, οι 9 άρχοντες της Αθήνας μετά την εκλογή τους, αφού πρώτα ορκίζονταν στην αγορά, στο βωμό του πατρόου Απόλλωνος, έρχονταν εκεί για να δώσουν έναν δεύτερο όρκο. Ορκίζονταν μεταξύ άλλων πως αν δεν κυβερνήσουν σωστά την πόλη τους ή γίνουν καταχραστές του δημοσίου χρήματος, τότε θα πρέπει να στήσουν στο ιερό σπήλαιο χρυσό άγαλμα του Απόλλωνα Πυθίου Πατρόου. Βεβαίως τέτοια αγάλματα δεν βρέθηκαν ποτέ, ούτε υπάρχει πληροφορία σχετική με την ύπαρξή τους. Επιπλέον, αυτοί οι 9 άρχοντες, όταν τελείωναν τη θητεία τους, πρόσφεραν στον ίδιο χώρο μια μαρμάρινη πλάκα με γλυπτά στεφάνια δάφνης και μερτιάς σε ανάμνηση της επιτυχημένης θητείας τους. Μάλιστα τέτοιες πλάκες βρέθηκαν άφθονες μέσα στη σπηλιά και στην γύρω περιοχή. Δίπλα τώρα από αυτή τη σπηλιά, μιλάμε πάντοτε για την Ακρόπολη, έτσι, σε κάποια σημεία που προφανώς δεν μπορεί ο απλός επισκέπτης πολύ εύκολα να βρεθεί. Δίπλα στη σπηλιά του Απόλλωνος λοιπόν ανοίγεται μια δεύτερη, επίσης επιβλητική σπηλιά αφιερωμένη στον Δία. Εκεί λατρεύεται ως Ολύμπιος, Αστραπαίος και Κεράβνιος. Από φιλολογικές μάλιστα μαρτυρίες γνωρίζουμε πως στη σπηλιά του Διός Αστραπαίου συγκεντρώνονταν οι πυθαϊστές κάθε άνοιξη και περίμεναν την αστραπή, σημάδι του Διός όπως πίστευαν, για να ξεκινήσουν την πορεία τους προς τους δελφούς. Αυτοί οι πυθαϊστές λοιπόν ήταν οι επίλεκτοι Αθηναίοι πολίτες που αντιπροσώπευαν την πόλη στις δελφικές εορτές των Πυθίων. Πολλές φορές παρέμεναν εκεί ολόκληρα μερόνυχτα, έως ότου διέκριναν από μακριά, από την κορυφή άρμα της Πάρνηθας, την αστραπή του Δία, και τότε πορεύονταν προς τους δελφούς. Από εκείνα τα χρόνια έχει επιβιώσει η παροιμιώδης ρίση «οπόταν διάρματος αστράψει». Οι πυθαϊστές, επιστρέφοντας από το δελφικό ιερό, έφερναν καινούργια αμόλυντη φωτιά, νέον φως όπως το λέγαν, για να καθάρουν τα ιερά της Αθήνας. Και μιας και μιλάμε για τις σπηλιές της Ακροπόλεως, οι οποίες προφανώς και δεν είναι ιδιαίτερως γνωστές στο ευρύτερο κοινό, να πούμε ότι δίπλα
και ανατολικότερα από τη σπηλιά του Διός Αστραπαίου, συναντάμε μια άλλη μικρή σπηλιά αφιερωμένη στην θεότητα των δασών και των βοσκών, τον Πάνα. Η λατρεία του Πανός άλλωστε ήρθε αργά στην Αθήνα, μετά δηλαδή τη νίκη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Η παράδοση λέει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου, πως οι Αθηναίοι έστειλαν τον Φιδιππίδη ως αγγελιαφόρο στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια για την αντιμετώπιση των Περσών. Οι Σπαρτιάτες όμως, προφασιζόμενοι μια θρησκευτική γιορτή, αρνήθηκαν αυτή τη βοήθεια. Ο Παν υποσχέθηκε στον δρομέα Φιδιππίδη, όταν επέστρεφε προβληματισμένος από τη Σπάρτη, ότι θα βοηθήσει τους Αθηναίους στον αγώνα εναντίον των Περσών. Πραγματικά λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την παράδοση που μας αναφέρει και ο Ηρόδοτος, ο Παν εμφανίστηκε στο πεδίο της μάχης στο Μαραθώνα και σκόρπισε πανικό στους βαρβάρους, βοηθώντας τους λιγοστούς Αθηναίους να τους κατατροπώσουν. Οι Αθηναίοι ευγνωμονούντες τίμησαν εκεί λοιπόν τον Πάνα και κάθε χρόνο οργάνωναν μια λαμπαδιδρομία. Λάξεψαν μάλιστα πάνω στον βράχο μικρές κόγχες όπου ακουμπούσαν τα αφιερώματά τους, όπως μικρά γαλματάκια, αυλούς, ακόμα και λιχουδιές. Η σπηλιά επίσης του Πανός μας είναι γνωστή και από ένα έργο του Αριστοφάνη. Στα χριστιανικά χρόνια τώρα το ιερό σπήλαιο του Πανός γίνεται εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου και στο τέλος του 19ου αιώνα το κατεστραμμένο από τους Τούρκους ξεχασμένο προσκύνημα γίνεται κέντρο μιας πρωτότυπης λατρείας. Οι πιτσιρικάδες από τις παλές γειτονιές που παίζοντας ανακάλυψαν ζωγραφημένη στο τείχωμα της σπηλιάς εικόνα Αγίου, έδωσαν στον άγνωστο Άγιο το όνομα Λανιάρης και αποφάσισαν να τον γιορτάζουν με τα φανών και λαμπάδων τις νυχτερινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής με συνοδεία κρασιού. Το έθιμο λοιπόν αυτό κράτησε έως το 1934, όπως μας πληροφορεί η κυρία Σκουμπουρδή, οπότε και περιφράχτηκε με σειρματόπλεγμα ο συγκεκριμένος χώρος. Πολύ κοντά στη σπηλιά του Πανός ξεχωρίζουν τα λαξεύματα σκάλας που οδηγούσε πάνω στην Ακρόπολη. Ήταν, θα λέγαμε, μια δευτερεύουσα είσοδος που είχε διαμορφωθεί ήδη ακόμη από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Και αφήνοντας πίσω μας αυτή τη σπηλιά του Πανός, μιλώντας έτσι στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής για όλα αυτά τα σημεία της Ακροπόλεως που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να μπορεί να έχει έτσι μια οπτική επαφή και να μπορεί να τα προσεγγίσει περισσότερο, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα με την Μυκηναϊκή Κρίνη και την πιθανολογούμενη σπηλιά της Έρσης. Γιατί λέμε πιθανολογούμενη, θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Σήμερα λοιπόν σας προτρέπουμε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στον λεγόμενο περίπατο της Ακροπόλεως, τον οποίο οριοθετήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε από τη Βόρεια Κλητή και η διαδρομή μας θα στρίψει στην ανατολική πλευρά. Θα βρεθεί με το θέατρο του Διονύσου και από εκεί και πέρα θα φτάσουμε στο Ασκληπείο και τα ιερά της νοτιοδυτικής πλευράς. Κατέληγε όλη αυτή η διαδρομή στην ανηφορική δυτική πρόσβαση της Ακροπόλεως και ήταν μία από τις διαδρομές που διάλεγαν οι Αθηναίοι για να μπορέσουν να βρεθούν κοντά στα δικά τους ιερά εκείνης της εποχής. Και μιας και αναφερθήκαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής και στα πρώτα σημεία αυτού του οδηπορικού στις πηγές της Ακροπόλεως, θα συνεχίσουμε με τέτοια σημεία, λιγότερο γνωστά θα λέγαμε, επιχειρώντας να πούμε κάποια πράγματα για την Μυκηναϊκή Κρίνη και τη σπηλιά της Έρσης. Ανατολικότερα, λίγα μέτρα από τη σκάλα του Πανός, σχηματίζεται ένα εντυπωσιακό σπήλαιο που έως πρόσφατα αποδίδαμε στην Άγλαυρο. Από τις τελευταίες έρευνες και μελέτες, εικάζεται πως μάλλον πρόκειται για το ιερό της Έρσης, ενώ η Άγλαυρος λατρευόταν στο μεγάλο σπήλαιο της Ανατολικής Πλαγιάς. Το σπήλαιο της Έρσης είναι στην πραγματικότητα μια κρίνη που διαμορφώθηκε όταν οι Μυκηναίοι περιτύχιζαν την Ακρόπολη στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα π.Χ. Εκεί λοιπόν εντόπισαν την πηγή. Το άνοιγμά της βρισκόταν πάνω στην Ακρόπολη κοντά στο Ερεχθείο. Η κρίνη έχει βάθος 18 μέτρων από την επιφάνεια της Ακροπόλεως και στη μέση περίπου συναντά τη σπηλιά. Υπάρχουν βαθμίδες λαξευμένες στον βράχο από όπου κατέβαιναν οι Αθηναίες της Μυκηναϊκής εποχής για να γεμίσουν τις στάμνες τους με νερό. Φαίνεται πως υπήρχαν και βαθμίδες από ξύλο. Αυτές πρέπει να ήταν δοκάρια που ακουμπούσαν στις λαξευτές αντικριστές υποδοχές των βράχων. Σήμερα μέσα στη σπηλιά υπάρχουν τέτοια δοκάρια από μίμηση των αρχαίων που τοποθετήθηκαν για τη μελέτη του σπηλαίου. Η Μυκηναϊκή Κρίνη χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα 30 χρόνια περίπου από ό,τι δείχνουν τα όστρακα των αγκείων που βρέθηκαν εκεί. Μάλλον κάποια κατολίσθηση των βράχων σκέπασε την πηγή με αποτέλεσμα να ξεχαστεί το κάτω μέρος της, όχι όμως και το επάνω, που χρησιμοποιήθηκε ως μυστική έξοδος της Ακροπόλεως. Το πέρασμα αυτό συνδέεται με μια νέα ηρωική σελίδα της ελληνικής ιστορίας που γράφτηκε την 30 Μαΐου του έτους 1941, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής δηλαδή. Τη βραδιά αυτή, δύο νέοι σπουδαστές, ο Μανώλης Γλέζος της ΕΣΟΕ και ο Απόστολος Άντας της Νομικής, πέρασαν το άνοιγμα, χρησιμοποίησαν τα αρχαία βαθμιδωτά λαξεύματα και ανέβηκαν απαρατήρητοι από τους Γερμανούς φρουρούς στην Ακρόπολη. Αθόρυβα πλησίασαν τη σβάστικα, τη χιτλερική σημαία και την κατέβασαν από τον ιστό της. Κατέβηκαν πάλι από την ίδια σπηλιά και μέσα στα θολά νερά της πηγής πέταξαν το μισητό σύμβολο του κατακτητή. Μετά την απελευθέρωση αναγνωρίστηκαν ως οι πρώτοι αντιστασιακοί παρτιζάνοι της Ευρώπης. Πάνω τώρα πάντοτε στον αρχαίο περίπατο, πολύ κοντά στην σπηλιά της Έρσης, μόνο λίγα μέτρα πιο εκεί, βρίσκεται το υπαίθριο ιερό της Αφροδίτης εν Κήπης. Ανάλογη λατρεία συναντάμε και στην περιοχή του Ολυμπίου, έξω από την αρχαία πόλη στη θέση Κήπη, αλλά και στο Δαφνί, πλάι στην Ιερά Οδό. Όμως το τέμενος της Ακροπόλεως θεωρείται αρχαιότερο και σημαντικότερο. Εκεί η λατρεία της Αφροδίτης αντικατέστησε τη λατρεία της Μυκηναϊκής θεάς με τα Περιστέρια, που λατρευόταν ως θεά της γονιμότητας κοντά στις Μυκηναϊκές εισόδους στην Ακρόπολη. Πράγματι λοιπόν στην βορεινή είσοδο υπήρχε λατρεία της Αφροδίτης εν Κήπης, ενώ στη δυτική είσοδο αντίστοιχα λατρεία της Αφροδίτης Πανδύμου. Σε αυτό λοιπόν το τέμενος της Αφροδίτης έρχονταν μια καλοκαιρινή νύχτα οι αρηφόρες με τα άρητά τους. Στην τελετή των αρηφόρων αναβίωνε ένα πανάρχιο αγροτικό δρόμενο που είχε ως σκοπό την ενίσχυση της εφορίας της γης. Λογικά λοιπόν σχετίζεται η τελετουργία αυτή των αρηφόρων με το ιερό της Αφροδίτης της γονιμότητας. Πάνω λοιπόν στον βράχο του Τεμένους ξεχωρίζουμε τις λαξευμένες τετράπλευρες κόγχες όπου εναπόθεταν οι αρχαίοι λάτρεις τα αφιερώματά τους. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν πολλές αναθηματικές επιγραφές για την Αφροδίτη. Το 1988, κάτω από το ιερό της Αφροδίτης, κατά την κατεδάφιση ενός παλαιού πλακιώτικου σπιτιού στην οδό Επιχάρμου 19, βρέθηκαν κομμάτια μιας μικρής μαρμάρινης κασέλας με μεντεσέδες και κλειδαριά που χρησίμευε ως κουμπαράς και ανήκε στο ιερό αυτό. Η επιγραφή του μάλιστα μας πληροφορεί: «Θησαυρός απαργές ο Αφροδίτη ουρανία, προτέλεια γάμου μία δραχμή». Σύμφωνα λοιπόν με την επιγραφή, αλλά και από άλλα παρόμοια ευρήματα, γνωρίζουμε ότι κάθε Αθηναία πριν παντρευτεί έριχνε μία δραχμή στον κουμπαρά της Αφροδίτης, ελπίζοντας στην ανταπόκριση της ίδιας. Ότι δηλαδή θα της χαρίσει έναν άντρα και γονιμότητα στον έγκαμο βίο της. Σε αυτό το ρομαντικό περιβάλλον του ιερού, η θέα μιας Αθήνας που ακόμα και σήμερα πνιγμένη στο τσιμέντο εντυπωσιάζει, καθώς προβάλλει μέσα από τους ορεινούς όγκους, είναι ίσως ο ιδανικός χώρος για που διάλεξαν οι Αθηναίοι για τη λατρεία της Αφροδίτης. Πάνω στο τείχος της Ακροπόλεως ξεχωρίζουν ενσωματωμένα από τον Θεμιστοκλή αρχιτεκτονικά μέλη ναών των αρχαϊκών και των προκλασικών χρόνων που κατέστρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ. Τα κομμάτια που αφορούν στην ανοδομία ανήκουν στους αρχαϊκούς ναούς, ενώ οι ημίεργοι σπόνδελοι προέρχονται από τον προκλασικό Παρθενώνα που δεν πρόλαβαν οι Αθηναίοι να ολοκληρώσουν. Οι θλιβερές μνήμες της περσικής εισβολής εντυχίστηκαν στο βόρειο τείχος για να μην ξεχνούν οι Αθηναίοι τη βαρβαρική πρόκληση που θα μπορούσε να κάνει πάλι την εμφάνισή της. Και από εδώ και πέρα κατευθυνόμαστε πλέον στην ανατολική κλητή της Ακροπόλεως μετά τις αναφορές που ετοιμάσαμε για την βόρεια κλητή. Και επειδή μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε σπήλαια της Ακροπόλεως, θα συνεχίσουμε έτσι για λίγο ακόμα. Θα πάμε λοιπόν στη σπηλιά της Αγράβλου. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια κάποιων έργων διαμόρφωσης του αρχαίου περιπάτου, μπροστά από την ανατολική σπηλιά βρέθηκε τυχαία στο ίδιο σημείο που είχε στηθεί στην αρχαιότητα in situ, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, μια επιγραφή. Πρόκειται λοιπόν για ένα ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου το 247 π.Χ. επί πολιεύκτου άρχοντος, όπου τιμάται η ιέρεια του ιερού της Αγράβλου Τιμοκρίτη για την πολύτιμη προσφορά της στις θυσίες και την πανηχίδα της Αγράβλου και άλλων θεοτήτων στο τέλος του πολιτικού έτους, ώστε να τελεστούν όλα άψογα και με απόλυτη τάξη. Και η επιγραφή τελειώνει με την απόφαση να γραφεί σε λίθινη στήλη και να στηθεί μπροστά στο ιερό της Αγράβλου με το πολύτιμο αυτό έβριμα. Είμαστε σίγουροι πως η σπηλιά αυτή είναι η περίφημη της Αγράβλου και όταν κάποτε ανασκαφεί θα μας επιφυλάξει προφανώς και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις. Ποια ήταν όμως η Άγραβλος? Ήταν κόρη του Κέκροπα. ήταν η πιο αγαπημένη βασιλοπούλα των Αθηναίων και εξελίσσεται σε σημαντικότατη θεότητα. Το όνομά της προέρχεται ετυμολογικά από δύο τύπους, άγλαυρος, έγλη δηλαδή, και άβρα, και άγραυλος, αγρός και αυλός. Είναι ένα άλλο όνομα με το οποίο συναντάμε την ίδια θεότητα. Εκεί λοιπόν μπροστά στο επιβλητικό ιερό της, ορκίζονταν και έπαιρναν τα όπλα, ασπίδα και δόρη, οι 18χρονοι Αθηναίοι. Εκεί έδιναν και τον περίφημο όρκο. Ού κατεσχυλώ τα όπλα τα ιερά. Στο τέλος του όρκου, με τη φράση «τα ιερά και τα πάτρια τιμήσω», επεκαλούνται ως ίστορες θεούς, δηλαδή ως μάρτυρες θεούς, τους άγραυλων ενιάλιων δία αυξό θαλό γεμόνι, και πρώτη απ' όλους την άγραυλο. Αυτή λοιπόν η λεπτομέρεια μαρτυρεί πόσο σπουδαία ήταν η Αθηναία βασιλοπούλα για τους αρχαίους Αθηναίους. Από εκεί θα κατευθυνθούμε αμέσως τώρα προς την νότια κλητή της Ακροπόλεως και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα για το ιερό του Διονύσου και το θέατρο και όπως καταλαβαίνετε από τη σημασία του συγκεκριμένου μνημείου θα μείνουμε και λίγο περισσότερο χρονικά στο σημείο αυτό. Αν πρέπει όμως να πούμε κάποια πράγματα αρχικά για την νότια κλητή της Ακροπόλεως, αξίζει να αναφέρουμε ότι η κόρα του Ιερού Βράχου από την νότια πλευρά ακόμα και σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αρχικά, τη ματιά εχμαλωτίζει ο Παρθενώνας, το επάνω μέρος, όπου δοξάζονται οι αρχιτεκτονικοί και οι γλυπτικοί. Ύστερα η ματιά χαμηλώνει και αγκαλιάζει με σεβασμό τον χώρο που θριάμβευσαν ο μεγάλος λόγος, η μεγάλη ποίηση και η αρμονία της μουσικής. Κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα, το Διονυσιακό θέατρο και τα γειτονικά του μνημεία, η αλήθεια είναι ότι δεν υστερούν σε δόξα. Λειτουργήσαν άλλωστε ως πνευματικό κέντρο της Αθήνας, γαλούχησαν πνευματικά τους Αθηναίους και τους οδήγησαν στα μεγάλα επιτεύγματα του Χρυσού Αιώνα. Γι' αυτόν τον χώρο λοιπόν θα μιλήσουμε αμέσως μετά την μικρή διακοπή που θα κάνουμε αμέσως τώρα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα δρόμοι και στην πίστη και στην ιστορία, και νομίζουμε ότι το σημερινό μας οδηπορικό αντανακλά απολύτως τον τίτλο της εκπομπής μας, δρόμοι στην πίστη, στην πίστη των αρχαίων ημών προγόνων και στην ιστορία όλων αυτών των σπουδαίων μνημείων, αλλά και λιγότερο γνωστών χώρων της Ακροπόλεως, με τους οποίους επιχειρήσαμε να αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή και σε αυτούς. Τώρα βεβαίως πάμε στα πολύ πιο γνωστά σημεία της Ακροπόλεως και στεκόμαστε πραγματικά με δέος μπροστά σε αυτό το θέατρο, σε αυτό τον χώρο που ουσιαστικά αποτέλεσε τον πυρήνα του πνευματικού κέντρου της αρχαίας Αθήνας. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν και μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το Διονυσιακό Θέατρο, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Μιλήσαμε λοιπόν πιο πριν για τον πυρήνα του πνευματικού κέντρου της αρχαίας Αθήνας, και δίχως άλλο το Διονυσιακό Θέατρο αποτέλεσε έναν τέτοιο πυρήνα. Ονομάζεται λοιπόν Διονυσιακό, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, επειδή χτίζεται στην άκρη του τεμένους του Διονύσου Ελευθερέως. Και ο Διόνυσος εκεί ονομάζεται Ελευθερεύς, διότι η λατρεία του ήρθε από τις ελευθερές της Βιωτίας. Την έφερε ο Αθηναίος Πήγασος μαζί με το Ξώανο του Διονύσου τον 6ο π.Χ. αιώνα. Ο Διόνυσος λοιπόν ήταν θεός της βλάστησης, ένας από τους θεούς που πέθαιναν και ανασταίνονταν, όπως ο Άδωνης των Ελλήνων, ο Όσυρης των Αιγυπτίων. Ο θάνατός του συμφόλιζε την καταστολή της φύσης τον χειμώνα, ενώ από και πέρα επανερχόταν με την αναγέννηση της φύσης κάθε άνοιξη. Αρχικά λοιπόν μέσα στο Ιερό Τέμενος, γύρω στα 540 π.Χ., κτίστηκε ένας μικρός αρχαϊκός ναός με δύο κίονες και τον σικό του, όπου φυλαγόταν το Ξώανο του Διονύσου. Αργότερα τώρα, στα κλασικά χρόνια τον 4ο π.Χ. αιώνα, κτίζεται ένας μεγαλύτερος ναός, στο εσωτερικό τμήμα του οποίου βρισκόταν και το θαυμάσιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διονύσου, φιλοτεχνημένο από τον Αλκαμένη. Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε τα θεμέλια των δύο ναών, αλλά και άλλα ερείπια που πιστεύεται πως ανήκουν στον βωμό του Τεμένους. Στη βορεινή πλευρά τώρα του Διονυσιακού Τεμένους, μεταξύ του αρχαϊκού ναού και της σημερινής σκηνής, υπήρχε η πρώτη κυκλική ορχήστρα, όπου οι λάτρεις του Διονύσου παρουσίαζαν μία από τις τελετουργίες τους, τον Διθύραμβο. Πρόκειται για ένα χωρικό, λυρικό τραγούδι και δρόμενο, το οποίο αναφερόταν στις περιπέτειες του Διονύσου. Στην εξέλιξή του ο Διθύραμβος αποδεσμεύεται από το διονυσιακό περιεχόμενό του και από εκεί και πέρα βεβαίως δημιουργείται η τραγωδία. Όσο για την κωμωδία, οφείλει την καταγωγή της στον Αττικό Κόμο, που ήταν ένα διονυσιακό τραγούδι επίσης με ελευθεροστομίες. Αυτές τις απόψεις άλλωστε διδάσκει η ποιητική του Αριστοτέλη. Θέατρον σημαίνει θέση, από όπου θεάται κάποιος, δηλαδή βλέπει, παρακολουθεί και κρίνει. Προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα θεάστε. Σημαίνει και τον χώρο όπου πραγματοποιείται το θέαμα.
σημαίνει εν τέλει και το θέαμα αυτό καθεαυτό. Το θεατρικό θέαμα είναι πράξη συλλογική και ολοκληρώνεται με τη μέθεξη και τη σύμπραξη τόσο των δημιουργών του όσο και των θεατών του. Όλες οι μορφές της τέχνης, ακόμα και οι εικαστικές, συγκεντρώνονται μέσα στο θέατρο. Γι' αυτό και κανένα είδος τέχνης δεν πραγματοποιεί όσο το θέατρο την καθολική μέθεξη. Θέατρον είναι η λέξη που γεννήθηκε στην Αθήνα μαζί με τους μεγάλους τραγικούς ποιητές και την ποίησή τους. Στην Αθήνα άλλωστε για πρώτη φορά το θέατρο από λειτουργία καθαρά θρησκευτική πήρε την αισθητική και κοινωνική μορφή των ημερών μας. Μάλιστα στην Αθήνα των αρχαϊκών χρόνων, το 534 π.Χ., καθιερώνονται για πρώτη φορά οι θεατρικοί αγώνες και αναδεικνύεται νικητής ο Θέσπης, που θεωρείται πατέρας της έννοιας ηθοποιός. Το πρώτο υποτυπώδες θέατρο της Αθήνας βρισκόταν στον ανοιχτό χώρο της αγοράς. Μερικοί ταυτίζουν αυτό με το Λίνεον. Οι Αθηναίοι λοιπόν τότε, καθισμένοι σε ξύλινα ίκρια, παρακολουθούσαν εκεί τους θεατρικούς αγώνες. Αυτά τα ξύλινα ικριώματα κατέρευσαν το 498 π.Χ. όταν ο Αισχύλος ανταγωνιζόταν τον Χυρίλο και τον Πρατίνα. Έκτοτε, οι θεατρικές εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο ιερό του Διονύσου, στη νότια πλευρά της Ακροπόλεως. Το θέατρο οικοδόμημα εξελίσσεται και διαμορφώνεται, παράλληλα με την εξέλιξη του αρχαίου δράματος μέσα στο Διονυσιακό θέατρο. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως όταν παίχτηκαν οι πρεμιέρες των αθανάτων έργων, το Διονυσιακό θέατρο δεν ήταν παρά ένας πρόχειρα διαμορφωμένος χώρος με χωμάτινες και ξύλινες κατασκευές. Αρχικά διαμορφώθηκε η κυκλική ορχήστρα, δηλαδή ο ειδικός χώρος για την όρχηση του χορού, όπου χορός και υποκριτές κάνουν ρυθμικές κινήσεις υπό τον ήχο του χορικού. Στη μέση της ορχήστρας υπήρχε η θυμέλη και πλάι της στηνόταν το άγαλμα του Διονύσου τις μέρες των δραματικών αγώνων, ώστε ο Διόνυσος να απολαμβάνει τις προστιμήν του παραστάσεις. Το κύλον του θεάτρου διαμορφώθηκε σιγά σιγά στη νότια πλευρά της Ακροπόλεως, βαθμιδωτά και αμφιθεατρικά μπροστά και έξω από την κυκλική ορχήστρα, παίρνοντας σχήμα ημιελιψοειδές. Ο χώρος λοιπόν όπου κάθονταν οι θεατές κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις δημοκρατικές αντιλήψεις της κλασικής Αθήνας, έτσι ώστε όλοι οι θεατές να έχουν την ίδια θέα προς την ορχήστρα και προπάντων την ίδια ακουστική. Ο Λυκούργος λοιπόν το 333 π.Χ. έδωσε στο κύλον του Διονυσιακού θεάτρου τη σημερινή του περίπου όψη και έκτισε πέτρινες κερκίδες από πυραϊκό ακτίτη. Με την επέκταση του Λυκούργου, ο περίπατος της Ακροπόλεως ενσωματώθηκε στο οικοδόμημα του θεάτρου και μετατράπηκε σε διάζωμα που χώρισε τον χώρο των θεατών στο κυρίως κύλον θέατρον και στο επιθέατρον. Εδώ αξίζει όμως να αναφέρουμε και ένα εντυπωσιακό στοιχείο σε σχέση με την χωρητικότητα εκείνου του θεάτρου. Η χωρητικότητα λοιπόν έφτανε τους 17.000 θεατές. Μάλιστα στο Συμπόσιο του Πλάτωνος αναφέρεται πως όταν γέμιζε ο περίγυρος του θεάτρου μπορούσαν να χωρέσουν 30.000 θεατές. Το τρίτο μέρος του θεάτρου είναι η σκηνή. Αρχικά πρέπει να ήταν μια πρόχειρη κατασκευή από ξύλο που χρησιμεύε για να ντύνονται οι υποκριτές και μπροστά τους στερεώνονταν οι σκηνογραφίες. Στη συνέχεια γίνεται ένας πέτρινος μακρύς τείχος που αργότερα παίρνει τη μορφή στο ας με παρασκήνια στα άκρα. Και στα ρωμαϊκά χρόνια, επινέρονος, αποκτά μνημειώδη χαρακτήρα και εισχωρεί στην κυκλική ορχήστρα,
με αποτέλεσμα η ημικυκλική πλακόστρωτη ορχήστρα να χάσει τη σπουδαιότητά της και η δράση να μετατοπιστεί πάνω και μέσα στη σκηνή. Τα δρόμενα διαφοροποιούνται επίσης και παρουσιάζονται μονομαχίες, θηριομαχίες, ακόμα και ναυμαχίες. Κατά τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα δημιουργείται το λογίον, το γνωστό βήμα του φέδρου με τις ανάγλυφες πλάκες που απεικονίζουν στιγμιότυπα από τη ζωή του Διονύσου. Μετά τον θάνατο των μεγάλων τραγικών ποιητών στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, η σκηνή του θεάτρου ουσιαστικά

πρωταγωνιστικό και αντιπροσώπευε τη γνώμη του Αθηναίου πολίτη και της Εκκλησίας του Δήμου. Ήταν φυσικό βεβαίως με την παρακμή και αργότερα με την κατάλυση του θεσμού πόλεως κράτους να εκλείψει αυτός ο διδακτικός ρόλος του θεάτρου και να μειωθεί η δημοτικότητά του. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το Διονυσιακό Θέατρο γνώριζε μεγάλες δόξες κάθε χρόνο στα τέλη Μαρτίου, όταν γιορτάζονταν τα Μεγάλα Διονύσια, που συμβόλιζαν την επαναφορά του Διονύσου, τη νίκη της Άνοιξης πάνω στον χειμώνα. Ο Πίνδαρος μάλιστα μας λέει για τις ημέρες αυτές. «Τότε ξαναγεννιέται η ζωή και ανθίζουν στην αθάνατη γη μαγευτικά λουλούδια και τα γιούλια πλέκονται με τα τριαντάφυλλα για να στολίσουν τα θαυμάσια φύλλα». Αυτές οι γιορτές διαρκούσαν 6 μέρες. Η πρώτη μέρα της μεγάλης γιορτής άρχιζε με την επίσημη πομπή στους δρόμους και στο τέλος μετέφεραν το ξώανο του Διονύσου μέσα στην ορχήστρα του θεάτρου. Και η μέρα τελείωνε με θυσίες και χαρούμενα συμπόσια. Παράλληλα γινόταν ο προαγών στο οδείο, όπου παρουσίαζαν τα έργα και τους συντελεστές. Ακολουθούσαν 3 ημέρες με θεατρικούς αγώνες τραγωδίας. Μία ακόμη, η 5η μέρα, με αγώνες κωμωδίας. Η 6η μέρα ήταν αυτή της κριτικής και της απόδοσης των βραβείων. Αξίζει να αναφέρουμε, για να μπορέσουμε λίγο να πιάσουμε και το σφιγμό εκείνης της εποχής γύρω από το θέατρο, ότι οι παραστάσεις αυτές άρχιζαν νωρίς το πρωί και τελείωναν το σούρουπο με ενδιάμεσα διαλύματα για να μπορούν να ξεκουράζονται και οι θεατές. Τις ημέρες αυτές η πόλη έμοιαζε να παραλύει, καθώς όλοι πήγαιναν στο θέατρο. Το Αθηναϊκό κράτος ενίσχυε οικονομικά τους φτωχούς πολίτες με τα θεωρικά, ώστε να τους επιτρέπεται η πολυτέλεια να εγκαταλείπουν παροδικά τις εργασίες τους και να αγοράζουν εισιτήρια για τους ίδιους αλλά και τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Με την παροχή αυτή, οι οικονομικά αδύναμοι Αθηναίοι παρακολουθούσαν χωρίς κόλλημα τις θεατρικές παραστάσεις. Από εκεί και πέρα, το Διονυσιακό Θέατρο από τον 4ο π.Χ. αιώνα και μετά φιλοξένησε και την Εκκλησία του Δήμου. Να λοιπόν και μια λειτουργία που έχει να κάνει με την πολιτική εκείνης της εποχής. Για πολλά χρόνια ο Διόνυσος πρωταγωνιστούσε στις καρδιές των Αθηναίων παρά την παρακμή της πόλης. Ύστερα, τους Διονυσιακούς θριάμβους και τη μεγάλη ποίηση σκέπασαν οι κραυγές από τις θηριομαχίες των Ρωμαίων στον αλωτινό ιερό χώρο της ορχήστρας και του θεάτρου. Τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, μια παλαιοχριστιανική βασιλική ορθώνεται πάνω στην ανατολική πάροδο του θεάτρου. Τότε ο Διόνυσος κατέβηκε στον Άδη αναγκαστικά. Όμως κάθε χρόνο στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως άλλοτε στα ανθεστήρια, ανεβαίνει, έτσι πίστευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι πάλι, και κυρίευε τις καρδιές όλων αυτών που δήλωναν ακόμα θειασότες του.

Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, στα τελευταία μέτρα του σημερινού μας οδηπορικού σε αυτόν τον περίπατο της Ακροπόλεως. Και μετά το Διονυσιακό Θέατρο και την εντυπωσιακή σίγουρα ιστορία του, θα πούμε κάποια πράγματα και για το Οδείον, που δεν στερείται και αυτό στοιχείων έτσι που το κάνουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο. Αξίζει να πούμε εισαγωγικά, κάτι που πιθανότατα να αγνοούν οι περισσότεροι, ότι το Οδείον κτίστηκε με τους ιστούς των περσικών πλοίων, με λάφυρα από την αυμαχία της Σαλαμίνας, και χρησίμευε για τις μουσικές ακροάσεις των Αθηναίων. Είχε χωρητικότητα 5.000 ατόμων και εξωτερικά η όψη του θύμιζε τη σκηνή του Ξέρξη, καθώς η ροφή του κατέληγε σε κορυφή κόνου. Αυτό μας λέει ο Παυσανίας στα Αττικά του. Εσωτερικά δε είχε πολλές ομοιότητες με το τελεστήριο της Ελευσίνας. Όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος, ο Περικλής επιστάτησε προσωπικά στο κτίσιμο του Οδείου και ο ίδιος εισήγαγε ψήφισμα για να γίνονται εκεί οι μουσικοί αγώνες των Παναθηναίων. Μάλιστα πιστεύεται πως ο Περικλής υπήρξε και αθλοθέτης και συνεργάστηκε στην οργάνωση των επιμέρους αγωνισμάτων όπως του αυλού, της κιθάρας και του τραγουδιού. Διαφορετική είναι η άποψη του Βιτρούβιου στο έργο του De Architectura, που αναφέρει ότι κτίστηκε από τον Θεμιστοκλή. Από το θέατρο αριστερά μας, λέει, δηλαδή ανατολικά, βρίσκεται το Οδείο που ο Θεμιστοκλής του έβαλε ολόγυρα λίθινους κίονες και το στέγασε με τα ξύλα των περσικών πλοίων που καταστράφηκαν στη Σαλαμίνα. Το Οδείο κάηκε στον πόλεμο με τον Μηθριδάτη και μετά ανοικοδομήθηκε από τον Άριο Βαρζάνη. Αυτά μας λέει ο Βιτρούβιος. Πράγματι λοιπόν, οι μελετητές υποστηρίζουν ότι κτηριακά το Οδείο προηγείται του Λίθινου Θεάτρου του Διονύσου, ενώ στο σχέδιο της κάτωψης του θεάτρου και του Οδείου, ο ανατολικός αναλυματικός τείχος του κύλου του θεάτρου σχηματίζει γωνία για να περιλάβει τη βορειοδυτική γωνία του Οδείου. Η μουσική λοιπόν ήταν βαθιά ριζωμένη σε κάθε έκφραση της ζωής και έπαιζε ρόλο ισότιμο με αυτόν της γλυπτικής, της ποίησης του θεάτρου και της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον η μουσική συνέβαλε τα μέγιστα στο ανέβασμα και την επιτυχία μιας θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς όμως ο ήχος της αρχαίας ελληνικής μουσικής δεν μπόρεσε να φτάσει ως εμάς. Γνωρίζουμε μόνο αποσπασματικά θράψματα από αρχαίες παρτιτούρες. Το Οδείο καταστράφηκε το 86 π.Χ. όταν εισέβαλε στην Αθήνα ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας με τη στρατιά του. Πυρπολήθηκε από τους ίδιους τους Αθηναίους για να εμποδίσουν το Σύλλα να χρησιμοποιήσει την ξυλία του στη νέα του επίθεση. 25 χρόνια αργότερα, το Οδείο ξανακτίστηκε από τον βασιλιά της Καπαδοκίας Αριοβαρζάνη τον Δεύτερο. Ο περιηγητής Παυσανίας που μας περιγράφει το Οδείο το είδε ακέραιο 2 αιώνες περίπου μετά την ανοικοδόμησή του. Στο Οδείο γινόταν πριν από την έναρξη των δραματικών αγώνων ο προαγών, δηλαδή η πρώτη πράξη των διονυσιακών τελετών. Ήταν ο πρόλογος και το πρόγραμμα των δραματικών παραστάσεων που προηγούνταν του αγώνα, δηλαδή της άμυλας των ποιητών. Σήμερα στην περιοχή του αρχαίου Οδείου ξεχωρίζει μια πολύ μικρή εκκλησούλα, ο Αγιώργης ο Αλεξανδρινός. Είναι χτισμένη πάνω στο χώρο του ιερού της παλαιάς Βυζαντινής Εκκλησίας που χάθηκε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης το 1826. Στην Τουρκοκρατία, γύρω από τον Αγιώργη τον Αλεξανδρινό, υπήρχαν αρκετά σπίτια Ελλήνων. Όταν τον Αύγουστο του 1826 άναψε η Επανάσταση, η περιοχή κρατιόταν από τους Έλληνες. Όμως ανήμερα της Παναγίας, οι Τούρκοι έστησαν το κανόνι τους κοντά στην εκκλησία για να κάμψουν την ελληνική αντίσταση. Πάνω στα χαμένα ερείπια του Οδείου, γύρω από την εκκλησία, δόθηκε η μεγάλη μάχη. Τότε για στρατηγικούς λόγους οι Έλληνες οπλαρχηγοί αποφάσισαν να θυσιάσουν την εκκλησία του Αγιώργη του Αλεξανδρινού. Ανάμεσα στους υπερασπιστές της περιοχής ήταν ο στρατηγός Μακρυγιάννης και ο ίδιος αφηγείται.
από κάτω το κάστρο εις τα σπίτια ήταν μια εκκλησία και της έδεσε λαγούμι ο θάνατος, περιφημός Κώστας Λαγουμτζής. Πλάκωσε ένα πλήθος Τούρκων, αρχίσαμεν τον πόλεμον. Αφού γιώμωσε η εκκλησία μέσα και ως απάνου, στάθηκαν δύο γενναία παλικάρια και βάλαν φωτιά και πολέμησαν αντρία και σώθηκαν. Και πήγε στον αγέρα η εκκλησιά και οι Τούρκοι όλοι. Αυτό ήταν το άδοξο τέλος του Αγιώργη του Αλεξανδρινού, που ήταν εκκλησία παλαιά και δυνατή και με κουμπέν επάνω, όπως αναφέρουν οι πηγές.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
0: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εγγενιάστηκε στα Ενόφυτα το ιστορικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στη Μονή Λαύρας των Σπηλαίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χάφταρ. Υπουργός Ενέργειας στην ΕΡΤ. Ρεαλιστικές προοπτικές για υδρογονάνθρακες. Πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027 και δυνητικά έσοδα έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS. Νέος γύρος συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν από την Παρασκευή στη Γενέβη. Η Βρετανία σκληραίνει τη στάση της προς τη Ρωσία, θα προμηθεύσει με ουράνιο την Ουκρανία. Στην Αττική ο καιρός σήμερα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιερωνύμου και των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκαν στα Ενόφυτα τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του Δευτέρου, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων από την εκκλησιαστική και κοινωνική του διαδρομή. Το αρχείο φιλοξενεί πολύτιμα κειμήλια, επιστολές, έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτελώντας σημαντική παρακαταθήκη για την ιστορική έρευνα και τη μελέτη της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Μαζί με τη βιβλιοθήκη και το Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας, συνθέτει πλέον έναν ξεχωριστό πνευματικό και πολιτιστικό πυρήνα στην καρδιά των Ενοφύτων. Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος χωροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Ενοφύτων, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ακολούθησαν τα εγγένεια, με συγχωρείτε, της Λαογραφικής και Ιστορικής Συλλογής στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Ενοφύτων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην ιστορική Μονή Λαύρας του Κιέβου, όπως και κάθε άλλη παρόμοια επίθεση εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων της κοινής θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του χριστιανισμού. Σε ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο σημειώνει πως πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη και απογοήτευση την απαράδεκτη και βέβυλη πυραυλική επίθεση. Κανείς λογικός άνθρωπος και κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη βάρβαρη καταστροφική επίθεση σε βάρος ιερού προσκυνηματικού χώρου, όπως είναι η περιώνυμος Λαύρα του Κιέβου, με τη μακρά ιστορία και παράδοση που αποτελεί μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, στον οποίο εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη ρωσική επίθεση και την ολόθυμη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικά προς τον πολύπαθο ουκρανικό λαό. Χθες το απόγευμα, διπλωμάτες από όλες τις ξένες πρεσβείες που λειτουργούν στο Κίεβο ξεναγήθηκαν, σε εισαγωγικά αυτό, από την Ουκρανή Υπουργό Πολιτισμού στους χώρους καταστροφής και σε ερώτηση δημοσιογράφων τι είδαν στο χώρο, ο Έλληνας πρέσβης Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος ανέφερε «Οι ζημιές ήταν τρομακτικές. Το ότι δεν πήραν φωτιά τα εικονοστάσια οφείλεται στην αυτοθυσία των διασωστών και των πυροσβεστών που παρά τους προειδοποιητικούς ήχους της σιρήνας πως έρχονται και άλλα drones, αρνήθηκαν να απομακρυνθούν. Είχε χτυπηθεί η σκεπή του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είχε καταστραφεί το 1941 από βομβαρδισμού στο Ναζί και την είχαν επισκευάσει οι Ουκρανοί με αφορμή την επέτειο των 1000 χρόνων από την ίδρυσή της. Χτυπήθηκε με 2 drones ρωσικής κατασκευής. Όπως μας είπαν, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για να επισκευαστούν οι ζημιές. Το μεταναστευτικό βρέθηκε στην κορυφή των επαφών που είχε στην Αθήνα ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαφτάρ και υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, όπως αποκαλείται η διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Λιβύη. Τους τελευταίους μήνες οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από την Ανατολική Λιβύη. Ως εκ τούτου οι σχέσεις με τη Βεγγάζη είναι κρίσιμες. Η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ με αυτή την επίσημη ιδιότητά του είναι η πρώτη στην Αθήνα και εντάσσεται στο πλαίσιο των ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπενθυμίζεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη Βεγγάζη τον περασμένο Μάρτιο. Ο κύριος Χαφτάρ συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο άνδρες δεν περιορίστηκαν στο μεταναστευτικό, αλλά εξέτασαν τρόπους συνεργασίας στην οικονομία και στις επενδύσεις. Ενωτέθηκε επιτάπητος και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Υπενθυμίζεται πως η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία εδρεύει πλέον στη Βεγγάζη, δεν έχει εγκρίνει το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάτι που σε επίπεδο νομιμοποίησης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αποτελεί μειονέκτημα. Η αναφορά του Μαξίμου στο συγκεκριμένο πεδίο στοχεύει βεβαίως να αναδείξει πως η Αθήνα τον τελευταίο χρόνο κάνει συζητήσεις για το ενδεχόμενο οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και με τις δύο πλευρές της Λιβύης. Στις πιο λεπτομερείς συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Χαφτάρ, έγινε συζήτηση για τους τρόπους συνεργασίας Αθήνας και Βεγγάζης, ώστε να μειωθούν οι ροές. Η Ελλάδα έχει αναλάβει και εκτελέσει ήδη σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της ακτοφυλακής της Βεγγάζης, ενώ πλέον αυτά εμπλουτίζονται με νέο κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων και παροχή τεχνογνωσίας. Η Ανατολική Λιβύη είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στις πιέσεις που δέχεται στα νοτιοανατολικά σύνορά της με το Σουδάν, όπου ο εμφύλιος έχει οδηγήσει σε τεράστιες μετακινήσεις προς τη Λιβύη, αλλά και την Αίγυπτο. Η Βεγγάζη είναι πρόδειλο πως αδυνατεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτές τις πιέσεις, γι' αυτό και η Αθήνα έχει εκφράσει τη βούλησή της να βοηθήσει και πέρα από όσα έχει ήδη κάνει. Διέψευσε τα σενάρια περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky. Απαντώντας σε δημοσιεύματα περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται τέτοιο κυβερνητικό σχέδιο, μιλώντας για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό που κάνει διαχρονικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να λέει την αλήθεια στους πολίτες. Πορευόμαστε με αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μία συμφωνία αλήθειας. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν με σαφήνεια πως οφείλουμε να είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και ισορροπημένοι. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει δώσει στον Έλληνα συνταξιούχο τα περισσότερα από κάθε άλλη και θα είμαστε εδώ και στο μέλλον. Να θυμίσουμε τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά. Τα 300 ευρώ που δόθηκαν με κόστος 560 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία αφορούν το 85% των συνταξιούχων. Τις αυξήσεις συνολικά κατά 16% των συντάξεων από το 2023 έως σήμερα. Επίσης θα δώσουμε κι άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και κοστολογημένοι. Ακούμε σχάτως για τη 13η σύνταξη καθώς και για το 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Πρόκειται για δαπάνες που συνολικά θα φτάσουν στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' έτος. Το τελευταίο πακέτο που δόθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γενναιόδωρα των τελευταίων χρόνων και έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν προβλέπεται λοιπόν να δοθεί 13η σύνταξη, ούτε και 13ος μισθός στο δημόσιο, καθώς θα προκύψουν επιβαρύνσεις 4 επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δις ευρώ για τις συντάξεις και 1,5 δις ευρώ για τον επιπλέον μισθό. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα και επειδή ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε περιπέτειες. Ξεκάθαρα, στην προμετωπίδα μας είναι ο αγώνας καλυτέρευσης της ζωής και των συνταξιούχων. Αν όμως πάμε σε μία μονοθεματική αποτύπωση μέτρων στην ΔΕΘ και σε παροχές προς μία ή δύο μόνο κοινωνικές κατηγορίες, αυτό θα σημάνει πως δεν θα ασχοληθούμε με κανέναν άλλον τομέα. Μην ξεχνάμε πως έχουμε δημογραφικά προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη τόνωσης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ιδιωτικών υπαλλήλων και άλλων κατηγοριών. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα προκύψουν περαιτέρω μέρημνες και διευκολύνσεις για τους συνταξιούχους ή τους εργαζομένους στο δημόσιο. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και κοστολογημένοι, υπογράμμισε καταληκτικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Θετικές εξελίξεις τώρα στον τομέα των υδρογονανθράκων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, περιέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών. Όπως ανέφερε, η πρόσφατη εξέλιξη αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Σεύρον για ακόμη ένα θαλάσσιο οικόπεδο στην Ελλάδα, με την απόκτηση σημαντικού ποσοστού σε ένα εξ αυτών και δικαιώματα πρώτης ανάπτυξης. Δείχνει πως η χώρα μας ενδιαφέρει και ότι η περιοχή αυτή έχει πιθανότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί υψηλό κόστος και τεχνογνωσία με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο κύριος Παπασταύρου διευκρίνησε πως η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πιο όριμο στάδιο ερευνών, ενώ δεύτερο είναι το οικόπεδο 10. Το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, τα δημόσια έσοδα για τη χώρα θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου, προερχόμενα από φορολογία και λοιπά έσοδα που συνδέονται με την παραγωγή, με το ποσοστό να εκτιμάται στο 38 με 40% των κερδών. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, επισημένοντας πως οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανατροπή της πρόσφατης απόφασης που του είχε χορηγήσει προσωρινή αποφυλάκηση. Λίγο πριν τις 7.45 το πρωί, ο καταδικασμένος ως ιδρυτικός στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αναχώρησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο Γιωτόπουλος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, προκειμένου να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του. Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του που μοιάζουν με ράμφος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωνα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα, αν το τραύμα είναι βαθύ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά όλους τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ειδική πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και την 3η 23 Ιουνίου. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Παράλληλα, οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Σαραχτσί ανακοίνωσε πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας μετά την επίσημη έναρξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, ο Αραχτσί προειδοποίησε πως οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας στο λιβανικό έδαφος θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στο Λίβανο παρά τις αναφορές διαμεσολαβητών και τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων πως η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει και χειρία στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός, κατά την άποψή μας τα δύο μέρη αυτού του μνημονίου είναι από τη μία η ΗΠΑ και το Ισραήλ και από την άλλη το Ιράν και η Χεσμπολάχ. Την εκτίμηση πως το Ισραήλ θα προσχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στη διαμορφούμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε από πλευράς του χθες ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην Ελβετία την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του Βανς ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υπογράμμισε πως η χώρα του δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα των όρων της συμφωνίας. Η Ελβετία έχει ήδη λειτουργήσει ως βασικός τόπος διεξαγωγής των επαφών, ενώ οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις μετά την αρχική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Η Βρετανία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, στοχεύοντας την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος της. Η Βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν όψη μάλιστα της συνάντησης της G7 αφιερωμένης στον συγκεκριμένο πόλεμο. Καταδικάζοντας τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε πως το Λονδίνο θα αυξήσει μία κλίμακα και θα πνίξει, όπως λέει, τα έσοδα που τροφοδοτούν τον πόλεμο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ θα προμηθεύσει την Ουκρανία με ενέργεια για τους χειμώνες που έρχονται. Περίπου 210 εκατομμύρια λίρες, 243 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, αναμένεται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση εξαγωγών, προκειμένου η βρετανική εταιρεία Γιουρένκο να προμηθεύσει με εμπλουτισμένο ουράνιο την ουκρανική κρατική επιχείρηση, διευκρίνησε η Downing Street. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί και τούτη η ανακοίνωση το ενισχύει αυτό, διαβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωσε πως οι προεδρικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2027, μετέδωσε το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο ανακοίνωση της Προεδρίας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το διάταγμα του Παλαιστίνιου ηγέτη προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής εξελέγει για τελευταία φορά στις προεδρικές εκλογές του 2005 με τετραετή θητεία, η οποία κανονικά θα έλυγε το 2009. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί νέες προεδρικές εκλογές και ο Αμπάς κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί βασικό στοιχείο των μεταρρυθμίσεων που ζητάει η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και οι εκδόσεις ΝΑΜΑ πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς την παρουσίαση του βιβλίου του πατρός Γεωργίου Γανωτή «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Σιμεών Βενετσιάνος, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας των Βριούλων στο Μίλες Ιωροπού, ο Αθανάσιος Παπαθανασίου, δόκτορ θεολογίας και συγγραφέας, και ο συγγραφέας του βιβλίου πατήρ Γεώργιος Γανωτής. Αύριο στις 7.30 στο Ηλέκτρα Παλάς, Ναυάρχου Νικοδήμου 1820 στην Πλάκα. Αύριο Τετάρτη θα τελεστεί η ακολουθία του Ισπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Πανούση. Η ακολουθία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Γίνεται ακόμη γνωστό πως η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στους Κάρους Αλεξάνδρου Λευκάδος είναι ανοιχτή στους προσκυνητές και τους επισκέπτες του νησιού κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από τις 6 έως τις 7.30 για την τέλεση του Εσπερινού ή της παράκλησης του Αγίου. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους Αλεξάνδρου Λευκάδος. Κάθε Τρίτη λοιπόν και Πέμπτη το απόγευμα από τις 6 έως τις 7.30. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώς κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα τοπικά μέχρι και 5, ενώ στα βορειοανατολικά θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στα θαλάσσια τμήματα τοπικά και 5. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 34 με 35, ενώ στην νησιωτική χώρα 28 με 30 και τοπικά στα νότια και 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες μάλλον, είναι 24 βαθμοί στη Γάβδο και 25 βαθμοί στην Κεφαλονιά, στους Οθονούς, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στα Αντική Σειρακέ, στην Ικαρία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμοί που έχουμε στις Σέρες στην Τανάγρα, στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη, στην Εμέα, στους Σοφάδες στην Καρδίτσα, 34 κάτω τη Θωρία και Λαμία και 35 στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές το απόγευμα, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, μεσημέρι όμως και απόγευμα πιο πυκνές και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά της Ηπείρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βορειότερα νησιά. Το Καστελόριζο έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 3 έως 5. Η Αττική σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, νότιοι άνεμοι, νοτιών διευθύνσεων η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Σπάτα, στο Ελληνικό και στο Μαραθώνα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει όμως μέχρι τους 32, έχει αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά με ανέμους νοτιών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά, βόρεια, ηπειρωτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα θα έχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34. Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. 18 βαθμοί το πρωί, 32 και τοπικά 33 το μεσημέρι. Στην Δυτική όμως Μακεδονία, 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα και βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και 31, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου 14 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Νήσια Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεσημέρι και απόγευμα όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη και αύριο η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, 11 με 12 το πρωί και το μεσημέρι 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως 30 με 31 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους στα βορειότερα νησιά, 21 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά και 5 με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 από φόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, με 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στην σημερινή εκπομπή και μετά την προηγούμενη, όπου αναφερθήκαμε στα γεγονότα της Αλώσεως του 1204, θα μιλήσουμε για εκείνα τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την άλωση αυτή, για τα ελληνικά και τα λατινικά κράτη που σχηματίστηκαν. Όπως κάθε Τρίτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζουμε ότι το ίδιο ενδιαφέρον θα έχει και η σημερινή εκπομπή, μετά τα όσα αναφέρθηκαν, όπως είπαμε, στην εισαγωγική μας αναφορά πριν από λίγο, στην προηγούμενη, για την άλωση της πόλης, για την άλωση του 1204, καθώς τα γεγονότα μετά από αυτή την εξέλιξη ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά και αξίζει να ακούσουμε από εσάς περισσότερα πράγματα τώρα.
1: Όπως ακριβώς είπατε στην περασμένη εκπομπή, στην προηγούμενη εκπομπή, είχαμε φτάσει μέχρι τη στιγμή της άλωσης, το βράδυ της 12ης Απριλίου του 1204, οπότε η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Σταυροφόρων και λαϊλατήθηκε. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που καταλήφθη από ένα ξένο στρατό και βρέθηκε μάλιστα χωρίς αυτοκράτορα, οπότε στην ουσία το Βυζαντινό κράτος διαλύεται. Και στον πανικό που επικρατεί αυτών των γεγονότων λαμβάνουν χώρα δύο παράλληλες κινήσεις. Από τη μια, οι ηγέτες της Σταυροφορίας συσκέπτονται στην Κωνσταντινούπολη για να μοιράσουν τα εδάφη της μέχρι πρότινος Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να ιδρύσουν ένα λατινικό στην ουσία κράτος. Και από την άλλη, η αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης φεύγει μαζικά από την πόλη και βρίσκει καταφύγιο στις επαρχίες, τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας, όπου επιχειρούν να επανασυγκροτηθούν. Στην ουσία διαμορφώνονται δύο αντίπαλοι κόσμοι στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που αν και κατακερματισμένοι πολιτικά, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος της καταληθήσας αυτοκρατορίας. Πριν καν πέσει η πόλη, το Μάρτιο του 1204, οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί υπογράφουν μια συμφωνία διαμοιρασμού του Βυζαντίου. Το κείμενο αυτό, που έχει τον τίτλο στα λατινικά «Partitio Terrarum Imperii Romaniae», διανομή των εδαφών της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, προέβλεπε ότι ο Λατινός αυτοκράτορας που θα εκλεγόταν μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης θα έπαιρνε το 1/4 της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των δύο παλατιών της Κωνσταντινούπολης. Η Βενετία θα έπαιρνε τα 3/8 της αυτοκρατορίας, στην ουσία διατηρώντας τα προνόμια που είχε λάβει από τους τελευταίους αυτοκράτορες των Κομνηνών και των Αγγέλων. Θα είχε υπό τον έλεγχο της δηλαδή ορισμένα νησιά, κάποια λιμάνια και τις σημαντικότερες εμπορικές διαδρομές της σπονδυλικής στήλη, θα λέγαμε, της θαλάσσιας αυτοκρατορίας. Ενώ τα υπόλοιπα 3/8 που απομένουν θα τα μοιράζονταν μεταξύ τους οι υπόλοιποι σταυροφόροι ως φέουδα. Έτσι, τον Μάιο του 1204 εκλέγεται ο πρώτος Λατινός αυτοκράτορας, ο Βαλδουίνος ο ένατος της Φλάνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία λαμβάνει το 1/4 της αυτοκρατορίας και τα δύο παλάτια της Κωνσταντινούπολης. Από τον διαμοιρασμό τώρα προέκυψαν ορισμένα βασικά, θα λέγαμε, λατινικά κράτη, πέρα από την Λατινική Αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ιδρύθηκε το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης, το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, το Δουκάτο των Αθηνών και το Δουκάτο του Αρχιπελάγους. Η λογική της διακυβέρνησης αυτών των εδαφών ήταν στην ουσία φεουδαρχική, δηλαδή κάθε κομμάτι γης γίνεται φέουδο που παραχωρείται σε έναν υπότη ή σε κάποιον ευγενή, ο οποίος ορκίζεται όρκο υποταγής στον κύριό του και υποχρεούται να του προσφέρει τις στρατιωτικές του υπηρεσίες. Στην πράξη όμως τώρα, η συστηματική εφαρμογή της συμφωνίας του διαμοιρασμού των εδαφών της Ρωμανίας ήταν αδύνατη, διότι οι ατομικές εκστρατείες των Λατίνων υποτών και η βενετική πολιτική δημιούργησαν στην ευρωπαϊκή πλευρά του Αιγαίου ένα μοσαϊκό μικρών πολιτικών οντοτήτων που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο και συχνά πολεμούν κιόλας μεταξύ τους. Η Λατινική Αυτοκρατορία τώρα της Κωνσταντινούπολης δανείστηκε κάποια στοιχεία της Βυζαντινής αυλής, όπως για παράδειγμα την τελετή στέψης του αυτοκράτορα, τα πορφυρά αυτοκρατορικά παπούτσια, ορισμένους τύπους που χρησιμοποιούνταν στη Βυζαντινή αυλή, αλλά στην ουσία ήταν και αυτή μια φεουδαρχική μεταρχία. Ο ικανότερος Λατίνος αυτοκράτορας, ο Ερίκος του Ενώ, ο οποίος βασίλευσε από το 1206 μέχρι το 1216, κρατά το κράτος αυτό, το λατινικό, ζωντανό, αλλά μετά τον θάνατο του, μια σειρά δύναμων ηγεμόνων οδηγεί στη φθορά και εν τέλει στην κατάλυση αυτού του λατινικού κράτους. Βεβαίως το χρόνιο πρόβλημα αυτής της αυτοκρατορίας ήταν ότι ήταν περικυκλωμένη από εχθρούς. Από τη μια ήταν η αυτοκρατορία της Νίκαιας και βεβαίως το δεσποτάτο της Ηπείρου και η δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία από Δυσμάς. Ενδεικτικά απλώς να αναφέρουμε ότι το 1204 η λατινική αυτή αυτοκρατορία κατήχε περίπου έδαφος που κάλυψε περίπου 179 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά 60 χρόνια αργότερα, οπότε και καταλήθηκε, κατέχει μόλις 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή λιγότερο από το 10% των αρχικών της εδαφών. Πολύ σημαντικό είναι το ότι ταυτόχρονα με την εγκατάσταση ενός Λατίνου βασιλιά στην Κωνσταντινούπολη, ο ορθόδοξος κλήρος της πόλης αντικαθίσταται από καθολικούς επισκόπους και ιερείς. Και αυτό πυροδοτεί την λαϊκή αντίσταση και εντείνει τη διάκριση μεταξύ αφενός του ελληνόφωνου ορθόδοξου πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης και του λατινόφωνου ρωμαιοκαθολικού ρωμαιοκαθολικής ηγεσίας. Ας περάσουμε τώρα στα λεγόμενα ελληνικά κράτη. Το πρώτο διάδοχο κράτος που ιδρύθηκε ήταν αυτό της Τραπεζούντας, το οποίο ιδρύθηκε από δύο αδέρφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίθ Κομνηνό, οι οποίοι ήταν εγγονοί του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Πρώτου, του τελευταίου της δυναστείας των Κομνηνών. Τα δύο αυτά αδέρφια είχαν την στρατιωτική υποστήριξη του κράτους της Γεωργίας, διότι η τότε ηγεμόνας της Γεωργίας, Θάμαρ, ήταν συγγενής τους, ήταν θεία τους. Τα δύο αυτά αδέρφια έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη λίγες εβδομάδες πριν τον Απρίλιο, πριν τις 12 Απριλίου του 1204 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, και με γεωργιανά στρατεύματα κατέλαβαν την Τραπεζούντα, όπου εγκατέστησαν την δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, όπως ονομάζουν τους εαυτούς τους, η οποία αυτή δυναστεία διοίκησε την αυτοκρατορία αυτή της Τραπεζούντας μέχρι τον 15ο αιώνα. Αρχικά οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας διεκδικούν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, και μάλιστα τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση αυτού του κράτους θέτουν ως στόχο τους την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Όμως η απόσταση μεταξύ Τραπεζούντας και Κωνσταντινούπολης και η πολιτική αδυναμία του κράτους σύντομα απομακρύνουν αυτό τον στόχο. Παρ' όλα αυτά, το κράτος αυτό της Τραπεζούντας θα επιζήσει ως το 1461, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση του 1453 από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο. Στα δυτικά τώρα της πάλι ποτέ Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ιδρύεται το λεγόμενο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Το κράτος αυτό ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Κομνηνό Δούκα, ο οποίος, όπως λέει και το όνομα του, ανήκε στις οικογένειες τόσο των Κομνηνών όσο και των Λουκών, αλλά ήταν ξάδελφος των αυτοκρατόρων Ισακίου και Αλεξίου των Αγγέλων. Ανήκε δηλαδή στην οικογένεια των Αγγέλων, όμως ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί ποτέ το πατρικό του όνομα, λόγω ακριβώς της ντροπής που επικρατούσε μεταξύ των Αγγέλων, λόγω του ότι αυτοί έχασαν την ουσία την πόλη. Αυτός λοιπόν ο Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας αρχικά μπήκε στην υπηρεσία του Βονιφάτιου του Μονφερατικού, ο οποίος ήταν ένας από τους ηγέτες της Σταυροφορίας, ο οποίος μάλιστα έτσι αρκετοί περίμεναν ότι θα γίνει αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, αυτοκράτορας έγινε ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας, και για αντάλλαγμα έδωσε στον Μονφερατικό, στον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό, το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Ο Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας ακολουθεί τον Βονιφάτιο στην Θεσσαλονίκη, όμως σύντομα αυτονομείται και το 1205 καταφεύγει στην Ήπειρο, όπου με την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού ιδρύει το κράτος που θα μείνει γνωστό ως Δεσποτάτο της Ηπείρου. Ο διάδοχος του, ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας, είναι πιο επιθετικός από τον ίδιο τον Μιχαήλ. Το 1224 μάλιστα καταλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, εκδιώκοντας τους Λατίνους που είχαν εγκαθιδρύσει το εκεί βασίλειο. Και τον επόμενο χρόνο, το 1225, ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας στέφεται αυτοκράτορας από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Δημήτριο Χωματινό, τον οποίο

όπου ο Βούλγαρος Τσάρος Ιωάννης ο δεύτερος, ο Ασάν, νικά τον στρατό του Θεοδόρου Κομνηνουδούκα της Υπήρου, τον συλλαμβάνει τον Θεόδωρο και τον τυφλώνει. Οπότε στην ουσία κάπου εκεί τελειώνουν τα όνειρα του κράτους της Υπήρου για κυριαρχία στα πρώην Βυζαντινά εδάφη και ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά το δεσποτάτο της Υπήρου επιβιώνει, αν και υποχωρεί σημαντικά πολιτικά και στρατιωτικά. Το σημαντικότερο και ισχυρότερο τώρα διάδοχο κράτος είναι βεβαίως η αυτοκρατορία της Νίκαιας, το οποίο κράτος ιδρύεται από την οικογένεια των Λασκάρεων. Η οικογένεια αυτή ήταν έτσι σημαντική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα είχε και δεσμούς με τις αυτοκρατορικές δυναστείες των Αγγέλων και των Κομνηνών. Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, μέσα στην σύγχυση που επικρατούσε τη νύχτα της 12ης Απριλίου του 1204, ο τότε αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πέμπτος, ο Μούρτζουφλός, επιχειρεί να διαφύγει από τα σταυροφορικά στρατεύματα, όμως τον συλλαμβάνουν και τον τυφλώνουν. Αμέσως ο λαός που βρίσκεται συγκεντρωμένος στην Αγία Σοφία εκλέγει ως αντικαταστάτη του έναν Κωνσταντίνο της οικογένειας των Λασκάρεων, ο οποίος όμως αρνείται το στέμμα, αλλά καλεί τον λαό να αντισταθεί. Ο αδερφός τώρα του Κωνσταντίνου, ο Θεόδωρος Λάσκαρης, ήταν γαμπρός του αυτοκράτορα Αλεξίου του Αγγέλου, είχε παντρευτεί δηλαδή την κόρη του Αλεξίου του Αγγέλου. Απλά να αναφέρουμε ότι ο Αλέξιος ο Τρίτος, ο Άγγελος, ο οποίος είπαμε ότι είχε διαφύγει νύχτα από την Κωνσταντινούπολη όταν είδε τον σταυροφορικό στρατό να φτάνει έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, ο Αλέξιος αυτός είχε καταφύγει στην Αδριανούπολη και διακηρύσει ότι είναι ο ίδιος είναι ο νόμιμος αυτοκράτορας, εφόσον ποτέ δεν παραιτήθηκε. Αλλά βεβαίως το γεγονός ότι εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη κανείς δεν το αναγνωρίζει αυτό το δίπλωμα πλέον του αυτοκράτορα. Επιστρέφοντας τώρα στον Θεόδωρο Λάσκαρη, ήταν επικεφαλής της άμυνας δημήματος των χερσαίων τυχών της Κωνσταντινούπολης την νύχτα της 12ης Απριλίου, και μάλιστα το τμήμα αυτό των τυχών που υπεράσπιζε ο ίδιος δεν καταφέραν να το κατακτήσουν οι σταυροφόροι. Παρ' όλα αυτά, όταν είδε την πόλη στα χέρια των Λατίνων, αποφασίζει να καταφύγει στη Μικρά Ασία. Φτάνει πρώτα στην Προύσα, όπου συγκεντρώνει πολλούς από τους πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία τους βεβαίως ευγενείς, διότι ο απλός λαός δεν είχε κιόλας τα μέσα να διαφύγει από την Κωνσταντινούπολη. Από την Προύσα μετά μεταβαίνει στην Νίκαια, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά, μερικά χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, όπου οργανώνει το νέο Βυζαντινό κράτος. Τώρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ των προσφύγων που κατέφυγαν στη Νίκαια ήταν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Μιχαήλ ο Τέταρτος, ο οποίος το 1208 στέφει τον Θεόδωρο Λάσκαρη αυτοκράτορα. Και βεβαίως η ύπαρξη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια και η στέψη του Θεόδωρου Λάσκαρη είναι σημαντική πηγή νομιμοποίησης του κράτους της Νίκαιας. Η αυτοκρατορία αυτή τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη από τη μια με τους Λατίνους, από την άλλη με τους Σελτζούκους Τούρκους που επικρατούν στη Μικρά Ασία την εποχή εκείνη, και παράλληλα αντιμάχεται τις αντίπαλες ελληνικές δυναστείες. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει και έτσι οργανώνεται και δυναμώνει στρατιωτικά και πολιτικά. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, ο οποίος βασίλευσε από το 1221 μέχρι το 1254, είναι ίσως ο σπουδαιότερος από τους αυτοκράτορες της Νίκαιας και επεκτείνει το κράτος αυτό στα Βαλκάνια, εκεί που η αυτοκρατορία της Νίκαιας είχε εδάφη μόνο στη Μικρά Ασία, πλέον περνά και στα Βαλκάνια. Το 1246 καταλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη, οπότε στην ουσία περικυκλώνει τη λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελείται πλέον από την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρα της μόνο. Το 1259 λαμβάνει χώρα

0: μάχη της Πελαγωνίας, όπου ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο οποίος στο μεταξύ είχε αναδειχθεί ηγέτης του κράτους της Νικαίας, κατανικά τον συνασπισμό των υπηρωτών, των Φράγκων και του Μανφρέδου της Σικελίας, και στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα συμβεί δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1261. Βεβαίως είναι γνωστός ο τρόπος που ανακαταλήφθη η Κωνσταντινούπολη, σχεδόν τυχαία θα λέγαμε. Ο στρατηγός της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, Αλέξιος Στρατηγόπουλος, ήταν έξω από την Κωνσταντινούπολη με 600 μόλις άνδρες, πραγματοποιώντας έτσι στην ουσία αναγνώριση της περιοχής, και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο κύριος Λατινικός στρατός απουσιάζει από την Κωνσταντινούπολη, και στην ουσία δεν υπάρχει κανένας να υπερασπίσει την Κωνσταντινούπολη. Οπότε με μόλις 600 άντρες μπαίνει μέσα στην Κωνσταντινούπολη και αναγκάζει τον τότε αυτοκράτορα, Λατίνο αυτοκράτορα Βαλδουίνο τον δεύτερο, να εγκαταλείψει την πόλη πανικόβλητος. Μιχαήλ τώρα Παλαιολόγος, ο οποίος βρισκόταν στη Νίκαια, μαθαίνει έτσι, τον ξυπνούν από τον ύπνο του και είχε να μάθει τα νέα της ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης, και βεβαίως αρχικά δεν το πιστεύει, μέχρι που ο στρατηγόπουλος του στέλνει έναν αγγελιαφόρο, ο οποίος φέρνει στη Νίκαια το στέμα και το σπαθί που εγκατέλειψε πίσω του ο Βαλδουίνος. Στις 15 Αυγούστου του 1261 ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη, η οποία βεβαίως Κωνσταντινούπολη δεν είχε καμία σχέση με την πόλη που είχαν καταλάβει οι Σταυροφόροι το 1204. Σημαντικό μέρος της Κωνσταντινούπολης είναι πλέον ακατοίκητο, εφόσον ο πληθυσμός έχει συρρυκνωθεί δραματικά και τα πλούτη τα οποία έτσι καθιστούσαν διάσημη την Κωνσταντινούπολη σε όλο τον κόσμο είχαν σε μεγάλο βαθμό λαιλατηθεί. Βεβαίως εδώ πρέπει να αναφέρουμε πολύ σύντομα και εν κατακλείδη δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η νίκη αυτή, η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης έχει ένα κρυφό κόστος, το οποίο θα φανεί τις επόμενες δεκαετίες και κυρίως τον 14ο αιώνα. Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης εγκαταλείπεται στην ουσία η βάση στη Μικρά Ασία. Όλοι οι πόροι πλέον του κράτους της Νίκαιας μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη και στρέφονται προς την Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως ανοίγει το δρόμο για την επέλαση των Οθωμανών Τούρκων. Και βεβαίως το δεύτερο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πολλοί ιστορικοί σήμερα εντοπίζουν στο κράτος της Νίκαιας και συγκεκριμένα στην αυλή του κράτους της Νίκαιας την απαρχή της νέας ελληνικής ταυτότητας, διότι μετά την απώλεια της Κωνσταντινούπολης η Βυζαντινή ελληνόφωνη ορθόδοξη Ρωμαίοι έπαθαν έτσι μια μεγάλη σοβαρή κρίση ταυτότητας, εφόσον δεν είχαν την ίδια την Κωνσταντινούπολη, ήταν βασικό στοιχείο της Βυζαντινής ταυτότητας, και στράφηκαν πλέον προς την κληρονομιά και την παράδοση τους στην ελληνική, και πλέον στην αυλή της Νίκαιας δεν διστάζουν να ονομάζουν τους εαυτούς τους Έλληνες και να νιώθουν έτσι περήφανοι που είναι κληρονόμοι αυτών των αρχαίων πολιτισμών που εμείς σήμερα ονομάζουμε κλασικός ελληνικός πολιτισμός.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι σημερινές επισημάνσεις για όλα εκείνα τα γεγονότα που διαδέχθηκαν την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 με τα νέα κράτη ελληνικά και λατινικά που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση της πόλης. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για ακόμα μια φορά, κύριε Κώστα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντέλιος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Πόντος, από το μύθο μέχρι τον ελληνικό αποικισμό. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία Καπαδοκία Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222, απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε λοιπόν με τον πόντο, τι σημαίνει πόντος, και θα τον ιστορικό πόντο από τα μυθολογικά, τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον ελληνικό αποικισμό. Κοντά μας, ο πλέον επαΐων να μιλήσει γι' αυτό, ο κύριος Ηλίας Πετρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας και πρόεδρος στο τμήμα γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξήνιων χωρών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ένας επιστήμον από τους λίγους στον πλανήτη Γη που καταλαβαίνει τις γλώσσες των αρχαίων στην Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή. Είναι τιμή μας που τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για να μας μιλήσει για αυτό που αγαπά και κατέχει καλύτερα από όλους μας. Κύριε Πετρόπουλε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό να έχετε, λέμε εμείς. Και χαίρομαι που σας συναντώ επιτέλους και από κοντά στο ραδιοφωνικό σταθμό, το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στο πόντο τον ιστορικό, είναι το βόρειο κομμάτι, έτσι να το ορίσουμε, της Μικράς Ασίας, μετά τον Βόσπορο, έτσι, αρκετά μετά,
1: κοντά. Πολύ μετά,
0: ναι, πολύ μετά.
1: Είναι τώρα από τον Άλλη ποταμό και μετά.
0: Και φτάνει μέχρι Καύκασο περίπου.
1: Φτάνει μέχρι τις πρώτες υπόρειες του Καυκάσου, δηλαδή εκεί που σήμερα είναι η Ριζούντα, κοντά στο Βατούμι και μέχρι αρμενικό πόντο και τα λοιπά. Αν είχαμε χάρτη θα μπορούσα να το...
0: Τα ανατολικά.
1: Στα ανατολικά.
0: Και φτάνει μέχρι Καπαδοκία, γιατί θυμάμαι ότι είναι συγκοινωνίντα.
1: Παλαιότερα ήταν όλη η Καπαδοκία. Γι' αυτό και εγώ ήταν καπαδοκικός πόντος.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά εξειδικεύτηκε από τους Έλληνες και ονομάστηκε Πόντος.
0: Πολύ αργότερα.
1: Πολύ
0: αυτό,
1: αργότερα, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πολύ αργότερα. Γι' αυτό και αργότερα έγινε και ο πολεμονιακός Πόντος. Και πάντως το σταθερό είναι το προσωνύμιο Πόντος που πρέπει να κρατήσουμε και οφείλεται βεβαίως στον Εύξηνο Πόντο. Έτσι, στην γεωγραφική υδάτινη θάλασσα που βρέχει το βορρά της, το βορρά της γεωγραφικής περιοχής της έκτασης που λέμε Πόντος. Και άρα λοιπόν το βόρειο σύνορο είναι η Μαύρη Θάλασσα και νότια είναι η Καπαδοκία και τα υψώματα εκεί, τα πολύ άγρια υψώματα των ποντικών, των λεγόμενων ποντικών Άλπαιων που χωρίζουν τον Πόντο από την Καπαδοκία και την κεντρική, ας πούμε, καλύτερα Μικρασία.
0: Πόντος θάλασσα.
1: Πόντος από τα ομηρικά χρόνια και θα έλεγα και από τα μυκηναϊκά ακόμη χρόνια. Πόντος είναι η ανοιχτή θάλασσα, όχι απλά η θάλασσα, δηλαδή όχι ένα λιμάνι, ξέρω εγώ, αλλά είναι η ανοιχτή θάλασσα, εξού και ποντοπόρος, αυτός δηλαδή που βγαίνει στα ανοιχτά της θάλασσας και από τη λέξη πόντος το πήραν οι Λατίνοι και κάνανε το γνωστό ποντίφιξ, αυτός που διαπεραιώνεται, είναι μια γέφυρα δηλαδή μεταξύ ανθρώπων και του θείου, της σφαίρας που κατοικεί ο Θεός, και αυτός που βρίσκεται μεταξύ αυτών, το medium ας πούμε, λέγεται ποντίφιξ, δηλαδή ο Πάπας, έτσι. Είναι αυτός που ρίχνει τη γέφυρα μεταξύ των δύο αυτών των ανθρώπων και του Θεού. Ελληνική λέξη, έτσι, πολύ σημαντική λέξη, γιατί από τα μυκηναϊκά χρόνια μάλλον θα πρέπει να υπήρχε αυτή η λέξη. Και με τον Πόντο και με την θάλασσα οι Έλληνες είχαν από πολύ αρχαία χρόνια σχέση, από τα μυκηναϊκά, ίσως από τα μινωικά θα πρέπει ακόμα να αναζητήσουμε, παρόλο που οι Μινωίτες δεν ήταν Έλληνες, μάλλον δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, Αυτό τουλάχιστον μας καταλαβαίνουμε και από τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα από κρυπτογράφησης της γραμμικής Α, αλλά και των ιερογλυφικών της Κρήτης. Ξέρετε, στο Αιγαίο έχουμε τρεις γραφές. Η προημότερη είναι η ιερογλυφική της Κρήτης. Εάν κάποια από αυτές τις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης εσταθεί, τότε σίγουρα οι Μινωίτες δεν μιλούσαν ελληνικά. Τουλάχιστον μιλούσαν μια τοπική, ίσως παλαιοκριτική, και αργότερα όταν ήρθαν οι Μικυναίοι. Έτσι λοιπόν, από τα μινωικά χρόνια η θάλασσα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους κατοίκους του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι πιο σωστά στην αρχαιολογία, και αργότερα για τους Μικυναίους, οι οποίοι μάλιστα με τον Τροϊκό πόλεμο, όπως ξέρουμε όλοι μέσα από την Ιλιάδα, προσπάθησαν από το Δυτικό Αιγαίο να φτάσουν εκεί βόρειο-ανατολικά, στην αρχή του Ευξήνου Πόντου, για να κατακτήσουν την Τρία και τους θησαυρούς της, να λαιλατήσουν την Τρία και να πάρουν πίσω το αίμα τους οι Έλληνες, επειδή εθίγει ο Μενέλαος λόγω της Ελένης.
0: Και ήταν και ένα πέρασμα ο Βόσπορος προς το χρυσάφι της Γεωργίας, ακριβώς, χρυσόμαλωτε δέρες. Να
1: ακριβώς
0: πάμε
1: εκεί,
0: λίγο και στα μυθολογικά.
1: Ακριβώς εκεί, κοντά στην Τρία, ξεκινούν τα Δαρδανέλια. Ανοίγει μετά μια πλατιά θάλασσα, όσο μπορεί να είναι η Προποντίδα, δηλαδή αυτή η θάλασσα που είναι πριν τον Πόντο, τον κυρίως Πόντο, δηλαδή Αιγαίο, Δαρδανέλια, Προποντίδα, η θάλασσα του Μαρμαρά. Και μετά είναι ο Βόσπορος, ο Θρακικός, ο λεγόμενος, ο Κεράτιος Βόσπορος, όπως ξέρουμε, και η Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο. Και από εκεί και πέρα ανοίγει η θάλασσα που ξέρουμε εμείς ως Εύξηνος Πόντος, αρχικά άξενος, δηλαδή αφιλόξενος, διότι μέχρι σήμερα, ξέρετε, η Μαύρη Θάλασσα ή Εύξηνος Πόντος έχει δύσκολο καιρό. Και φανταστείτε τώρα, πριν από χιλιάδες χρόνια, που έχουμε μαρτυρίες από τον Ηρόδοτο και από άλλους ιστορικούς, αλλά κυρίως από τον Ηρόδοτο, ότι επίγνητο η θάλασσα, ο βοράς της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή πάγωνε. Και τα λιμάνια της ήταν σχεδόν δυσπρόσιτα λόγω και των βόρειων ανέμων που κατέβαιναν από τη Ρωσία, γιατί τα ρηπαία όρη, δηλαδή τα Ουράλια θα λέγαμε σήμερα, είναι πολύ μακριά. Είναι βορείως της Κασπίας θάλασσας. Ενώ εκεί είναι ολοπεδιάδα. Η Ουκρανία σήμερα, ξέρετε,
0: ναι,
1: πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, ναι.
1: Η Νότια Ρωσία γενικότερα, αλλά η Ουκρανία, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα, είναι μια πεδιάδα τεράστια, χωρίς πολλά βουνά, οπότε και οι άνεμοι που έρχονται από το βορρά εκεί αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες
0: και έρχονται παγωμένοι.
1: Έρχεται παγωμένος κατευθείαν ο άνεμος από τον βορρά, από το βόρειο παγωμένο ωκεανό, από τη βόρεια θάλασσα θα λέγαμε. Όλη η διαδρομή από το βορρά, από τη βόρεια θάλασσα μέχρι το νότο, δηλαδή μέχρι την Κρυμαία και μέχρι τη νότια Ουκρανία, είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδρομή. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπου ο πόντος που ξέρουμε, ο ιστορικός πόντος δηλαδή, η γεωγραφική έκταση που είπαμε πιο πριν, που είναι η πατρίδα των ποντίων, να το πούμε έτσι καλύτερα, να καταλάβουν όλοι οι ακροατές και ποιο πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα, και μιλάμε ήδη. Εκεί οι ποντικές άλπεις κόβουν τον αέρα που έρχεται από τον νότο.
0: Mm-hmm.
1: Και κάπως το κλίμα είναι λίγο πιο μετρημένο. Αλλά όμως όταν φυσά ο βοριάς, όλες οι ακτές του πόντου, της γεωγραφικής έκτασης, δηλαδή από την Αμισό, από τον άλλη ποταμό, ας πούμε πολύ χοντρικά έτσι, από τον άλλη ποταμό που είναι το γεωγραφικό σύνορο του πόντου, μέχρι το Βατούμι, μέχρι δηλαδή την Κολχίδα, η θάλασσα είναι πολύ άγρια μέχρι σήμερα. Και μάλιστα οι πόντοι δικοί μας λέγανε εκεί, όταν ζούσανε πριν τον ξεριζωμό του 22-23, τελικά έχουμε μόνο δύο λιμάνια, έχουμε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. όλα τα άλλα δεν είναι λιμάνια. Γιατί ήταν πολύ δύσκολοι οι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Και έτσι περίπου περιγράψαμε και το κλίμα της περιοχής.
0: Έχει σημασία για την εγκατάσταση εκεί που θα δούμε και στη
1: Ελλήνων,
0: συνέχεια.
1: Ναι. Βεβαίως είναι Ελλήνων.
0: Πριν όμως την εγκατάσταση, γιατί αυτό είναι η κατάληξη της εκπομπής, έχουμε στοιχεία που είναι προϊστορικά.
1: Ναι,
0: πολύ
1: βεβαίως.
0: Δυνατά.
1: Βεβαίως, έχουμε πολύ σημαντικά ευρήματα αρχαιολογικά και τα οφείλουμε στις προσπάθειες των συναδέλφων από τη γείτονα χώρα, οι οποίοι θα έλεγα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια περίπου, ας το πούμε έτσι, περίπου χοντρικά, έχουν ενταθεί αυτές οι προσπάθειες ανασκαφικής έρευνας
0: σε
1: όλη τη Βόρεια Μικρασία. Ναι, γιατί η Βόρεια Μικρασία ήταν μια περιοχή απαγορευμένη από το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού για ευνόητους λόγους. Οι Τούρκοι άκουγαν και ακούν τη λέξη πόντους, όπως το λένε αυτοί οι ίδιοι ιδιαίτερα, και βγάζουν φλίκτενες. Γιατί? Για λόγους πολιτικούς. Δεν θέλανε οτιδήποτε που να θυμίζει ελληνικό πριν τα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή πριν τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα έλεγα πριν τη Ρώμη ακόμα. Εγώ το έχω νιώσει. Στο πετσί μου το ξέρω, με τα βιβλία που κάναμε από το 2003 με το Υπουργείο Πολιτισμού και αργότερα στην Οξφόρδη, Ancient Greek Colonies in the Black Sea, είναι 4 τόμοι, και ένας τόμος βγήκε το 10, Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, δηλαδή αρχαία λατρευτικά μνημεία στη Μαύρη Θάλασσα, το 2010, και έβλεπα πολλές φορές την προσπάθεια να καλύψουν μερικά πράγματα, να τα πούνε λίγο πιο στρογγυλά, να αποφύγουν τη λέξη Greek ή Hellenic, ελληνικό δηλαδή, οτιδήποτε ελληνικό, πριν από τα ελληνιστικά. Και εγώ αναγκαζόμουν και διόρθωνα μερικά πραγματάκια όταν έκανα τις επιμέλειες των τόμων αυτών, για λόγους ευνόητους, για λόγους να γίνει πιο κατανοητό και πιο εύληπτο το κείμενο. Οπότε πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους Τούρκους που ξεπέρασαν κάποιες δυσκολίες, και από σε όλη την Βόρεια Μικρασιατική ακτογραμμή, δηλαδή από το Βυζάντιο, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το σύνορο Γεωργίας-Τουρκίας, έχουν ξεκινήσει συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές. Λίγο με την Τραπεζούντα έχουμε πρόβλημα, γιατί η Τραπεζούντα είναι η σημερινή Τραπεζούντα είναι ακριβώς θεμελιωμένη στα αρχαία ελληνικά, αρχαιοελληνικό οικισμό της Τραπεζούντας, το ίδιο και η Σινόπη περίπου, αλλά όμως τα προϊστορικά μας είναι πιο αδιάφορα για τους Τούρκους. Να πω ότι πολύ σημαντικό προϊστορικά, δηλαδή πριν το 1000 π.Χ. ας πούμε, πολύ σημαντική ανασκαφή είναι η ανασκαφή στο Οικίστεπε. Είναι κοντά στην Μπάφρα. Είχα την ευκαιρία το 2005 να επισκεφθώ την περιοχή του Οικίστεπε με τον αρχαιολόγο, τον επικεφαλής των ανασκαφών, τον κύριο Μπιλγή, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει. Και είδα ότι βρίσκουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και μάλιστα και μέχρι σήμερα το αρχαιολογικό προϊστορικό έργο είναι σε πολύ μεγάλη ακμή στην περιοχή αυτή, τουλάχιστον στον Πόντο, όχι τόσο πολύ όσο δυτικότερα στην Παφλαγωνία. Αλλά τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι αυτή η περιοχή κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. ήταν κατοικημένη, αν και αραιά, αλλά ωστόσο υπήρχαν γηγενείς λαοί, και εξ όσων μπορώ να πω και τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, το εθνώνυμό τους, σίγουρα στον Πόντο κατοικούσανε οι Χάλιδες, όπως μας περιγράφει, ή οι Άλιβες, όπως μας περιγράφει ο Όμηρος, και λίγο αναδυτικότερα οι λεγόμενοι κοντά στην περιοχή των εκβολών του Άλιος ποταμού, τη λεγόμενη γκάζγα. Γκάζγα ή κάσκα. Γκάζγα το έχω συναντήσει συνήθως στα χαιτητικά κείμενα. Ένας λαός αγνώστου προέλευσεως, πολύ άγριος, ο οποίος κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. δημιουργούσε αρκετό πονοκέφαλο στην κρατεά, στο βόρειο σύνορο της κρατεάς χετιτικής αυτοκρατορίας, μέχρι τη διάλυση του κράτους γύρω στο 1200-1190 κάπου εκεί π.Χ. Και έτσι λοιπόν αυτοί μπορώ να πω ότι είναι κάπως ηγηγενείς ντόπιοι λαοί, και πιθανότατα αυτός ο λαός των Γκάζγα να είχε σχέση με τους Καυκάσιους λαούς, τουλάχιστον γλωσσολογικά. Κάπου εκεί όμως, σε εκείνη την περιοχή στο βορρά και λίγο ανατολικότερα, και λίγο ανατολικότερα, δηλαδή στο βόρειο δυτικά του Πόντου, κοντά στην περιοχή της Αμισού, πρέπει να κατοικούσε και ένας άλλος λαός, η λεγόμενη Πάλα, επίσης πολύ σημαντικός λαός, αλλά θα έλεγα όχι γηγενής, μάλλον έπειλης λαός, δηλαδή που ήρθε κάποια στιγμή και έφτασε εκεί στο βορρά και κατοίκησε, και αργότερα μετακινήθηκε δυτικότερα προς την περιοχή της Βυθινίας, είναι η λεγόμενη Πάλα, μετά τη Σινώπη δηλαδή, σε όλα εκεί τα απόκριμνα και καταπράσινα εδάφη της Σινώπης. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, κυρία Σμαραγδί.
0: Δεν έχω πάει στον Πόντο, όχι. Έχω πάει όμως απέναντι, έχω γυρίσει την Κρυμαία και όλα αυτά που πάω.
1: Στο βορρά, στο βορρά. Η περιοχή από την Σαψούντα, δηλαδή θα λέγαμε τη σημερινή Αμισό, τη σημερινή Σαψούντα, αρχαία Αμισό, την Πάφρα και μέχρι τη Σινώπη είναι καταπράσινη, αλλά ξέρετε τα βουνά είναι τόσο απότομα που ο δρόμος είναι ακριβώς επάνω σχεδόν επάνω στην ακτή. Εδώ λοιπόν, μετά τη Σινώπη, αργότερα κατοικούσαν, είπαμε, και η Πάλα, ένας λαός συγγενικός προς τους Έλληνες γλωσσολογικά και προς τους Χεταίους, αλλά όχι σίγουρα προς τους Γκάζγα που σας ανέφερα πιο πριν, αυτόν τον περίεργο λαό, και ίσως και τους Άλυβες, που μάλλον ήταν επίσης, οι Άλυβες κατοικούσαν βέβαια δυτικότερα στον Πόντο, στην περιοχή της Αργυρούπολης θα λέγαμε, γι' αυτό και ο Όμηρος μας λέει ότι εκεί είναι όπου εκεί γεννιέται ο Άργυρος.
0: Ναι, και αυτό και Αργυρούπολη.
1: Αργυρούπολη του Πόντου,
0: και ο Μουσχανά,
1: ακριβώς του Ασημνιού, η οποία μέχρι ίσως πριν να φύγουν οι δικοί μας από εκεί, λόγω του ξεριζεμού, τα μεταλλεία της ανθούσαν. Ανθούσαν και ήταν γνωστή η Αργυρούπολη για την παραγωγή του Ασημνιού. Έτσι λοιπόν, προϊστορικά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι υπήρχαν εκεί λαοί στο βορρά και στον Πόντο, όπως είπαμε, και πάντοτε, για να τελειώσουμε με τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., πάντοτε η κρατεά χετιτική αυτοκρατορία έβλεπε προς τα βόρειο-ανατολικά, δηλαδή στην περιοχή του Πόντου, και κάποια στιγμή μάλιστα είχε κατακτηθεί εκεί όλη αυτή η περιοχή από τους Χεταίους, οι οποίοι επίσης είναι ένας λαός συγγενικός προς τους Έλληνες, προς τους Μυκηναίους. Μιλούσαν δηλαδή, η Πάλα που είπαμε και οι Χεταίοι μιλούσαν μια γλώσσα πολύ κοντά προς τους Έλληνες, προς τους Μυκηναίους. Ένας άλλος λαός που κατοικούσε, αλλά όχι στον Πόντο, ανωτιότερα, ήταν οι Λούβοι, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά, δεν είμαστε εκτός Πόντου, να μην ξεφύγουμε από τα γεωγραφικά όρια του Πόντου.
0: Εξάλλου, τα χρόνια που μας λέτε αυτά, η καρδιά της αρχαιότητας, η δύναμη των λαών ήταν στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, πολύ θα έλεγα η δύναμη των πολύ σημαντικών πολιτισμών, γιατί και αλλού υπήρχαν άνθρωποι με πολύ σημαντικούς πολιτισμούς, αλλά ο Πόντος γενικότερα και η Μικρά Ασία είναι βορείως της Μεσοποταμίας. Αυτό τα λέει όλα. Η Μεσοποταμία από την 5η
0: και κοντά στον Καύκασο, έτσι.
1: Και πολύ κοντά στον Καύκασο. Νότια του Καύκασου. Ξέρετε, ναι. Ο Καύκασος, εκεί στον Καύκασο δεν φτάσανε τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο πολύ, γιατί σίγουρα εκεί οι καρτβελικοί λεγόμενοι λαοί, καρτβελικοί είναι οι λαοί που μιλούν τις καυκάσιες γλώσσες, όπως σήμερα οι Γεωργιανοί. Οι Γεωργιανοί μιλούν μια... έχουν και τις δικές τους διαλέκτους βέβαια, αλλά εκεί στον Κάφκασο υπάρχουν πολλοί λαοί μέχρι σήμερα, οι Οσέτοι, οι Λεζγκίνοι, οι Καμπαρντίνο-Μπαλγαροί, υπάρχουν τόσοι πόροι που είναι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 150 γλώσσες που μιλούνται στον Κάφκασο. Μπορείτε να διανοηθείτε τον αριθμό. Γλώσσες και διάλεκτοι.
0: Ο Μακαρίτης ο Αντράδος. Πανσπερμία
1: λαών.
0: Ο Μακαρίτης ο Αντράδος, που πέθανε πρόπερση, ο καθηγητής, ο μυριστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε γράψει στο βιβλίο του Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ότι είχε προέρθει από την περιοχή του Καυκάσου.
1: Ποιος?
0: Ο Αντράδος.
1: Α,
0: ότι είχε προέρθει από την περιοχή του Καυκάσου, όπως και η Κινέζικη. Και από εκεί η μία πήγε ανατολικά, η άλλη πήγε δυτικά και είχαν διαφορετική εξέλιξη. Και ότι από τις δύο θεωρεί πιο αρχαία την ελληνική. Τώρα, πώς είχε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Αλλά ο Κάυκασος είναι ένας μυστηριακός τόπος από όπου έχουν προέλθει πολλά πράγματα.
1: Ξέρετε, όχι τόσο ο ίδιος ο Κάυκασος, αλλά νοτίος του Καυκάσου, που είναι καταρχάς. Εκεί είναι όλη η καταπράσινη περιοχή της λίμνης Βαν. Και που είναι κοντά στην Κασπία, είναι ανάμεσα στην Κασπία και στον Εύξεινο Πόντο. Είναι ένα σύνολο πολύ σημαντικό, ο Κάφκασος. Είναι καταπράσινος ο Κάφκασος και από την δυτική του πλευρά, δηλαδή από την περιοχή της Κολχίδος, έτσι, αλλά και από την πλευρά
0: την ανατολική,
1: που είναι η Κασπία θάλασσα και η λεγόμενη υπερκαυκασία. Έτσι, και όλος ο Βόρειος Κάφκασος είναι πολύ, πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική γεωγραφική περιοχή. Όμως για μας περισσότερο τους Έλληνες, επειδή θίξατε το γλωσσολογικό, για μας τους Έλληνες περισσότερο είναι σημαντικό, γιατί κατά μία άποψη η λεγόμενη λαοί που μιλούσαν Ινδοευρωπαϊκά, από την οποία οικογένεια, γλωσσική οικογένεια που ερχόμαστε και εμείς οι Έλληνες, προφανώς διέσχισαν τον Κάφκασο, πέρασαν από, δηλαδή από κάπου από εκεί, από τη Βόρεια Μεσοποταμία. Αυτά λέει ο καθηγητής μου τουλάχιστον ο Βίκτορας Αργιανίδης, με αυτά που βρήκε και τα ευρήματα και τα αρχαιολογικά εκεί στην περιοχή του Γκονούρ, έλεγε ότι μάλλον η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων είναι κοντά στο... κάπου στο βόρειο Ανατολική Συρία, Βορειοανατολική Συρία, Βόρειο Ιράκ, Ιράν. Από εκεί λοιπόν.
0: Εκεί που είναι οι Κούρδοι.
1: Κάπου εκεί, μπράβο. Στο Ζάγκρος, ίσως στην οροσειρά του Ζάγκρος. Από εκεί μάλλον κάποια στιγμή, ίσως στην τρίτη χιλιετία, διασπάστηκαν και έγιναν Χεταίοι, έγιναν Λούβοι, έγιναν Πάλα, έγιναν Μικυναίοι, και οι Έλληνες κάπου στα 2300, οι Ελληνόφωνοι, συγγνώμη, όχι οι Έλληνες, οι Ελληνόφωνοι, ήρθαν στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον Κάφκασο, περνώντας στο βορρά της Μαύρης Θάλασσας, περνώντας μετά στα Βαλκάνια δυτικά και εισβάλλοντας τον ελλαδικό χώρο από τα Βαλκάνια, από τη Θράκη και τη Μακεδονία και φτάνοντας νοτιότερα.
0: Όχι από τον ιστορικό πόντο επομένως.
1: Όχι από τον ιστορικό πόντο. Mm-hmm. Όμως, ξέρετε κάτι, η μυθολογία μας, η πρώιμη ελληνική μας μυθολογία, μας μιλάει για μια πολύ περίεργη μετανάστευση από την Μικρά Ασία και τα δυτικά παράλια προς τον ελλαδικό χώρο. Οι Έλληνες στα μυθολογικά τους χρόνια και κυρίως στον Όμηρο και στα πρώιμα μυθολογικά χρόνια έχουν διατηρήσει πολύ έντονη την μνήμη αυτής της μετακίνησης από την Μικρά Ασία, τα δυτικά παραλία της Μικράς Ασίας, το Αιγαίο και του Πελοπόννησο.
0: Ποτέ δεν έχει σταματήσει αυτό.
1: Ναι, ναι, όχι, το ξέρω.
0: Ποτέ δεν έχει σταματήσει. Ακόμα και τώρα που λέει ο λόγος που είναι κάπως καταστάσεις.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό
0: και
1: πέρασμα.
0: Και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ αυτή η σχέση του ελλαδικού χώρου με το Μικρασιατικό.
1: Το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Το Αιγαίο, αυτό που περιγράφω και στο βιβλίο μου το 18 για το Αιγαίο και τον Όμηρο. Αυτό προσπαθώ να δείξω, ότι ο Αιγαίο ήταν, είναι και θα εξακολουθήσει πολύ σωστά, το είπατε κυρία Καράγιωργα, αυτή η γέφυρα μεταξύ Ανατολής, Ελλάδος και ευρύτερα Δύσης και Ευρώπης.
0: Είναι ενιαίος χώρος.
1: Μάλιστα. Έχετε μάλλον διαβάσει αυτά που γράφω. Είναι ένας ενιαίος χώρος πράγματι το Αιγαίο από πολύ νωρίς, όχι από τον Μεγάλο Αλέξανδρο τουλάχιστον, ή ίσως αν θέλετε και λίγο νωρίτερα από τώρα, από και απικιακά χρόνια, δηλαδή από τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ., αλλά πολύ πολύ πιο πριν, καλά κάνετε και το θίγετε, διότι όπως προσπάθησα να δείξω στα βιβλία μου, τουλάχιστον τα δύο τελευταία, αλλά κυρίως από το βιβλίο μου για τον Όμηρο, Όμηρος και Ανατολή στο Σταυροδρόμι του Αιγαίου, που βγήκε το 2018 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, προσπαθώ να δείξω αυτήν την μετακίνηση πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία μετακινούνται με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μετακινούν ιδέες, οι άνθρωποι μετακινούν υλικά, κινητά, αγαθά και φθαρτά, και φτάνουν στον ελλαδικό χώρο.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στον... Μιλάμε για Αιγαίο, κύριε Πετρόπουλε, όμως να ξεφύγαμε, να πάμε πάλι στον Πόντο.
1: Είναι αδύνατο, βεβαίως, αλλά είναι αδύνατο να μην θίξεις μερικά πράγματα.
0: Συγκοινωνούν τα δοχεία λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Πόντο έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία με τον ελλαδικό χώρο. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι συνδέεται από τα προϊστορικά χρόνια με τον Κάφκασο. Τι γίνεται όμως με το Αιγαίο και με τον ελλαδικό χώρο, υπήρχε επαφή?
1: Να σας πω, αρχαιολογικά δεν τεκμέρεται ελληνική παρουσία στον Πόντο. Πριν
0: τα προϊστορικά χρόνια.
1: Όχι. Πριν τα ιστορικά χρόνια.
0: Πριν τα ιστορικά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Νομίζω άκουσα προϊστορικά.
0: Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι. Άλλο, η προϊστορία περίπου, ας πούμε, σταματάει γύρω στο 1000, κάπου εκεί, 800, η εποχή του Σιδήρου, η πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Χοντρικά τώρα τα λέω, γιατί κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Αλλά ιστορικά, η επικοινωνία του Πόντου, η παρουσία των Ελλήνων, αν θέλετε καλύτερα, στον Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο, αλλά και στον Πόντο ειδικότερα, ξεκινάει κάπου στον 7ο αιώνα π.Χ. Δεν έχουμε κάτι πιο πριν από τον 7ο αιώνα π.Χ. Αρχαιολογικά, πάντοτε μιλώντας, διότι αν πάρει κανείς τους αρχαίους μας συγγραφείς, θα οδηγηθεί σε λανθασμένες ατραπούς, διότι οι αρχαίοι ιστορικοί και οι πρώιμοι Βυζαντινοί παραπέμπουν στον 8ο αιώνα. Στον 8ο αιώνα δεν υπάρχει, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. δεν υπάρχει κάτι που να τεκμέρει την ελληνική επικοινωνία Ελλήνων και Πόντου. Δεν υπάρχει. Οι προημότεροι, ας πούμε εδώ στην νότια ακτογραμμή, απικία μας είναι η Σινώπη. Mm. Από την Σινώπη άρχισαν να εμφανίζονται και η Τραπεζούντα και τα Κωτίωρα και η Αμισός και γενικότερα όλη η ανατολική πλευρά, οι ελληνικές απικίες στην ανατολική πλευρά του Πόντου. Πριν τη Σινώπη μάλλον δεν υπάρχει κάτι που να... Βέβαια, όπως έχω προείπει και στην αρχή, η Τραπεζούντα όταν θα αρχίσει να ανασκάπτεται ίσως δώσει, ανατρέψει αυτό που μόλις είπαμε. Αλλά προς το παρόν δεν γίνονται ανασκαφές, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε εμείς, συστηματικές στην Τραπεζούντα, και είπαμε και το λόγο και τους λόγους μάλλον, όπως και η Κερασούντα, απικία της Σινώπης. Άρα λοιπόν, όπως μας δείχνει σήμερα τα στοιχεία της αρχαιολογία, από το 700 περίπου 40, 640 και μετά, μπορούμε να μιλάμε για την ελληνική παρουσία, δηλαδή για την έλευση και την μόνιμη ελληνική εγκατάσταση κατοίκων του Αιγαίου Ελλήνων.
0: Από ποιες περιοχές γνωρίζουμε?
1: Βεβαίως και γνωρίζουμε. Θα τολμήσω να πω ότι, πριν σας απαντήσω ακριβώς αυτό το ερώτημα, θα τολμήσω να πω ότι οι πρώτοι που μάλλον επισκέφθηκαν την Μαύρη Θάλασσα, θα περιμέναμε να είναι οι Μυκηναίοι, με τα πολυδύναμα πλοία τους που φτάσανε μέχρι την αντίπερα όχθη των Ατλαντικού ωκεανού, διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό και φτάσανε μέχρι την Αμερική.
0: Πηγαίναν προς Δύση, δεν πήγαιναν προς Ανατολή.
1: Πώς λοιπόν μπορούμε να αποκλείσουμε
0: Αν και έχουμε την ιστορία με την Ιφηγένεια, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: που
1: δεν
0: πήγε
1: είναι.
0: Στην Κρυμαία.
1: Αυτό είναι μια. Ναι, στην Κρυμαία, ναι. Και είναι λίγο μάλλον μεταγενέστερη μυθολογική παράδοση. Αλλά υπάρχει, βεβαίως, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και σας είπα ότι όλη η πρώιμη ελληνική μυθολογία παραπέμπει στα ανατολικά. Παραπέμπει Μικρά Ασία, Πόντο, εύξηνο Πόντο, αλλά Μικρά Ασία και ενδοχώρα. Μάλλον λοιπόν, πριν από τους κατεξοχήν ανθρώπους που κατοίκησαν εδώ η Μιλήση, από τη Μίλητο δηλαδή, πρέπει να έφτασαν οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι άνοιξαν δρόμο, φτάσαν στη Σινόπη. Δεν φαίνεται, αυτό μας λέει και η μυθολογική παράδοση, έτσι. Μάλλον όταν θα ξεκινήσουν συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της Σινόπης, εκεί στη Χερσόνησο που εγκαταστάθηκαν, αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι γίνεται μια Χερσόνησος, έχει μια απότομη διείσδυση ή ξηρά στη θάλασσα και υπάρχει μια πολύ σημαντική Χερσόνησος και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άπικοι. Κατά τη συνήθειά τους να εγκαθίστανται στις Χερσονήσους. Εκεί λοιπόν, όταν θα ξεκινήσουν συστηματικές ανασκαφές, αλλά κυρίως μέσα στο νερό, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουν βυθιστεί τα απικιακά, μέσα θα αρχίσουν και υποβρύχες ενάλλησης ανασκαφές στην περιοχή της Σινόπης, ίσως βρεθούν και κορινθιακά ευρήματα. Γιατί η Κόρινθος πρέπει να άνοιξε το δρόμο, δεν κατάφεραν οι Κορινθοί να εγκατασταθούν εκεί. Για κάποιους λόγους, ίσως και λόγω της βαρβαρότητας των ντόπιων λαών, εδώ κατοικούσαν στα ιστορικά χρόνια Σύρι, Μοσυνίκη, όχι Σύρι, Σύρι,
0: Σύρι,
1: Σύρι, Μοσυνίκη και τα λοιπά, και όπως οι άλλοι λαοί, είμαστε στα ιστορικά χρόνια πια, όχι στα προϊστορικά χρόνια, έτσι, και μάλλον τους εκδίωξαν. Ίσως και να μην κατάφεραν οι Σινοπίτες να βρουν κοινή γλώσσα, οι Κορίνθιοι, με συγχωρείτε, κοινή γλώσσα με τους ντόπιους λαούς, και έτσι δεν ευδοκίμησε η πρώτη προσπάθεια.
0: Μυθολογικά, άλλο... Μύδια. Η Μύδια περνάει και πάει Γεωργία, τη Φλίδα.
1: Ναι,
0: η Μύδια,
1: όχι, από την Κολχίδα φεύγει και πάει στην Ελλάδα.
0: Και Κόρινθο όμως.
1: Ναι, Κόρινθο, σωστά. Πόσο λοιπόν τυχαίο,
0: αυτό,
1: πολύ σωστά.
0: Ναι, γι' αυτό μου
1: πόσο λοιπόν, πολύ σωστό. Πόσο λοιπόν τυχαίο μπορεί να είναι όλα αυτά. Ξέρετε, μέσα στα μυθολογικά αυτά, μυθολογικές σας παραδόσεις, κρύβονται κάποιες αλήθειες. Αλλά δυστυχώς ανεξιχνίαστες. Εμείς μόνο
0: είναι.
1: Με εικασίες και μόνο μέσω αρχαιολογικών ευρημάτων μπορούμε. Γι' αυτό και είπα ότι αρχικά, ότι μάλλον οι Κορίνθοι άνοιξαν τον δρόμο.
0: Στη Σινόπη λοιπόν.
1: Στη Σινόπη.
0: Είναι η πρώτη πόλη του Πόντου, αυτή που βρίσκεται πιο δυτικά και πιο κοντά προς τον Βυζάντιο.
1: Αν και η Σινόπη
0: Βυζάντιο.
1: Είναι στην Παφλαγωνία, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να την παραλείψουμε, διότι από τη Σινόπη ξεκίνησε η ελληνική εγκατάσταση και διασπορά στα παράλια της Βόρειας Μικράς Ασίας.
0: Πότε έτσι. Αυτό.
1: Λοιπόν, γύρω στο 630 λοιπόν, 35 κάπου εκεί π.Χ. στη Σινόπη εγκαθίστανται για πρώτη φορά οι Μιλήσιοι από την Μίλητο πια
0: της
1: Μικράς Ασίας. Σίγουρα οι Μιλήσιοι δεν έρχονται μόνοι τους, δηλαδή όλη η γραπτή παράδοση μας εκθιάζει τον ρόλο της Μιλήτου. Μην ξεχνάτε ότι η Μίλητος φιλοξενούσε στα 7 χιλιόμετρα μακριά από τα τείχη της ένα πολύ σημαντικό μαντίο, το μαντίο των διδήμων αδελφών Απόλλωνος και Αρτέμιδος, με την ευλογία του οποίου Απόλλωνος έφευγαν οι Έλληνες με επικεφαλής την Μίλητο και έφτασαν στον Πόντο από τα μέσα περίπου του 7ου αιώνα π.Χ. και γύρω στο 730 τόσο π.Χ. 600, τι έχω πάθει σήμερα, 638 π.Χ. περίπου εγκαθίστανται στη Σινόπη. Εκεί που είπαμε, ακριβώς εκείνη τη Χερσόνησο που εισδύει απότομα μέσα
0: πριν
1: στην
0: Πριν τον Άλλη Ποταμό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και καταφέρνουν
1: εκεί.
0: Να εγκατασταθούν πια.
1: Ακριβώς καταφέρνουν να εγκατασταθούν και μάλιστα μέσα σε λίγες δεκαετίες ιδρύουν την Τραπεζούντα. Ιδρύουν τα Κωτίωρα. Ιδρύουν την Αμισό.
0: Που δεν είναι πολύ κοντά, έτσι.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Πολύ πιο.
1: Μιλάμε για μια απόσταση με δύσκολη πρόσβαση από ξηράς. Παρά μόνο από. Εγώ
0: γιατί
1: είμαι,
0: είναι απότομα τα βουνά που κατεβαίνουν.
1: Δεν υπάρχει λιμάνι.
0: Και δύσκολη και η θάλασσα.
1: Δεν υπάρχει
0: με το
1: δύσκολη θάλασσα, βέβαια. Και πιθανότατα και πια ξεχάσαμε την Κερασούντα. Και την Κερασούντα βεβαίως, στην οποία οφείλουμε και τον καρπό που μας αρέσει αυτή την εποχή, τα κεράσια.
0: Κεράσια, ναι, το όνομα.
1: Τα κεράσια, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, η μιλήση με κάποιους ανθρώπους από όλη την εκπροσώπους μάλλον στα πρώτα βήματά τους μεταναστευτικά και στα καράβια τους επανδρομένα από Έλληνες από όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, Λέσβος, Κος, Ρόδος, Σάμος κυρίως, η Σάμος με το υπέροχο κρασί, έτσι, όλα αυτά τα νησιά μας, αλλά και από τα και κατοίκους των πόλεων της Μικράς Ασίας, κατεξοχήν η Μίλητος, αλλά σίγουρα όλη η περιοχή της Καρίας και γενικότερα, πρέπει να συμμετείχε σε αυτά τα μεταναστευτικά κινήματα και μεταναστευτικές εξορμήσεις από το Ανατολικό Αιγαίο προς τον Εύξεινο Πόντο.
0: Θα μου πείτε, γιατί?
1: Γιατί, πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Ξέρετε κάτι, την εποχή αυτή είμαστε στο νέο 8ο, αλλά κυρίως στο πρώτο μισό του 7ου αιώνος. Ένα περίεργο, μια περίεργη χρονολογία, διότι αυτήν την εποχή στο κεντροδυτικό μέρος της Μικράς Ασίας ανθεί ένα πολύ σημαντικό κράτος, το κράτος των Λιδών.
0: Ναι.
1: Η Λιδία αυτή την εποχή, ξέρουμε τον Κρίσο, έτσι, πολύ σημαντικός ηγέτης, ηγεμόνας, βασιλιάς του κράτους των Λιδών, της Λιδίας. Η Λιδία λοιπόν την εποχή αυτή που μιλάμε, δηλαδή από τις αρχές του 7ου αιώνος, από το 700 και κατόπιν, αρχίζει και επεκτείνεται. Ενδυναμώνεται, επεκτείνεται, φτάνει μέχρι την Έφεσο, φτάνει μέχρι νοτιότερα ακόμη περισσότερο και προσβάλλει τις ελεύθερες αγροτικές γαίες των ελληνικών πόλεων, της Εφέσου, της Μιλήτου κτλ. Αρχίζουν και στενεύουν τα οικονομικά περιθώρια των Ελλήνων, των ακμαζωσών μέχρι τότε ελληνίδων πόλεων στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα να βρουν οι Έλληνες τη έξοδο, τη μετανάστευση. Ήδη είχε διανύσει ο ελληνικός λαός του Αιγαίου περίπου 100 χρόνια μετανάστευσης, από το 700 περίπου 60-70 π.Χ. όταν οι Έλληνες φτάσανε από την Εύβοια. Η Εύβοια ήταν, αυτή άνοιξε το, η Εύβοια, ξέρετε, ήταν ο οδηγός της μετανάστευσης.
0: Και η Ρώμη από την Εύβοια που ήρθε.
1: Ναι, και η Ρώμη, ναι, μα ή και από την Κύμη. Από την Κύμη, πολύ σωστά. Ναι. Της Εύβοιας. Αλλά ήδη είχαν διανύσει 100 χρόνια οι Έλληνες εμπειρίας μετανάστευσης δυτικά, και ήρθε η ώρα να φτάσουν και ανατολικά. Γιατί δυτικά, δηλαδή, όταν λέω δυτικά εννοώ
0: Μεγάλη
1: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Χερσόνησος, Νότια Γαλλία, Ισπανία, Βόρεια Αφρική,
0: ναι,
1: μην ξεχνάμε, έτσι, ξεκινώντας από την περιοχή της Αιγύπτου και ακόμα ανατολικότερα, από τη Συρία, αλλά από την Αίγυπτο μέχρι και τη Λιβύη, σας θυμίζω την Αύκρατη, αλλά και την Κυρίνη, είχαν κατακτήσει τα σημαντικότερα μέρη οι Έλληνες της κεντρικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, έτσι, και Εύβοιας. Το μόνο μέρος που έμεινε ελεύθερο ήταν ο Πόντος, ο Εύξενος Πόντος εννοώ. Και πιθανότατα γι' αυτό το λόγο οι πρώτοι που φτάσαν εδώ ήταν μάλλον και εγκαταστάθηκαν, εννοώ, και εγκαταστάθηκαν, ήταν η Μιλήση ως επικεφαλής, έχοντας πάντοτε, να μην το ξεχνάμε αυτό, παρόλο που δεν έχουμε γραπτές αναφορές ούτε αρχαιολογικά ευρήματα που να το αποδεικνύουν αυτό που θα σας πω, πάντοτε με την επίνευση και την ευλογία του μαντίου των διδήμων και κυρίως του Απόλλωνος. Ο Απόλλωνος ήταν τον 7ο αιώνα ο πιο προσφυλής θεός των Ελληνών, και πιο πριν βεβαίως είχε ξεκινήσει, αλλά ήδη από τον 7ο αιώνα είχε εδραιωθεί πια με τα μαντεία του, με την ευλογία που έδινε στους Έλληνες για τη μετανάστευση. Χωρίς τον Απόλλωνα και χωρίς τα μαντεία, χωρίς την μαντική του ικανότητα, οι Έλληνες δεν θα είχαν φτάσει στα πέρατα της αρχαίας οικουμένης, δηλαδή από τον Ατλαντικό ωκεανό και τις Κασιτερίδες νήσους απέναντι από την Αγγλία, μέχρι την Κολχίδα και μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι τη Βόρεια Ιταλία κτλ.
0: Μικρασιατικής καταγωγής θεός.
1: Ο Απόλλωνας. Η άποψή μου, που δεν είναι δική μου βεβαίως, αλλά απλά εγώ με όσα προσπαθώ και ψάχνω και προσπαθώ να δείξω, είναι ότι μάλλον είναι μικρασιατικός θεός, τουλάχιστον έτσι όπως τον μας τον προτείνει ο Όμηρος μέσα από την Ιλιάδα, σαφώς μικρασιατικός ντόπιος γηγενής λαός. Υπάρχει, ξέρετε, και η
0: και Όμηρος μικρασιάτης.
1: Και Όμηρος βεβαίως. Ο Όμηρος πρέπει να ήταν ο παδός του της Απολλώνιας θρησκείας, έτσι όπως την βίωσε ο ίδιος ως μικρασιάτης, πολύ σωστά είπατε. Ως μικρασιάτης Έλλην, ο οποίος προσπάθησε από την Ιλιάδα του, μέσα από την Ιλιάδα του, να μεταλαμπαδεύσει την παράδοση του Ομήρου στους Έλληνες. Νομίζω ότι η Ιλιάδα, επειδή βρισκόμαστε και σε σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, θρησκευτικού περιεχομένου ενώ σταθμό, να το πούμε και αυτό, νομίζω ότι ο Ομήρος προσπαθεί να παρουσιάσει και να επιβάλλει δια της πειθούς και με το καλλιτεχνικό του, το αστήριφτο καλλιτεχνικό του ταλέντο, ποιητικό, τον Θεό Απόλλωνα στους Έλληνες. Γι' αυτό και ο 8ος αιώνας, που είναι πολύ σημαντικός αιώνας για τους Έλληνες, με την αναγέννηση της μετά πια από μια περίοδο μάλλον όχι παρακμής απλά, ούτε στασιμότητος, αλλά μια δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες, ανθούν τα γράμματα, έρχεται το αλφάβητο και έρχεται και ο Απόλλωνας να εσφραγίσει αυτήν την αναγέννηση με την παρουσία του. Γιατί υπάρχει ένα οξύμορο, το λέω συνέχεια, ένα οξύμορο μέσα στην Ιλιάδα. Ο Όμηρος μας παρουσιάζει τον Απόλλωνα εχθρικό προς τους Έλληνες Θεό. Όμως τον 8ο αιώνα που ξεκινά, την ίδια στιγμή δηλαδή, την ίδια περίοδο, χρονική περίοδο, που ξεκινά ο απικισμός των Ελλήνων από την κεντρική Ελλάδα προς τη Δύση, ο Απόλλων είναι ο κατεξοχήν Θεός που βοηθά τους Έλληνες στην εκστρατεία τους αυτή, την μεταναστευτική.
0: Και πώς, είναι λοιπόν, αυτός ο οποίος προεξάρχει και στον χώρο του Πόντου, έτσι.
1: Και βεβαίως στο Πόντο, βέβαια.
0: Είναι, όπου μιλήσει εκεί. Είναι ο Θεός του φωτός, φως, ήλιος.
1: Θεός ήλιος. Πόσο τυχαίο.
0: Στον Πόντο έχετε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία πάνω στα βουνά, ζω ο Πανήγερ.
1: Στην Κατήρκαγια.
0: Εκεί παλιά υπήρχε ναός του Απόλλωνα ενδεχομένως.
1: Το έχω ακούσει και ως εικασία, αυτό δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, κυρία Σμαραγδί και φίλοι ακροατές. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε ένα καφές, αλλά πολύ δύσκολο.
0: Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρεθεί, γιατί αν υπήρχε ναός πρέπει να έχει καταστραφεί και να χρησιμοποιήθηκαν οικοδομικά οι πέτρες για.
1: Το σύνηθες, είναι ακριβώς αυτό.
0: Και γιατί είχε και συνέχεια η περιοχή, δεν σταμάτησε να κατοικείται και να γίνονται τα πανηγύρια. Οπότε εκεί χάνονται κάπου τα.
1: Για να βρούμε τη ρίζα των όσων λέτε, πρέπει να πάμε στα πρώιμα Βυζαντινά. Αυτό είναι η περίοδος άλλου συναδέλφου ή συναδέλφου σας. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα σας ξεφεύγε. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λοιπόν είναι ο Θεός Μικρασιάτης, ο οποίος μεταναστεύει με τους Έλληνες σε όλη την οικουμένη. Φανταστείτε πολλό δε μάλλον στον έθιστο Πόντο που ξέρουμε, ναι.
0: Και άρα πάει, δίνει την εντολή, ας πούμε,
1: ως μιλησιακός Θεός, έτσι,
0: για το βόρειο κομμάτι της Μικράς Ασίας.
1: Χωρίς τον Απόλλωνα δεν θα είχαμε την ελληνική διασπορά.
0: Και έτσι δημιουργείται ο Πόντος.
1: Και έτσι δημιουργούνται οι πρώτες ελληνικές πόλεις, εγκαταστάσεις, μάλλον πρώτα εγκαταστάσεις και μετά πια εξελίσσονται σε πόλεις, τον 6ο και κυρίως τον 5ο αιώνα π.Χ. Όλες οι ελληνίδες πόλεις που προαναφέραμε στον Πόντο, και ταυτόχρονα οι Έλληνες, ξέρετε, οι Έλληνες

0: του φύλατων την τάξη ιστοκλινών άστη ήταν οι Σκύθες και όχι οι Έλληνες.
1: Ήταν και πιο άγριοι.
0: Που ήταν.
1: Και μπορούσαν να επιβάλλουν την τάξη.
0: Ξέρετε, όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος στο τέταρτο βιβλίο του, όλος ο Πόντος πλην των Ελλήνων κατοικείται από λαούς βαρβάρους αγρίους.
1: Και τους αναφέρει ονομαστικά.
0: Και τους αναφέρει ονομαστικά. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Ηρόδοτος. Έτσι, στο τέταρτο βιβλίο του, στην Μελπομένη.
1: Και ο Ηρόδοτος και ο Όμηρος μας αναφέρει λαούς της περιοχής εδώ.
0: Και όχι μόνο. Ναι. Καταρχάς για τον Νότο εδώ, για τον Πόντο και την περιοχή του Πόντου και της Παφλαγωνίας. Το βιβλίο που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ είναι ο Ξενοφώνας. Είναι η Κυρονάβαση που μας περιγράφει
1: εκεί.
0: Η Κυρονάβαση που μας περιγράφει όλους τους λαούς και τα ήθη και τα έθιμα. Αυτό που κάνει ο Ξενοφώντας τον 4ο αιώνα π.Χ. το κάνει ο Ηρόδοτος στο 2ο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. για το Βορρά, για τη Σκυθία. Αν δεν είχαμε τον Ηρόδοτο και αν δεν είχαμε και τον Ξενοφώντα, θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα για πολλούς λαούς. Φανταστείτε ότι πολλοί λαοί θα ήταν άγνωστοι μέχρι σήμερα, εάν δεν υπήρχαν οι καταγραφές των αρχαίων Ελλήνων, το μεράκι, αν θέλετε, η περιέργεια των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών και λογογράφων της Μικράς Ασίας.
1: Ο Όμηρος κάνει αναφορά στους λαούς που ήταν σύμμαχοι των Τρώων, όλοι αυτοί εδώ.
0: Αυτό το κάνει σε δεύτερη, έχετε δίκιο, το κάνει σε δεύτερη ραψοδία του, εκεί που αναφέρει τους συμμάχους των Τρώων και των Ελλήνων. Αλλά ξέρετε, υπάρχει όμως η εξής, ας το πούμε, αμφισβήτηση των λεγόμενων του Ομήρου ως προς αυτό που είπατε μόλις τώρα. Μάλλον αυτό είναι μια εμβόλυμη μεταγενέστερη προσθήκη. Μάλλον. Ωστόσο, έχετε δίκιο, ο Όμηρος μας αναφέρει και γνωρίζει πολύ καλά το ασήμι που παράγεται από τους χάλιβες, γνωρίζει τους χάλιβες, γνωρίζει την Κύτορο, γνωρίζει την Κίσαμο, γνωρίζει περιοχές εκεί πρώιμες ελληνικές, που ίσως και να μην είναι, ξέρετε, τυχαίο ότι τα έγραψε αυτές. Μιλάμε για το Βορρά, όχι για το εσωτερικό.
1: Και ακούμε
0: απλά
1: και ονόματα που τα συναντάμε μετά σε διαφορετικές περιοχές και ίσως δείχνουν κάποια σχέση.
0: Σχέσεις, πολύ, πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όπως σας είπα, ακόμα και το Κύτορον ή το Κύτορος, ίσως να μην είναι τα Κωτίωρα, αλλά από τον Κύτορο να φτιάξαν τα Κωτίωρα αργότερα. Μπλέκουμε με την μυθολογία και δεν έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα για να μπορούμε, ενώ στο Βορρά και στα Δυτικά, η Σημαύρη Θάλασσα, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι.
1: Δεν υπήρχαν αυτά τα φύλλα.
0: Όχι βέβαια. Μιλάμε για σήμερα όμως. Σκάβουνε και πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό. Σκάβουνε και αναμοχλεύουν το δικό μας παρελθόν, ξέρετε. Και είμαστε πολύ, πρέπει να είμαστε ως λαός υπόχρεοι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους, θα μου πείτε. Σωστά. Όμως ανασκάπτουν το δικό μας παρελθόν. Το φέρουν στο φως, στην επιφάνεια. Στην Τουρκία ακόμα είμαστε λίγο πίσω. Να μην σας πω τώρα για τη Γεωργία και την Κολχίδα, που εκεί σχεδόν δεν γίνεται σήμερα,
1: τίποτα.
0: Νομίζω σήμερα σχεδόν τίποτα. Εκεί τα πράγματα είναι, θα τα πούμε άλλη φορά, δεν είναι να μην μπλέξουμε
1: όχι,
0: με την Κολχίδα.
1: Μπλέξουμε.
0: Παρόλο που ο Πόντος και η Κολχίδα
1: είναι επίσης συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Μα είναι γειτονικές γεωγραφικές εκτάσεις. Πάντοτε οι Έλληνες είχαν να κάνουν με αυτούς που σήμερα ονομάζουν λαούς λαζούς.
1: Λαζή.
0: Και τα λοιπά, η Λαζή,
1: περιοχή της Τσάλκας.
0: Δεν ξέρω αν είναι τώρα η περιοχή της Τσάλκας, είναι πιο μέσα.
1: Είναι πιο μέσα, αλλά εκεί υπάρχουν και κάποιοι.
0: Στην περιοχή του Βατούμ.
1: Κάποιες.
0: Στη Ριζούντα, στο Βατούμι, στο και τα λοιπά, εκεί στο Σοχούμι, όχι τόσο βόρεια. Εκεί μάλλον κατοικούσαν αυτοί οι λαοί που. Οι πρόγονοι των Λαζών.
1: Αργοναυτική εκστρατεία. Που δείχνει μια σχέση της περιοχής με Έλληνες, του Αιγαίου.
0: Η αργοναυτική εκστρατεία, επειδή δεν είπαμε τίποτα σχετικά για τα μυθολογικά, αν και τα θίξαμε κάπως.
1: Και
0: άλλα
1: το
0: πράγματα.
1: Λέω γιατί είναι πέρασμα, έτσι. Οι αργοναύτες περνάνε από την περιοχή εδώ του Πόντου.
0: Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε την αργοναυτική εκστρατεία ένα γεγονός ιστορικό, είναι έτερον. Όμως, έχετε δίκιο. Είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική μυθολογική παράδοση, η οποία καταγράφεται πολύ, πολύ αργότερα. Καταγράφεται, δηλαδή, φανταστείτε, για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το 2ο αιώνα π.Χ. και επαναθεωρείται και καταγράφεται πλέον το δεύτερο ένα μετά

0: Χριστών από τον Απολλοδόρο.
1: Και βάζει πολλούς ήρωες ανακατεμένους μαζί που δεν είναι.
0: Που σημαίνει ότι ήδη
1: είναι
0: στα μεταγενέστερα ρωμαϊκά χρόνια γινότανε, δεν υπήρχε, δεν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο. Mm. Όμως, φαίνεται ότι ο Όμηρος ξέρει πολύ καλά την Αργό. Ξέρει την Αργό. Άρα, στον 8ο και 7ο αιώνα, η Αργό ως καράβι, και ίσως και ως παράδοση, να υπήρχε, αγνοεί την Ιφηγένεια. Ο Όμηρος, δεν ξέρω για ποιον λόγο, ενώ για την Ιλιάδα, έτσι, εγώ μιλώ για την Ιλιάδα, αυτό που μπορώ να πω καλά, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, για τα υπόλοιπα πρώιμα έπι, τα Κύπρια κτλ. Αγνοείται λοιπόν την Ιφηγένεια, ξέρει όμως τον Φρίξο και ξέρει και την Αργό. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι. Σίγουρα το γεγονός ότι ο Προμηθέας δεσμεύτηκε, δηλαδή αλυσοδέθηκε από τον Δία εκεί στον Κάφκασο, που είναι και η προημότερη μυθολογική παράδοση ελληνική που έχουμε για τα Δυτικά Ανατολικά, έτσι, πριν ακόμα από την αργοναστική εκστρατεία που αναφέρατε, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Έχουμε τις Αμαζόνες, ξεχάσαμε να πούμε τις Αμαζόνες, εγκληματικό
1: Μικρασία
0: έπληξης
1: και περιοχή
0: εκεί
1: εδώ,
0: εκεί θερμότατος ποταμός, βέβαια, τραπεζούντα, περιοχή τραπεζούντος. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να σας πω για τις Αμαζόνες μερικά πράγματα.
1: Περιληπτικά
0: να σας πω ότι προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Για να δείτε πώς ανοίγει και ο γεωγραφικός ορίζοντας των Ελλήνων αρχαίων συγγραφέων, γεωγράφων και ποιητών. Ο Όμηρος μας περιγράφει τις Αμαζόνες στον Πόντο. Σωστά. Στην περιοχή της Τραπεζούντας, ο θερμόδοντας ποταμός, έτσι κτλ. Αυτό το λαό που. Το γυναικείο λαό, άγριο λαό,
1: πολεμοχαρή
0: λαό, που έπρεπε και ο Αχιλλέας ο ίδιος να συγκρουστεί με την Πενθεσίλια και τα λοιπά. Αυτός ο λαός στον Όμηρο περιγράφεται ότι κατοικείται στον Πόντο. Ο Ηρόδοτος όμως μας περιγράφει τις Αμαζόνες πού? Στο βορρά, στη Σκυθία. Και μάλιστα στην ενδοχώρα της Σκυθίας, ούτε καν στα παράλια. Το ξέρετε αυτό? Εκεί τις περιγράφει. Και θα έλεγα πολύ πολύ βορειότερα, κοντά στον ποταμό Ντόν. Τον ποταμό που ξέρουμε εμείς ως Τάναη. Δηλαδή θα λέγαμε στην παραζωφική, ούτε καν στον παρεξήνιο χώρο. Στην παραζωφική περιοχή. Γιατί? Ο Ηρόδοτος τα κάνει αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ ο Όμηρος νόμιζε ή άκουγε ότι οι Αμαζόνες κατοικούσαν στη Μικρά Ασία, όταν κατέκτησαν πια οι Έλληνες στα χρόνια του Ηροδότου και καταστάθηκαν και αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι πόλεις, δεν βρήκαν απομεινάρια των Αμαζόνων, άρα που κατοικούσαν οι Αμαζόνες βορειότερα και έτσι στην παραζωφική, και έτσι φαίνεται αυτό αυτή η εξελικτική επιστημονική έρευνα των Ελληνών, πως στα γεωμετρικά χρόνια, ιστερογεωμετρικά χρόνια, ο Όμηρος μας αναφέρει τις Αμαζόνες στη Μικρά Ασία, και πως αναγκάζεται ο Ηρόδοτος, αναγκάζεται γεωγραφικά, να εκτοπίσει και να μετατοπίσει τις Αμαζόνες από τον Νότο στο Βορρά. Και εκεί γίνεται και μια, μας περιγράφει ο Ηρόδοτος πως οι Σκύθες και οι Αμαζόνες ήρθαν σε επαφή, και τέλος πάντων για τα υπόλοιπα μπορεί ένας περίεργος, με την καλή έννοια, αναγνώστης που θα έχει ενδιαφέρον να ψάξει, να βρει στον Ηρόδοτο, στο τέταρτο βιβλίο του, περισσότερες λεπτομέρειες και να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα κάποια άλλη φορά να τα πούμε, να τα διαβάσουμε και στα βιβλία σας, που συνέχεια συγγράφεται, ετοιμάζεται και καινούργια από ό,τι ξέρω.
0: Να πούμε για το τελευταίο.
1: Που είναι σχετικά με αυτά τα θέματα, έτσι.
0: Να πούμε για το τελευταίο, έχουμε ένα λεπτό. Το καινούριο.
1: Αυτό που κυκλοφόρησε τώρα, ναι. Για το μύθο πάλι.
0: Ναι, είναι το μεγάλο ταξίδι των μύθων ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Αιγύπτια Ανατολή, που βγήκε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος του 2021. Νομίζω ότι έχει μέσα στοιχεία τέτοια που δείχνει αυτή την επικοινωνία του Αιγαίου που είπατε,
1: ναι.
0: Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι το καινούριο που αν με αξιώσει ο Θεός και το κάποια στιγμή το τελειώσω, γιατί έχω και διοικητικό έργο στο τμήμα στην Κομωτινή, πολύ βαρύ. Νομίζω ότι με αυτό θα δείξουμε χωρίς αμφιβολία την μικρασιατική καταγωγή του Απόλλωνος και
1: αυτό
0: μάλιστα
1: που σας ρώτησα.
0: Πολύ σωστά. Από τα δυτικά παράλια του Ξηνού Πόντου, της Μικράς Ασίας, περιοχή Τρίας, Τροάδους και τα
1: εκεί
0: λοιπά.
1: Πάνω, ναι.
0: Και μάλλον από εκεί πρέπει να πέρασε στον ελλαδικό χώρο.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας ήταν ο καθηγητής κύριος Ηλίας Πετρόπουλος, αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας και πρόεδρος του Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Μας ταξίδεψε.
0: Για την φιλοξενία και για την πρόσκληση.
1: Στον χρόνο πίσω, στα μυθολογικά χρόνια, στον ιστορικό Πόντο. Ακούσατε την εκπομπή «Πόντος, από το μύθο μέχρι τον ελληνικό απικισμό» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εγκαινιάστηκε στα Ινόφυτα το ιστορικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στη Μονή Λαύρα των Σπηλαίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χάφταρ. Ρεαλιστικές προοπτικές για υδρογονάνθρακες, πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027 και δυνητικά έσοδα έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Υπουργός Ενέργειας στην ΕΡΤ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS. Νέος γύρος συνομιλιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν από την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Η Βρετανία σκληραίνει τη στάση της προς τη Ρωσία, θα προμηθεύσει με ουράνιο την Ουκρανία. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας, και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Και ξεκινάμε με το πρώτο άκουσμα, που είναι από τον μεγάλο Κωνσταντίνο Πρίγκο, που το έψαλε το 1958 εις πανηγυρικών Εσπερινών εις των Βόλων, δύο στίχους από το Μακάριο Σανίρ και συγκεκριμένα από τον Τρίτο Ψαλμό, τους μονοδιακούς στίχους «Κύριε, τι πληθύνθης ανεθλίβοντές με» και το «Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου». Ως γνωστόν, η Μεγάλη Εκκλησία και κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, με πολλά εγκυκλίους, απηγόρευε στα σενορίες να ψάλλονται τα ανοιξαντάρια. Ανταυτόν παρότρινε, όταν η τάξη και η μέρα το απαιτούσε, το Μακάριος Ανίρ. Απηγόρευε με την έννοια ότι αυτά το κατάλληλα διαψάλλονται εις τας μονάς. Αυτό χάρη της ιστορίας.

Ακούσαμε δύο στίχους από το Μακάριο Σανίρ, από τον Έμιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, ησύχων πλάνου Τετάρτου, προετών που έψαλε εις τον Βόλον το 1958. Θα συνεχίσουμε με τον Πολυέλεον Δούλη Κύριον ησύχων Τρίτων, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, αυτόν τον οποίον το 1977 έψαλε χοροδία υπό την διεύθυνση του αιμνίστου Θασιβούλου Στανίτσα και κυκλοφόρησε εκ των υστέρων δίσκος 33 στροφών από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακούσαμε το δούλι κύριον των πολυέρεων αυτών ησύχων τρίτων του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου από χοροδίαν διευθυνωμένη από τον Θρασίβουλον Στανίτσεν. Θα ακούσουμε τώρα και τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου καθώς και την πρώτη οδή του Αναστασίμου κανόνος του τρίτου ήχου από τον Ομιλούντα και τον Στυλιανόν Τσιριβίδιν, ιατρών και πρωτοψάλτην του τρίτου ήχου βεβαίως, από τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου της Ουλιαγμένης προ δεκαετίας.

Μετά τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου που εψάλισαν από τον Ομιλούντα και τον Στελιώτη Τσιριβίδη, από τους ιδίους εκτελεστάς θα ψαλεί το Πάσα Πνοή του τρίτου ήχου, καθώς και το Ενείτε από την ιδία Θεία Λειτουργία και Εγγραφή.

Ακούσαμε το ψαφνό Άριον και το Ενίτε εις των τρίτων ήχων από τον Ομιλούντα και τον Στενό Τσιριβίδη. Θα ακούσουμε το Αργόν Ενίτε του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, του τρίτου ήχου, από τον Άρχοντα Λαμπδάριον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδη, όπως τόσο χαρακτηριστικά και η διμελήφθογκα έψαλε εκείνος.

Μετά το «Ενείτε το αργόν» του Ιακώβου Πρωτοψάλτη που μας έψαλε ο κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης, θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με το στοιχερό ανατολικόν του τρίτου ήχου «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν» από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, που τόσο χαρακτηριστικά και με τον ιδιάζοντα τρόπον τα εκτελεί.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας των 89,5 μεγακύκλων των FM και ακούμε την εκπομπή από τη Μυσαλτική Παράδοση του Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε από το «Στοιχερό Ανατολικόν Εβραίοι συνέκρισαν εν το τάφο την ζωή», που ψάλλεται κατά μίμηση του στο μνήμα σε επεζήτησαν, όπως πολλοί πρωτοψάλλεται, κυρίως κατά τον 20ο αιώνα, ή θέλησαν να μιμηθούν το «Στο μνήμα σε επεζήτησαν» με τας θέσεις τας ιδιαίτερας, τα διαζούσας, και συνέθεσαν αυτό το «Εβραίοι συνέκρισαν», που ψάλλεται σε πολλούς νόους, κυρίως στο Πέραν, ένας εκ των σπουδαίων εκτελεστών ή το αείμνηστος Δημήτριος Μαγούρης. Στην περίπτωση αυτή θα ακούσουμε τον Στυλιανό Τσιριβίδη, ο οποίος και αυτός κατά μίμηση των παλαιότερων το έψαλε.

Μετά το «Εβραίοι συνέκλεισαν» που μας το έψαλε ο Στυλιανός Τσιλιβίδης, θα ακούσουμε το «Δύναμις του Τρισάγιον» από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, με ένα ιδιάζον μάθημα το οποίο ο ίδιος για πρώτη φορά κατά μίμηση του Παναγιώτη Κιλτζανίδη εισήγαγε, εισήχων πλάι τέταρτων θωρικών λέγουν την έσω ότι είναι, άλλοι το ονομάζουν αυτόν τον ήχο πανηγυρικών εις τον Αφησιομάγνη τον Κυριακό, τον Φιλοξένη, και το έψαλε ο ίδιος εις τους ναούς Πολάκης και ήτο πάνι ωραίων και εφρόσινων.

Μετά το δύναμης ησυχών πανηγυρικών του Θρασιβούλου Στανίτσα που ακούσαμε προηγουμένως, θα ακούσουμε χερουβικών ησύχων τρίτων από τον Κοσμούντα Τανίν του Ιερών Αλόγιων του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μεγάλης Εκκλησίας, τον κύριο Λεωνίδα Αστέρη. Έχει ψαλεί το 2003 έτος εις των Ιερών Ναών των Παμεγίσων Ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύματος από Πατριαρχικήν Χωροστασίαν.

Μετά το χειροδικό του τρίτου ήχου, το ψαλέν υπό του Λεωνίδου Αστέρη, εις το ναό του Μεγάλου Ρεύματος εις τους Παναγίσους Ταξιάρχας, το δυσχυριωστό τρίτο έτος, θα ακούσουμε από την ιδίανθεν λειτουργία, λειτουργικά ησύχων τρίτων, αυτά που κατά μίμηση του Κωνσταντίνου Πρίγκου εψάλλοντο, όταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος έψαλε εκτός Πατριαρχικού Ναού, διότι ησύχων τρίτων λειτουργικά στον Πατριαρχικό Ναό δεν εψάλλοντο ποτέ.

Ακούσαμε τα λειτουργικά του τρίτου ήχου από τον Λεωνίδα Αστέρη, άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από θεία λειτουργία γενωμένη το 2003 ή στην Κωνσταντινούπολη, στον ιερό ναό των Παμεγίστων Ταξιερχών του Μεγάλου Ρεύματος. Στην θεία λειτουργία διακονεύων ήτο ο νυν πρωτοσύγγελος, μέγας πρωτοσύγγελος Στέφανος, τότε ήτο δευτερεύων των πατριαρχικών διακόνων. Ακούσουμε τώρα, συνεχίζονται στην παράδοση του Θεοτό και Παρθένε, όπως στις προηγούμενες εκπομπές είχα παρουσιάσει τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τη φορά αυτή των τρίτων πόδα, του τρίτου ήχου πάντοτε, το Μαρία, ο Κύριος Μετασού, όπως το έψαλε προ πολλών ετών και ηχογραφήθη στην αριστοτεχνική αυτή εκτέλεση.

Μετά το Μαρία, ο Κύριος Μετασού, του τρίτου ποδός του Θεοτό και Παρθένε, του εξαιρετικού αυτού μαθήματος του Πέτρου Μπερκέτου, που μας έψαλε ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, κατακλείουμε την εκπομπή με το πρώτον Θεοτοκίον Απολυτίκιον του τρίτου ήχου, το «Σε την μεσητεύσασαν τη σωτηρίαν του γένους ημών», από τον αείμνηστον άρχοντα πρωτοψάλτης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλον Στανίτσαν.

Μία ακόμη εκπομπή, αγαπητοί ακροατέ, έφτασε εις τέλος. Ευχόμεθα καλή εβδομάδα, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι

Λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Οι ακολουθίες των ορών και των μεσορίων απασχόλησαν την εκπομπή μας την προηγούμενη φορά, όμως δεν ολοκληρώθηκαν γιατί το υλικό είναι πλούσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε σήμερα δεύτερη εκπομπή συνέχεια για τις ώρες και τα μεσόρια, να το πω έτσι. Να θυμηθούμε ότι έχουμε την πρώτη ώρα που είναι στην ανατολή του ηλίου, περίπου στις 7. Είναι η τρίτη ώρα που είναι στις 9 το πρωί. Είναι η ώρα της Πεντηκοστής, όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής. Είναι η έκτη ώρα το μεσημέρι στις 12, που είναι η ώρα της Σταυρώσεως, και είναι και η ένατη ώρα στις 3 το μεσημέρι, 3 μετά μεσημβρίαν, που είναι η ώρα του Τετέλεσθε. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να συνεχίσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Σκαλτσή, καλώς ορίσατε, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καράκυρογα, και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές του καλού ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έχουν τη χαρά και την υπομονή να ακούνε αυτές τις εκπομπές.
0: Έκανα έτσι μια μικρή επανάληψη για τις 4 ώρες, χοντρικά, ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, πραγματικά είναι από τα πλέον σύνθετα έτσι, θέματα δύσκολα, δηλαδή, και μάλιστα από ραδιοφώνου. Οι ακολουθίες των ορών.
0: Αν μου επιτρέπετε να. Γιατί είναι από ραδιοφώνου, ναι, δύσκολο, με ποια έννοια?
1: Ναι, με την έννοια ότι, να σας πω, όταν είναι κανείς στο ναό, ακούει τις ψαλμωδίες, ίσως έχει κάποιο βιβλιαράκι στα χέρια του, το ορολόγιο, ας πούμε, και παρακολουθεί τη σειρά. Αυτό είναι το. Η πράξη διαφέρει από την θεωρία. Εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε, δεν θα γίνουν κατανοητά, δηλαδή λεπτομέρειες οι οποίες ίσως και δεν αφορούν. Αυτή την έννοια η εμπειρία είναι κάπως διαφορετική από την θεωρία.
0: Από τη θεωρία
1: είναι,
0: ναι,
1: θεωρία και πράξη.
0: Όταν διδάσκετε τους μαθητές σας, δηλαδή όταν τους διδάσκατε, τους λέγατε, ναι, να έχουν και το ορολόγιο να τα ανοίγουν, γινόταν μετρό με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: η διδασκαλία.
1: Ναι, δίναμε και ένα διάγραμμα. Mm-hmm. Ένα διάγραμμα να το βλέπουν δηλαδή. Και ενδεχομένως όλοι δεν μπορούν να έχουν, βέβαια το ορολόγιο είναι και μεγάλο βιβλίο,
0: αλλά
1: μπορεί να κυκλοφορούν και σε φυλάδες αυτά τα επιμερισμοί του ορολογίου. Υπάρχουν τμήματα δηλαδή που έχει το ορολόγιο, υπάρχουν σε κόλπια. Είναι πολύ ωραία αυτή η πρακτική.
0: Βέβαια οι ακροατές που μας ακούνε έχουν τη δυνατότητα στο σπίτι τους, αν έχουν ορολόγιο, να το ανοίξουν και έτσι να γίνει πιο κατανοητό,
1: ναι, σωστό,
0: αυτό που μας λέτε, έτσι.
1: Καμία αντίρρηση, γι' αυτό και θα φροντίσω κι εγώ και με τη δική σας εδώ βοήθεια, τα ερωτήματα, να είμαι όσο γίνεται πιο απλός και τεκμηριωμένα, ας πούμε, αυτά που λέμε. Να συνεχίσω, κυρία Καράγιουρα, την ωραία έτσι σκέψη σας, το τι είπαμε περίπου την προηγούμενη. Ποιες είναι οι ώρες, δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο. Τι είναι και ποιες είναι. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα που, με το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φορά. Στη συνέχεια είδαμε πώς περίπου, πώς εξελίχθηκαν δηλαδή και από πότε διαμορφώθηκαν και ποιο είναι το διάγραμμά τους και οι συμβολισμοί τους. Σε αυτά τα 3-4 ερωτηματάκια, μονολεκτικά μόνο, να θυμηθούμε δηλαδή, για να συνεχίσουμε μετά λίγο περισσότερο τα κριτήρια, τα θεολογικά με τα οποία επιλέγονται οι ψαλμοί αυτών των ωρών, μετά να δούμε τα μεσόρια. Και αν μένει χρόνος, να δούμε και τις μεγάλες ώρες. Τεράστιο θέμα, πότε είναι αυτές, τι είναι κλπ.
0: Μας είχατε κάνει μια μικρή αναφορά και για τις μεγάλες ώρες στο
1: πολύ
0: τέλος
1: λίγο,
0: της προηγούμενης.
1: Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Αξίζει να δούμε τη δομή τους, την εποχή που διαμορφώθηκαν και κάποιες θεολογικές επισημάνσεις που σε κάθε γιορτή όπου υπάρχει ακολουθία των ωρών, αξίζει να δούμε συγκεκριμένα. Και οι φίλοι ακροατές θα δουν και τα ανάλογα βιβλία, γιατί δεν είναι όλες οι ώρες, οι μεγάλες ώρες δεν είναι μέσα στο ορολόγιο, είναι σε άλλα βιβλία, θα τα δούμε.
0: Ωραία.
1: Είπατε ποιες είναι οι ώρες, τρίτη, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, και βάλατε και το όριο, ας πούμε, εκεί. Ώρες, έτσι, το ξαναλέμε τώρα, είναι σταθμοί προσευχής μέσα στην ημέρα. Με γενικότερη βέβαια έννοια, όλες οι ακολουθίες του νυχθημέρου, και ο σπεριδός και το απόδειπνο και ο όρθρος, είναι ώρες, γιατί είναι συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο νυχθήμερο. Αλλά έχει μείνει μέσα στη σκέψη μας και στη λειτουργική έτσι, παράδοση και πράξη να εννοούμε αυτές που είπατε προηγουμένως. Την πρώτη που είναι το πρωί με την ανατολή του ηλίου, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Είχαμε πει επίσης ότι αυτές οι ακολουθίες δεν βγήκαν από το πουθενά έτσι, έχουν ένα βιβλικό υπόβαθρο. Όχι όλες. Η πρώτη δεν υπήρχε στην Καινή Διαθήκη, υπήρχαν όμως η τρίτη, η έκτη και η ενάτη σαν ιδιωτικές προσευχές. Βέβαια η τρίτη είναι η ώρα που έχουμε την φανέρωση του Αγίου Πνεύματος ενώπιον των μαθητών. Η έκτη και η ενάτη είναι αυτές που είναι περισσότερο έτσι, κατοχυρωμένες σαν ατομικές προσευχές. Έτσι. Προσήρχεται ο Πέτρος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, οι Απόστολοι αυτές τις ώρες. Στη συνέχεια των αιώνων, δηλαδή μετά τη μεταποστολική περίοδο, αρχίζουν και συγκροτούνται αυτές οι κατηδίαν, ας πούμε, προσευχές, εντάσσονται μέσα στο κοινό λειτουργικό τυπικό ως ώρες τακτές, δηλαδή που πρέπει να τηρούνται κάθε μέρα. Δηλαδή έχουμε τέτοιες πληροφορίες από τον 3ο αιώνα, από εκεί αρχίζουν και συγκροτούνται σιγά σιγά σιγά σιγά, εντάσσεται και η πρώτη ώρα που είναι με την ανατολή του, που σημαίνει την ανατολή, που αναφέρεται στην ανατολή, τα λέγαμε, του φωτός στο Χριστό, δηλαδή το νόημα της ώρας. Και από τον 8ο-9ο αιώνα έχουμε, επειδή έχουμε τα χειρόγραφα από τότε, έχουμε πιο συγκροτημένες αυτές τις ακολουθίες, ενταγμένες πλέον μέσα στο ορολόγιο. Το πιο παλιό ορολόγιο, δηλαδή χειρόγραφο βέβαια, είναι το 9ο αιώνα. Είναι από τα αεροσόλια, από τον Άγιο Σάβα. Μοναστήριο του Αγίου Σάβα, την Λάβρα του Αγίου Σάβα, εκεί όπου έχει ξανακουστεί στο ραδιοφωνό σας οπωσδήποτε, έχει διαμορφωθεί το μοναχικό τυπικό, όπως το ξέρουμε και ισχύει και σήμερα με ασματικά στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια.
0: Αλλά το τυπικό του Αγίου Σάββα, από ό,τι ξέρω, δεν λειτουργεί σήμερα γενικώς.
1: Λειτουργεί στα μοναστήρια το Αγίου Σάββα είναι, αλλά με στοιχεία από την ασματική παράδοση.
0: Στον Άγιο Σάββα και στη Μονή Τατάρνας, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, αυτούσιο, έτσι, ναι, σωστό αυτό που λέτε, με ακριβή έτσι, τελετουργία, θα το πω, αξιοποίηση του, ναι. Αλλά γενικότερα το τυπικό των Ιεροσολύμων, έχουμε το Άγιο Σάββα με στοιχεία από την, θα έχουν συμβεί μέσα στην ιστορία και κυρίως κατά την οικονομαχία επικρατεί το μοναχικό τυπικό με ασματικά στοιχεία. Και το τελευταίο σχόλιο που είπαμε την προηγούμενη φορά, τα λέω αυτά για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτές οι ώρες, ας πούμε, σαν ακολουθίες, έτσι, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, οι οποίες βέβαια σήμερα τα μοναστήρια γίνονται κάθε μέρα. Mm. Τις ενορίες γίνονται μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή και θα πούμε τις διαφορές εκεί. Έχουν συγκεκριμένη λειτουργική δομή στην οποία περιλαμβάνονται τι μπορεί να περιέχει μια ακολουθία. Έτσι, ψαλμούς, τροπάρια και ευχές.
0: Όλες
1: οι τέσσερις αυτές ξεκινούν βέβαια με το δεύτερο προσκυνήσουμε, οι τρεις μετάνοιες, είναι τρεις ψαλμοί, είναι κανένα δυο τροπάρια, το κοντάκιο, το κύριε λέει στον 40, η ωραία αυτή η ευχή μάλλον του Μεγάλου Βασιλείου, λένε ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ο εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος κλπ. Ωραία ευχή, γιατί κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι προσευχή για τον χριστιανό. Και πάμε προς την απόλυση, την τιμιωτέρα των χεροβίμ, ο Θεός εκτερήσε εμάς και η ευχή. Ψαλμή λοιπόν, τροπάρια και η ευχή της ώρας, κάθε ώρα, της πρώτης ώρας είναι το Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Και αυτό έχει την αναφορά του βέβαια, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπους, την αναφορά του στο Χριστό. Είπε, λέω ένα παράδειγμα. Αυτά τα στοιχεία που αλλάσουν βέβαια σε κάθε ώρα, έχει κάθε μια από αυτές τις τέσσερις ώρες διαφορετικούς ψαλμούς σε κάθε μια. Τώρα η δομή των ακολουθιών των μικρών ώρων, γιατί μικρές είμαστε ακόμα εκεί, κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής έχει κάποια διαφορά. Μπορώ να τις επισημάνω. Είναι καταρχάς οι ώρες, οι μικρές, τις μεγάλες τεσσερακοστής που τελούνται και στις ενορίες και μπορεί να τις βρει ο φίλος της ακροατής, οι φυλακόλουθοι άνδρες μέσα στο ρολόγιο, έτσι όλες τις λεπτομέρειες έχουν τους ίδιους ψαλμούς. Είναι ωραίο, θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί αυτοί οι ψαλμοί. Η πρώτη ώρα τη Μεγάλη Τετρακοστή και κάθε μέρα έχει τους ίδιους ψαλμούς. Και η τρίτη τους ίδιους και η έκτη τους ίδιους, ανάλογα δηλαδή, και η ενάτη τους ίδιους. Μετά από τους ψαλμούς, στα μοναστήρια, και για τη Μεγάλη Τετρακοστή μιλάμε, προστίθεται ένα άλλο στοιχείο που δεν το έχουμε σε άλλες περιόδους, ας πούμε. Ψαλτήριο λέει. Ένα κάθεσμα ψαλτηρίου, γιατί σκοπό στη Μεγάλη Τετρακοστή είναι όλο το ψαλτήριο να ανακυκλωθεί δύο φορές και προσθέτουν στις ακολουθίες καθίσματα.
0: Δύο φορές τη βδομάδα, έτσι κύριε καθηγητά. Δύο φορές τη βδομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε εδώ κάθεσμα ψαλτηρίου, λέει. Και λοιπά. Μετά ακολουθεί ένα τροπάριο, το οποίο δεν το ακούμε τις καθημερινές, ας πούμε, στην περίοδο της Μεγάλης Τετρακοστής, την πρώτη ώρα δηλαδή. Ακούμε, να παράδειγμα, ένα τροπάριο, το πρωί θα άκουσαν τις φωνές μου πρωί, έτσι. Ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μετά έχει ένα στίχο, πάλι το ίδιο, μετά πάλι στίχο κλπ. Είναι αυτή τη περίοδο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Λέει το τυπικό όμως, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, προστίθεται ένα τροπάριο το οποίο είναι, λέγεται το Σταυρό. Τετάρτη, Παρασκευή, είμαστε επί περίοδο Μεγάλη Τεσσαρακοστή, προετοιμαζόμαστε για το πάθος, έτσι. Στη συνέχεια είναι κάποια άλλα τροπάρια, δεν σα κουράζω. Το κύριο λέει είναι πάλι 40 και ο εν πάτη καιρό υπάρχει αυτό πάλι και προστίθεται και κάτι άλλο τώρα τη Μεγάλη Τετρακοστή σε κάθε ώρα. Αυτή η ωραία ευχή του Εφραίμ του Σύρου. Δεν την ακούμε κάθε μέρα ούτε στα μοναστήρια παρά μόνο την περίοδο Μεγάλη Τετρακοστή. Κύριο και δέσποτο της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας και ούτω καθεξής. Και εκεί γίνεται ένα ωραίο, μια συμμετέχει ο μοναχός και αυτοί που βλέπουν από κάτω και αυτοί με τρεις μετάνοιες μεγάλες μέχρι κάτω, έτσι, σε κάθε στίχο. Μετά είναι 12 μικρές μετάνοιες, τις λένε πιο ψηλά λιγάκι, και μετά μία ακόμα, δηλαδή κάπου 12-15 μετάνοιες, έτσι. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ, πολύ λειτουργικό, πολύ σημαντικό. Είναι ο λόγος, τα νοήματα αυτής της ωραίας ευχής, ασκητικότητης. Και συμμετέχει και το σώμα μας, έτσι, με τη μετάνοια. Όταν λέμε μετάνοια κατά την περίοδο της Μεγάλης Τετρακοστής, είναι αυτό που λέμε εγώ, είναι η εκκλησία μέχρι κάτω.
0: Την οποία δεν τη λέμε Σάββατο και
1: Κυριακή. Είναι πιο ψηλά το σώμα, ναι.
0: Κύριε καθηγητά, ναι. Την οποία δεν τη λέμε Σάββατο και Κυριακή, έτσι, τη Μεγάλη Τετρακοστή.
1: Ναι, σωστό κι αυτό. Ναι. Θέλω να πω, να το κλείσω με αυτό, ότι Μεγάλη Τετρακοστή προστίθενται κάποια κάποια άλλα στοιχεία σε κάθε μια από αυτές τις ώρες, δηλαδή κάθεσμα ψαλτηρίου, κάποια τροπάρια επιπλέον, και στο τέλος βέβαια η ευχή αυτή, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Τα ακούμε αυτά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν θέλω να κουράσουμε τη λειτουργία, αυτό ήταν το δύσκολο που υπενήχθηκα προηγουμένως, να αναφέρω τώρα συνέχεια τα λειτουργικά εδώ και κουράζονται οι φοιτητές.
0: Αυτό είναι καλό, δεν... να είναι μέσα όπως είστε με τους φοιτητές σας που πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, έτσι, ναι, και γίνεται, ναι, η διδασκαλία.
1: Ναι. Ξέρετε, ναι, κύριε Καράγερα, το εξής λέγω, το λέμε πολλές φορές. Αυτοί που διαμόρφωσαν το τυπικό ήξεραν, οι μοναχοί στα μοναστήρια, έτσι, μιλάμε για το μοναστήρι του Αγίου Σάββα, τις Λαύρες, ήξεραν γράμματα λειτουργικά, θεολογικά. Πίστευαν πάρα πολύ δυνατά και όλα τα νοήματα, όλα τα στοιχεία που έχει κάθε ακολουθή έχουν μια δομή, έχουν μια σειρά, μια τάξη, συμβόνως και κατά τάξη, και το κριτήριο, έτσι, επιλογής, ας πούμε, του κάθε ενός από αυτά, είτε ψαλμός, είτε τροπάριο, είτε ευχή, έχει αντίκρισμα στην ώρα την οποία λέγεται και στο θέμα το οποίο εκφράζει, έτσι. Παράδειγμα, η έκτη ώρα, ας πούμε, πρέπει να έχει ένα τροπάριο που αναφέρεται στο Σταυρό. Γιατί ακριβώς εκείνη την ώρα λειτουργούμε, έτσι, ζούμε το μυστήριο του Σταυρού. Εκεί μας παραπέμπει αυτή η ώρα, η ακολουθία που χρονικά μεν είναι στις 12 το μεσημέρι, γιατί τότε συνέβη το γεγονός αυτό, αλλά στην πράξη βέβαια και στα μοναστήρια και στις ενορίες μαζεύονται προς το πρωί. Δεν είναι εύκολο σε κάθε, ούτε η Ενάτη καλά πάει λίγο πριν τον Εσπερινό.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, γι' αυτό, συγγνώμη σας διέκοψα,
1: ναι,
0: αλλά για ακριβώς για τα μοναστήρια, όταν λέμε ας πούμε πρώτη είναι η Ανατολή του Ηλίου και όταν λέμε, ναι, με την Ανατολή, όχι, για τη Δύση δεν έχουμε.
1: Στη Δύση είναι τη Ενάτη με τον Εσπερινό.
0: Ναι, είναι τρεις το μεσημέρι όμως. Όσον αφορά την Ανατολή, τα μοναστήρια, γιατί μας είπατε ότι είναι περίπου στις 7 το πρωί, αλλά η Ανατολή του Ηλίου μέσα στην χρονιά αλλάζει με την μεταφορά του Ηλίου. Η ερώτηση είναι η εξής. Στο ναστικό χώρο το καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος της ζωής μας και στον 21ο αιώνα και τον 20ο, και έχουμε ρυθμίσει συγκεκριμένες ώρες. Στα μοναστήρια που είναι τελείως διαφορετικά και πιο φυσικά τα πράγματα, εκεί λειτουργούν όντως με την Ανατολή του Ηλίου να κάνουν την πρώτη ώρα?
1: Όχι. Να σας πω το εξής. Όταν γίνεται μια αγρυπνία, ας πούμε, η αγρυπνία ξεκινάει από μια πλήρη αγρυπνία σε μια μεγάλη γιορτή, ας πούμε, έτσι, ή Σαββατοκύριακο κλπ. Ή αν γιορτάζει το μοναστήρι στην εφαίστεια, ξέρω εγώ, εικόνα της Μονής, είναι ολονυκτή. Από τις 7 το βράδυ, παραδείγματος χάρη,
0: μέχρι τα
1: 7 το πρωί. Ναι. Άρα η ώρα η πρώτη θα έρθει πολύ νωρίς. Ακόμα δεν μπορεί να μην έχει φέξει. Γίνεται μετάθεση της ώρας σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Αυτό δεν είναι το πρωτόγνωρο και παράξενο. Εδώ έχουμε μετάθεση του όρθρου το βράδυ, ας πούμε τη μεγάλη εβδομάδα παραδείγματος χάρη, μετάθεση του Εσπερινού το πρωί, τις προηγιασμένες και μεγάλη εβδομάδα, ας πούμε. Δηλαδή αυτά λειτουργούν και κάπως συμβολικά, δηλαδή. Αλλά το θέμα όμως, το θέμα των τροπαρίων, των ψαλμών, όλων των λειτουργικών δεδομένων κάθε ακολουθίας έχουν την αναφορά τους στο φως. Ό,τι ώρα και αν ψαλεί αυτή, δεν θα ψαλεί 7 η ώρα. Το ρυθμίζουν οι πατέρες, έτσι. Και ο Εσπερινός.
0: Και αυτό πήγα να πω, και ο Εσπερινός, ναι.
1: Τι ώρα είναι ο Εσπερινός? Δηλαδή είναι περί την Ηλίου Δύσην, λέει ο προημιακός ψαλμός. Η Δύση του Ηλίου μπορεί να είναι τώρα το καλοκαίρι.
0: Αλλάζει.
1: Ναι, η ώρα, ας πούμε. Αλλάζει. Οι πατέρες ξέρουν, προσαρμόζουν το προγραμμάτος για να μπορούν να λειτουργεί η ακολουθία και η τάξη της μονής, έτσι. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο, ο χρόνος, η ώρα, η στιγμή. Έτσι αλλάζει. Άλλωστε, ξέρετε, η πρώτη ώρα δεν είναι με τον όρθρο. Λέμε τον όρθρο και κολλάει, αυτό που έτσι πολύ λαϊκά, η πρώτη ώρα. Η τρίτη και η έκτη είναι πριν τη λειτουργία τα μοναστήρια. Και η ενάτη πάει το απόγευμα πριν τον Εσπερινό. Όταν γίνεται πρωί, το πω έτσι χτυπητά τώρα, με σαφήνεια. Όταν γίνεται προηγιασμένη απογευματινή, σε νωρίες έχουν αυτή την εμπειρία οι φίλοι ακροατές που είναι και φιλακόλουθοι. Πριν τον Εσπερινό γίνεται η Ενάτη. Είναι μαζί η Ενάτη ώρα. Στην Ενάτη ώρα όμως η Εκκλησία γιορτάζει, τιμά τον θάνατο του Χριστού. Και μετά είναι ο Εσπερινός. Πάνε μαζί αυτά. Δεν μπορεί να υποθεί να ψαλεί η Ενάτη το πρωί. Καταλάβατε. Οι ώρες λοιπόν ως χρονικές στιγμές αλλάζουν. Το περιεχόμενό του σώμα μένει πάντα έτσι το ίδιο. Και να το ξαναπώ αυτό, όλα τα λειτουργικά στοιχεία κάθε ώρα είναι δεμένα, ενωμένα, εκφράζουν το περιεχόμενο της ακολουθίας. Η ενάτη ώρα, παραδείγματος χάρη, μιλάει για τον ληστή, βλέπουν ο ληστής και λοιπόν μέσω δύο ληστών. Έχει τέτοια τροπάρια που αναφέρονται στον θάνατο του Χριστού. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο που δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά, νομίζω αξίζει να το πούμε, κυρία Καράγιουρα, σαν συνέχεια αυτού του προβληματισμού ότι όλα τα δεδομένα, ψαλμοί, τροπάρια, ευχές κάθε ώρας έχουν σχέση με το νόημα της κάθε ώρας. Η πρώτη είναι με το φως, η τρίτη είναι το Άγιο Πνεύμα, η έκτη είναι το Σταυρός και η ενάτη, θα λέγαμε, ο θάνατος. Λίγο για τους ψαλμούς, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο. Το κριτήριο επιλογής των ψαλμών κάθε ώρα, είτε όλο το λειτουργικό έτος, είτε τις μεγάλες τεσσαρακούστες, είπαμε είναι ίδια. Μπορώ να κάνω αυτό το σχόλιο, σύντομο θα είναι.
0: Βεβαίως, ναι. Και ήθελα και να ρωτήσω αν οι ψαλμοί είναι πάντα οι ίδιοι τις ώρες.
1: Στις μικρές ώρες είναι πάντα οι ίδιοι.
0: Πάντα
1: ναι.
0: Ίδιοι,
1: και, και τη μεγάλη τεσσαρακούστη, οπότε τελούνται οι ώρες και στις ενορίες, αλλά και τις καθημερινές που τελειώνται στα μοναστήρια για κάθε μέρα.
0: Ωραία. Ποιος ψαλμός λοιπόν? Αλλάζουν
1: κάποια τροπάρια. Έτσι. Κάποια τροπάρια είναι διαφορετικά. Προσαρμόζονται στη μεγάλη σαρακώστη, το είπαμε
0: για
1: προηγουμένως.
0: Για πέστε μας για την επιλογή και πώς γίνεται.
1: Λοιπόν, για τους ψαλμούς θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Παραδείγματος χάρη, τρεις ψαλμοί, αν κάποιος από τους φίλους ακροατές έρθει το ορολόγιο, είναι στην αρχή έτσι, του βιβλίου αυτού. Εκεί το έχουν τοποθετήσει πριν τον Εσπερινό και λοιπά, κάπου εκεί το βάζουν και πριν την ακολουθία των τυπικών, μια άλλη ακολουθία αυτή ωραία για τα μοναστήρια. Λοιπόν, της πρώτης ώρας η ψαλμή είναι ο πέμπτος ψαλμός, ο 89ος και ο 100ος. Να τους υπενθυμίσω. Ο πέμπτος είναι τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε, είναι της κραυγής μου, πρόσχεσαι τη φωνή της Θεός μου. Και λέει κανείς γιατί αυτόν τον ψαλμό. Αν δει τον δεύτερο στίχο, ο δεύτερος στίχος αυτού του ψαλμού, που είναι κοινό, σας είπα, και για την περίοδο όλου του έτους και για τη Μεγάλη Σαρακοστή, λέει «Το πρωί εις ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσου μέση και επόψη με». Καταλάβατε, λέξη πρωί που να υπάρχει σε κάποιο άλλο στίχο, δεν μου έρχεται στον αυτή τη στιγμή, αλλά ο δεύτερος στίχος είναι αυτός. Να λοιπόν το κριτήριο επιλογής αυτού του ψαλμού για τις μικρές ώρες, όποτε κι αν είναι αυτές. Έχουν οι ψαλμοί, ο ψαλμός αυτός γιατί έχει ένα ευχαριστιακό στοιχείο, δηλαδή προς το Θεό στην αρχή της μέρας. Αυτό κάνει προσευχή, ευχαριστούμε το Θεό και με τις ακολουθίες αυτές τις μικρές ώρες. Ο δεύτερος ψαλμός τώρα είναι της πρώτης ώρας, Κύριε λέει καταφυγή εγεννήθης μην εν γενεά και γενεά, πρώτο όρε γεννηθήνε και πλαστήνε την γην. Πάλι παρακάτω αν δει κανείς δυο φορές, το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσεις κλινθεί και ξηρανθεί, παρακάτω λέει πλήσθημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Δηλαδή πως βλέπει κανείς αισιόδοξα, αν κάτσει και αναλύσει αυτά, τους ψαλμούς αυτούς, αν δει τα πατερικά τα κείμενα που ερμηνεύουν τους ψαλμούς, θα βγάλει χίλια νοήματα, ωραία νοήματα για την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Καμιά φορά περνάμε τους ψαλμούς με πολύ γρηγοράδα και δεν τους καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό που λένε τα ερμηνευτικά τα κείμενα, να είναι ο νους μας λέει εκεί, όχι στο παζάρι. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτες το λέει. Όσο μπορεί, δεν είναι εύκολο συγκρατήσει κανείς τα νοήματα των ψαλμών, γιατί διαβάζονται κάπως γρήγορα και δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε. Να λοιπόν, γιατί και ο δεύτερος ψαλμός έχει αναφορά στο πρωί. Ευχαριστούμε τον Θεό από το πρωί που ξεκινάμε την ημέρα μας. Ανάλογο δηλαδή περιεχόμενο έχει και ο άλλος ψαλμός και βεβαίως η ευχή που την είπα προηγουμένως, πάλι για το πρωί μιλάει, για το φως που να τέλει. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε θυμάς το φως του προσώπου. Ναι μεν βλέπουμε τον ήλιο το φως, αλλά η αναγωγή είναι στην Ανατολή το Χριστό το φως, δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, να κατευθύνει ο Χριστός δηλαδή τα διαβήματά μας. Γι' αυτό και μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής έχει τα τροπάρια, νομίζω έχει τα διαβήματά μου έχει τροπάριο τέτοιο, τα διαβήματά μου κατέθεναν κατά το λογιόν σου και μη κατά κυριευθάτου μου πάσα ανομία. Μπλέκεται δηλαδή το νόημα της ευχής, του τροπαρίου, του ψαλμού με αναφορά στο φως και στην ευλογία των έργων της ημέρας. Να πάει καλά η μέρα. Είναι αυτό που κάνουμε, κύριε Καράκηρα, που φεύγουμε από το σπίτι μας και πάμε στη δουλειά μας έτσι. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας. Δεν προλαβαίνουμε ίσως, δεν ξέρουμε κιόλας να διαβάσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτές και τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Κάνουν το σταυρό τους, είναι μια συμπίκνωση θα έλεγα αυτής της ακολουθίας. Λένε τώρα ότι οι καλόγεροι που δεν είχαν βιβλία στα χέρια τους πολύ παλιά, αντί να λένε τους ψαλμούς και τα τροπάρια αυτά, είχαν αντίστοιχα κομποσκήνια. Έτσι το Κύριος ο Χριστέ λέει, η προσευχή δηλαδή αλλά δεν είναι αυτό, ας πούμε, το απόλυτο. Οι ακολουθίες, οι τακτές ακολουθίες, τα λόγια, το κομποστίνι αντικαθιστά όταν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι σαν να που κάνουμε το σταυρό εμείς να φεύγουμε από το σπίτι μας. Τώρα, με το ίδιο κριτήριο, μπορώ να πω, είναι και επιλογή των ψαλμών της τρίτης ώρας. Ο μεν πρώτος είναι ο 16ος ψαλμός, που λέει «Ισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου» κλπ. Ο δεύτερος, ο 24ος, «Προσέ Κύριε είδα την ψυχή μου». Και ο τρίτος λέει «Ισόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός». Είναι ο 50ος αυτός, ο 50ος. Το καταλαβαίνουμε γιατί επελέγει στην τρίτη ώρα, αφού μιλάει πνεύμα εφές κλπ. Μιλάει για το «Ταρδίαν καθαράν, πνεύμα εφές, το πνεύμα σου το Άγιον, πνεύμα τη ηγεμονικό». Αυτά τα λόγια λέει ο 50ος ψαλμός, που είναι ο ψαλμός της μετανοίας. Έχει αναφορά δηλαδή ο ψαλμός αυτός και οι άλλοι, αν δει κανείς τα βαθύτερα τα νοήματά των, αναφορά στην επιδημία του Θείου Πνεύματος. Κάποιος από τους ψαλμούς λέει «Χορταστήσουμε εν το οφθήνε με την δόξα σου, νομοθετήσε αυτό εν οδό ή ηρετήσα το». Αναφέρονται ακριβώς στην έλαμψη του Αγίου Πνεύματος και στην το πνεύμα καθοδήγηση την οποία πρέπει να έχουμε καθώς πορευόμεθα, περπατάμε μέσα στην μέρα, θα έλεγα. Άρα το κριτήριο επιλογής των ψαλμών της τρίτης ώρας που είναι αφαιρουμένη στο Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η έκχυση, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και ο εξ αυτού φωτισμός των έργων μέσα στην ημέρα.
0: Μια μικρή διακοπή, ναι, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, κύριε Σκαλτσή.
1: Έτσι γρήγορος λίγο, είναι η ψαλμή 53, «Ο Θεός εν το ονοματί σου σώσον με». Ο 54, «Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου». Βέβαια την προσευχή, αυτό το στοιχείο είναι κεντρικό στους ψαλμούς. Και ο τρίτος, ο 90ος, «Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου» κλπ. Γιατί όλοι αυτοί οι ψαλμοί, σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίνουν τώρα, αυτά δεν τα λέμε από το μυαλό μας, είναι από τις ερμηνείες που δίνουν οι κατεξοχήν ερμηνευτές όλων των ακολουθιών του νυχθημέρου και δι' των ωρών. Ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες μέσα στην τουρκοκρατία, αλλά δεν είναι γνωστές. Αυτές έχουν εκδοθεί. Αυτοί οι ψαλμοί λοιπόν συνδέονται, θα έλεγα, με το σωτηρολογικό θέμα της ώρας, δηλαδή που είναι ο Σταυρός. Πενιγμούς, αν καθίσει κανείς και ψάξει καλά, θα βρει τέτοιους πενιγμούς. Επίσης, σαφής είναι η αναφορά στο Σταυρό, ο ενέκτη, μέλετε και ώρα, που λέει το ψάλμα αυτό το πάριο. Το κεντρικό θέμα της ακολουθίας. Η δε ευχή, δε και κύριε των δυνάμεων, να φέρεται ακριβώς την, πώς λέμε, με το Σταυρό ο Χριστός διέριξε το χειρόγραφο, έσκησε δηλαδή το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και την νίκη που επέφερε για το Σταυρό κατά των δυνάμεων του σκότωσε. Αυτό λέει αυτή η ευχή της έκτης ώρας. Όλα λοιπόν τα, που ξαναλέω, όλα τα λειτουργικά στοιχεία, ψαλμοί, τροπάρι, ευχές, κάθε ώρας αναδεικνύουν και προβάλλουν το θέμα, το κεντρικό που έχει κάθε ώρα. Πρώτη το φως, η τρίτη το πνεύμα, η έκτη το σταυρό και η ενάτη το θάνατο. Η ενάτη λοιπόν, μια για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σκέψη μας, η ψαλμή δηλαδή της ενάτης ώρας, ως αγαπητάτες και νόματά στο Κύριο Γούντα, ο 23ος, ο 24ος, «Ευδόκησας Κύριε την γη σου». Και ο 25ος, «Κλείνουν Κύριε το ούσου», έχει μια ερμηνεία ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης για αυτούς τους ψαλμούς και λέγει το εξής: «Την ώρα αυτή ευχαριστούμε το αποθανόντιλε σαρκίδι ημάς και το θανάτο αυτού ημάς αναζήσαντι». Βλέπετε, καλλιεργείται το πνεύμα μας, η ψυχή μας, αυτό το λειτουργικό είδος με το χριστοκεντρικό αυτό νόημα. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου, ως δια του Σταυρού. Αυτό λέει. Και αναφέρονται αυτοί οι ψαλμοί, πάλι ο ίδιος ο Άγιος Σημεών, που είναι σπουδαίος, αν μπορεί κανείς να βρει αυτά τα κείμενά του. Αναφέρονται αυτοί οι ψαλμοί, λέει, στην δια του θανάτου του Χριστού, και της νεκρόσεως του Αγίου Σκηνώματος αυτού η μόνη σωτηρία. Η σωτηρία μας δηλαδή είναι συνδεδεμένη με το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Είναι σωτηρολογικά τα νοήματα αυτής της κάθε ακολουθίας και κυρίως αυτής. Και βέβαια και η ευχή Δέσποτα, όπως λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας, κάνει λόγο ακριβώς για το θάνατο του Κύριου στο Σταυρό. Αλλά εκεί μνημονεύει και τον ληστή, γιατί μετά μην το ξεχνάμε τον ληστή, δεν ξεχνάει δηλαδή η λειτουργία, η ακολουθία αυτή ιδιαίτερα. Αυτό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, τον ληστή, που είπε τη μετάνοια, έτσι, Κύριε Λέησο. Λοιπόν, δεν ξέρω να το κλείσω αυτό τώρα το σχόλιο για να πάμε λίγο στα μεσόρια και μετά στις μεγάλες ώρες. Να πω τούτο ότι η Εκκλησία μας μέσα από το πλούτο αυτών των ακολουθιών, είπα πολύ σταθμή μέσα στην ημέρα, στοχεύει ακριβώς την εν Χριστώ αναγέννηση του ανθρώπου και από κάθε φάση της ζωής εδώ στον κόσμο αυτόν. Θέληση, επιθυμία της Εκκλησίας είναι, είναι και ο αγιασμός των ημερών της ζωής μας, έτσι, και των ωρών, κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει κενός χρόνος, κάθε στιγμή, εν παρβέλε, εν παντή καιρό και πάση ώρα. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η κάθε ώρα. Τον αγιασμό κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, θα έλεγα, μέσα στη ζωή μας, γιατί κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι αφορμή καλών σκέψεων, αλλαγής του νου, γιατί κίνδυνοι τόσοι υπάρχουν να αφολιάσουν τα κακά μέσα στην ψυχή μας. Στο φως το αληθινό σκοπέ στοχεύει τα γεγονότα στη ζωή του Χριστού, και στο φως το αληθινό που έλαμψε στον κόσμο και την ενανθρώπισή του, το Άγιο Πνεύμα, το Σταυρό και στην Ανάσταση. Αν αυτό το κριτήριο επικρατούσε στη ψυχή μας, στο σπίτι μας, στο σχολείο, στην κοινωνία, νομίζω ότι θα ήταν και κάπως διαφορετικός και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε, αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω είναι σαφές αυτό, έτσι, κύριε Καραγιώτη.
0: Είναι, ισχύει αυτό.
1: Αυτά όσον αφορά τα λειτουργικά, δηλαδή την ιστορία, την έννοια, την πορεία, που από τον 8ο αιώνα συγκροτούνται αυτές οι ακολουθίες με τα στοιχεία που είπαμε, και κυρίως μετά από τον 11ο, 12ο, μιλάμε για στουδυτική εποχή, με ρίζες ιεροσολυμητικές, επικρατεί αυτό το τυπικό που αναφέραμε, ας πούμε, και υπάρχει μέσα στο Τριώδιο με τα στοιχεία που έχει και τα νοήματα αυτά τα χριστουκεντρικά, που κάθε μέρα, για φανταστείτε, κάθε μέρα στα μοναστήρια τα ακούνε. Ακούνε αυτά, ακούνε και του Όρθρου, ακούνε και του Σπυρινού, κάνουν και τη λειτουργία. Και λοιπόν, να φανταστείτε το επίπεδο το πνευματικό το οποίο καλλιεργείται στις μονές. Γι' αυτό αρέσει και στον κόσμο που πάει στα μοναστήρια η λειτουργική ζωή. Αυτά λειτουργούν και μυστικά, δηλαδή αθόρυβα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και πώς να το πω και χωρίς να το θέλει κανείς, ηρεμεί. Αυτό.
0: Ερώτηση στον αστικό χώρο. Ένας φυλακόλουθος, ναι, ο οποίος δεν είναι στα μοναστήρια ή δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία, μπορεί να χρησιμοποιεί περίπου τις ώρες αυτές, αν μπορεί βέβαια, γιατί είναι και θέμα εργασίας και τα λοιπά, για να προσευχηθεί?
1: Γιατί όχι. Αυτές οι ακολουθίες, ξέρετε, μπορούν να γίνουν και χωρίς ιερέα, έτσι, γιατί η λειτουργία μόνο δεν μπορεί. Και στα μοναστήρια που μπορεί να μην έχουν κύριο του κόσμου, να μην έχουν, αν είναι γυναικεία, μπορεί να μην έχουν ιερέα. Δεν τις στελούν οι αδελφές εκεί. Εδώ θα έλεγα και στο σπίτι, αν κανείς έχει το ρολόγιο, γιατί δεν είναι κάτι το δύσκολο και δεν είναι και το αδύνατο, έτσι. Θα είσαι. Πώς κάναμε το απόδειπνο? Δεν το κάναμε το απόδειπνο. Κυκλοφορούν βιβλιαράκια, εγκόλπια. Ας έχουμε το ορολόγιο, είναι θησαυρός, έχει πολλά πράγματα. Έχει ακολουθεί το ορολόγιο, έχει τις ώρες, όλες τις ώρες, και αυτές τις τέσσερες, αλλά και εσπερινό και απόλυτο και μεσονυχτικό και όρθρο. Και αυτές ώρες είναι, γιατί είναι μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της μέρας. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, το βράδυ όρθρος. Έτσι, το έχει στην αρχή. Άρα είναι ώρα με την γενικότερη. Γι' αυτό λέγεται το ορολόγιο, το παλιό, το πρώτο χειρόγραφο ορολόγιο, είχε μόνο τις ακολουθίες του νυχθημερινού. Μετά μπήκαν ο κάθετο σύμβολο, παρακλήσεις και άλλα στοιχεία, τροπάρια κλπ. Λοιπόν, είχατε βάλει σαν τίτλο της εκπομπής της τα μεσόρια, έτσι, ναι, θέλετε, ναι, ναι, να πούμε δύο λόγια για αυτά?
0: Βεβαίως, τι είναι τα μεσόρια? Καταρχάς, ναι, όταν το ακούς, λες ότι είναι μεταξύ των ωρών. Ισχύει αυτό?
1: Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Τα μεσόρια είναι ακολουθίες που έχουν περίπου την ίδια δομή με τις ώρες, δηλαδή έχουν ψαλμούς, έχουν κάποια πώς το λένε, τροπάρια κατανυκτικά βέβαια και μια ευχή στο τέλος ή δύο. Αυτό περίπου είναι τα μεσό, αλλά έχω μια ιστορία όμως που αξίζει να μου επιτρέψετε διαπλών λόγων να την αναλύσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τα μεσόρια που είναι ανάμεσα στις μεγάλες ώρες, στις ώρες μάλλον, όχι μεγάλες, τις μικρές αυτές που αναλύσαμε προηγουμένως, αποτελούν μια εξέλιξη μιας ακολουθίας που πάει πολύ παλιά, τον 4ο αιώνα, η ακολουθία των 12 ψαλμών. Την Λαύρα του Αγίου Παχωμίου στην Αλεξάνδρεια είχε δημορφωθεί αυτό το τυπικό. Δηλαδή με βάση το αδιαλύτως προσεύχηση του Αποστόλου Παύλου και το αγρυπνείτε εν παντή καιρό δεόμενοι κλπ. Του Ευαγγελίου, οι πατέρες τους πάρεσαν να το εφαρμόσουν κατά γράμμα αυτό. Ας αφήσουμε την ακολουθία των ακημήτων που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή. Αλλά εκεί στην Αλεξάνδρεια, στη Λαύρα του Αγίου Παχωμίου, σκέφτηκε και μάλιστα έτσι διοράματος κατά κάποιον τρόπο ο Άγιος Παχώμης και δόμησε την ημέρα σε 12 στάσεις την ημέρα και 12 τη νύχτα, 12 ψαλμοί, δηλαδή κάθε ώρα ένας ψαλμός.
0: Και είναι συγκεκριμένος ψαλμός?
1: Ορίστε.
0: Είναι συγκεκριμένος ψαλμός,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ξέρουμε από τα, ξέρουμε, ο Ευσέβιος Κεσαρίας μας λέει ποιοι είναι. Μιλάμε τώρα για τέταρτο, ο Ευσέβιος είναι πέμπτο. Έχουμε από χειρόγραφα και λοιπά, έχουμε πει, αλλά δεν ήταν πάντα οι ίδιοι.
0: Α, δεν ήταν αυτό πάντα οι ίδιοι. Α, μάλιστα.
1: Δεν ήταν πάντα οι ίδιοι οι ψαλμοί των μεσοριτών των 12 ψαλμών. Σημασία κάθε ώρα.
0: Από πού εξαρτώται η αλλαγή αυτή, κύριε καθηγητά?
1: Από τις τοπικές παραδόσεις ή από το θέμα του ψαλμού που ήταν η προσευχή. Όλοι οι ψαλμοί αυτοί που καλύπτουν αυτό το τυπικό, ας πούμε, των 12, οι 12 ψαλμοί είναι, έχουν θέμα την προσευχή. Για να είναι, λέει, η ευχή, το λέει εκεί ένα κείμενο του Αγίου Παχωμίου, άπαυστος, συνεχής και αδιάλειπτος, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρόνος, ας πούμε, άλλων πραγμάτων, να είναι η προσευχή. Αυτό είναι ένα πρότυπο, είναι αυτό, το οποίο όμως μετά από κάποια εποχή και κυρίως τον 11ο αιώνα διασπάστηκε αυτή η 12ο των ψαλμών σε 4 τριάδες και κάθε μία εκ των οποίων παρεμβλήθηκε, θα έλεγα, στην αντίστοιχη ώρα, που από παλιά γνωρίζομαι από τον πρώτο αιώνα, έτσι εντάχθηκε ανάμεσα σε κάθε ώρα με σκοπό ότι την επιμήκυνση των γνωστών, θα λέγαμε, ωρών. Και κατά μίμηση προς εκείνες τα μεσόρια αποτελούνται, βλέπετε τα μεσόρια τώρα, οι 12 ψαλμοί έγιναν 4 τριάδες και αυτές οι τριάδες που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε κάθε μια από τις ώρες δομούνται, έχουν τη δομή, την εικόνα της ώρας, της μικρής ώρας, δηλαδή τρεις ψαλμοί, τροπάρια και ευχή. Αυτό που έχει και ο κάθε ψαλμός. Τα μεσόρια τώρα τα πρωτογνωρίζουμε από κάποια χειρόγραφα που είναι του 11ου αιώνα και εκεί στην ακολουθία των ακημήτων που μνημόνευσα προηγουμένως, που τα χειρόγραφα θα είναι και στην Αθήνα αλλά και στη Μυτιδίνη, στη Μονή Λιμόνος, σπουδαίο μοναστήρι. Λοιπόν, έχει τόσο μακρά ιστορία και εντάχθηκαν σιγά σιγά αυτές οι ώρες, ας πούμε, τα μεσόρια δηλαδή, από τον 11ο γνωστά μέσα στο ορολόγιο αυτό που ξέρουμε σήμερα. Τα βρίσκουμε και ανοίξει κανείς το ορολόγιο, υπάρχουν εκεί. Και μάλιστα έχουν και το πότε λέγονται, υπάρχει, πώς να το πω, τάξεις. Αν πάρουμε το μεσόριο της πρώτης ώρας και λέει εκεί η διάταξη, τα μεσόρια τα αυτά λέγονται εν μόνες τις νηστείες των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων. Δηλαδή δεν ψάλλονται κάθε μέρα, εκτός από ένα τυπικό παλιό τον 19ο του Νίκονος του Μαυρορίδου, σαν τη όχι δηλαδή, εκείνο το Μαύρο Όρος. Έτσι. Εκεί κάθε μέρα τα προβλέπει το τυπικό αυτό. Άλλα τυπικά όμως όχι. Νομίζω και σε ένα τυπικό της Κύπρου, αλλά εδώ στην εκκλησία μας δηλαδή και στα μοναστήρια περισσότερο, τα μεσόρια δεν λέγονται κάθε μέρα, παρά μόνο στις νηστείες των Αποστόλων, καλή ώρα περίοδο τώρα, και των Χριστουγέννων. Έτσι. Και τώρα οι ψαλμοί, δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τους ψαλμούς όλων αυτών των μεσορίων. ο 445ος ψαλμός, είναι του πρώτου Μεσορίου, 421ος και ο 92ος. Το θέμα τους, από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς αυτών των ψαλμών, δεν έχουμε ίσως τον χρόνο να, πούμε, να βρούμε πολλά στοιχεία, είναι θα έλεγα η προσευχή. Αυτά με λίγα λόγια, είναι πολύ λίγα, είναι τα στοιχεία, η ιστορία αυτού του φαινομένου, ας πούμε, με το όνομα Μεσορίων, το οποίο το μνημονεύει και το τυπικό του Ρήγα, ενός κολυβά έτσι λογίου και τυπικάρι, μόνο ιερέως δηλαδή, οικονόμος ήταν το φύκιο του από τη Σκιάθο, και λέει το και το τυπικό του Βικιολάκη, τα Μεσόρα λέγονται εν ημέρες ορισμένες, δηλαδή αυτό που σας είπα, και το τυπικό του Βικιολάκη που έχουμε, το έχουν οι νωρίες μας. Έτσι, και του Ρήγα πάλι ορίζει τις ορισμένες νηστείες των Χριστουγέννων και των Αποστόλων, και ενές ημέρες λέει ψάλετε αλληλούια αντί του Θεός Κύριος πλην των Σαββάτων. Τώρα αυτές είναι μια λεπτομέρεια ειδική. Αυτά περί των Μεσορίων, που έχουν ιστορία που σας είπα από τους 12 ψαλμούς από τον 4ο αιώνα, αλλά είναι γνωστά τα Μεσόρια από τον 10ο αιώνα και εντάχθηκαν μέσα στο ορολόγιο ανάμεσα από κάθε ώρα και ένα Μεσόριο.
0: Λειτουργούν
1: σκοπό,
0: αυτά.
1: Σκοπό είναι τη νίκη της ακολουθίας και τον τονισμό ακριβώς της προσευχής. Κυρίως για τα μοναστικά
0: αυτό
1: πρότυπα.
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι για τα μοναστήρια πιο πολύ, δεν λειτουργεί στο μυστικό.
1: Ναι,
0: χώρο.
1: Αλλά βλέπετε όταν το έχει και το τυπικό του Βιολάκη το προβλέπω, αλλά δεν ξέρω, για να πω την αλήθεια, κάνουμε λίγο αδιάβαστο εδώ. Δεν ξέρω, στενορίες μάλλον δεν το πολύ συνηθίζουμε, αλλά το τυπικό του Βιολάκη που είναι νοριακό, τα προβλέπει. Αλλά τις γιορτές, τις νηστείες Χριστουγέννων και Αποστόλων στα μοναστήρια, προφανώς που κρατούν πιο αυστηρή τάξη, μπορεί να το ψάχνουν κάθε μέρα. Σύμφωνα με το τυπικό εκεί το μαύρο όρος του Μύκονος ή και άλλα έτσι, τυπικά. Μπορεί, δεν είναι παράξενο δηλαδή, να αναγυνώσκονται, στοιχολογούνται, ψάλλονται και την περίοδο κάθε μέρα, θα έλεγα, τα Μεσόρια. Το κρίνουν αυτό τα τυπικά καθημονής. Αυτό πρέπει να δει κανείς όλα τα τυπικά.
0: Ωραία.
1: Τώρα δεν ξέρω τι θα θέλατε άλλο. Να πάμε λίγο
0: Να πάμε. Μόνο ο ακροατής που μας ακούει και μας δίνει πάντα κάποια κείμενα από την Αγία Γραφή για τις ώρες που είπαμε. Ναι. Μας δίνει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, 6ο στίχο, συνδεϊκή πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτω επί τη πηγή, ώρα ίνωση έκτη.
1: Ναι. Ήταν σαν ιδιωτική κατηδία προσευχή, βεβαίως, για το είπαμε αυτό ότι οι ώρες έχουν, ενώ όχι όλες εκτός τις πρώτες, οι άλλες έχουν βιβλικό υπόβαθρο, όπως και κάθε τι που τελείται ψάλλεται στη λατρεία μας, πρέπει να το βρούμε εκεί. Mm. Οι ρίζες είναι εκεί και στην Κοινή και στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλωστε, κυρία Καράγευα, οι Εβραίοι, να το πω έτσι τώρα για να μας μείνει, είχαν τρεις στιγμές προσευχή, εσπέρα και πρωί και μεσημβρία. Από λίγο πιο μετά την μεταποστολική εποχή, 5ο, 6ο αιώνα, κάπου εκεί, επτάχιστη σημαίνει.

0: στηρίζονται αυτά που λέει ο αγαπητός Κροατής.
1: Ο Κροατής μας δίνει.
0: Και εκεί.
1: Μας δίνει πάλι
0: ο Χριστός
1: κατά...
0: στηρούσε δηλαδή αυτά που βρήκε. Ο Χριστός αυτό, στηρούσε ναι. αυτά που βρήκε. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις ευαγγελικές περικοπές. Και,
0: ναι,
1: πάλι
0: και ο Χριστός και ο Κύριος και οι Απόστολοι. Έτσι, γιατί αυτοί θεσμοθέτες δεν ήταν ότι Χριστός και οι Απόστολοι τυπικάριδες, αλλά αυτό που βρήκανε το στήριξαν, το θεμελίωσαν. Και οι Απόστολοι μετά και οι συνεχόμοι και οι πατέρες μετά το μεταξέτειναν και μας έδωσαν αυτό τον πλούτο το λειτουργικό που τον ξέρουμε μέσα από τα λειτουργικά μας βιβλία, θα έλεγα.
1: Που τον κατά Ιωάννη πάλι μας δίνει το πρώτο κεφάλαιο 40 στίχος, λέγει αυτής «Έρχεστε και είδετε, ήλθονουν και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέρα εκείνη, ώρα ειν ως δεκάτη». Και από το κατά Μάρκον, 15ο κεφάλαιο, μας δίνει δύο στίχους, το 25 «Ειν δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν», αυτό που είπαμε, και το 33 στίχος «Γενωμένης δε ώρα έκτη, σκότωσε γένετο εφόλη τη γη, έως ώρα ενάτης». Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έπεσε η γραμμή από ό,τι μου λένε, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, 7 λεπτά περίπου μας μένουν. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τις μεγάλες ώρες ή όχι?
1: Ένα σύντομο σχόλιο.
0: Μας είχατε πει ότι μεγάλες ώρες, από ό,τι θυμάμαι να το πω εγώ, είναι παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Θεοφανίων 5 Ιανουαρίου, Μεγάλη Παρασκευή και παραμονή Πεντηκοστή, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: βέβαια, υπήρχαν και Μεγάλη Πέμπτη, να μην μπλέξουμε, πολλά τα έχει εκδώσει αυτά ο μακαριστός Φουντούλης, αλλά πριν από αυτές τις μεγάλες παραμονές, δηλαδή πριν από αυτές τις μεγάλες γιορτές, μόνο εάν Χριστούγεννα και Θεοφάνεια πέσει παραμονή Σάββατο Κυριακή, οι ώρες μετατίθεται την Παρασκευή. Ξέρετε γιατί? Για να θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή, διότι το πρότυπο όλων αυτών των μεγάλων ωρών είναι η Μεγάλη Παρασκευή, που είναι και παλαιότερες θα λέγαμε, είναι γνωστές. Ένα σύντομο ιστορικό, έχουν τη ρίζα στα Ιεροσόλυμα. Η εθερία έχει κάποιες αναφορές, μαζεύονταν λέει εκεί και έψαιναν οδές, ύμνους και λοιπά, άκουγαν αναγνώσματα από έκτης και ενάτης. Αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται το τυπικό αυτό. Στη συνέχεια έχουμε κάποια λεξιονάρια, τα λέμε τυπικά, δηλαδή της του 5ου 6ου αιώνα, που προσθέτουν και κάποια άλλα στοιχεία, προσθέτουν και τα τροπάρια αυτά, τα ιδιόμυλα που ακούμε στις μεγάλες ώρες, ωραία τροπάρια σχετικά με κάθε μια από αυτές τις γιορτές. Σε άλλα τυπικά μετά του 11ου, του 14ου αιώνα και του 12ου, εκεί είναι γνωστές πλέον οι ακολουθίες αυτές και τις ξέρουμε από τα λειτουργικά μας βιβλία. Τις μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής βρίσκομαι στο Τριώδιο. Τις μεγάλες ώρες της παραμονής των Χριστουγέννων βρίσκομαι στο λειτουργικό μηντό μηνέο του Δεκεμβρίου. Τις μεγάλες ώρες της παραμονής των Θεοφανίων τις βρίσκομαι τον Ιανουάριο. Οι μεγάλες ώρες της Πεντηκοστής είναι ένα ποιητικό δημιούργημα του Μανουήλ του Μαλαξού, πρωτοπαπά Ναυπλίου. Ο πρωτοπαπάς ήταν ένας τίτλος της εποχής εκείνης που δεν υπάρχει σήμερα, ο πρώτος των παπάδων, ας πούμε έτσι. Από το 1579 σε ένα πεντηκοστάριο στη Βενετία εκδόθηκε, αλλά αυτό δεν επικράτησε, δεν υπάρχει δηλαδή μέσα στο πεντηκοστάριο παρά μόνο σε αυτόνομες εκδόσεις. Ο μακαριστός Φουντούλης το έχει εκδώσει και αυτή η ακολουθία της πεντηκοστής, οι ώρες μιμούνται τα παλιά, τα πρότυπα της Μεγάλης Παρασκευής. Οι παλαιότεροι είναι της Μεγάλης Παρασκευής και μάλλον είναι, αποδίδονται στο Σοφρόνιο των Ιεροσολύμων ή στον Κύριλο των Ιεροσολύμων, αλλά μάλλον το πρώτο είναι πιο τεκμηριωμένο, έτσι ας πούμε. Τώρα, γιατί λέγονται μεγάλες ώρες? Το λέει και η λέξη.

0: Γιατί ακριβώς έχουν περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή τι, έχουν άλλους ψαλμούς. Έχουν έναν από τους ψαλμούς που είπαμε και τις μικρές ώρες, τον σταθερό ψαλμό, ας πούμε τις τρίτες ώρες, ο πεντηκοστός ψαλμός, για να γίνει κατανοητό το λέγω αυτό, ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου κλπ. Κλπ. Που μιλάει για το Άγιο Πνεύμα μέσα, είναι σταθερός και σε αυτές τις ώρες. Οι άλλες μεγάλες ώρες έχουν έναν ακόμα αντίστοιχο, έναν ψαλμό σταθερό. Οι άλλοι είναι διαφορετικοί και επιλέγονται με κριτήρια τη γιορτή που, με τις οποίες συνδέεται. Επίσης, οι μεγάλες ώρες έχουν μετά την έναρξη εκεί στην αρχή περίπου τρία ιδιόμελα τροπάρια. Ιδιόμελα σημαίνει έχουν ίδιο μέλος. Σήμερον του ναού το καταπέτασμα, μιλάμε τώρα για την πρώτη ώρα, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Επίσης οι μεγάλες ώρες έχουν αναγνώσματα που δεν τα έχουν οι μικρές. Θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ για τις μικρές. Οι μεγάλες ώρες έχουν τρία αναγνώσματα, η κάθε μία από αυτές. Μία προφητεία, από την Παλιά Διαθήκη δηλαδή, Απόστολο και Ευαγγέλιο. Την προηγούμενη φορά, κύριε Καράγιο, κάποιος εκ των ακροατών σας, που φαίνεται είναι διαβασμένος, ρώτησε αν οι μικρές ώρες έχουν αναγνώσματα.
1: Ναι.
0: Και εγώ εκεί βιαστικά ίσως είπα όχι, αλλά
1: ναι.
0: Να συμπληρώσω μόνο τούτο, ότι στη Μεγάλη Σαρακοστή, δεν ξέρω αν ισχύει και κάθε μέρα στα μοναστήρια, την πρώτη ώρα όταν δεν τελείται η λειτουργία διαβάζεται Απόστολος και Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε. Επίσης, αν δει κανείς στο τριώδιο, ας πούμε, κάθε μέρα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ή Τετάρτη και Παρασκευή της Τυροφάγου, ή και κάποιες άλλες έτσι, Τετάρτη, αν δει κανείς μετά την έκτη ώρα, μέσα στο ρολόγιο δηλαδή και στη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, υπάρχει μια προφητεία στο τέλος. Αυτό είναι ανάγνωσμα προφητικό από την Τρισέκτη. Είναι η ακολουθία η ασματική, η οποία άφησε το καταλοιπό της σε αναπομεινάρε της μέσα στο μοναχικό τυπικό. Δηλαδή τελειώνει η ακολουθία και διαβάζεται μια προφητεία, ας πούμε, είτε από τον Ισαΐα, είτε από τον Ζαχαρία, είτε από τον Ιωήλ, ανάλογα με την μέρα. Δηλαδή με κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες φορές, και στις μικρές κάποιες φορές υπάρχουν αναγνώσματα. Εδώ όμως, στις μεγάλες ώρες, πάντα υπάρχουν τρία αναγνώσματα, τρία ιδιόμελα τροπάρια, και στο τέλος βέβαια είναι κατά τρεις ψαλμοί στην αρχή και στο τέλος είναι η ίδια δομή περίπου, είναι παντή καιρό και πάση ώρα, το Κυριαρχείον 40, ο Θεός εκτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς και ευχή κάθε ώρα, η πρώτη ώρα είναι Χριστέ το φως του αληθινών κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η διαφορά μικρών και μεγάλων ωρών. Μεγάλες ώρες, το ξαναλέγω, έχουν τρεις διαφορετικούς ψαλμούς εκτός από έναν που κρατάνε σταθερό. Τρία τροπάρια ιδιόμυλα που δεν τα έχουν οι μικρές ώρες. Τρία αναγνώσματα, ένα προφητικό και έναν Απόστολο και ένα Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα της ώρας που ισχύουν και στις μικρές, ο εν πάτη καιρό και πάση ώρα και η ευχή που τελειώνει κάθε ας πούμε ώρα ανάλογα με το θέμα της. Λοιπόν, τα είπα λίγο βιαστικά,
1: ναι,
0: όλα αυτά
1: ναι.
0: Έχουν και την, θα λέγαμε και την θεολογία τους, οι ώρες της Μεγάλης Εβδομάδος μας μιλούν και τα τροπάρια και οι ψαλμοί και τα αναγνώσματα για το Σταυρό, για τη θεολογία του Σταυρού, έτσι, κείμενο περισσότερο. Οι ώρες των Χριστουγέννων έχουν ως πρότυπο, που έχουν ως πρότυπο τις ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά η θεολογία των στρέφεται γύρω από το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και τα τροπάρια και όλα όσα περιέχουν εκεί. Τον λόγο που σαρκώθηκε δηλαδή, την ανθρώπιση. Και η θεολογία βέβαια των ωρών της παραμονής των Θεοφανίων, τι άλλο, αναδεικνύει την εν το Ιορδάνη ποταμό φανέρωση της Παναγίας Τριάδου. Και η παραμονή της γιορτής της Πεντηκοστής, που αναγινώσκονται οι σχετικές ώρες, όχι τώρα, παλαιότερα βέβαια, από τον 16ο αιώνα, σήμερα δεν υπάρχουν, έχουν και αυτές ως πρότυπο τις ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, γιατί είναι παλαιότερες εκείνες. Το θέμα τους είναι ακριβώς το Άγιον Πνεύμα στην ζωή μας. Αλλά πολλά μπορεί να πει κανείς και για την ιστορία αυτών των ωρών και για τη δομή των και τα λειτουργικά των έτσι στοιχεία που τις συγκροτούν και πολύ περισσότερα για το βαθύτερο νόημα μέσα από τα τροπάρια, μέσα από τους ψαλμούς και μέσα από τις ευχές που απαρτίζουν και συγκροτούν αυτές τις ωραίες ακολουθίες. Πλούτο μέγα έχουμε φιλιακροατές και κυρία Καράγιουργα,
1: ναι,
0: τον οποίο πρέπει να τον χαιρόμεθα τουλάχιστον όταν ψάλλονται αυτές οι ακολουθίες, είτε στο σπίτι μας είτε στην ενορία οπωσδήποτε, και αν προλαβαίνουμε και στο σπίτι μας να τις διαβάζουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής μας, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, ομότιμος καθηγητής πια της Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε για τις ακολουθίες των ωρών και των μεσορίων, δεύτερο μέρος σήμερα, και για τις μεγάλες ώρες στο τέλος. Ακούσατε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, το Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εγκαινιάστηκε στα Ινόφυτα το ιστορικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στη Μονή Λαύρας των Σπηλαίων. Στο τραπέζι νέες επενδύσεις και ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας σε Κάντλ και Αλέξα συζητήθηκαν κατά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ανώτερο αντιπρόεδρο της Amazon, τον κύριο Πάνο Πανάη. Στις Βρυξέλλες η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις ως παράδειγμα προς μίμηση για τα κράτη-μέλη επεσήμανε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Υπερψηφίστηκαν στη Βουλή από Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ οι δύο συμφωνίες του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για αμυντική συνεργασία με Ρουμανία και υποτροφίες σε σπουδαστές από Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Την προσεχή Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: ενεπλίστη η γη ύπων. Η παιδαγωγική σημασία και σχέση του ύπου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον με τη Σμαραγδί Καράγιωγα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την παιδαγωγική σημασία, την αλληλεπίδραση του ζώου αυτού του ύπου με τον άνθρωπο, και η σχέση του είναι πανάρχαια, όπως θα δούμε, και η σχέση φιλίας που έχει ο άνθρωπος με τον ύπο, επίσης ιστορίες που μας δίνονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πολλές, όπως επίσης και οι θεραπευτικές ιδιότητες του ζώου αυτού σε διάφορες καταστάσεις, επίσης πολλές. Μια από τις πιο γνωστές φιλίες είναι αυτή του μεγάλου Αλεξάνδρου με το βουκεφάλαιο. Για να έρθουμε όμως στην καλεσμένη μας που θα μας πει περισσότερα για αυτά όλα τα θέματα, η κυρία Σοφία Νινιού, φιλόλογος με ειδικότητα στη Βυζαντινή και Νεοελληνική λογοτεχνία, συγγραφέας και όχι μόνο. Κυρία Νινιού, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε. Ελπίζω και σήμερα να ευχαριστηθούμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Αμέσως σας δίνω το λόγο για να μην μιλάμε μαζί και να αναπτύξετε το θέμα.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι πολλά περισσότερα αυτά που έχουμε να πούμε για τον ύπο από όσα είχαμε να πούμε για τα βοηδή. Γιατί ο ύπος σχετίζεται άμεσα με τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του από την αρχαιότητα, όπως είπατε. Το άλογο είναι ένα πανέξυπνο ζώο και επικοινωνιακό. Μαθαίνει, εκπαιδεύεται, μπορεί ο καβαλάρης του να το εκπαιδεύσει, μπορεί να είναι σε άμεση συνεννόηση μαζί του. Θα ξεκινήσω με τη βοήθεια που παίρνουμε από τα άλογα προκειμένου να διαπαιδαγωγήσουμε άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην υγεία τους ή στη σωματική τους κατασκευή. Σήμερα στην Βαρυπόμπη και στη Βάρη υπάρχουν δύο ειπικοί όμιλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα άλογα για τη θεραπεία και την αποκατάσταση ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη. Το ενδιαφέρον είναι, επειδή μιλάμε για την παιδαγωγική αξία, να πούμε ότι χρησιμοποιείται και για την διαπαιδαγώγηση και για τη γνωριμία την καλύτερη με τον εαυτό τους παιδιών που έχουν αυτισμό, παραδείγματος χάρη. Δεν θα σας μιλήσω μόνο για αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και την κινητική και την νοητική και την κοινωνική του ασθενούς ο ύπος. Όπως έχεις την τέχνη ως αρρωγό στην διδασκαλία, στη διαπαιδαγώγηση, στην εκπαίδευση, το ίδιο δυνατά μπορείς να έχεις τον ύπο. Γιατί είναι ένα όμορφο, δυνατό, έξυπνο πλάσμα το οποίο γίνεται το μέσον για να μάθει ο άλλος να κινείται, να επικοινωνεί, να γνωρίζει το σώμα του, να γνωρίζει τα ωριά του και δίνει έτσι ένα έντονο βιωματικό χαρακτήρα σε αυτό που γίνεται. Τα ανάλογα μπορεί να εφαρμοστούν μέσα σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, παραδείγματος χάρη. Τα αποτελέσματα όμως τα οποία βλέπουν οι θεραπευτές με την χρήση του αλόγου είναι εντελώς διαφορετικά και είναι πολύ πιο εντυπωσιακά. Η υποθεραπεία είναι γνωστή από την αρχαιότητα και ο Ιπποκράτης έχει μιλήσει για τα ιατρικά ωφέλη και ο Ασκληπιός, ο οποίος μάλιστα λέει ότι τα έστειλε ο Θεός για να θεραπεύει τους ανθρώπους. Τόσο πολύ πιστεύανε και οι αρχαίοι Έλληνες στην θεραπευτική δύναμη που μπορεί να έχει το άλογο εάν χρησιμοποιηθεί σωστά από τον θεραπευτή. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Εμείς να επισημάνουμε το γεγονός πως όπως κάθε τι βιωματικό, έτσι και η επαφή με το άλογο δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση στον άνθρωπο ο οποίος είναι σε επικοινωνία μαζί του, ανεβαίνουν οι ορμόνες της χαράς, οπότε υπάρχει άμεση θετική ανταπόκριση από το άτομο που πάσχει, γιατί η ψυχή του ανοίγει και χαίρεται. Θα έλεγα τώρα να περάσουμε, μιας και το τελευταίο που είπαμε ήταν ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτης, με αυτό το όνομα τέλος πάντων το οποίο έχει μέσα του την λέξη ύπος, να πούμε πως οι αρχαίοι Έλληνες τη λέξη ύπος την χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν ονόματα και να την έχουν μέσα ως συνθετικό, ακριβώς γιατί θαύμαζαν τον ύπο και τον εκτιμούσαν για τις υπηρεσίες του σε σχέση με τον άνθρωπο. Να σας πω ότι έχουν καταγραφεί 71 ονόματα θηλυκά και αρσενικά, τα οποία μάλιστα λέγεται ότι ήταν παιδιά του Ηρακλή. Εμείς συνηθίζουμε στις μέρες μας να χρησιμοποιούμε το όνομα Ξάνθιπος για τον άντρα ή Ξανθίπη για τη γυναίκα, ή μπορεί να ακούσουμε ας πούμε και Ιπποκράτης. Ακούμε μέχρι τις 71 λέξεις, τα 71 ονόματα τα οποία έχουν καταγραφεί, απέχουμε πάρα πολύ και έχουν όλα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί έχουν να κάνουν και με ιδιότητες του αλόγου. Μπορεί να χρησιμοποιείται ας πούμε το χρώμα, το οπότε λες ξάνθιπος γιατί είναι ξανθός ο ύπος, ή μελάνιπος γιατί είναι μέλας, είναι μαύρος, αλλά μπορεί να λέγεσαι υποδίκης γιατί είσαι αυτός που δικάζει τους ύπους. Μπορεί να λέγεσαι υποκλής γιατί έχεις κλαίος τη δόξα του ύπου. Τέλος πάντων, μιλάμε για 71 λέξεις, είναι πάρα πολλές. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις αναζητήσει και να αισθανθεί αυτή τη μεγάλη έκπληξη.

έκπληξη που θα αισθανόταν οποιοδήποτε αν ερχόταν σε επαφή μαζί τους. Αυτές οι λεξούλες μπορούν να γίνουν μια εξαιρετική αφορμή πάλι για να γνωρίσουμε σε ένα παιδί την ελληνική γλώσσα, τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, την ευελιξία της και την ακρίβεια στη διατύπωση των ενιών. Κάπου να το φέρουμε το παιδί δηλαδή πιο κοντά με την γλώσσα του. Υπάρχουν συγκεκριμένες ονομασίες να πούμε για το άλογο. Στις μέρες μας δηλαδή, αντί να πούμε ύπος, λέμε άλογο. Αναφερόμενοι στην έλλειψη λογικής που έχει κάθε ζώο, δηλαδή στη λιγότερη δύναμη, την εγκεφαλική, σε σχέση με την λογική σκέψη, η οποία χαρακτηρίζει όλα τα ζώα. Θα σας έλεγα όμως ότι έχουμε και την ωραία ποιητική λέξη άτι, το άτι. Θα σας έλεγα επίσης ότι έχουμε και πάλι το ρήμα δαμάζω για να δείξουμε αυτή την πρώτη σχέση που έχει ένας καβαλάρης με το άλογό του, που καλείται να το δαμάσει, να το εξημερώσει, να κυριαρχήσει επάνω του και το άλογο να υπακούει στις εντολές του. Έχουμε τη λέξη φοράδα για το θηλυκό άλογο, έχουμε τη λέξη πουλάρι για το μικρούλι σε ηλικία άλογο. Σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή, ο Έλληνας μπορεί να έχει σε κάποιο χωριό, κάποιος αγρότης να έχει άλογο που να το χρησιμοποιεί, είτε για να μεταφέρεται σε μέρη που δεν μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του, είτε για να το χρησιμοποιήσει σε κάποιες εργασίες. Στην Αμερική όμως, όπως όλοι ξέρουμε, πληροφορούμενοι από τις ταινίες κυρίως, έχουν άλλη σχέση με το άλογο. Οι αγελαδάριδες που μας απασχολήσανε και στην ώρα των βοηδών, οι οποίοι δαμάζουν συνεχώς άγρια άλογα. Εμείς αυτή τη στιγμή σε μία πόλη μπορεί να τα δούμε να σέρνουν μια υπέροχη άμαξα μιας άλλης εποχής. Χρησιμοποιούμε ένα έτσι τουριστικά, χαρίζοντας την ομορφιά της άμαξας στο σύγχρονο πολίτη σαν εικόνα μιας άλλης εποχής. Σε πολλά μέρη λοιπόν στην Ελλάδα γίνεται αυτό, στην Αθήνα γίνεται παραδοσιακά στην Κηφισιά. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι άμαξες αυτές σε κάποιο γάμο, σε κάποια εκδήλωση πάλι που θέλουν να έχει έτσι ένα χαρακτήρα αλλοτινής εποχής. Το άλογο δηλαδή 100% γοητεύει τον άνθρωπο με την ομορφιά του, το παράστημά του, αυτός ο υπερηφανός τρόπος με τον οποίο κινείται, αυτή η ανεξαρτησία στον καλπασμό του, ο τρόπος με τον οποίο όταν τρέχει σκίζει τον αέρα, αποτελεί πηγή θαυμασμού για τον κάθε ένα και έμπνευσης για τους ανθρώπους της τέχνης. Για την ταχύτητά του χρησιμοποιείται κυρίως το άλογο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν το χρησιμοποιούμε δηλαδή ως υποζύγιο, παρότι είναι στενό συγγενής και του Όνου, του Γαϊδάρου, και του Μουλαριού, του Ημιώνου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένας μύθος του Εσώπου σε σχέση ακριβώς με αυτό που σας ανέφερα. Ένας άνθρωπος είχε ένα άλογο και ένα γάιδαρο. Τα είχε φορτωμένα και πήγαινε στην αγορά να πουλήσει την πραμάτια του. Ο γάιδαρος ήταν πολύ βαριφορτωμένος και σε μια στιγμή λέει στο άλογο: «Πάρε ένα μέρος από το φορτίο μου, γιατί είμαι πολύ άρρωστος και δεν μπορώ να το κουβαλήσω». «Δεν με ενδιαφέρει», λέει το άλογο, «καθένα στο φορτίο του». Ο γάιδαρος βάδισε, βάδισε.

0: αλλά στο τέλος δεν βάσταξε και ψώφισε. Τότε ο χωρικός φόρτωσε το φορτίο στο άλογο και συνέχισε το δρόμο του για την αγορά. Αν είχα πάρει το μισό φορτίο, συλλογίστηκε το άλογο, δεν θα κουβαλούσα τώρα ολόκληρο το φορτίο του γαϊδάρου. Νομίζω ότι αυτός ο μύθος αποτελεί ένασμα για μια ωραία κουβέντα με ένα παιδί, να του δείξουμε την ανωτερότητα κάποιον, τη φυσική ανωτερότητα κάποιον, που όμως καλό είναι να υποχωρεί στη φυσική αδυναμία κάποιον άλλον και να έχουμε αυτό το βοηθητικό ρόλο στην κοινωνία και τη συναδελφικότητα, της ανθρωπιάς. Ακόμα και το άλογο λοιπόν που είναι τόσο όμορφο και τόσο ανώτερο από το γάιδαρο, πρέπει να βάζει ένα χεράκι που μπορεί περισσότερα. Οι μύθοι του Εσώπου έχουν να κάνουν καθαρά με ανάλογες συμπεριφορές σε ανθρώπους βέβαια, και αυτό είναι το διδακτικό κομμάτι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αρνητική ερμηνεία σε σχέση με το άλογο. Όπως όλα στη ζωή, όλες οι έννοιες, όλα τα όντα έχουν θετική και αρνητική πλευρά. Εγώ επιλέγω σήμερα να μην αναφερθώ καθόλου στην αρνητική πλευρά του αλόγου, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη και μπορεί ο καθένας να μάθει για αυτήν, και θα παραμείνω μόνο στα θετικά που μπορούμε να έχουμε ως εμπειρία στη σχέση μας με τη συγκεκριμένη έννοια, με το συγκεκριμένο ζώο. Θα σας έλεγα ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργο που ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας και πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει αυτό το όνομα, Φίλιππος, αγαπάει τα άλογα, τα οποία άλογα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στον πόλεμο, σε μάχες. Γιατί το άλογο είναι ατρόμητο. Να άλλο ένα στοιχείο του χαρακτήρα του, πολύ γοητευτικό για τον άνθρωπο και πολύ παιδαγωγικό. Γιατί ένα από τα πράγματα που πρέπει να μάθει σε ένα παιδί οποιασδήποτε ηλικίας είναι να παραμένει ατρόμητο. Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να συναντά, παρά το αρνητικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να συναντά, παρά τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι τρομακτικές κάποιες φορές, πρέπει να παραμένει ατρόμητο και αγέροχο όπως ένα άλογο στη μάχη. Γι' αυτό ο Σόλωνας λένε πως ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέστησε υπηκό σώμα. Όμως και στον 20ο αιώνα υπάρχει υπηκό σώμα και ακόμα κάποιες χώρες το διατηρούν, γιατί το άλογο είναι, είπαμε, ατρόμητο, ό,τι και να ακούσει, ό,τι βροντές από ό,τι είδους όπλα και να είναι δεν θα ταραχτεί, δεν ταράζεται από τις λάμψεις επίσης των όπλων και είναι ταχύ. Το άλογο του μεγαλύτερου πολεμιστή και του μεγαλύτερου βασιλιά, του Μεγαλέξανδρου, που καταλήγει, ενώ είναι ιστορικό πρόσωπο, έτσι έχει μια μυθική υπόσταση, ήταν ο κεφάλας. Αναφέρεται δηλαδή μαζί με το άλογο του. Άρα άλογο και πολεμιστής είναι ένα ζευγάρι σφιχτά δεμένο για να πετυχαίνει, να προχωράει και να κερδίζει τους αγώνες. Ο Βουκεφάλας, τον οποίο τον αναφέρατε και χθες, μας δίνει και την πληροφορία πως ίσως υπήρχε μια ολόκληρη φυλή τέτοιων αλόγων, ήταν τα θεσσαλικά άλογα τέλος πάντων, που το κρανίο τους, το βούκρανο, είχε, θύμιζε το κεφάλι του βοδιού. Παίρνουμε δηλαδή πληροφορίες μέσα από ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα στους αιώνες που περνάμε, που περάσαμε, και σε όλα όσα έρχονται μέσα από την παράδοσή μας, έχουμε πληροφορίες, παραδείγματος χάρη, για το άλογο του Διγενεία Κρήτα, ο Μαύρος, τον Μαύρο του, που μίλαγε σαν να είναι άνθρωπος. Σε εκείνη την περίοδο τα άλογα έχουν ονόματα, έτσι, πάλι σε σχέση κυρίως με το χρώμα τους. Ο καβαλάρης δίνει όνομα στο άλογο του, όπως συνηθίζουμε να δίνουμε και στους σκύλους μας, παραδείγματος χάρη. Τότε λοιπόν, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, έπαιρνε το όνομά του το άλογο από το χρώμα του. Οπότε είναι συχνό να ονομάζεται γρίβας, που σημαίνει ότι έχει γκρίζο, έτσι, ψαρό χρώμα, ή να ονομάζεται μαύρος. Στην πιο σύγχρονη περίοδο που το άλογο ήταν έντονα στη ζωή του αγρότη, θα ακούσεις να το λένε ντορί, που σημαίνει ότι έχει κοκκινοπό χρώμα, ψαρί, γιατί έχει πάλι αυτό το γκρίτο ψαρό, καρά, γιατί είναι μαύρο, ρούσο, γιατί είναι κόκκινο, μελίσι, μελίσις, ένα άλογο μπορεί να λέγεται, γιατί έχει το μελί, το χρώμα, το τρίχωμά του. Έχουμε δηλαδή νέες λέξεις να δείξουμε σε ένα παιδί που έρχονται από τα παλιότερα χρόνια μέχρι σήμερα, ελαφρά διαφορετικές. Τα ονόματα των χρωμάτων, που είναι κάτι το οποίο ερεθίζει ευχάριστα τον οφθαλμό του ανθρώπου, και τα πλάσματα που αγαπάει τα προσδιορίζει κυρίως με το χρώμα τους. Πάλι δηλαδή μπορεί ένα παιδί να μαθαίνει έτσι τις συνήθειες του λαού, τα ήθη του φυσικά, και πάλι ένα λεξιλόγιο με καταπληκτικό ενδιαφέρον. Πέρα από τη σχέση του Έλληνα με τα άλογα, η οποία είναι λίγο περιορισμένη στη σύγχρονη εποχή, θα ήθελα να, έτσι, να επισημάνουμε τον υπότι του Μεσαίωνα, ο οποίος σε μας έρχεται μαζί με ιστορίες και παραμύθια, έτσι, με ιστορίες που έχουν μέσα έρωτα και ανδρεία. Είναι μια ολόκληρη κατηγορία στο Μεσαίωνα ο υπότης.
1: Και αν με επιτρέπετε, κυρία Νινιού, και ναι, πολλές ονομασίες που έχουν να κάνουν με αυτή την περίοδο έχουν σαν συνθετικό τον ύπο, όπως είναι η υποσύνη, έτσι, που σημαίνει και μια ευγένεια και μια αριστοκρατία. Αν με επιτρέπετε, αν μην μιλάμε και δύο μαζί, γιατί δεν ακούγεται. Η υποσύνη, η οποία είναι και μια, δείχνει μια αριστοκρατικότητα και μια ευγένεια ταυτόχρονα. Και οτιδήποτε έχει σαν σύνθεση από αυτήν την ονομασία για αυτή την περίοδο.
0: Ναι, για αυτή την περίοδο ονομάστηκε η υποσύνη η αρετή του υπότη, η οποία αρετή έχει να κάνει μόνο με τη γενναιότητα που έχει ο υπότης, αλλά και την ευγένεια. Είναι ένας ευγενής πολεμιστής. Ναι, μεν πολεμιστής, αλλά ευγενής. Εμείς θα κρατήσουμε μόνο αυτό που έχει σχέση με την ιστορία, γιατί ο υποτισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Καλύτερα είναι να μείνουμε μόνο στον απόϊχο που φτάνει μέχρι εμάς, και έχει να κάνει με εξαιρετικές λογοτεχνικές ιστορίες. Το υποτικό μυθιστόρημα είναι μια συγκεκριμένη περίοδος με εξαιρετικό υλικό στην ιστορία της λογοτεχνίας, και σίγουρα, εάν φέρνουμε το παιδί μας σε επαφή με τη λογοτεχνία, θα ενδιαφερθεί για αυτές τις ιστορίες, οι οποίες γυρίζονται και στον κινηματογράφο, εκτός δηλαδή που κυκλοφορούν σε βιβλία γραμμένες. Είναι κάτι το οποίο λατρεύουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, γιατί έχει έτσι μια ευγένεια από άλλους καιρούς, και ποιος δεν θαυμάζει τον υπότη και τη δέσποινά του. Η γοητεία που ασκούν στο σύγχρονο άνθρωπο οι ιστορίες τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και κλειστά κλαμπ στην Ευρώπη, φυσικά, έτσι, που οι άνθρωποι ντύνονται και συμπεριφέρονται σαν εκείνη την περίοδο, την αναβιώνουν με έναν τρόπο για να χαϊδεύουν την ψυχή τους από τη σκληρότητα και του σύγχρονου κόσμου. Είναι απέραντη η γοητεία. Εμείς στην ιστορία μας το μελετάμε μόνο ως προς τους θρησκευτικούς πολέμους τους οποίους έκαναν, οι οποίοι έχουν πολλά πολλά αρνητικά στοιχεία. Να επιλέξουμε ένα ποίημα που έχει γράψει ο Βίκτορ Ουγκό, ο μεγάλος φιλέλληνας, για τα άλογα του Θεού Ήλιου. Φυσικά έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και όσα συγκινούσαν τον Ουγκό από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά γιατί έτσι και εμείς θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι το άλογο στη ζωή τους. Υπάρχει λοιπόν ο Θεός Ήλιος, του οποίου το άρμα το σέρνουν τα άλογα. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι βλέπουν τη μέρα, βλέπουν και τη νύχτα. Ήταν η ώρα που έβγαιναν τα άλογα του ήλιου. Ο ουρανός ανακλατιζόταν σιγοτρέμοντας. Στο πρωινό θάμπος άνοιγε τα δύο φύλλα της ηχηρής πόρτας του. Ολόλευκα βλέπουμε τον ήλιο σαν τον δυνατό Θεό, ο οποίος δίνει το μεγαλύτερο δώρο στον άνθρωπο, την ημέρα και τη ζωή. Φαίνονταν εκτυφλωτικά ολόλευκα την αυγή. Πίσω του, σε μια φρενιτιώδη εκτυφλωτική τροχιά, έσταζε η στρογγυλότητα του πελώριου ακτινοβόλου άρματος. Ξεχώριζαν τα μπράτσα του Θεού που τα οδηγούσε. Τα τέσσερα φλογερά άλογα όρθωναν τα ολόχρυσα στήθια τους, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα. Αφήνιαζαν ανάμεσα στη σκούρα και στη φλογισμένη ζώνη. Από τις σχέτες τους, από που έμοιαζε να ξεπηδάει ένας καπνός από πέρλες, ζαφύρια, όνυχα, διαμάντες, διάσπαρτος και φευγαλαίος στο βάθος των στοιχείων. Τα πρώτα τρία με περήφανο το μάτι. Τα ρουθούνια φλογισμένα τίναζαν στο φως σταγόνες δροσιάς. Το τελευταίο τίναζε άστρα μέσα στη νύχτα. Τέσσερα είναι τα άλογα λοιπόν του ήλιου. Σε τέσσερα κομμάτια μοιράζεται η μέρα για τον άνθρωπο. Τα τρία έχουν φως. Το ένα τέταρτο άλογο μοιράζει, σκορπίζει παντού αστέρια. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, με καταπληκτικές εικόνες, να δούμε πώς βλέπει ο άνθρωπος τη μέρα, πώς εξηγεί αυτή τη δυναμική του φωτός που του δίνει τη ζωτικότητα, που του δίνει το χώρο της δημιουργίας, με σύμβολο τα τέσσερα άλογα. Εδώ λοιπόν είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, αν ένα παιδάκι σε ρωτήσει γιατί έχουμε μέρα, γιατί έχουμε νύχτα, πώς είναι έτσι, τι είναι αυτό, είναι ένας πολύ ωραίος εντυπωσιακός τρόπος να του συνδέσεις με όμορφα σύμβολα, πολύ κινητικά, την ημέρα που έρχεται και παρασύρει τον άνθρωπο σε μια θετική άποψη για τη ζωή, του δίνει ενέργεια και έτσι πολύ ενεργητικά, και αυτός λοιπόν την αρπάζει τη μέρα και προχωράει τη ζωή του. Ο άνθρωπος που είναι καβαλάρης, που καθώς καβαλάει το άλογο είναι σαν να δημιουργεί ένα νέο σώμα, έτσι πολύ αγέροχο, πολύ όμορφο, παίρνει μια άλλη δυναμική το παραστημά του, είναι σαν να κερδίζει σε πόντους, παρότι το άλογο λένε είναι σαν μπόι, είναι σαν τον άνθρωπο, έχει το ίδιο ύψος πολλές φορές. Του χαρίζει στην εικόνα του, έτσι όπως το άλογο τον μεταφέρει. Εάν λοιπόν θυμηθείτε, γιατί όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι από τα παιχνίδια που αγοράζουν στα παιδιά και σήμερα ακόμα, είναι το ξύλινο αλογάκι. Βεβαίως έρχεται από την παράδοση άλλης εποχής. Με το ξύλινο αλογάκι κάποτε προετοίμαζες ένα παιδί να καβαλήσει ένα άλογο κάποια στιγμή. Το εξοικείωνες με τη μορφή του αλόγου. Του έλεγες ότι να, Έχει ο πατέρας σου ένας, οποιοδήποτε μεγάλος το άλογο, έχεις και εσύ. Να, αυτό είναι το δικό σου. Όπως δηλαδή κάνουμε και σήμερα. Αλλά σήμερα το κάνουμε με άλλα αντικείμενα. Το κάνουμε με τα αυτοκινητάκια τα μικρά που μιμούνται τα μεγάλα. Το κάνουμε με τα ποδήλατα. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρότι σήμερα το άλογο δεν είναι στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όλοι παίρνουν ένα ξύλινο αλογάκι στο παιδί τους κάποια στιγμή να το καβαλήσει ή το έχουν σε παιχνιδάκια. Όλοι βάζουν τα παιδιά τους να καβαλήσουν τα αλογάκια που γυρνάνε γύρω-γύρω στο merry-go-round, όπως το λένε οι Άγγλοι, και να παίξουν με ασφάλεια.
1: Μια ανατελεία για να ακούσουμε το σήμα και την ώρα, παρακαλώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε Νίνιο, μας λέγατε λοιπόν για το άλογο, για το ξύλινο άλογο, το γνωστό ξύλινο άλογο από παλιά που παίζουν τα αγοράκια κυρίως.
0: Δεν ξέρω αν παίζουν τα αγοράκια, αλλά στις μέρες μας και στα κοριτσάκια παίρνουν το ξύλινο αλογάκι, είναι γιατί δεν πολύ σκέφτονται τόσο οι άνθρωποι να πούνε αυτή δεν πρόκειται να γίνει υπέας. Το κοιτάνε μόνο ότι κουνιέται ισορροπώντα σε ένα ασφαλές ημικύκλιο. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα ο σύγχρονος γονιός περιορίζεται στο να δίνει στο παιδί του ένα παιχνίδι το οποίο πάει πάνω κάτω αλλά δεν πέφτει. Mm-hmm. Καλό είναι, γιατί μαθαίνει την έννοια της ισορροπίας, η οποία είναι η πιο δύσκολη από τις έννοιες της ζωής. Μαθαίνεις να βλέπεις τα όρια του κορμιού σου και σιγά σιγά μπαίνεις σε αυτή την φιλοσοφία, όπου ρισκάρεις, γέρνεις, ξαναμαζεύεσαι, δεν πέφτεις. Και αν πέφτεις, να πέσεις με ασφάλεια. Σήμερα είναι πιο πολύ για να διδάσκουμε τα παιδιά την έννοια της ισορροπίας. Όμως είναι πολύ πολύ αγαπημένα αυτά τα παιχνίδια του Λούνα Πάρκ, τα οποία υπάρχουν σε κάποιες χώρες και για μεγάλους ανθρώπους, μόνο και μόνο γιατί τους συνδέουν με τη νοσταλγική περίοδο της παιδικής τους ζωής. Αυτά λοιπόν τα αγαπημένα παιχνίδια με τα λογάκια τα οποία κρέμονται πανέμορφα, στολισμένα, και τα γυρίζει ένα μηχάνημα γύρω-γύρω. Εσύ δηλαδή απολαμβάνεις το καμάρι σου, την ταχύτητα που έχει ο καβαλάρης, αλλά κάποιος άλλος κινεί. Είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι όμως ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια, και αν έχετε παρατηρήσει, πολλές φορές υπάρχουν και σε ειδικές κατασκευές που συνδέονται με ένα νούρισμα και κινούνται έτσι όμορφα για να αποκοιμιούνται γλυκά τα παιδιά. Στις μέρες μας επίσης όλοι έχουμε δει σε χώρους που μαζεύονται παιδιά ή πολλοί κόσμος να υπάρχει κάποιος με ένα πόνι, που δηλαδή αυτό το μικρό στην κατασκευή αλογάκι, που μπορεί να ανεβαίνει ένα παιδάκι πάνω και να φωτογραφίζεται. Για μια φωτογραφία γίνεται για μια στιγμή καβαλάρης, μιας και όπως είπαμε σήμερα δεν έχουμε άλογα στα σπίτια μας. Μπορεί βέβαια η πασία να υπάρχει ως άθλημα και κάποιοι να βάζουν τα παιδιά τους στη διαδικασία αυτή, αλλά είναι ένα ακριβό άθλημα, δεν είναι για όλους. Mm-hmm. Το μικρό πόνι όμως αυτό, το χαριτωμένο, το καταστόλιστο, όλοι το προτιμούν όπου το δούνε, για να ανεβάσουν το παιδί τους επάνω έτσι για λίγο και να νιώσει όμορφα. Έχουμε και στη Σκύρο μικρόσωμα άλογα τα οποία τα υπολογίζουν στην κατηγορία του πόνι, χωρίς βέβαια, μόνο και μόνο ως προς το μέγεθος. Πάλι τα χρησιμοποιούν για ανάγκες παιδιών και όχι μόνο για να μάθουν η πασία, ακριβώς γιατί είναι μικρό το μέγεθος του και είναι πιο εύκολο για το κορμί των παιδιών, παρότι το άλογο του Σκύρου, της Σκύρου είναι πιο νευρικό. σε σχέση με το πόνι. Αγαπάει όμως τα παιδιά, είναι σε καλή σχέση μαζί τους και τα παιδιά δεν κινδυνεύουν. Θα έχουμε στο μυαλό μας ότι και η ενόργανη γυμναστική χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικό όργανο που το ονομάζει ύπο, και ακουμπώντας το, πατώντας πάνω του, κάνοντας διάφορα ακροβατικά, θα τα λέγαμε έτσι απλοϊκά, γυμνάζεται ένας που έχει το σώμα του, ανήκει στην κατηγορία αυτή της ενόργανης γυμναστική, που έχει το σωματότυπο, τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την ενόργανη γυμναστική και τις απαιτήσεις της. Νομίζω πάλι ότι και αυτό ως εμπειρία το έχουν δει όλοι και το θαυμάζουν. Θυμίζει περίπου ένα σαμάρι, ας πούμε, αλόγου, που πιάνονται οι άνθρωποι πάνω του και κάνουν γυμναστικές ασκήσεις πολύ εντυπωσιακές και πάρα πολύ δύσκολες. Στην ανάλογη διάσταση με τα ταυροκαθάψια, ας πούμε, που λέγαμε για τα βοηδή. Καλό είναι... Κοιτάξτε πάλι πώς μπορούμε να μιλήσουμε για το χαρακτήρα του ανθρώπου, ο οποίος έχει να κάνει με τη διαπαιδαγώγησή του, βέβαια, έτσι. Καλό είναι με τη χρήση κάποιων ιστοριών, αν δεν μπορούμε να έχουμε άλογο και να έχουμε επαφή μαζί του, να μαθαίνουμε στο παιδί ότι να, κοίτα, ο άνθρωπος έχει αυτό το θαυμάσιο ζώο το οποίο τον υποστηρίζει με τόσο γλυκό τρόπο, με τόσο ήρεμο τρόπο, και παίρνει και ο ίδιος δύναμη και αισθάνεται ακόμα πιο σπουδαίος, πιο σημαντικός. Βασίζεται όμως το άλογο. Πάλι να το μάθουμε την έννοια του σεβασμού, σε αντίθεση με την έννοια της αλαζονίας. Όταν υπάρχει κάποιος που μας υποστηρίζει και είμαστε έτσι πιο δυνατοί, αποκτάει μια άλλη διάσταση το μπόι μας. Καλό είναι πάλι να θυμόμαστε την έννοια της ταπεινότητας, να σκύβουμε λιγάκι και να λέμε «είμαι τόσο γιατί είναι και αυτός». Και με σεβασμό και αγάπη να αντιμετωπίζουμε αυτόν που μας δίνει τη δυνατότητα να ψηλώνουμε, να ανεβαίνουμε πιο πάνω από αυτό που είμαστε. Έλεγε ο Τζένκινς Χαν, το να κατακτήσεις τον κόσμο καβάλα στα άλογο είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να ξεπεζέψεις και να κυβερνήσεις. Αναφερόμενος ακριβώς στην αλαζονία του κυρίαρχου ανθρώπου. Γιατί η σχέση μας με το άλογο είναι στην κακή της μεριά, η σχέση του δαμαστή, ο οποίος εξημερώνει αλλά κυριαρχεί, βασικά κυριαρχεί και δεν συνεργάζεται. Θα ήθελα να σας πω ότι και οι σύγχρονοι νεοέλληνες έχουν λογοτέχνες, έχουν γράψει ιστορίες με άλογα. Μία από αυτές, έτσι πολύ αγαπημένη, που μπαίνει και στα σχολικά βιβλία, είναι το βάφτισμα του Δημήτρη Χατζή. Θα σας διαβάσω όχι ένα απόσπασμα απλώς, αλλά κάποια σημεία του αποσπάσματος. Το πρωί ο πατέρας έζεψε τη φοράδα στο κάρο. Το παιδί στεκότανε δίπλα του με το μακρύ καμουτσίκι στα χέρια. Πίσω του πάλι το πουλάρι. Όλο το καλοκαίρι έτσι πήγαινε πίσω του, σαν το μανάρι, σαν το ζαγάρι. Το παιδί σηκωνόταν από το χάραμα, κατέβαινε στο κατώι και το έβγαζε έξω. Το έπαιρνε και το τραβούσε για το λιβάδι, για το βουναλάκι να το βοσκήσει, μα περνούσε πάντα μέσα από τα χωράφια. Κάθε τόσο σταματούσε, κοίταζε γύρω, πηδούσε με σταραποσίτια, του κόβε να γίνω το καλαμπόκι και του τόδινε στο στόμα. Το πουλάρι κατάπινε το χλωρό καρπό και γυρνούσε τα στρογγυλά του μάτια και το κοιτούσε. Τότε το παιδί δεν μπορούσε να μην το κλέψει κι άλλο. Το απόγευμα το έπαιρνε πάλι να το κατεβάσει στο ρέμα να το ποτίσει. Να το καβαλήσει ο πατέρα. Όχι ακόμα, είναι μικρό. Αυτό, πατέρα, σε σκότωσα. Δεν το καβαλήγευε εκεί. Το πότισε στο ρέμα, ύστερα ξαπλωνόταν ανάσκελα. Το πουλάρι δίπλα του σκάλιζε με τον μπροστινό του ποδάρι τις πέτρες. Μα γιατί να στέκονται εκεί. Τότε το κουβαλούσε χωρίς καπίστρι, χωρίς τίποτα και τραβούσε πιο πέρα. Βλέπουμε δηλαδή μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία που το μικρό παιδί και το μικρό άλογο, το πουλάρι, παίζουν παρέα, κάνουν τις ζημιές τους, κάνουν τις ατασταλίες τους, κάνουν τις επιπολαιότητές τους και είναι μια τεράστια ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ανάλογα θέματα ο καθένας με το δικό του παιδί. Να μάθουμε μέσα από την ιστορία αυτή σε ένα παιδάκι πως η ηλικία μας μας δίνει κάποιες δυνατότητες και μας έχει και αδύναμος. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί. Με αυτό λοιπόν το απόσπασμα, το οποίο μπορεί να το βρει ο καθένας σε σχολικά βιβλία ή στο διαδίκτυο, παίρνει μια τεράστια ευκαιρία, όπως και με κάθε λογοτεχνικό κείμενο, να κουβεντιάσει με το παιδάκι του πολύ πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Θα ήθελα να σας πω επίσης πως ένα τεράστιο ζήτημα στη λογοτεχνία, από το οποίο εμπνέονται ακόμα και σήμερα οι λογοτέχνες, είναι το κομμάτι εκείνο στην Ιλιάδα του Ομήρου που αναφέρεται στα άλογα του Αχιλλέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έργα έχουν προκύψει από αυτό το κομμάτι της Ιλιάδας του Ομήρου, και εννοούμε βέβαια και εικαστικά, όχι μόνο λογοτεχνικά. Θα σας διαβάσω το αυθεντικό κομμάτι που είναι στη Ραψοδία Ρο της Ιλιάδας. Τα άλογα που είχαν προαισθανθεί το θάνατο του Πάτροκλου μένουν ασάλευτα, κλαίνε και θρηνούν το γενναίο τους ημίωχο. Στο μεταξύ, του Αχιλλέα τα άλογα μακριά από τη μάχη θρηνούσαν από τη στιγμή που ένιωσαν πως ο αμαξιλάτης τους έπεσε μες στη σκόνη από τον ανθρωποκτόνο Έκτορα. Θρηνούσαν και δεν ήθελαν να γυρίσουν στον πόλεμο. Μόνο όπως μένει ασάλευτη μια στήλη που στήθηκε σε τύμβο ανδρός νεκρού ή γυναικός, έτσι έμεναν ασάλευτα, ζεμένα στο πανέμορφο αμάξι, με τα κεφάλια τους κάτω από τη γη σκυμμένα. Ζεστά τρέχαν τα δάκρυα από τα βλέφαρα στο χώμα, καθώς θρηνούσαν, αποζητώντας τον ηνίωχο. Τα είδε να υποφέρουν ο Δίας και λυπήθηκε. Κούνησε το κεφάλι του και είπε μονολογώντας: «Δύστυχα, γιατί σας έδωσα στο βασιλιά Πηλέα, σε ένα θνητό, εσάς, τα γέραστα και αθάνατα, να βασανίζεστε κι εσείς με τους δύστυχους θνητούς? Απ' τον άνθρωπο δεν είναι άλλο πλάσμα πιο δύσμυρο από όσα στη γη επάνω κινούνται και αναπνέουν. Ωστόσο, δεν θα αφήσω να ανεβεί στο στολισμένο άρμα σας ο γιος του Πρίαμου, ο Έκτορας». Και έτσι λοιπόν παρενέβη ο Δίας να λύσει το ατόπιμα και την ασέβεια. Βλέπουμε όμως πόσο κατηγορείται ο άνθρωπος για τις επιλογές του και τον κακό του χαρακτήρα. Βλέπουμε πόσο εξαιρετικά πλάσματα θεωρούν οι αρχαίοι Έλληνες τα άλογα. Τα θαυμάζουν. Αυτό λοιπόν το περιστατικό είναι λόγος για να γραφτούν σύγχρονα ποίηματα για τα άλογα του Αχιλλέα, μα πάρα πολλά, και όχι μόνο από Έλληνες λογοτέχνες. Όπως είπατε και εσείς τες, είναι και ο Δούριος Ύπος στο χώρο της μυθολογίας σε σχέση με το άλογο. Ένα παιδάκι, τι θα μπορούσες να το διδάξεις με αφορμή το Δούριο Ύπο, αυτήν την εξυπνάδα, την επινοητικότητα, την εφευρετικότητα που έχει το ελληνικό μυαλό να δίνει λύσεις εκεί που τα πάντα μοιάζουν αδύνατα, πραγματικά αδύνατα. Ο Δούριος Ύπος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και μόνο ως προς αυτή τη μεριά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για παιδαγωγική χρήση. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να θυμηθούμε ότι και ο Αγιώργης και ο Άγιος Δημήτριος είναι καβάλα σε άλογα όταν σκοτώνουν ο ένας τον δράκο και ο άλλος τον ειδωλολάτρη. Είναι καβαλάριδες άγιοι αυτοί. Θα πείτε τώρα από την αρχαιότητα, ναι, πήγαμε στους Αγίους.

0: Αλλά όμως θα το πάμε και πιο πέρα. Η ελληνική παράδοση έχει μελετήσει τις κινήσεις των αλόγων και λένε «Ω, το άλογο σηκώνει τα αυτιά του, έρχεται καταιγίδα», π.χ.
1: Ναι.
0: Εδώ μπορείτε να μιλήσετε καθαρά για διαίσθηση. Γιατί σε σχέση με τον καβαλάρη μιλάς για επικοινωνία. Γνωρίζονται καλά αυτοί οι δυο με μια ματιά. Γιατί το μάτι του αλόγου μιλάει πολύ. Δακρύζει κιόλας. Έχουν γίνει ένα σωρό ταινίες. Όλες πολύ λαοφιλείς σε σχέση με ιστορίες με άλογα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά να πει κάποιος και να αναζητήσει προκειμένου να μάθει στο παιδί του μεγάλα ζητήματα, να του δείξει τις δυσκολίες, να του δείξει την αγωνιστικότητα, να του δείξει τη δύναμη, έννοιες που τις χρειάζεται ένα παιδί για να αντρώνεται, να το πούμε έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Στα κλασικά τραγούδια επίσης γίνεται συνέχεια αναφορά για τα άλογα που και αυτά έχουν έναν πιστό καβαλάρι και αγωνίζονται εναντίον της Τουρκιάς και της Ελευθερίας. Ας πούμε, ξέρουμε ένα τραγούδι του ενός λαβωμένου ήρωα που απευθύνει στο άλογό του, τον καημό του. «Δεν μπορώ, καημένε, γρίβα». Γρίβα, σας είπα ότι είναι το χρώμα το ψαρί στο Βυζάντιο.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτή την περίοδο των κλεφτών είμαστε κοντά στη Βυζαντινή διάλεκτο. «Δεν μπορώ, καημένε γρίβα, γιατί με έχουν λαβωμένο, στην καρδιά πετυχημένο. Σύρε, σκάψε με τα νύχια, με τα αργυροπεταλά σου, τράβηξε με τα δόντια, ρίξε με μέσα στο χώμα. Έπαρε και τα αρματά μου, δώσε τα σταγονικά μου. Έπαρε και το μαντίλι, το χρυσό μου δαχτυλίδι, να το δώσεις της καλής μου, να με κλαίει όταν τα βλέπει». Χαιρετάει τον κόσμο αυτό μετά από τον αγώνα που έδωσε ο κλέφτης λαβωμένος, ξέρει ότι θα πεθάνει και το άλογο είναι ο μόνος σύντροφός του εκείνη την ώρα και ξέρουμε ότι ξέρει να γυρίσει σπίτι του και του αναθέτει να επιστρέψει με τα πράγματά του να τα δώσει στους δικούς του.
1: Το πέταλο του αλόγου επίσης είναι σύμβολο τύχης.
0: Τύχης, ανοιχτό, το γυρνάνε και προς τα πάνω. Μια λεπτομέρεια να σας πω, συνήθως εμείς το κρεμάμε από την καμπύλη. Είναι λάθος, πρέπει να είναι ανοιχτό. Άρα όχι να το κρεμάμε, να το στηρίζουμε για να ανοίγει η τύχη σου. Όπως το σχήμα του πέταλου. Μα είναι το παπούτσι που θα κάνει το βήμα. Το άλογο κάνει το βήμα με το πέταλο και εσύ χρειάζεσαι την τύχη για να μπορέσεις να βηματίσεις μπροστά γρήγορα και αγέροχα όπως το άλογο. Δηλαδή είναι σύμβολο σαφέστατα. Ένα άλλο που δεν ξέρω, νομίζω ότι αρκετοί έχουν ακούσει ακριτικά τραγούδια, είναι το ωραίο του μικρού Βλαχόπουλου το ακριτικό. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός και ο Αλέξης ο Αντριωμένος και το μικρό Βλαχόπουλο αντάματρον και πίνουν. Έχουν και τους μαύρους τους, σε ένα ταβλά δεμένους. Του Κώστα τρώγει τα σίδερα, τα λέξη, τα λιθάρια. Και του μικρού Βλαχόπουλου τα δέντρα ξεριζώνει. Εκίνητρον και πίνουνε και αντάμα ξεφαντώνουν. Και ένα πουλάκι έκατσε στις τράπεζες στα χείλη. Δεν κυλαϊδούσε σαν πουλί, μη δε σε χελιδώνει. Μον κυλαδούσε και έσαιρνε ένα ανθρώπινη λαλίτσα. Εσείς τρώτε και πίνετε και οι κλέφτες σας πατήσαν. Πήραν του Κώστα τα παιδιά, τα λέξη τη γυναίκα. Και του μικρού Βλαχόπουλου πήραν την αδελφή του. Αυτή είναι η διέστηση που είπατε εσείς πριν από λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Το άλογο διαισθανόταν, το άλογο του μικρού Βλαχόπουλου, ότι γινόταν συνέβαιναν άσχημα γεγονότα και έπρεπε να νοιαστούν οι καβαλάριδες. Πάλι προς εκτίμηση της φύσης του αλόγου, ο Λάο Τσέ λέει, όταν ο κόσμος ζει σύμφωνα με τους ηθικούς νόμους και το Θεό, τα άλογα οργώνουν τα χωράφια. Όταν ξεφεύγει, το υπηκό παρατάσσεται στις παιδιάδες. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο σύγχρονος Έλληνας ποιητής, έχει γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Ο άνθρωπος και το άλογο». Και είναι μια ευκαιρία ακούγοντάς το να θυμηθούμε τα άλογα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα άλογα τα οποία

0: τα επιτάξανε μετά και τα, πρώτα η ελληνική κυβέρνηση και μετά ο κατακτητής, και τα πήρε από τους ανθρώπους για να κάνει τον πόλεμο. Ο άνθρωπος και το άλογο. Είχε ένα άλογο, πήγε στον πόλεμο. Δεν περάσαν δύο μήνες που γύρισε πίσω με κομμένο το πόδι του. Όταν τον είδε το άλογο του, χλιμύντρησε. Λίγες μέρες μετά το επιτάξανε. Εκείνο δεν γύρισε. Και από τότε, όταν ήθελε να θυμηθεί κάτι αξέχαστο από τη ζωή του, κάτι όμορφο, την Παναγία, τον Χριστό ή τον ήλιο παραδείγματος χάρη, θυμόταν αυτό το χλιμύντρισμα. Ένας πολύ όμορφος και συγκινητικός τρόπος να δείξει ο Βρετάκος τη σύνδεση του ανθρώπου με τα λόγο του και την προσφορά αυτών των ζώων στον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Ακόμα και ο Νίκος Καβαδίας, ο γνωστός ναυτικός ποιητής, έχει γράψει για το άλογο. Το να γράψει κανείς έναν άνθρωπο είναι στις εύκολες στους πολλούς. Το να γράψεις ένα ζώο είναι αφάνταστα δύσκολο. Για τούτο φοβάμαι δεν θα τα καταφέρω. Γράφει λοιπόν μια επιστολή ο Καβαδίας στο άλογό του, όπως δεν συνηθίζεται. Στην αρχή δεν με ήθελες. Καταλάβαινες σε μένα τον άπραγο με τα δύνατο χέρι. Είχες δίκιο. Ίσως για πρώτη φορά έβλεπα άλογο από τόσο κοντά. Τα άλογα που είχα δει στη ζωή μου ήταν στα τσίρκα που τα δουλεύανε κοζάκι και στις κούρσες που τα παίζαν οι άνθρωποι. Αυτό με έχει πειράξει. Δεν είστε προορισμένα για τόσο χαμηλές πράξεις. Ας είναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, καθώς λέει ο Κίπλιν, αυτός που τόσο σας είχε αγαπήσει και ιστορήσει. Δεν θα σας το διαβάσω όλο. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την επιστολή, πάλι δίνει το θαυμασμό του στα άλογα, που θέλει να χρησιμοποιούνται σωστά από τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σχετίζονται με μια πολύ κακή συνήθεια των ανθρώπων, τις υποδρομίες που ακουμπάνε ολόκληρες περιουσίες εκεί. Φύγει και το ζήτημα των τσίρκων που επίσης τα έχουν τα άλογα και τα ταλαιπωρούν. Όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει αυτό το εξαιρετικό κείμενο που απευθύνεται λοιπόν μέσα με μια επιστολή στο άλογο του ποιητής το 1941, που κι αυτός αναφέρεται στον αγώνα που έκανε το άλογο του στη μάχη και στον πόλεμο. Ο Ζαχαρίας ο Παντωνίου έχει γράψει μια πολύ ωραία ιστορία για αμαία παιδάκια. Στην αγορά του Σαββάτου τα άλογα που ήταν για πούλημα μιλούσαν κάπου κάτω από τη λεύκα για τη ζωή τους. Και ένα κόκκινο άλογο κουρασμένο με το κεφάλι χαμηλά τους διγιόταν τα θαυμάσια των ταξιδιών του. Κάπως απέραντος το λιοπύριε διάβηκε, δασωμένες ρεματιές με κελαϊδιστό νερό το ξεκούρασαν. Σε παρθένα χιόνια βυθίστηκαν τα πεταλά του. Από θύελες μαστιγώθηκε, σε λαμπρές φωτιές συστέγνωσε. Στη ζέστη παχνιών αργωτικών κοιμήθηκε ύπνο βαθύ. Για τον καβαλάρι του μιλούσε ώρα πολύ και για τις πολιτείες που το χαίρεσαν από μακριά με τους στόλους των και τα καμπαναριά των. Παράξενο, του είπαν. Έτσι άρρωστο και κοκαλιάρικο δοκίμασες τέτοιες δόξες. Είναι αλήθεια, είπε τ' άλογο, πως όλη μου τη ζωή με δεμένα τα μάτια γύριζα μαγκανοπήγαδο. Μα ο Θεός ήξερε να τιμωρήσει τον άνθρωπο που με σκλάβωσε χαριζοντάς μου τη φαντασία. Με αυτή την ιστορία μπορείς να δώσεις σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω υγείας να κινηθούν όπως ένα άλογο, αλλά που η φαντασία τους δίνει τη μεγάλη δύναμη να κινούνται με τον εγκέφαλό τους και να κάνουν τα πιο μακριά και σπουδαία ταξίδια.
1: Και επειδή το μάτι τους είναι πολύ σημαντικό, κυρία Νινιού, μας έρχεται και εικόνα όταν τα ζεύγουν για να κάνουν εργασία, τους βάζουν αυτά τα δερμάτινα πετσιά στο πλάι του ματιού για να μην βλέπουν.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί έτσι δείχνουμε πως πρέπει να εστιάζουμε στον αγώνα μας και στον δρόμο μας και να μην χανόμαστε αριστερά και δεξιά και μας φτιάχνουν και οι φόβοι ή οποιασδήποτε αναστολές. Όμως τώρα με τη φαντασία, δεν θυμηθήκατε το μονόκερο που λέγατε χτες?
1: Ναι.
0: Τον πήγασο. Mm-hmm. Κοίταξε δύο πολύ όμορφα πλάσματα, τα οποία πάλι έχουν το άλογο ως βάση. Πάντα με τη θετική ερμηνεία, γιατί και ο Μονόκερος και ο Πήγος έχουν αρνητική ερμηνεία. Θα σας θυμίσω όμως και την επιτυχημένη ταινία «Ο Γητευτής των Αλόγων», που δείχνει πως ένας άνθρωπος που είναι σε πολύ καλή επικοινωνία με το άλογο βοηθάει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, έχει δυσκολία στην κίνηση, και τον θεραπεύει και τον υποστηρίζει ψυχικά. Ο Εμπειρίκος έχει γράψει κάτι που το συνδέει με το όνειρο το άλογο και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο για να κλείσουμε. Τίτλος: «Η μνήμη των αναμνήσεων». Τα βήματα του αλόγου είναι ο βηματισμός του ονείρου μας. Είναι οι θάλασσες που διαβήκαμε, τα τρεχαντήρια που χρωματίσαμε μαζί. Και νομίζω ότι περισσότερο από όλα όσα έχουμε να πούμε για το άλογο είναι η σύνδεσή του με το όνειρο. Αυτά τα βήματα που σχεδιάζουμε εκ των προτέρων με πολύ μεγάλο πόθο, με πολύ καημό, με πολύ μεγάλη επιθυμία, και θέλουμε να τα περπατήσουμε, θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Να ευχόμαστε όλοι να έχουν ένα άλογο δικό τους στο μυαλό τους κατασκευασμένο, που να μπορούν να το καβαλάνε και να τους πηγαίνει εκεί που θέλουν. Και να αναφέρουμε και μία παροιμία, γιατί είναι αρκετές οι παροιμίες για το άλογο. Το καλό το άλογο στο αχούρι το πουλάνε, δεν το πάνε στο παζάρι. Εξαιρετική παροιμία. «Εγώ το άτιμο έχασα, λιβάδι ας μη φυτρώσει». Άμα χάσεις το άλογο που τόσο αγαπάς, τα πάντα χάνουν την αξία τους. Και μια μεγάλη συμβουλή που την έχουμε σήμερα και τη λέμε για τα αυτοκίνητα εμάς, τα οποία τρέχουν βασισμένα στους ύπους τους.
1: Υποδύναμη.
0: Ακριβώς. Δάνειζε το άλογο σου και θα σου φέρουν το πετσί του. Μη μου πείτε ότι δεν είναι καταπληκτικό. Και άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα παροιμία.
1: Και τελειώνουμε.
0: Γερικό άλογο δεν βγάζει καινούργια περπατησιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νινιού. Ξέρουμε ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα στους ακροατές. Ακριβώς. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η φιλόλογος Σοφία Νινιού, με ειδικότητα στη βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία, συγγραφέας και όχι μόνο, που μας μίλησε για την αλληλεπίδραση και την παιδαγωγική σημασία και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το αγαπημένο ζώο από τα πανάρχια χρόνια μέχρι τα έσχατα, το άλογο. Ακούσατε την εκπομπή «Εν επλήστη η γη ύπων, η παιδαγωγική σημασία και σχέση του ύπου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός είναι ο πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έδινος ηγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύχει την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγέλους αυτού πνεύματα και δειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής, ου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιο των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλων θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε τη γη. Ο εξεγωσέρων πηγάς σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα κρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορδασίσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρδων της κτίνες διοκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σου φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλίνε πρόσφωνεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγύτερα αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης χειρούς ο ήλιος έγνων τη δύσην αυτού, έθνου σκότους και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εργοτών και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη ζης και άνομη ώστε εμεί υπάρχει να ακούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους κόντος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτερο έργο σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Έρθεις άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοκρίστου ημών Στρατού, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ληστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

προσωπημάς καθά προελπίσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήσει.

0: Αγνά ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

ότι είναι σαν πρόβλημα. Και φιλέξω λίγο. Διαλογισμό. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Κυριώνσου, ποιητή μας το πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθησης κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γήν την ζωή μου, εκατησέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημία ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην εμερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και μου ρωτήσα με τις καταβαίνεις εν εις λάκων. Ακουστών διεισόν μη το πρωί το έλεγό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Χριστός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των τυρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ό,τι την ανομία μου απογεινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστές. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σηκήσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάς με. Ραλείς με ισόπο και χαταριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευματίσομαι. Από τη ίσμη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο νύμα αγαλείς από εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν μου. Διδάξα ο νόμος τα σουδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένισή σου. Ό,τι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού καρδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τετοπινωμένην ο Θεός ού καρστοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

0: Πρόσπομε, δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούν σιγά ρυθμάς τα σκύρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόνται σε συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και το όνοματός μου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις ας καρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθήνε. Εγώ γαρδό σου ημί στόμα και σοφία, η ουδινή σου αντι αντιπίνου δε αντιστήνε πάντες, η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδερφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής

των φιλονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο στον ελαιό και εκτερμή, ύψωσον κέρα χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημά τα ελαιή σου τα πλούσια, πρεσβείε τη Παναχράντου δεσπινησιμού Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία, θεία δυνάμου τιμίων και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίου θείων αερών αϊλοδυνάμων σωμάτων, οικεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Ιωφανών Οσίων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνη τη Παρθένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Εδόξου Μάρτυρου Ισαύρου του Διακόνου και του Συναυτού Αγίου Μαρτύρων, και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνο πολύ ελεγγύη.

Γνωρίστεντες εν κόσμος, γνωστοί το Κύριο πάνε την χάνοντες, λαμπρός θαυματουργείτε, προφθάνοντες τα χέος, Ραφαήλ και Νικόλαος.

να μην ξαχνάν τον κασμό σου. Προέλθονο τον όλων Θεός και Κύριος, μορφή τη ανθρωπίνη, προστάτην σε δεικνύει, παντός κόσμου πανάγουμε, όθεν δεκτάσεις ημάς.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ, Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάχ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε χώρα της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και εις το ασθενείας ημών, Άγιε και το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ, Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γιατί θέλημά σου, ως την ουρανή επί της γης. Τον άρτημα μόνο τον οποίο σου δώσει μείνει σήμερα, και άφησε με τα φιλήματα ημών, και με σαφή με τις φυλάτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ορθοδόξων Χριστιανών,
1: Κυριώδεθα
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου,
1: Κυριώδεθα
0: υπέρ του Πατρός Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, Ετιδιώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντυπωλητάφτην, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών, των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετιδιώμεθα και υπέρ των μακαριών και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στεγεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία. Ιερά μονή ταύτη την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα του Κερουβίμ και ευδοξωτέρα μας την Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσαν την όντως ετόγονος εμεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την γεννήν και αηγείς τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πατρά Άγιε Πλόγιστα.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμε του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Οσίων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος της Αύρου του Διακόνου και των Συναυτού Αγίων Μαρτύρων και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Μανουήλ, Σαβέρ και Ισμαήλ. Όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευθώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
6: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
8: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εγκαινιάστηκε στα Ινόφυτα το ιστορικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την ρωσική επίθεση στη Μονή Λαύρας των Σπηλαίων. Στις Βρυξέλλες η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις ως παράδειγμα προς μίμηση για τα κράτη-μέλη επισήμανε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Υπερψηφίστηκαν στη Βουλή από Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ οι δύο συμφωνίες του Υπουργείου Αμήνης για αμυντική συνεργασία με Ρουμανία και υποτροφίες σε σπουδαστές από Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος για τα αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Την Παρασκευή στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη επόμενη σύντομη. Ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο Ταΐγετος δεν ξεχωρίζει μόνο για την επιβλητική του παρουσία, αλλά και για τους σιωπηλούς φυσικούς θησαυρούς που κρύβει στις πλαγιές του. Σπάνια και ενδυμικά φυτά, μοναδικά στον κόσμο, συνθέτουν έναν πολύτιμο βοτανικό πλούτο, υπενθυμίζοντάς μας ότι η βιοποικιλότητα της ελληνικής γης αποτελεί μια ανεκτίμητη κληρονομιά που αξίζει να γνωρίσουμε αλλά και να προστατεύσουμε. Γι' αυτόν τον μοναδικό ενδυμικό χλωριδικό πλούτο του Ταϊγέτου θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Χαράλαμπο Κυριακόπουλο, διδάκτορα βιολογίας με ειδικότητα στη βοτανική του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Κυριακόπουλε.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά κύριε Κυριακόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και
0: εμείς σας ευχαριστούμε
1: για την εισαγωγή που κάνατε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για τα όσα θα μας πείτε, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Κυριακόπουλε, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι αυτό που καθιστά τον Ταΐγετο τόσο ξεχωριστό από βοτανικής πλευράς και γιατί προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας?
1: Να πούμε δύο λόγια αρχικά, να προσδιορίσουμε.
0: Ακριβώς, να δώσουμε και το γεωγραφικό στίγμα του που βρίσκεται.
1: Ναι, γιατί πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν, να αγνοούν, τέλος πάντων. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα ορεινό συγκρότημα, μια μεγάλη οροσειρά, η οποία βρίσκεται νότιο-κεντρικά της Πελοποννήσου. Εκτείνεται για πάνω από 100 χιλιόμετρα σε μήκος, αν λάβουμε υπόψη ότι ξεκινάει από τα όρια της Νότιας Αρκαδίας, φτάνει μέχρι την περιοχή της Μάνης και με πλάτος επιμένεται από μέχρι και με 30-40 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο ορεινό όγκο. Είναι το ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου, 2.405 μέτρα περίπου, και μέσα στα ψηλότερα της Ελλάδας. Βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς, πούμε, Λακωνίας, Μεσσηνίας και στο βόρειο τμήμα του Αρκαδίας. Μάλιστα, να φανταστούμε ότι η κεντρική του οροσειρά που έχει έτσι μια κατεύθυνση βορρά-νότου, σε μεγάλο τμήμα της είναι και το όριο των νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας. Τα όρια των δύο νομών εκτείνονται για μεγάλο μήκος, 4.000 μέτρα υψόμετρο. Έχει αρκετές κορυφές με πάνω από 2.000 μέτρα υψόμετρο. Έχει ένα έντονο, όπως να πούμε, σχεδόν αλπικό της εμφάνισης τοπίο, μοναδικό για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, και μέσα στα 2-3 βουνά αντίστοιχης εμφάνισης στην Πελοπόννησο, μέσα με το Χελμό και τη Κυλλήνη στη Βόρεια Πελοπόννησο. Τώρα από εκεί πέρα να απαντήσουμε και στην ερώτηση της ερώτημάς σας για την βοτανική αξία που κάνει να και ξεχωρίσει τον Ταΐγετο. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι χοντρικά, ξεκινήσουμε με κάποια νούμερα χοντρικά, αποτελεί το βουνό, και μιλώντας καθαρά θα αναφερθούμε καταρχήν καθαρά για την φυτική βιοποικιλότητα του βουνού, έτσι δεν θα αναφερθώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ζωική ποικιλότητα του βουνού. Είναι άλλο θέμα, δεν το έχω μελετήσει, δεν μπορώ να δω να εκφέρω άποψη. Όσον αφορά λοιπόν τη φυτική βιοποικιλότητα, ο Ταΐγετος εμφανίζει, εκτός από μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών, ποιητικών, τοφιών, εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό και αριθμό αντίστοιχα ενδημικών φυτών, των οποίων η εξάπλωση μπορεί να περιοριστεί σε κάποιες κάποια λίγα στρέμματα και τα πιο σπάνια, και ενδημικά φυτά τα οποία έχουν εξάπλωση, μπορεί να έχουν τοπική εξάπλωση στην Πελοπόννησο ή στην Νότια Ελλάδα ή στην Ελλάδα γενικά. Οπότε αμέσως έχουμε μια σημαντική παράμετρο που κάνει τον Αίγυπτο να έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον επιστημονικό στην βοτανική κοινότητα της χώρας και διεθνώς.
0: Κύριε Κυριακόπουλε, όταν μιλάμε για σπάνια και ενδημικά φυτά, τι ακριβώς εννοούμε και γιατί αυτά τα είδη έχουν τόσο μεγάλη επιστημονική σημασία?
1: Να αναλύσουμε πρώτα λίγο τον όρο ενδημικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ενδημικά είναι τα φυτά τα οποία ενδημούν, δηλαδή έχουν μια αποκλειστική εμφάνιση, αυτοφύονται δηλαδή αποκλειστικά σε γενικά μικρές επιφάνειες, οι οποίες ποικίλουν από τον όρο που θέλουμε, με το πόσο στενά θέλουμε να τα περιορίσουμε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε για ενδημικά φυτά, φυτά που αποκλειστικά φύονται σε μια τοποθεσία, σε ένα βουνό, σε μια περιφέρεια, έτσι. Πόσο πιο πολύ στενεύει η επιφάνεια στην οποία εμφανίζονται, αυτοφύονται, τόσο μεγαλύτερης επιστημονικού ενδιαφέροντος και σημασίας ενδημισμού έχουν. Τα σπάνια φυτά μπορεί να είναι ενδημικά ή μπορεί να είναι και κάποια φυτά τα οποία φύονται και αλλού, εκτός από τον Αίγυπτο και την προηγούμενη περίπτωση, αλλά για τα οποία μπορεί να έχουν μια διακεκομμένη εμφάνιση. Μπορεί να εμφανίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο βουνό μας. Οπότε μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν μια σπάνια εμφάνιση στον Αίγυπτο. Τώρα η επιστημονική σημασία, η μεγάλη που έχουμε, καταρχήν ένα ενδημικό φυτό, ένα φυτό το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφολογικά, βιολογικά, γενετικά κτλ. Όλη αυτή η μοναδικότητα αμέσως δημιουργεί έχει μεγάλη επιστημονική σημασία για το συγκεκριμένο είδος.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Κυριακόπουλε, ότι ο Ταΐγετος αποτελεί ένα υπαίθριο φυσικό εργαστήριο βιοποικιλότητας.
1: Ναι, σαφέστατα. Μάλιστα, καταρχήν να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα γενικότερα είναι ένα φυσικό εργαστήριο βιοποικιλότητας. Και κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως ο Ταΐγετος, έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρα ότι οφείλεται στο ότι ο φυτικός πλούτος, ο οποίος εμφανίζεται σε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, είναι κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Είναι αξιοθαύμαστο και δημιουργεί όλη αυτή το επιστημονικό ενδιαφέρον για την φυτική βιοποικιλότητα.
0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά ενδημικά φυτά του Ταϊγέτου και ποια από αυτά ξεχωρίζουν για την σπανιότητα ή την ομορφιά τους?
1: Εγώ έχω καταγράψει,
0: ναι,
1: τη δουλειά που κάνει στον Ταϊγέτο, ότι θύονται 24 είδη υποείδη, τάξα τα λέμε, έτσι, 24 φυτικά τάξα, τα οποία έχουν αποκλειστική εμφάνιση στην οριστερά του Αιγαίου. Κάποια από αυτά μπορεί να βρίσκονται σε χαμηλά υψόμετρα, κάποια μπορεί να βρίσκονται σε μισά, κάποια σε υψηλότερα σημεία στις κορυφές του όρους. Μιλάμε συνήθως για φυτά, τα περισσότερα από αυτά είναι φυτά τα οποία είναι πόδι, η μικρή θάμνη. Πολλά από αυτά έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση, εντυπωσιακή ανθοπορία. Γι' αυτό και έχουν και ενδιαφέρον και υποτεχνικό, μπορούμε να πούμε, και χρήση τους στην ανθοκομεία ή στην οικοτεχνία. Πολλά από αυτά έχουν ενδιαφέρον και για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Τώρα, από τα 24 αυτά που σας ανέφερα, θα πω 2-3 ονόματα, τα οποία εντάξει δεν ξέρω πόσο εύκολο να συγκρατηθούν, αλλά έτσι πρέπει να τα αναφέρω, γιατί θεωρώ ότι είναι τα πιο σπάνια και από τα πιο σπάνια που υπάρχουν στην ελληνική Φλωρίδα. Είναι μια μικρή αγκιναρίτσα, όπως να πούμε, μια άγρια αγκιναρίτσα μικρή, η Γιουρίνια τα ηγέτρια, η οποία εμφανίζεται μόνο σε 4-5 σημεία στην όρο σειρά. Είναι ένα άλλο φυτό, μια καμπάνουλα, η οποία και αυτή έχει, υπάρχει καμπάνουλα παπυλόζα, η οποία και αυτή έχει αποκλειστική σάπλωση μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο Αιγαίο, δεν την έχουμε βρει αλλού και πουθενά δουλούν. Υπάρχει ένα είδος ακουηλέγειας, το οποίο και αυτό είναι πολύ σπάνιο, είναι ενδημικό ο είδος συγκεκριμένα, είναι ενδημικό στον Αίγυπτο. Να αναφέρουμε μόνο το εξής, ότι αυτό είχε βρεθεί, είχε ανακαλυφθεί το 1870 και είχε περιγραφεί τότε, και έκτοτε δεν είχε ξανασυλλευτεί και δεν είχε εντοπιστεί στο βουνό. Και μετά από επίπονες προσπάθειες το κατάφερε και το ξαναβρήκε το 2014 σε μια τοποθεσία η οποία πιθανότητα είναι διαφορετική και από την αρχική τοποθεσία που είχε εντοπιστεί και περιγραφεί. Και να μείνουμε εκεί τώρα, γιατί εντάξει, μπορεί να γράψουμε και εδώ το ακριβές με νόματα επιστημονικά και με...
0: Κύριε Κυριακόπουλε, αναφερθήκατε σε αυτή την αγκινάρα η οποία φύεται στον Ταΐγετο, αποκλειστικά στον Ταΐγετο. Ναι. Σωστά. Υπάρχουν άλλα φυτικά είδη που απαντώνται αποκλειστικά στον Ταΐγετο και πουθενά αλλού στον κόσμο, στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος.
1: Αυτά είναι 24.
0: Ναι.
1: 24 φυτικά τάξα, είδη και υποείδη, απαντώνται αποκλειστικά στον Ταΐγετο. Να βάλουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ο μόνο Όλυμπος ή στα ρευκά όρη από ορεινές περιοχές της χώρας μπορεί να φτάσουν ή να ξεπεράσουν. Όλυμπος ξεπερνάει τα αριθμών ενδημικών των Ταΐγετο. Ο Ταΐγετος δηλαδή είναι στα τρία μεγαλύτερες βιοποικιλότητας και ενδημισμού, τοπικού ενδημισμού βουνά της Ελλάδας.
0: Και όταν
1: λέμε...
0: Παρακαλώ. Όχι, συνεχίστε. Μη σας διακόπτω.
1: Και όταν λέμε τόσο τα 24 αυτά τοπικά ενδημικά του Ταϊγέτου, δηλαδή αυτά τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή του Ταϊγέτου, υπολογίστε και άλλα περίπου 190, τα οποία και αυτά έχουν σπάνια εμφάνιση στον ελληνικό χώρο, ενδημικά ελληνικά ή ενδημικά τα οποία μπορεί να είναι της Πελοποννήσου, της Νότιας Πελοποννήσου, δηλαδή φυτών, ειδών και υποειδών, τάξα, δηλαδή τα οποία έχουν και αυτά πάρα πολύ μεγάλη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την εξάπλωσή τους και τη σπανιότητά τους, θα λέω.
0: Και όταν, κύριε Κυριακόπουλη, λέτε φυτικά τάξα, εννοείται φυτικά είδη, αυτό είναι?
1: Ναι, τα τάξα είναι φυτικά είδη ή φυτικά υποείδη.
0: Ναι.
1: Ένα είδος μπορεί να διαχωρίζεται βάσει μικρών μορφολογικών διαφοροποίησεων, μπορεί να έχει διαχωριστεί και σε υποείδος. Δηλαδή κάποια είδη τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως υποείδος το ένα το άλλο. Όταν μιλάμε για τάξα, μιλάμε για φυτικά είδη ή για φυτικά υποείδη.
0: Και είπατε και 190 υποείδη.
1: Ναι, περίπου 190 φυτά τα οποία είναι ενδημικά του ελληνικού χώρου.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά?
1: Μπορούμε να αναφέρουμε. Να σας πω για αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο μέχρι πρότινος, μέχρι το 2010, θεωρείται το ενδημικό του Ταϊγέτου, αλλά το 2010 το βρήκαμε και στο Βάρδανα, τη φυτόζια ακροσυφόλια. Και να αναφέρουμε ότι αυτό το είδος είναι ενδημικό, είναι το μόνο είδος του γένους φυτόζια. Είναι ενδημικό γένος της ελληνικής Φλωρίδας. Δηλαδή αυτό το γένος, λοιπόν, η φυτόζια, έχει μόνο ένα είδος, φυτόζια ακροσυφόλια, και περιγράφεται ως ενδημικό γένος της ελληνικής Φλωρίδας. Ένα άλλο είδος, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ενδημικό γένος, και αυτό είναι το Θαμνοσιάδιουμ γιούνκιουμ, το οποίο απαντάται στον Αίγυπτο και σε 3-4 βουνά της Ελλάδος. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, δηλαδή πολύ σπάνιων φυτών, τα οποία απαντάται στον Αίγυπτο, τα οποία δεν είναι τοπικά του Αίγυπτου ενδημικά, αλλά ένα, ήταν μέχρι πρότινος θεωρείται το πιο ενδημικό, αλλά είναι, ανήκουν σε ενδημικά ελληνικά γέννη φυτών, τα οποία απαντούνται και στον Αίγυπτο.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ένα βουνό μπορεί να φιλοξενεί τόσο μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών?
1: Ακόμα, κοιτάξτε, τα βουνά, γενικότερα και ο Ταΐγετος, ακόμα πιο ειδικά, είναι περιοχές οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία γεωλογική, υψομετρική, δημιουργούνται συνθήκες μικροκλιμάτων ιδιαίτερες. Όλα αυτά, γεωλογικό υπόβαθρο, εδαφολογικό υπόβαθρο, αυτονία κατά μεγάλες περισσότερες περιπτώσεις νερού μέσω του χιονιού, όλες αυτές οι παράμετροι παίζουν ρόλο σημαντικό για να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, να αναπτύσσουν οι περιοχές αυτές υψηλή φυτική βιοποικιλότητα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον Ταΐγετο. Συν τις άλλες, ότι ο Ταΐγετος θεωρείται από τις πιο παλιές, να το πούμε έτσι, γεωλογικά περιοχές της Πελοποννήσου μαζί με τον Παράδονα. Περιοχές που το πολύ μακρινό παρελθόν είχαν απομονωθεί από την υπόλοιπη στεριά, είχαν λειτουργήσει σαν καταφύγια βιοποικιλότητας, δηλαδή τις περιόδους της Παγετώδης. Επίσης ο Ταΐγετος, άμα το δούμε και στο χάλι και τα λοιπά, καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα, ένα γεωλογικό πράγμα, γιατί μετά την απόλυξή του το ακροτήριο τέμερο είναι η θάλασσα, οπότε πολλά φυτά τα οποία εμφανίζονταν ή κατέβαιναν, το πούμε κάπως έτσι, στις παλιότερες γεωλογικές εποχές την περιοχή της Πελοποννήσου, σταμάταγε, η εξαπλωσή του σταμάταγε, πώς θα το πούμε, έτσι κάπως χαρακτηριστικά,
0: ναι,
1: την περιοχή του Ταΐγετου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν παίξει το δικό τους ρόλο η καθεμία, έτσι ώστε να αναπτυχθεί, να συντηρηθεί τόσο υψηλή βιοποικιλότητα φυτική στην περιοχή του Αιγαίου.
0: Άρα, κύριε Κυριακόπουλε, το υψόμετρο, όπως μας είπατε, το μικροκλίμα, αλλά και η γεωλογία του Ταϊγέτου συντελούν στην διαμόρφωση αυτού του μοναδικού φυτικού πλούτου. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η χλωρίδα του Ταϊγέτου? Είναι η κλιματική αλλαγή, οι πυρκαγιές ή η ανθρώπινη παρέμβαση?
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι συνδυασμός όλων αυτών. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει γενικότερα. Παρανέβαινε, τώρα τελευταία όμως παρεμβαίνει ακόμα πιο έντονα. Σε όλη την φύλιο. Η Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να είναι εκτός αυτής της τάσης. Παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται με τις ανεμογεννήτρες, με χαράξεις και διανοίξεις δρόμων, με έργα τα οποία επεμβαίνουν και αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο, οι πυρκαγιές, οι οποίες σκεφτές είναι σημαντικός παράγοντας. Να μην ξεχάσουμε την πυρκαγιά του 2007 που κατέκαψε τη μισή Πελοπόννησο σχεδόν και είχε κάψει και μεγάλο μέρος του βόρειου κομματιού μέχρι το κεντρικό Ταΐγετο. Η φωτιά που έγινε πάλι πριν λίγα χρόνια και κατέκαψε τις πολλές περιοχές από την μονή της Γιάτρης, τα σκηνοδιότερα. Όλη αυτή η πίεση η οποία δημιουργείται στο φυσικό περιβάλλον, το ορεινό, το οποίο είναι αρκετά εύθραστο, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να δυσκολέψει εισαγωγικά τη ζωή των φυτικών ειδών. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η κλιματικές διαταραχές, οι οποίες τείνουν να γίνουν κλιματικές, κλιματική αλλαγή πλέον, οι οποίες, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πώς μπορεί να επιδράσουν σε ένα ορεινό περιβάλλον, ενώ χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση των χιονοπτώσεων στα βουνά. Η μείωση των χιονοπτώσεων, από την άμεση αρνητική επίδραση που έχει πάνω στην αποθήκευση, την αρχή αποθήκευση και αποδέσμευση νερού, έχει σαν συνέπεια πολλές φορές να ακολουθείται από κατακριμίσματα, βροχές, άκερες, νησιάτικες, καλοκαιρινές, φθινοπορεινές, με μεγάλη ραγδαιότητα, οι οποίες ναι μεν μπορεί να καθιστούν υδατικά την απώλεια του χιονιού, αλλά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με τη διάβρωση που δημιουργούν τα εδάφη, τα ορεινά, τα οποία έχουν μεγάλη κλίση, τα οποία μπορεί να είναι χαλικόδη, μπορεί να είναι τέτοια καθολογική σύσταση, τα οποία είναι ευαίσθητα πολύ τη διάβρωση του εδάφους. Φανταστείτε όμως ότι η διάβρωση του εδάφους επηρεάζει άμεσα και τα φυτά και τη κυπτική κάλυψη. Πολλά από τα ενδυμικά αυτά, π.χ. αυτή η γιουρίνα που σας αναφέρα πριν, αναπτύσσεται σε περιοχές οι οποίες είναι χαλικότοποι, πετρότοποι κτλ. Δέχεται σίγουρα μεγάλη πίεση από την αλλαγή αυτή της την κλιματική, την οποία, η οποία επιφέρει ποιοτική μεταβολή, αλλαγή σε πολλά έτσι καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα και στα βουνά ακόμα πιο έντονα.
0: Κύριε Κυριακόπουλε, μπορεί ένα φυτό να εξαφανιστεί χωρίς να αντιληφθούμε την απώλειά του, και τι σημαίνει μια τέτοια εξαφάνιση για το οικοσύστημα?
1: Εντάξει, τώρα καταγεγραμμένα στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρονται εξαφανίσεις τριών φυτικών ειδών. Δηλαδή φυτικά είδη τα οποία είχαν περιγραφεί παλιότερα, συγκεκριμένα αυτά όλα έχουν βρεθεί το 19ο αιώνα, και τα οποία τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν έχουν ξαναβρεθεί στη φύση να αυτοφύονται. Η εξαφάνιση των φυτών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο φανταστείτε ότι είναι σαν να έχουμε μια λυσίδα, το κάθε είδος φυτού αποτελεί ένα κρίκο της αλυσίδας αυτής. Το σπάσιμο των κρίκων της αλυσίδας αυτής και της εξαφάνισης κάποιων φυτικών ειδών καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει γενικότερη αστάθεια στην αλυσίδα της φυτική και της αλυσίδας της ζωής. Οπότε, χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική επίπτωση αρνητική των πιθανών εξαφανίσεων το μέλλον ειδών της βιοποικιλότητας γενικότερα και ειδικότερα από τα υγεία του.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7290-8222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην σπάνια και ενδυμική χλωρίδα του Ταϊγέτου. Συνομιλούμε με τον διδάκτορα βιολογίας με ειδικότητα στην βοτανική του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χαράλαμπο Κυριακόπουλο. Κύριε Κυριακόπουλε, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα? Μας είπατε ότι τρία φυτικά είδη έχουν εξαφανιστεί. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε ή να προχωρήσουμε?
1: Τον Ταΐγετο, από τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε, δεν μπορούμε να αναφέρουμε εξαφανίσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια είδη που έχουμε κάποια χρόνια να τα επανασυλλέψουμε. Είναι λίγο όμως νωρίς να πούμε ότι έχουν εξαφανιστεί. Δεν είναι θεμικά είδη του Αιγαίου, είναι είδη τα οποία απαντώνται και αλλού.
0: Σε άλλες περιοχές, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε καταφέρει να τα εντοπίσουμε στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω με λίγο ψάξιμο ακόμα και επιμονή θα έχουμε δεδομένα τους το επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχουν φυτά του τα ηγέτου που συνδέονται με την παραδοσιακή ιατρική, τη λαϊκή σοφία ή την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής.
1: Σίγουρα με την παραδοσιακή ιατρική υπάρχουν. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο είδος το οποίο φύγεται στο Αιγαίο και όχι μόνο. Ένα άμνο, μικρό δεντράκι θάμνος είναι, θα έλεγα, με την κοινή ονομασία κουφοξυλιά. Σαμπούκος είναι το επιστημονικό του όνομα, το γένος, το οποίο χρησιμοποιείται για παρασκευή αλυφών, οι οποίες έχουν αντιεγκαυματική δράση. Για την καθημερινή ζωή των κατοίκων, όπως μου αναφέρατε, θα αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά τα διάφορα αρωματικά φυτά τα οποία απαντώνται στο ταΐγετο, το τσάι του ταΐγετου, το οποίο κυδερίτης συγκεκριμένα όπως λέγεται, το οποίο απαντάται να φύγεται σε υψόμετρα πάνω από 1500 με 1600 μέτρα. Γενικά είναι άφθονο στο ταΐγετο. Από το ταΐγετο απαντάται και στον Πάρδωνα, ίσως και στο Μέναλο. Είναι ένα φυτό το οποίο μεγάλη σημασία όσον αφορά τις ιδιότητες που έχει για την χρήση του σαν ρόφημα αφαίρεσιμο κτλ. Υπάρχουν περιορισμοί στη συλλογή. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται μετάλλευση, μπορούμε να πούμε, της δημοτικότητας που έχει όσον αφορά τη ζήτηση, και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εκστρατεία συγκομιδής, παράδειγμα φυσικά. Το δοσαριό βγάζει κάθε χρόνο διαταγές οι οποίες απαγορεύουν την υπερσυλλογή του αυτού. Δεν ξέρω κατά πόσο επιτυχάνεται τώρα αυτή η τήρηση. Είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα. Ελπίζω, ευτυχώς, θα έλεγα, επειδή το έχω συναντήσει σε περιοχές οι οποίες είναι πολύ απόμερες και απομονωμένες και που δεν συλλέγεται. Το πρόβλημα εξαφάνιση δεν πρόκειται να έχει σίγουρα. Απλώς σε κάποιες περιοχές γίνεται λίγο λαϊλασία.
0: Πόσο σημαντική είναι η γνώση των παλαιότερων γενεών για τη διατήρηση αυτού του φυσικού πλούτου, κύριε Κυριακόπουλε?
1: Κοιτάξτε τώρα, η γνώση που έχουν οι παλαιότεροι πάνω στη χρήση των φυτών του ταϊγέτου και γενικότερα των φυτών τα οποία έχουν κάποια φαρμακευτική ή και άλλη χρήση, είναι σίγουρα πολύ σημαντική. Έχει μεταφερθεί εν μέρη από γενιά σε γενιά. Κάποια πράγματα έχουν καταγραφεί. Όλα αυτά θέλουν έρευνα και προσπάθεια να καταγραφούν, να μελετηθούν και να μην εξαφανιστούν σίγουρα στο μέλλον. Είναι μια γνώση που είναι προς το μέσα στόμα. Είναι κάποια από ένα μέρος της γνώσης αυτής, ίσως δεν έχει γραφτεί, δεν έχει καταγραφεί πουθενά, και θα πρέπει σίγουρα να γίνει μια προσπάθεια καταγραφής της.
0: Διαθέτει ακόμη ο άνθρωπος την ικανότητα να διαβάζει τη φύση ή έχουμε απομακρυνθεί από αυτήν περισσότερο από ποτέ?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί. Γιατί τώρα, όσο περνάει ο καιρός και στην Ελλάδα, παρατηρώ ότι γίνομαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι πάνω στα θέματα της φύσης. Αυτό έχει τη βελτίωση γίνει γιατί γίνεται προσπάθεια πάνω στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τα μέσα, τεχνολογία, η δυνατότητα πρόσβασης που έχουμε τώρα, βελτιώνει λίγο την κατάσταση. Βρισκόμαστε ακόμα αρκετά, θα λέγω, μακριά από τα επιθυμητά επίπεδα που θα πρέπει να έχουμε, σύμφωνα και με το, τον πλούτο των βιοποικιλότητα, ειδική βιοποικιλότητα που διαθέτουμε, αλλά κατασυμβελτιώνεται.
0: Η επιστήμη πώς μπορεί να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες για την προστασία και την ανάδειξη της μοναδικής χλωρίδας του Ταϊγέτου?
1: Η επιστήμη και όσοι την υπηρετεί, την υπηρετούν, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο για να συλλέγουν την πληροφορία επί τόπου. Οπότε ένα μέρος της πληροφορίας την κατέχει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία, το κακό είναι ότι μειώνεται. Οι κοινωνίες οι ορεινές που υπήρχαν πριν κάποιες δεκαετίες έχουν συρρυκνωθεί τώρα. Πριν χαθούν εντελώς, θα πρέπει ό,τι πληροφορία έχει μείνει σε αυτές, η επιστήμη και οι επιστήμονες γενικότερα να την προσλαμβάνουν για να διαποτυπώνουν και να την καταγράφουν.
0: Θα μπορούσε ο φυσικός πλούτος του Ταϊγέτου να αποτελέσει μοχλό ήπιας ανάπτυξης μέσα από τον οικοτουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση?
1: Σίγουρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, για όλο τον ελληνικό χώρο. Ότι αυτό θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα ανάπτυξης στην της αναπτυξικής ενημέρωσης και της χρήσης με ένα ήπιο τρόπο της προβολής αυτού του φυτικού πλούτου που εμφανίζουν όλα τα ελληνικά βουνά και τα Αίγυπτος ακόμα πιο πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος θα επισκεφθεί με σεβασμό τις περιοχές αυτές, αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα θα πρέπει να έχει αρχικά ενημερωθεί, έχει εκπαιδευτεί και θα πρέπει να πηγαίνει σε αυτές τις περιοχές για να βρίσκει μια υποδομή άξια, αντάξια θα έλεγα, του φοιτικού πλούτου που πάει να δει και να συναντήσει. Δηλαδή δυστυχώς η εικόνα στα ελληνικά βουνά είναι λίγο σε περισσότερες περιπτώσεις τόσο καταγευτική. Οι υποδομές μας είναι στοιχειώδεις, φτιάχνουμε κάποια πράγματα κάποια στιγμή με κάποια προγράμματα κτλ. Μετά υπάρχει αδυναμία εντέρησής τους, εγκατάλειψη. Δεν έχουμε δηλαδή δυνατότητα διαιώνησης ή σωστή διαχείριση, θα έλεγα, όλο αυτό της υποδομής που είχε φτιαχτεί πάνω στην προβολή του φυσικού πλούτου του Ανοβουνών και του Ταϊγέτου. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια ακόμα στην κατεύθυνση. Και θα είναι σωτήρια και για τον ίδιο φοιτικό πλούτο των αυτών και του Αιγαίου και για των τοπικών κοινωνιών.
0: Ποια είναι η πιο συγκλονιστική ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει χαρίσει η πολυετής ενασχόλησή σας με τη βοτανική έρευνα στον Ταϊγέτο?
1: Κοιτάξτε, τα χρόνια που ερεύνησα και εξερεύνησα τον Ταϊγέτο, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες όντως με έκαναν να πετάω άξιο στα σύννεφα. Δεν το πούμε. Η επανέβρεση αυτού του φυτού που ανέφερε και πριν, μετά από 160 χρόνια, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη και ικανοποίηση. Μάλιστα, το συγκεκριμένο είδος καθηγητής μου, ο κύριος Φίτος, από το Πανεπιστήμιο της Ζωμότυπος καθηγητής. Θυμάμαι ότι από τότε ξεκίνησα να δουλεύω στο βουνό, μου το είχε βάλει σαν στόχο να το βρω και τελικά να το καταφέραμε. Βρήκα και κάποια άλλα φυτά τα οποία και αυτά είχαν και τα χρόνια, 100 χρόνια και
0: να τα αναφέρουμε αυτά τα φυτά, ναι. Κύριε Κυριακόπουλε.
1: μια καμπάνουλα.
0: Ναι.
1: Ανέφερε και πριν. Άλλο σημαντικό, μπορώ να πω ακόμα πιο σημαντικό γεγονός της ανασχόλησής μου είναι η περιγραφή και η έβρεση δύο νέων φοιτών για την επιστήμη, μιας Ποτεντήλα, Ποτεντήλα Γκροτεριάνα, και μιας Καμπάνουλα, η Καμπάνουλα Καμαριάνα, που και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές της εξερεύνησης. Οι ευρέσεις σημαντικών ενδυμικών φυτών και σε άλλες θέσεις του βουνού από την έντονη προσπάθεια που έγινε αυτά τα χρόνια εξερεύνησης φυτών, όπως να αναφέρουμε μερικά, όπως η Εθιονέμα Καλσμπέργη, η Ονός Μαλετάνθα, ένα νέο είδος που περιγράφηκε από τον έναν ελβετό βοτανικό πολύ σημαντικό για την δουλειά που είχε κάνει στον ελληνικό χώρο του Βέρνεν Γκρόιτερ, είναι πεταχύτριξ. Μια σιλινή, η Σιλένα Ταϊγέτε, που επίσης κατάφερα να βρούμε μετά από αρκετά χρόνια σε υψηλά υψόμετρα στις ανατολικές περιοχές της μιας κορυφής που λέγεται Αθάνατη του κεντρικής κορυφής του Αιγαίου. Και αρκετά ακόμα.
0: Υπάρχουν ακόμη μυστικά που περιμένουν να αποκαλυφθούν ή θεωρείτε ότι ο φυτικός πλούτος, ο Ταϊγέτου, έχει πλέον χαρτογραφηθεί επαρκώς?
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι τα μυστικά είναι πάρα πολλά ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί εξηγήσω στη δικιά μου την περίπτωση, με την ανασχόληση που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα, ότι και πάλι έχω αφήσει τεράστια κενά του βουνού, ναι, ανεξερεύνητα, γιατί μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το περπατήσεις και να το εξερευνήσεις παντού. Θέλει σε πολλά σημεία θέλει συντονισμένες προσπάθειες, δεν μπορεί να πάει ένα άτομο που πήγαινα μόνος μου.
0: Και είναι και επικίνδυνο, έχει και επικίνδυνοτητα σε κάποια σημεία.
1: Υπάρχει μεγάλη επικίνδυνοτητα. Μπορεί να τραυματιστείς και να μείνεις απομονωμένος. Μπορεί να στραβουλήξεις, να σπάσεις, που λέω εδώ στο ξύλωνα, χέρι, πόδι κτλ. Πολλά μπορεί να συμβούν. Ευτυχώς, Θεός με φύλαξε και όλο αυτό το διάστημα δεν είχα κάποιο ατύχημα. Οπότε μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλά μυστικά ακόμα που θα αποκαλυφθούν. Ήδη ένα μυστικό από αυτά θα το δημοσιεύσω το επόμενο διάστημα, ένα νέο είδος, το οποίο βρισκόμαστε με την καθηγήτρια μου, την κυρία Καμάρη, να το περιγράψουμε. Οπότε ο Ταΐγετος και όλη η Ελλάδα γενικότερα, θα λέγα, γιατί ο Ταΐγετος είναι ένα καθρέφτης της ελληνικής κλωρίδας, έχει ακόμα πολύ ψωμί να δώσει πάνω στην αθλητική βιοποικιλότητα.
0: Μανιτάρια έχει πάνω στον Ταΐγετο.
1: Αρκετά.
0: Και σπάνια ήδη, μπορείτε να μας πείτε για
1: κάποια. Σπάνια ήδη. Τώρα είχα περάσει κάποιο διάστημα από το Ιθιάγε, το Ινστιτούτο,
0: ναι,
1: Λέας της Καλαμάτας, τότε που δούλευε ο κύριος Ζερβάκης, καθηγητής τώρα στο Λιβωνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι ειδικός την μελέτη των μανιταριών, και θυμάμαι που μου έλεγε, από κάποιες δημοσίες που είχα δει, για τον πλούτο των μανιταριών, τα οποία εμφανίζονται στο βουνό. Απλώς να αναφέρουμε και να επισημάνουμε και να επαναλάβουμε ότι τα μανιτάρια θα λέγω προσοχή, γιατί πολλά από αυτά έχουν ιδιότητες οι οποίες είναι επικίνδυνες λίγο για τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι...
1: Καλό είναι να ρωτάμε και έναν πιο ειδικό. Έτσι, δεν ξέρω,
0: όταν πηγαίνουμε να συλλέξουμε μανιτάρια, να πηγαίνουμε με κάποιον ο οποίος είναι γνώστης των μανιταριών, γιατί υπάρχει κίνδυνος, σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή μας. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε, κύριε Κυριακόπουλε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Κυριακόπουλε, σε μια εποχή που ο άνθρωπος κατακτά το διάστημα, μήπως παραμένει τελικά ανεξερεύνητος ο κόσμος που βρίσκεται στα πόδια μας?
1: Ο κόσμος που βρίσκεται στα πόδια μας εξερευνάται από τις δουλειές που κάνουν αντίστοιχοι επιστήμονες. Θα πρέπει όμως αυτή η πληροφορία με κάποιο τρόπο να περνάει και να εκλεκεύεται, να περνάει στον κόσμο, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κτλ. Πρώτα στα παιδιά και στους μεγαλύτερους. Σίγουρα αν δεν κατανοήσουμε ή δεν θελήσουμε να κατανοήσουμε το περιβάλλον μας, το κοντινότερο και το απότερο μακρινό, σίγουρα θα πέφτουμε συνέχεια σε σφάλμα και λάθη, τα οποία στο μέλλον θα τα πληρώσουμε. Πρέπει να είμαστε αρκετά προνοητικοί για οτιδήποτε κάνουμε και σχεδιάζουμε και για τον τέλειο του, έτσι ώστε οι επιπτώσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές, οι επικίνδυνες, οι αρνητικές επιπτώσεις, τέλος πάντων. Εύχομαι και ελπίζω αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ειδικών για όλα τα επικείμενα, τα επιστημονικά και για τα δικά μας θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τα φυτά και με την ειδική βιοποικιλότητα του αγέτου.
0: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να απευθύνετε στους νέους ανθρώπους σχετικά με τη σχέση τους με την φύση και την βιοποικιλότητα?
1: Ο νέος άνθρωπος έχει υποχρέωση να μορφώνεται, να μαθαίνει, να κατανοεί ότι υπάρχει γύρω του. Έχει υποχρέωση αυτός και έχει υποχρέωση σίγουρα οι μεγαλύτεροι, εμείς, οι δάσκαλοι, οι υπηρεσίες ανάλογες, η Υπουργεία Παιδείας, να κάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης ώστε γίνεται πιο βιωματική, έτσι ώστε αυτά που τελικά θέλουν να περάσουν, που πρέπει να περάσουν την νεολαία, τον νέο κόσμο, να είναι κατανοητά, απλά και να μπορεί ο νέος να τα αξιοποιήσει, να τους δώσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και σεβασμό. Οπότε όλα είναι και αλληλένδετα, είναι συγκεντρώνουν τα δοχεία. Έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο στόχος πάντα να είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Ο Ταΐγετος υπήρξε για αιώνες σημείο αναφοράς τόσο για την ιστορία όσο και για τον πολιτισμό της Πελοποννήσου. Πιστεύετε, κύριε Κυριακόπουλε, πως ήρθε η ώρα να τον ανακαλύψουμε εκ νέου, όχι μόνο ως ένα επιβλητικό βουνό, αλλά και ως μια πολύτιμη κυβωτό ζωής που έχουμε χρέος να γνωρίσουμε και να προστατεύσουμε? Τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι αργά να προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται στην τις ενέργειες που θα έπρεπε ίσως να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για την προστασία του ηγέτου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Έχει πολλά να μας δώσει όλη αυτή η διαδικασία και οικονομικά ωφέλη πολλά για τις τουρκικές κοινωνίες των άλλων, δεν τα εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει. Τι να σου, να αναφέρουμε δηλαδή περιπτώσεις, αρκεί να ταξιδέψεις σε χώρες της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης, έτσι.

0: ή της Ανατολικής, Προανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής, δείξει πόσο πιο πολύ ολιστικά παίρνουν, έχουν πάρει σε πολλές περιπτώσεις χώρες αυτές το θέμα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε δεν όλοι λίγο πολύ να ωφελούνται. Γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια δραστηριότητα σε όλες αυτές τις περιοχές, η οποία να έχει και οικονομικό, κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να είναι ένα σκουμπάς που ρίχνουμε συνέχεια χρήματα χωρίς να μας επιστρέφει κάτι. Θα πρέπει κάτι να επιστρέφει αυτό σε μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι πρέπει να το δούμε. Αυτό πρέπει να γίνει όμως με πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ προσεκτικά βήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ανακαλύψουμε εμείς. Μπορούμε να δούμε αντίστοιχους τρόπους διαχείρισης που κάνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκές χώρες, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχειρίζονται αντίστοιχες περιοχές, πόσο καλά οργανωμένες είναι και πόσο εν τέλει το αποτέλεσμα είναι θετικό όσον αφορά και την προστασία και την προβολή και την οικονομική και το οικονομικό όφελος των περιοχών αυτών. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο, πιο ζεστά και πιο όρημα το θέμα αυτό. Και για τον Ταΐγετο, ο οποίος ο Ταΐγετος δεν μένει είναι το πιο σημαντικό από πλευράς επικοινωνίας μέρος της Πελοποννήσου, αλλά όσον αφορά τις δράσεις και τη διαχείριση και τα έργα και την υποδομή και τη φύλαξη θα πρέπει να έχει υστερεί πάρα πολύ. Για όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και ελπίζω να ρωτήσουν κανένα σχετικό πάνω σε αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο θετικό.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για την σπάνια και ενδυμική χλωρίδα του Ταϊγέτου. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή, τιμή μου και εμένα που είχα την δυνατότητα να πούμε, να ανταλλάξουμε κάποιες φοβίες, κάποιες σκέψεις. Να αναφέρω κάτι τελευταίο, ότι επειδή μιλάμε και στο Παραδείγμα της Εκκλησίας Ελλάδος, ότι η περιοχή του Ταϊγέτου, όπως και όλες οι ορεινές περιοχές, έχουν άφθονα σημεία στα οποία υπάρχουν μοναστήρια, βυζαντινά, μεταβυζαντινά, πολύ μεγάλη σημασία. Να μην παρέλθουμε να πούμε ότι στις παρυφές του Αγίου βρίσκεται ο Μυστράς, το σημαντικότερο βυζαντινός αρχαιολογικός και όχι μόνο χώρος, ζωντανός χώρος της χώρας μας. Οπότε, στην της άλλης έχει και πάρα πολλά σημεία εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος και θρησκευτικού ενδιαφέροντος το βουνό αυτό.
1: Συνομιλήσαμε με τον διδάκτορα βιολογίας με ειδικότητα στη βοτανική του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χαράλαμπο Κυριακόπουλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν κέφραθήτως αν επισυπάντες ειζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνή ισωμένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των ουράνο, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γα θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολείπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχισα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα στο Θεό ακούει αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σώνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέγει: «Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα. Στους χίλιους κι αν ένας σε καταλάβει. Δεν θέλει ο Άγιος να μας κάνει επιφυλακτικούς, καχύποπτους και κλειστούς, αλλά διακριτικούς και προσεκτικούς. Είναι χαρά να ακούει κανείς τους λόγους των Αγίων. Είναι μεγαλύτερη όμως χαρά να συλλαμβάνεις τα κύματα και τη διάσταση, την πρόταση, την έκταση και την έκσταση της σιωπής και της θεολογίας της σιωπής των Αγίων». Ιερωμένος Ιωαννίκιος Κοτσόνης. Αναφέρεται πως είχαν πάει τρεις επισκέπτες στο Μέγα Αντώνιο. Οι δύο τον ρωτούσαν για πολλά και διάφορα πράγματα. Ο τρίτος δεν ρωτούσε τίποτε. Όχι γιατί δεν είχε ανάγκη από νουθεσία ή γιατί αισθανόταν πνευματικά επαρκής και δεν εκτιμούσε τον χαριέντα λόγο του Οσίου, αλλά γιατί διδασκόταν περισσότερο από τη στάση του, τη σιωπή του, την ηρεμία της μορφής του. Όταν τον ρώτησε ο Άγιος: «Εσύ γιατί δεν με ρωτάς κάτι?», του λέει αυθόρμητα: «Μου φτάνει μόνο που σε βλέπω, Άγιε του Θεού». Του ήταν αρκετό, διδακτικό, ωφέλιμο αυτό. Συναισθανόταν τη θεολογία της σιωπής του που καταφάσκει στο άλγος του κόσμου και αρνείται τη γοητεία της υπερφύαλης γνώσης. Η σιωπή μόνη δεν σημαίνει τίποτε. Αξίζει κανείς να σιωπά έχοντας μόνιμη κουβέντα με το Θεό, έχοντας ταπεινή αίσθηση περί του εαυτού του, έχοντας και εσωτερική νηνεμία, νυφαλιότητα και ημερότητα. Ο Όσιος Αρσένιος προσευχόταν στο Θεό να του φανερώσει πώς θα σωθεί και άκουσε: «Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε». Ένας άλλος Όσιος λέγει πως η σιωπή και η κρυφή πνευματική εργασία φέρνουν αγιότητα. Ο Αββάς Μωυσής έλεγε χαρακτηριστικά πως ο άνθρωπος που αγαπά τη σιωπή και αποφεύγει τις πολλές κουβέντες μοιάζει με όριμο σταφύλι γεμάτο γλυκό χυμό, ενώ ο πολυλογάς μοιάζει με αγουρίδα. Ο μέγας της διακρίσεως πατήρ, ο Αββάς Ποιμήν, λίαν εύστοχα παρατηρεί: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με τα χείλη σιωπαίνουν και με το νου τους φλιαρούν, ενώ άλλοι μιλάνε από το πρωί ως το βράδυ, κι όμως κρατάνε σιωπή, γιατί τίποτε από αυτά που λένε δεν είναι περιττό και ανώφελο. Στο εξαίσιο, θαυμάσιο και καταπληκτικό γεροντικό αναφέρεται: αν αποκτήσεις την αρετή της σιωπής, μην καυχηθείς πως κατόρθωσες κάτι σπουδαίο. Πείσε καλύτερα τον εαυτό σου πως δεν είσαι άξιος ούτε να μιλάς. Η ήσυχη, ασκητική και σοφή έρημος διδάσκει, αδελφή μου αγαπητή, πολλά τον ανήσυχο κόσμο από αγάπη και με πόνο. Ο κόσμος κατασκευάζει καθημερινά ένα λόγο αυθάδη, εγωπαθή, άσοφο και αντίθεο. Έχει στοιχεία δαιμονιώδη αφού δημιουργεί αυτονόμηση, ισχυρή αυτοπεποίθηση, εξουσιαστική κυριαρχία και φιλόδοξη αυτάρκεια, τα οποία θεωρεί ευφυή τεχνάσματα του νου, ενώ πρόκειται για παραδοξολογήματα. Θεωρεί τη γλώσσα του όπλο κατατροπώσεως των άλλων, των εχθρών, και όχι αδελφών. Και ενώ δι' αυτού του τρόπου οδηγείται σε φοβερά αδιέξοδα, δεν ταπεινώνεται και δεν μετανοεί, παραδεχόμενος την ήττα του και αποφασίζοντας μια πιο ανεκτική και επιεική στάση προς τον πλησίον του. Είναι μεγάλη ασοφία να νομίζεις πως είσαι σοφός με το να κάνεις και να λες ό,τι θέλεις παντού και πάντοτε. Η υπεροψία της λογομανίας αποτελεί αταπείνωτη επιβολή επί πάντων και τελικά μορία.

Τα λόγια δίχως έργα είναι μάταια, φτωχά και ελέγχουν τον ομιλητή τους. Κατά τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο, τα λόγια είναι τα φύλλα και τα έργα οι καρποί. Τα έργα εικονίζουν την αρετή και τα λόγια θα πρέπει να είναι η σκιά της εικόνας των έργων. Οι γέροντες παρακαλούσαν τους άλλους να εύχονται υπέρ αυτών, μην κατακριθούν λέγοντας κάτι που πριν δεν ποιούσαν. Κατά τον Αβά Ποιμένα, αυτός που διδάσκει και δεν ποιεί αυτά που λέγει, μοιάζει με κρίνη που τους άλλους ποτίζει και πλένει και τον εαυτό του δεν μπορεί να καθαρίσει. Κι αλλού σοφά και ταπεινά συνεχίζει. Ζητάμε από τους άλλους την τελειότητα και εμείς δεν κάνουμε το παραμικρό. Αν η ζωή μας δεν έχει σχέση με τα λόγια μας και τα λόγια μας δεν ανταποκρίνονται στη ζωή μας, μοιάζουμε με ψωμί δίχως αλάτι. Οι ασκητικοί πατέρες επιμένουν στον ωφέλιμο φραγμό της γλώσσας. Ο Αβάς Αμονάς αναφέρει πως η καύση της καρδιάς, η πνευματική θερμότητα, σβήνει με τον περισπασμό των μάταιων λόγων. Δεν μπορεί κανείς να έχει κατανυκτική και καθαρή προσευχή το βράδυ, αν όλη μέρα έχει κουτσομπολέψει όλη την πόλη. Η ματαιολογία διασπά την προσοχή, χαλαρώνει την εγρήγορση, μειώνει την ανάταση, χωλαίνει την ανάπαυση. «Δίδασκε τους άλλους με τη ζωή σου», έλεγε ένας γέροντας, «και όχι με τα λόγια σου». Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος επαναλαμβάνει συχνά πως όποιος θέλει να λέει πολλά ανοίγει μέτωπα και θα δεχτεί πόλεμο μίσους. Όποιος μετρά τα λόγια του θα αγαπηθεί σύντομα. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής γνωρίζει καλά τι λέει. «Η άμετρη πολυλογία θα σε λυπήσει και θα οργήσει τους δαίμονες. Η γλώσσα πολλούς κενόδοξους κατέστρεψε». Οι ασκητές δεν έκλειναν τη θύρα του κελιού τους, αλλά του στόματός τους, και για να φάνε και για να μιλήσουν. Ο τελώνης της παραβολής δικαιώθηκε για τη σιωπηλή προσευχή του, όπως και η αιμορροούσα. «Λίγα κανείς να λέει και πολλά να κατανοεί», λέγει πάλι ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Με ένα ποτήρι νερό, με ένα δίλεπτο, με ένα «Κύριε Λέισον», μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να λέει κανείς συνεχώς πολλά. Έχει να διδάξει πολλά η αγιασμένη σιωπή των μοναχών, τον φλίαρο κόσμο. Ο κόσμος δεν κατανοεί τον μοναχισμό. Θεωρεί ότι δεν προσφέρει τίποτε. Δεν πειράζει. Οι μοναχοί μόνο να προσεύχονται. Αυτό φτάνει. Ο κόσμος θα σωθεί κατά το μέγα έλεος του Θεού. Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της περίφημης Κλίμακος, αποφθεγματικά αναφέρεται στην πολυλογία. Πρέπει να δούμε την αιτία από που μπαίνει και βγαίνει το αμάρτημα της πολυλογίας. Η πολυλογία είναι θρόνος της ματαιοδοξίας. Καθισμένη πάνω της η καινοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της. Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, είσοδος στην κατάκριση, οδηγός στην ανοησία, πρόξενος του ψεύδους, διάλυση της πνευματικής εφορίας της προσευχής. Είναι αυτή που προσκαλεί και δημιουργεί την αδιαφορία για τις αμαρτίες, που εξαφανίζει την προφύλαξη του νου κατά των παθών, ψυχραίνει την πνευματική θερμότητα και σκοτίζει την προσευχή.

Αντίθετα, ο μεγάλος όσιος πατήρ επαινεί τη σιωπή λέγοντας: «Η σιωπή που ασκείται με επίγνωση και διάκριση είναι μητέρα της προσευχής. Ανάκληση από την αιχμαλωσία των παθών, επιστάτης των λογισμών, σκοπός που παρατηρεί τους εχθρούς, δέσμευση του πνευματικού πένθους για τις αμαρτίες μας, φίλη των καρδιακών δακρύων που είναι καρπή της προσευχής, καλλιεργητής της μνήμης του θανάτου, εχθρός του αδιάκριτου θάρρους, σύζυγος της ησυχίας, αντίπαλος της τάσης να κάνεις τον δάσκαλο, μυστική πνευματική πρόοδος, κρυφή πνευματική ανάβαση». «Η σιωπή», λέγει ο Όσιος, «είναι σύζυγος της ησυχίας. Καλλιεργείται και ανθεί στην ησυχία. Στον 21ο αιώνα του συνεχούς θορύβου, των πολλών μεριμνών, ταραχών και κινδύνων, πολεμείται συστηματικά η ησυχία. Τα λεγόμενα μέσα ενημερώσεως περισσότερο ταράζουν παρά γαλινεύουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Επέρχεται μια πνευματική σύγχυση, ένα συνεχής διασκορπισμός του νου, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής να παραλύουν. Ο Χριστός, το αιώνιο πρότυπο όλων μας, συχνά αποσυρώταν στην ησυχία της ερήμου, δείχνοντας το δρόμο της ασκήσεως, της περισκέψεως, της περισυλλογής, της σιωπής, της μόνωσης και όχι της απομόνωσης. Αυτόν τον δρόμο αγάπησαν ιδιαίτερα οι ασκητές, αμέριμνοι, απερίσπαστοι, σιωπηλοί, με ακόρεστο τον πόθο της συναντήσεώς τους με τον Θεό. Δικαιολογημένα θα απορρίσετε και θα μου πείτε: «Μα πάτερ μου, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά εμείς μέσα στον κόσμο αυτό είναι ποτέ δυνατόν να ησυχάσουμε και να σοπάσουμε?» Η απάντηση είναι καταφατική: «Ναι, μπορείτε, αν θέλετε, αν κατά βάθος το επιθυμείτε. Μπορεί κανείς να περιορίσει την κοινωνικότητα, τη δραστηριότητα, την ενημέρωση, την πληροφόρηση, τις μέριμνες, τις λεπτομέρειες, τους σχολαστικισμούς, να αυξήσει τη μελέτη, την προσευχή, τον εκκλησιασμό, την περισυλλογή και την αυτοεξέταση. Η ζωή των μοναχών δεν είναι ως εξωγήινων και το ησυχαστικό πνεύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας δεν είναι διόλου προς περιφρόνηση. Στη μακραίων η παράδοσή μας, ορθοδοξία και ησυχασμός ταυτίζονται. Είναι άρνηση του εαυτού της όταν η ορθοδοξία αστοχεί από την πλούσια ησυχαστική της παράδοση, υιοθετώντας νέους τρόπους ζωής προφασιζόμενοι σύγχρονες ανάγκες. Είναι λυπηρό ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας να λένε σήμερα πως ο ησυχασμός ήταν για κάποτε και όχι για τώρα».

πως η Εκκλησία εκείνη την ημέρα δεν πραγμάτωσε τον προορισμό της, που δεν είναι άλλος από το να αναπαύει τα κουρασμένα και ταλαιπωρημένα από την αμαρτία παιδιά της. Πρεσβύτερος Σπυρίδων Σταυρής. Στο ναό ανεφοδιάζεται ο πιστός πνευματικά, δίχως μερικές φορές να το εννοεί, και τρέφεται εν Αγίω Πνεύματι, ενισχυόμενο στον καθημερινό δύσκολο αγώνα του στον δρόμο, την εργασία και το σπίτι του. Πρέπει να φτιάξει ο χριστιανός και ένα κελάκι στο σπίτι του για να ξαποστάζει, να ξελαχανιάζει, να ησυχάζει, να προσεύχεται. Είναι μεγάλη η ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι πρέπει να βρίσκει καθημερινά έστω λίγη ώρα ησυχίας. Την όποια αυτή η ώρα προσευχόμενος ο άνθρωπος εξευγενίζεται, ενδυναμώνεται, ωρεοποιείται, η καρδιά του θερμαίνεται για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Δεν ανησυχεί, δεν θέλει να θυμώνει, να θορυβεί, να αντιμάχεται, να μπλέκεται σε περιπέτειες πικρών λόγων. «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός», λέγει η Αγία Γραφή. Η σχέση με τον Χριστό διέρχεται από μία γνώση κάποιας σχόλης και απραξίας, αλλά και άρσης προσωπικού σταυρού προς εμφυλίωση, υπομονή, ανεκτικότητα και καρτερία.

Η σιωπή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μια μορφή ασκήσεως, όπως η νηστεία και η εγκράτεια. Τα τροπάρια της Μεγάλης Αρακοστής μιλούν συχνά και για εγκράτεια γλώσσης και για ιδιαίτερη προσοχή των εξερχομένων από το στόμα λόγων, που υποδηλώνει αυτοσυγκέντρωση και αυτοσυγκράτηση. Η σιωπή θέλει αγώνα για να κατακτηθεί, αλλά οπωσδήποτε και τη θεία χάρη για να διατηρηθεί. Η σιωπή έχει ανάγκη τον τόπο τον κατάλληλο, αλλά κυρίως τον τρόπο. Η τέλεια σιωπή είναι όχι μόνο να αγωνίζεσαι να μην λες πολλά, αλλά να μην θέλεις ταπεινά να πεις τίποτε, να μην απαιτείς, να μην φαντάζεσαι, να μην περιεργάζεσαι, να μην επιθυμείς τα φθαρτά. Έχει σχέση λοιπόν αυτή η σιωπή με την απάθεια. Πηγάζει από τον πλούτο της ειρήνης της καρδιάς. Ο ασκητής μένει σιωπηλός και ακτίμων. Εμπιστεύεται πλήρως τον Θεό και πλούτος του, αναφέρετος, είναι η μεγάλη του αγάπη για τον Θεό. Η σιωπή από μόνη της δεν σημαίνει τίποτε. Έχει σχέση, σύνδεσμο και ενότητα με τις άλλες αρετές. Το Άγιον Όρος μιλά με τη σιωπή του. Αυτή είναι η ωραία μυστική διδαχή του. Μιλά με την ηρεμία και πραότητα των μοναχών, με τη γαλήνη της φύσης, με τη χάρη των ιερών ακολουθιών. Οι μυστικές φωνές της προσευχής φθάνουν ως ηχηρά μηνύματα εξητήσεως θείου ελέους στο θρόνο του Παντάνακτος. Η αέναη προσευχή αντιγράφει την αείδιο δοξολογία των Αγίων Αγγέλων. Οι αγρυπνίες στο Άγιο Όρος τελούνται στη σιγή της νύχτας, στην ησυχία του μεσονυκτίου. Γράφει ένας γέροντας: «Χωρίς τελείαν ησυχίαν είναι αδύνατο να ανέλθει κανείς εις φιλοσοφίας κορυφήν και να ευαρεστεί

0: άσκηση των θεών, διότι η ησυχία γεννά την άσκηση και κατά διαδοχικά στάδια των κλαφθμών, των φόβων του Θεού, την ταπείνωση, την προόραση, την αγάπη. Η δε αγάπη καθιστά την ψυχή άνοσον και αγαθήν. Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης. Η σιωπή των μοναχών σημαίνει την νοσταλγία της ψυχής τους για την ουράνια πατρίδα τους. Η σιωπή του Αγίου Όρους έχει σχέση με τη ζώσα ησυχαστική παράδοσή του, με το γνήσιο ασκητικό δρόμο, τον ιδιότυπο τρόπο ζωής που φωτίζεται και λαμπρύνεται από το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά πόσο αυτά τα λόγια μου με ελέγχουν. Ένας μοναχός να μιλά στον κόσμο περί σιωπής και να μην κάθεται σιωπών στο κελί του να κλαίει τις αμαρτίες του. Συγχωρέστε μου το οξύμορο, αντιφατικό και ανόητο της αγάπης μου και ακούστε την ταπεινή μου φωνή. Η εκοσμίκευση και η σύγχυση της γενιάς μας δεινοπαθεί από τη φλιαρία. Ο λόγος αποσυνδέει τους ανθρώπους. Η σιωπή, πρέπει να το ομολογήσουμε, είναι δυσκολοκατόρθωτη. Τι να κάνουμε? Να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει? Ασφαλώς όχι. Δοκιμάσαμε την οδό των αντεγκλήσεων, των αντιλόγων, των εκδικήσεων, των ψυχρωτήτων και οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδα και σε απογοητεύσεις. Τι να κάνουμε λοιπόν? Ας εμπιστευτούμε τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Ας παραδεχτούμε ειλικρινά την αδυναμία μας, την ήττα από τα πολλά και ωραία ίσως λόγια μας. Ξέρετε, η Θεία Χάρη είναι περισσότερο υπόθεση γνήσιου ταπεινού φρονήματος παρά σκληρού μακρού αγώνα, μελέτης και συζητήσεων. Ο αποπροσανατολισμός των ημερών μας δημιουργεί συνθήκες αναταραχής. Οι άνθρωποι θεωρούν φυσική την γκρίνια, ευφυΐ τον καυγά, δικαίωμα την κατοτρόπωση του άλλου, ελευθερία την ασυδοσία, την ελευθεροστομία. Θεωρούν ότι με τα λόγια τους θα επηρεάσουν, θα πείσουν, θα μετατρέψουν τους άλλους. Και αφού είδαν και απόειδαν τις συνεχείς αποτυχίες των λόγων τους, εντούτοις ακόμη επιμένουν σε αυτούς. Αφού ούτε με το μαλακό, ούτε με το σκληρό, ούτε με το γλυκό, ούτε με το πικρό τίποτε δεν έγινε, γιατί τόση επιμονή? Ας μετατραπούν οι συμβουλές, οι νουθεσίες, οι διδαχές σε ταπεινή δέηση, σε ομολόγηση της ανυμπόριας μας στον παντοδύναμο Θεό. Να παρέμβει, να επέμβει εκείνος καλύτερα από μας στις δυσκολίες των παιδιών, στις ασυνεννοησίες των συζύγων, τις λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις των φίλων, στις ζηλοφθονίες των συνεργατών και συναδέλφων. Η προσευχή παρουσιάζεται ως λόγος, ως διατύπωση επιθυμιών και λεκτικό σχήμα.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
0: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εγκαινιάστηκε στα Ινόφυτα το ιστορικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονίμου. Συνάντηση είχε σήμερα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στη Μονή Λάβρας των Σπηλαίων. Η κυβέρνηση θα βάζει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, τόνισε από τη Βούλα ο Πρωθυπουργός. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 Ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά. Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το «αυτού», ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το «αυτού» κείται αντί «αυτής» και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε «άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη «άβυσσος» προέρχεται από το «άβυθος», το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το ποίημα είναι γραμμένο γύρω στο 1000 π.Χ. Η κοσμολογική αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και για αιώνες αργότερα, ήταν ότι η γη είναι ένα νησί που κολυμπάει, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στα νερά. Ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. «Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις πεδιάδες όπως εσύ όρισες». Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες, Κύριε, όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο, δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού.
Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν και ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης, και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρα της γης, σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και έαρ, ημέραν και νύκτα, ου καταπαύσουσιν. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος, να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση, ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου, υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς, αλλά και στους προφήτες, ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο δημιουργός. Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία, ως έργο του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρον. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσετε μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Ιδε μη ερηνίες δίκης επικουρή εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξαποστάλων
ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν. Τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή, θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων, αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος στρέφει αυτά. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενον. Ο Θεός σου το αμφιένισε, έτσι το στολίζει, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτό τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μία πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μία προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

Στίχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει το χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε τέσσερα στοιχεία: το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα δύο μαζί, πότε τα τρία μαζί, πότε και τα τέσσερα μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα τέσσερα αυτά στοιχεία: το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα τέσσερα αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής, που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η οικία ηγείται αυτών. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του Εροδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον Εροδιό, που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά. Ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη,
όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε, και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Όταν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν στις μάντρες τους και θα πλαγιάσουν. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Ένας διάλογος, μια συνομιλία, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα άγρια ή τα ήμερα ζώα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τα ζώα, διαλέγεται με τα όντα της δημιουργίας, αλλά διαλέγεται μέσα από μία σύγχυση. Τη σύγχυση αυτή θα άρει αργότερα μια νέα μέρα που θα ανατείλει, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ζαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα, όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με τα ήμερα ζώα, γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτή η ημέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα, αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσιν και εργάζεσθε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ενανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει
ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έχτισες. Μάλιστα σε ορισμένες γραφές το «κτίσεώς σου» γράφεται με ήττα. Όχι που έχτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί ίσας. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς, δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν, ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό, ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις τρεις μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά. Κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν, για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του, που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κήτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος τα κατασκευάζει. και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζει ναυτή. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία θα πεθάνουν, θα οδηγηστούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους, θα μπουνε μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του με την ενανθρώπισή του και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική «υπάρχω, δεν υπάρχω». Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού, και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς το θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, Εκεί υπάρχει η τροφή, αν ανοίξει τα χέρια το Θεός. Εκεί υπάρχει η οδύνη, αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του ο Αββάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ λοιπόν, και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός ένας μοναχός και λέγει, άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο και τα σώματα το χωί άμαση με μειγμένα και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέραν κτίστη. Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αββάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. Και η στάφτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας με τα δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού. Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αββάς. Ποιος οδηγεί στον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά, να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε θέτοντας αυτά τα ερωτήματα ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει: «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός,

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό, έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κυρίο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, το τελευταίο στίχο στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν.

ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν το δημιουργό. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργίας, εξαγγέλουμε επίσης μία εμπειρία μας, ότι είδαμε το αληθινό φως και ότι λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Και καταλήγει βέβαια με την ίδια έκφραση με την οποία ξεκίνησε τον ψαλμό, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», καταθέτοντας έτσι με το κλείσιμο του ψαλμού την ποιητική αιτία, την δύναμη αν θέλετε που τον οδήγησε να γράψει αυτό το ποίημα, τον χήμαρο της ευλογίας που έβγαινε από μέσα του. Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρις στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες,
αλλά πηγή του είναι ο τόπος του.

Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει τον τόπο της Εκκλησίας. Και όπως στην αυγή της ιστορίας βλέπουμε το Θεό να περιβάλλεται με το αρχαίγωνο φως, μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, έτσι τώρα στο πρόσωπο του Χριστού τον βλέπουμε να περιβάλλεται με το υπερφιές φως της Θείας Δόξης. Άγγελοι και λειτουργοί του υψίστου μπορούν τώρα να δοξολογούν για την επιγής ειρήνη και να αγγέλουν την ευδοκία του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της Θείας Κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετινά του ουρανού, τα στρουθία, οι ερωδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων. Ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Ρωμαϊκά ψηφιδωτά. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το θέμα μας είναι σχετικά με τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά δηλαδή που συναντάμε στην επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Χριστίνα Πάπα Κυριακού, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένη στο θέμα αυτό. Την έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας για να μας το παρουσιάσει. Κυρία Παπακυριακού, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καράγιωργα.
0: Λοιπόν, λέμε ρωμαϊκά ψηφιδωτά, έτσι έχει γίνει η απαρχή των ψηφιδωτών σε πιο αρχαία χρόνια. Και από ποια περίοδο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα ψηφιδωτά ρωμαϊκά?
1: Όταν λέμε ρωμαϊκά ψηφιδωτά, αναφερόμαστε κυρίως στα ψηφιδωτά δαπέδου της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περίοδου. Δηλαδή η περίοδος που ξεκινάει από τα τελευταία χρόνια του 1ου αιώνα π.Χ. και ολοκληρώνεται τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στον τομέα των ψηφιδωτών υπάρχει μία συνέχεια και στους επόμενους αιώνες ως προς την αντίληψη δηλαδή και στη διακοσμητική διάθεση, και έτσι τους αιώνες δηλαδή από τον 4ο μέχρι και τον 8ο που τους ονομάζουμε συμβατικά ύστερη αρχαιότητα. Έτσι είναι μια ενιαία για τα ψηφιδωτά περίοδος, η περίοδος από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 8ο σε ό,τι αναφερόμαστε στα ψηφιδωτά δάπεδα.
0: Τώρα εδώ πέρα είναι μια εύλογη ερώτηση, γιατί εφόσον έχει ξεκινήσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρκετούς αιώνες, φτάνουμε μέχρι τον 8ο και τα λέμε ύστερης αρχαιότητας και όχι πρωτοβυζαντινά.
1: Το θέμα αυτό της ορολογίας είναι κάτι που απασχολεί την έρευνα, και αν μιλήσετε με διάφορες ειδικότητες συναδέλφων, εννοώ φιλολόγους, ιστορικούς, φιλοσόφους, αρχαιολόγους, θα σας δώσουν ενδεχομένως διαφορετική περιγραφή. Και αυτό έχει να κάνει με τις διάφορες εκφάνσεις, όχι μόνο της τέχνης αλλά και της λογοτεχνίας, της γραπτής παράδοσης, που εντάσσουν τα έργα ανάλογα στην παράδοση της αρχαιότητας ή στην παράδοση του Βυζαντίου. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιδωτά, τόσο τα εντύχια όσο και τα επιδαπέδια, η παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προγενέστερη παράδοση των ρωμαϊκών. Άρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο ύστερη αρχαιότητα.
0: Άρα εξακολουθεί η θεματολογία και το όλο σκεπτικό να έχει να κάνει με την ρωμαϊκή εποχή. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό που τα ξεχωρίζει από τα της αρχαιότητας, για να πούμε ότι αυτό το ψηφιδωτό που βλέπουμε τώρα είναι ρωμαϊκό από τον 3ο περίπου π.Χ. αιώνα?
1: Το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει, ας το πούμε, τα ψηφιδωτά της ρωμαϊκής περίοδου από τα προγενέστερα των ελληνιστικών και κλασικών χρόνων, είναι κυρίως η σταθερή εξάπλωση από τον 1ο αιώνα π.Χ. και εξής της χρήσης της κομμένης ψηφίδας. Αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στην προηγούμενη εκπομπή. Υποθέτω ότι έχει υποθεί αυτό, ότι από τον 3ο αιώνα π.Χ. έχει γίνει μια επανάσταση στο χώρο των ψηφιδωτών και χρησιμοποιείται πια η τεχνητά κομμένη ψηφίδα από τους ανθρώπους, δηλαδή στη θέση των φυσικών υλικών, κυρίως των βοτσάλων, των ποταμίσιων βοτσάλων που χρησιμοποιούνταν στα ελληνιστικά ψηφιδωτά. Αυτό λοιπόν, που ήταν μια τομή στα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, καθιερώνεται πια, εξαπλώνεται και επικρατεί κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περίοδου, δίνοντας βέβαια στους ψηφοθέτες τεράστια άνεση να χρωματική, να επιλέξουν τη χρωματική τους παλέτα, αλλά και μεγάλη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση στο να χειριστούν τα θέματα.
0: Εύλογα, πάμε στο υλικό, κυρία Παπακυριακού, γιατί μας λέτε κάποια φότσαλα, αλλά ξέρω, τουλάχιστον εμείς όταν λέμε ψηφιδωτά δεν εννοούμε ακριβώς τα φότσαλα, όταν και μάλιστα στα Βυζαντινά ή στις εικόνες που είναι τα πιο γνωστά ψηφιδωτά, είναι ένα άλλο είδος υλικό, κάτι σαν γυαλί χρωματιστό, σωστά?
1: Ακριβώς, είναι και το γυαλί, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ψηφιδωτά, αν φύγουμε από τα φυσικά υλικά που είναι τα βότσαλα, κυρίως τα ελληνικά ψηφιδωτά, οι πέτρες που βρίσκουμε στη φύση, στη μορφή που τις βρίσκουμε στη φύση. Τώρα πια στη ρωμαϊκή περίοδο αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του ψηφιδωτού, και στα Βυζαντινά δηλαδή, η χρήση της τεχνητά κομμένης ψηφίδας είναι καθιερωμένη.
0: Δηλαδή τα, τα βοτσαλωτά, ναι, που συναντάμε στα Δωδεκάνησα κυρίως, τα επιδαπέδια, είναι, θεωρούνται ψηφιδωτά?
1: Θεωρούνται νεότερα ψηφιδωτά. Είναι τα νεότερα βοτσαλωτά ψηφιδωτά. Δεν ανήκουν στην αρχαιότητα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται τώρα για τα ψηφιδωτά με την τεχνική της κομμένης ψηφίδας είναι πέτρες. Μπορεί να είναι κομμάτια από ψημένο πυλό, μπορεί να είναι γυαλί, σπανιότερα μπορεί να είναι και πολύτιμα υλικά, επιχρυσωμένες ψηφίδες. Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα υλικά που χρησιμοποιεί κανείς πια από τη ρωμαϊκή περίοδο και εξής για να συνθέσει ένα ψηφιδωτό.
0: Ωραία. Για να σούμε λοιπόν τώρα και να μας αναπτύξετε το θέμα περαιτέρω. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τις τεχνικές, μια και είπαμε για τις πέτρες και τα λοιπά, ό,τι μου πείτε.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις τεχνικές κατασκευής του ψηφιδωτού. Θα μου επιτρέψετε, επειδή με ρωτήσατε πριν ποια είναι η διαφορά των ψηφιδωτών από τη ρωμαϊκή περίοδο σε σχέση με τις προγενέστερες, να πω και μία άλλη διαφορά εκτός από την εκτεταμένη και καθιερωμένη πια χρήση της κομμένης ψηφίδας και της χρωματικής και θεματολογικής ποικιλίας που εισαγάγει, και η διαφορά στην αντίληψη σε σχέση με την προηγούμενη ελληνιστική περίοδο είναι η εξής, ότι το ψηφιδωτό, και μιλάμε για δάπεδα γιατί τα δάπεδα έχουμε ως εύρημα αυτή την περίοδο στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρημάτων και όχι στις κατακόρυφες επιφάνειες, θα πούμε και για αυτές, είναι ότι δεν επιδιώκεται πια η προβολή ενός κεντρικού σημείου του δαπέδου, δηλαδή δεν επιδιώκεται να τραβήξει το μάτι του θεατή σε μια κεντρική ζωγραφική παράσταση όπως συνέβαινε στα βοτσαλωτά ψηφιδωτά της Πέλα για παράδειγμα, αλλά η διακοσμητική αντίληψη πλησιάζει περισσότερο σε ένα εκτεταμένο διακοσμητικό σχέδιο που προσεγγίζει τη λογική του χαλιού. Έτσι τα δάπεδα αντιμετωπίζονται ως ενιαίες επιφάνειες διακοσμητικές με ισότιμα κατανεμημένες παραστάσεις. Και το προημότερο παράδειγμα της νέας αυτής διακοσμητικής αντίληψης που εισάγεται στην τέχνη του ψηφιδωτού είναι τα ψηφιδωτά δάπεδα της κοιτίδας του ρωμαϊκού πολιτισμού, της Ιταλικής Χερσονήσου. Αυτό για να συμπληρώσω τις διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
0: Άρα τα πιο σημαντικά τα συναντάμε στην Ιταλία, έτσι, αυτή την περίοδο, και είναι ενιαίες επιφάνειες στα δάπεδα. Πολύ ωραία. Ας δούμε τις τεχνικές κατασκευής.
1: Είπαμε δύο κουβέντες για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ψηφιδωτά δάπεδα. Στα εντύχια χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, κυρίως κοχύλια και όστρεα και κομμάτια από μάρμαρο. Πώς κατασκευάζεται ένα ψηφιδωτό είναι κάτι που απασχολεί ακόμη την έρευνα, να βρούμε τα βήματα. Πρώτα κατασκευάζεται ένα πολύ σταθερό υπόστρωμα που αποτελείται συνήθως από μεγάλες κροκάλες, για παράδειγμα. Αυτό που έχει και λατινική ορολογία, έχουμε περιγραφεί το πώς φτιάχνανε τα ψηφιδωτά δάπεδα από τον Βιτρούβιο. Ο Βιτρούβιος είναι ένας Ρωμαίος συγγραφέας του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και σε μια πραγματεία του περί αρχιτεκτονικής μας έχει δώσει και τις πληροφορίες το πώς μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα ψηφιδωτό δάπεδο. Στη βάση λοιπόν υπάρχει ένα ισχυρό υπόστομα που λέγεται στατούμεν. Πιο πάνω υπάρχει ένα λεπτότερο υπόστρωμα αποσπασμένο από ασβεστοκονίαμα που μπορεί να περιέχει μέσα και πετρούλες και όστρεα και άλλα υλικά που λέγεται ρούντους. Και πιο πάνω υπάρχει μια πολύ πιο λεπτή στρώση αραιού κονιάματος, ασβεστοκονιάματος, μέσα στην οποία μπήγονται τελικά οι ψηφίδες για να δημιουργήσουν το σχέδιο που λέγεται νουκλέους. Στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια, τρίβεται για να έρθει η επιφάνεια σε ένα ενιαίο επίπεδο, περνιέται με το σμυρίγλι, αυτό που εμείς λέμε σμυριδόχαρτο σήμερα, ξύνεται δηλαδή πολύ καλά, και περνιέται ένα είδος λουστραρίσματος προκειμένου να κλείσουν οι αρμοί ανάμεσα στις ψηφίδες και να καταστεί το δάπεδο, θα λέγαμε, υδατοστεγές. Αυτά σε σχέση με την τεχνική της κατασκευής, που βέβαια μπορεί ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν σε κάθε τόπο να διαφέρει.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα, ότι αυτό είναι το γενικό, αλλά εξαρτάται, ναι, και από το υλικό το πώς θα λειτουργήσει, σωστά?
1: Βεβαίως, γι' αυτό βρίσκουμε στις ανασκαφές δάπεδα που είναι πολύ καλά αρμολογημένα και σταθερά, και βρίσκουμε δάπεδα που οι ψηφίδες φεύγουν, το υπόστρωμα είναι ασταθές και φεύγουν στον αέρα. Αντίστοιχη, μάλλον όχι ακριβώς αντίστοιχη, κάτι ανάλογο, δηλαδή επάλληλες στρώσεις κονιαμάτων υπάρχουν και στα ψηφιδωτά που κοσμούν τις κατακόρυφες επιφάνειες των οικοδομημάτων. Εκεί μπορεί να μπουν και μικρά καρφάκια κάθετα στο κονίαμα, προκειμένου να στηρίξουν την ψηφιδωτή επιφάνεια.
0: Τώρα που σας ακούω και τα λέτε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η Αίγυπτος και η Σαχάρα και τα Φαγιού. Και ξέρω, γιατί το λέω αυτό, ότι η έρημος βοηθάει, τουλάχιστον στα Φαγιού, βοήθησε να διατηρηθούν τα χρώματα μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο και για τα ψηφιδωτά? Δηλαδή σε περιοχές τέτοιες βοηθάνε καιρικές συνθήκες ώστε να φτάσουν στις μέρες μας τα χρώματα όπως ήταν τότε?
1: Τα ψηφιδωτά δάπεδα, όταν βγαίνουν από το χώμα, εγώ τουλάχιστον όσα έχω δει, σε όποιο χώμα, είτε είναι στη Βόρεια Αφρική, είτε είναι στην Κεντρική Ευρώπη, είτε είναι στα νησιά του Αιγαίου, είτε είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, πάντοτε τα χρώματά τους είναι πολύ ζωντανά και έχει να κάνει με το διαθέσιμο υλικό των ψηφοθετών. Στην Αίγυπτο, που είναι ένας χώρος που, όπως ξέρετε, παρήγαγε τη μεγαλύτερη ποσότητα γυαλιού κατά την ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, η Αίγυπτος και η περιοχή της Μέσης Ανατολής ήταν ο εξαγωγέας του γυαλιού στην αρχική του μορφή, δηλαδή εργαστήρια υαλοποιίας εκεί, όχι υαλουργίας. Η πρωτογενής, δηλαδή το πρωτογενές υλικό του γυαλιού, εξαγόταν από την Αίγυπτο και από την Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν, στην Αίγυπτο επίσης, παραγόταν και αυτό το μπλε της Αιγύπτου, αυτό το ρηκτό που όλοι ξέρουμε, που δίνει τα έργα αυτό το φοβερό μπλε χρώμα, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της Αιγύπτου όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Η Αίγυπτος κατά την ρωμαϊκή περίοδο και την ύστερη αρχαιότητα ανήκει στην παράδοση της Βόρειας Αφρικής, των εργαστηριών της Βόρειας Αφρικής, και θεματολογικά και ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις κομμένες πέτρες δηλαδή διαφόρων χρωμάτων. Δεν έχει σημειωθεί μια ιδιαιτερότητα στα ψηφιδωτά δάπεδα της Αιγύπτου.
0: Ωραία. Ακροατής, με τις ερωτήσεις τώρα κυρία Παπακυριακού ίσως πηγαίνουμε και άλλο, αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, ρωτά ποιες οικονομικές τάξεις μπορούσαν να έχουν κατασκευή ψηφιδωτού δαπέδου τα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Φαίνεται ότι το ψηφιδωτό δάπεδο ήταν κάτι που ανήκε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Θέλω να πω ότι μπορούμε να το βρούμε και σε αστικές επαύλεις και σε σπίτια, δηλαδή σε κτίρια που βρίσκονται μέσα στις πόλεις, όσο και στην ύπαιθρο, σε αγροτικές κατοικίες. Θα πω βεβαίως ότι εντάξει, οι πιο φτωχοί υποθέτω δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα μεροκάματα των ψηφοθετών, αν και οι ψηφοθέτες χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες και όχι ως καλλιτέχνες όπως οι ζωγράφοι ή οι αρχιτέκτονες, και το ημερομίσθιό τους ήταν πάρα πολύ μικρότερο, χαμηλότερο από των ζωγράφων ή των αρχιτεκτώνων. Οι ανασκαφές, στις ανασκαφές που συνήθως βρίσκουμε τα πιο έτσι μνημιακά κτίρια, γιατί μας επιτρέπουν τα υλικά που έχουν διατηρηθεί, δηλαδή επαύλεις, ανήκουν σε μια τάξη, ας πούμε, θα λέγαμε μέση και ανώτερη. Μπορούσαν να πληρώσουν για ψηφιδωτά διαφόρων, πώς να το πω, υπήρχε μια ποικιλία, μπορούσε να κάνει κανείς ένα ακόσμητο ψηφιδωτό χωρίς παράσταση, κόστιζε σαφώς λιγότερο από ένα ψηφιδωτό που είχε μια μυθολογική παράσταση, που κοσμούνταν με μια μυθολογική παράσταση ή με μια πληθώρα γεωμετρικών θεμάτων.
0: Ερχόμαστε έτσι λοιπόν στη θεματολογία, κυρία Παπακυριακού. Στα ρωμαϊκά χρόνια λοιπόν, τι θέματα βρίσκουμε στα ψηφιδωτά?
1: Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο θεματολόγιο αυτής της περίοδου, διότι κατά το 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν υπάρχει πραγματικά μια έκρηξη στην ψηφιδωτή παραγωγή σε όλη τη λεκάνη, της Μεσογείου. Βέβαια, σημειώνονται, όπως καταλαβαίνετε, διαφορές ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν ξεκινήσει κανείς από την Ιταλία, την κοιτίδα του ρωμαϊκού πολιτισμού, προχωρήσει προς τις βόρειες επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, κατεβεί προς την Ιβηρική Χερσόνησο και γυρίσει στη Βόρεια Αφρική και στο Ανατολικό κράτος, υπάρχουν διαφορές. Αν μπορούσα να το βάλω σε μία πρόταση, θα έλεγα ότι στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος η ελληνιστική παράδοση είναι πολύ πιο ζωντανή. Βρίσκουμε λοιπόν πολλά περισσότερα θέματα από την ελληνική μυθολογία, από τον ομηρικό κύκλο, από το διονυσιακό κύκλο, από τον κύκλο της διονυσιακής λατρείας, σε σχέση με το δυτικό κράτος, που άλλωστε είχε και μικρότερο χρόνο παραγωγής, διότι όπως ξέρετε από τον 3ο αιώνα, από τα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, με τις εισβολές των γερμανικών φύλων, η ψηφιδωτή παραγωγή της σημερινής Γερμανίας και Γαλλίας εξέλιπε, δεν υπάρχουν πια, γιατί έχουν πάψει να αποτελούν τμήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πολύ πλούσιο θεματολόγιο καλλιέργησαν οι ψηφοθέτες των εργαστηρίων της Βόρειας Αφρικής. Η περιοχή της Τινησίας μας έχει δώσει τα περισσότερα ψηφιδωτά από κάθε άλλη επαρχία του ρωμαϊκού κράτους που γνωρίζουμε, και εκεί μπορούμε να δούμε ένα θεματολόγιο που καλύπτει τον χρόνο, δηλαδή σκηνές που έχουν να κάνουν με το χρόνο, προσωποποιήσεις του έτους, των εποχών, των μηνών, την καθημερινή ζωή, γεύματα στην ύπαιθρο, γεύματα σε αγροτικές επαύλεις, το διονυσιακό κύκλο, θαλάσσια θέματα, προσωποποιήσεις του Ποσειδώνα, της Αμιμώνης, ψάρια, ψαρέματα, σκηνές από τη ζωή στις μεγάλες αγροτικές επαύλεις, καθημερινές εργασίες στην ύπαιθρο, κυνήγια, κόσμος των θεαμάτων, αθλητικά θέματα, αθλητικούς αγώνες, υποδρομίες, θέματα που σχετίζονται με τον κόσμο του θεάτρου, ηθοποιοί, μούσες, ο κύκλος των ομηρικών επών. Έχουμε παραστάσεις, ας πούμε, από την Οδύσσεια, τον Οδυσσέα πάνω στο πλοίο, δεμένο στο κατάρτι να περνάει από τις Σιρήνες. είναι πραγματικά μια πανδεσία θεμάτων προσφέρει η ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδος στον τομέα των ψηφιδωτών δαπέδων.
0: Επομένως τα θέματα είναι από την Ελλάδα, να το πούμε έτσι, την ελληνική μυθολογία βασικά και τους Έλληνες ήρωες και τρόπους.
1: Είναι από την ελληνική μυθολογία, την οποία όπως ξέρετε ενστερνίστηκαν οι Ρωμαίοι εμπλουτίζοντας και με άλλες. Η Άρτεμις γίνεται Διάνα. Την αγκάλιασαν όπως ξέρουμε στην αρχαιολογία την ελληνική μυθολογία, προσθέτοντας και δικές τους θεότητες αλλά και θεότητες από την Ανατολή και την Αίγυπτο. Όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα. Η Μεσόγειος κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο είναι ένα χωνευτήρι μυθολογιών, παραδόσεων, που όλα αυτά κυκλοφορούν. Είναι άλλωστε και μια περίοδος ακμής, είναι Mare Nostrum για τους Ρωμαίους η Μεσόγειος μέχρι τουλάχιστον τον 3ο αιώνα.
0: Αυτά όσον αφορά λοιπόν τις ιστορίες, τα πρόσωπα, έτσι, από τον φυτικό διάκοσμο, να το πω έτσι. Υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τα ψηφιδωτά της ρωμαϊκής εποχής? Τους αρέσει να χρησιμοποιούν κάποια άνθη, κάποια λουλούδια, κάποια φυτά πιο πολύ, που όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι είναι αυτής της περίοδου ή όχι?
1: Δεν θα έλεγα ότι αν βλέπεις κάποιο άνθος μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι ρωμαϊκό ψηφιδωτό, αλλά ο φυτικός διάκοσμος είναι φυσικά πολύ, πολύ, πολύ διαδεδομένος τόσο στα πλαίσια των ψηφιδωτών δαπέδων, δηλαδή έχουμε ελισσόμενους βλαστούς κλιματίδων, έχουμε κυσόφυλλα, όσο και μέσα στα κεντρικά θέματα των ψηφιδωτών. Έχουμε δέντρα, έχουμε καρπούς, έχουμε ρόδια, έχουμε κολοκύθια, έχουμε όλο το φυτικό βασίλειο. Στην Αίγυπτο έχουμε παραστάσεις, αυτά που εμείς λέμε νηλωτικά τοπία, δηλαδή την χλωρίδα και την πανίδα κατά μήκος του ποταμού Νείλου, με τους παπύρους, με τα λουλούδια των παπύρων, με τους γερανούς. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία φυτικών θεμάτων και φυσιοκρατικά αποδοσμένων και λιγότερο φυσιοκρατικά, πιο στυλιζαρισμένα δηλαδή, που χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της ύστερης αρχαιότητας, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση.
0: Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στην θεματολογία, κυρία Παπακυριακού, που δεν το είπαμε?
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε μία έμφαση στη θεματολογία των ελλαδικών ψηφιδωτών της ρωμαϊκής περίοδου, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, που επίσης έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών και διδακτορικών διατριβών και συνθετικών μελετών. Όσες έχουμε πει και μπορούμε να πούμε δύο λόγια, γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσια.
0: Και μας ενδιαφέρει, λοιπόν, και μας ενδιαφέρει η χώρα μας, εννοείται.
1: Το φαντάζομαι. Έχουμε λοιπόν πολύ διαδεδομένες είναι οι θαλάσσιες παραστάσεις, κυρίως σε κτίρια που σχετίζονται με το νερό, δηλαδή σε λούτρα, σε νυμφαία, στις θέρμες του Κρονίου, στην Ολυμπία για παράδειγμα, στην Κόρινθο, στην Αμφίπολη, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή θαλάσσια όντα, θαλάσσιους ύπους, θαλάσσιο τάβρο. Φανταστικά τα περισσότερα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έχουμε τρίτονες, έχουμε προσωποποίησεις Ποσειδώνων, η αμιμόνη, έχουμε την αρπαγή της Ευρώπης που επίσης σχετίζεται με τη θάλασσα. Πολύ διαδεδομένες είναι οι παραστάσεις του Διονυσιακού κύκλου, ότι έχουν να κάνουν με το Διόνυσο δηλαδή. Ο ίδιος ο Διόνυσος στεφανωμένος ή συνοδευόμενος από το θείασό του Μενάδες και Σιλινούς, είτε και ως προστάτης των ηθοποιών και άλλες μεμονωμένες μορφές του Διονυσιακού θειάσου, οι Μενάδες, οι Σάτυροι, οι Σιλινοί. Έχουμε πλήθος μυθολογικών θεμάτων, όπως είναι παραστάσεις από τον κύκλο των Ομηρικών Επών, ο Οδυσσέας και Πολύφημος, η κρίση του Πάριδος, επεισόδια από τη ζωή του Αχιλλέα, η αρπαγή του Γανιμίδη, άλλο μυθολογικό θέμα αυτό, από το Δία, Απόλλωνας και Δάφνη, ο κύκλος της Αφροδίτης. Στο Μουσείο της Πάτρας φιλοξενείται ένα συγκλονιστικό ψηδωτό που δείχνει τη θεά Αφροδίτη να κοιτιέται στον προσωπικό της καθρέφτη και είναι πραγματικά υπέροχη. Ο κύκλος των άθλων του Ηρακλή επίσης. Ο Ορφέας, η παράσταση του Ορφέα που κάθεται με τη λύρα του και σαγηνεύει τα ζώα. Σκηνές επίσης, για να φύγουμε από τη μυθολογία, από τη ζωή της φύσης και της καθημερινής ζωής, όπως παραστάσεις αγροτικές, τρίγου ή λινού, από την αμπελουργία δηλαδή, ποιμενικές σκηνές, παραστάσεις ψαρέματος και σκηνές κυνηγιού. Τα αθλητικά θέματα επίσης υπάρχουν, αθλητικοί αγώνες ή μεμονωμένες μορφές αθλητών, μονομαχίες, θηριομαχίες, θεματολόγιο που ήρθε στον ελλαδικό χώρο, όπως καταλαβαίνετε, από επίδραση της Δύσης. Αρματοδρομίες επίσης έχουμε, σκηνές αρματοδρομιών από τους Φιλίππους, το Άργο, στη Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία. Και βέβαια πολύ διαδεδομένα θέματα είναι οι προσωποποιήσεις, δηλαδή προσωποποιήσεις ενιών που παίρνουν μορφή ανθρώπινη, όπως είναι οι προσωποποιήσεις των εποχών, των ποταμών, των ουράνιων σωμάτων, του ήλιου, της σελήνης. Όλα αυτά είναι ανήκουν στο θεματολόγιο των ρωμαϊκών ψηφιδωτών του ελλαδικού χώρου.
0: Πολύ ωραία. Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και συνεχίζουμε, κυρία Παπακυριακού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ρωμαϊκά ψηφιδωτά παρακολουθείτε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με την κυρία Χριστίνα Παπακυριακού από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κυρία Παπακυριακού, συνεχίζουμε. Θέλετε να πάμε τώρα, είδαμε τις τεχνικές, τις θεματολογίες, να δούμε κάποια εργαστήρια ίσως.
1: Να δούμε κάποια εργαστήρια, πώς κανείς τεκμηριώνει ένα εργαστήριο ψηφιδωτών. Ας πούμε, η προτίμηση των ψηφοθετών σε συγκεκριμένα διακοσμητικά θέματα μπορεί να μας οδηγήσει στην διαπίστωση ότι εδώ σε αυτή την περιοχή έχουμε ένα ή περισσότερα εργαστήρια που προτιμούν αυτά και αυτά τα θέματα. Οι διαπιστώσεις για τα εργαστήρια ψηφιδωτών έχουν γίνει κυρίως για την ύστερη αρχαιότητα, για την περίοδο δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, γιατί το υλικό είναι τέτοιο που μας επιτρέπει να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Ενώ από τον 1ο μέχρι τον 3ο αιώνα έχουμε κάποιες υποψίες, αλλά δεν έχουμε διαπιστωμένα, έτσι ας το πω, εργαστήρια ψηφοθετών. Η εκτέλεση επίσης γνωστών και ευρέως διαδεδομένων διακοσμητικών θεμάτων με κάποιον ιδιαίτερο σχεδιαστικό τρόπο ή ο ειδικός χειρισμός του χρώματος μας οδηγεί επίσης στη διατύπωση της υπόθεσης ότι μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο. Πώς λειτουργούσαν τα εργαστήρια ψηφοθετών? Εμπειρικά, όσο ξέρουμε, δεν έχουμε γραπτές πηγές που να μας λένε πως ήταν δομημένο ένα εργαστήριο ψηφοθετών. Φανταζόμαστε ότι υπήρχε ένας προϊστάμενος, κάποιος που προϊστατο του εργαστηρίου. Υπήρχαν κάποιες δουλειές που γινόταν εντός του εργαστηρίου, για παράδειγμα το κόψιμο των ψηφίδων με τα εργαλεία ώστε να γίνουν κυβάκια, και η ψήφωση στο μεγαλύτερό της τμήμα γινόταν κατά χώραν, δηλαδή στο μνημείο. Κουβαλούσαν τα σακούλια, τα σακιά με τις ψηφίδες στον τόπο που επρόκειτο να γίνει εργασία, και εκεί γινόταν η ψηφοθέτηση. Εργαστήρια της ύστερης αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο έχουν αναγνωριστεί οικός, για παράδειγμα, φαίνεται ότι ήταν, είχε ένα σπουδαίο εργαστήριο ψηφοθετών που ήταν διαδεδομένο οι τεχνικές τους, οι κυκλοφορούς έκαναν έργα και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως στη Ρόδο ή στην Κάλυμνο. Εργαστήρια επίσης έχουν εντοπιστεί και στην, εννοώ η δουλειά τους, όχι τα κατάλοιπα, τα αρχαιολογικά των εργαστηρίων, εκ του αποτελέσματος, τα ψηφιδωτά δηλαδή, η παραγωγή, στην Στερεά Ελλάδα, στην περιοχή της Ιπάτης, στην Αθήνα επίσης, στην Θεσσαλία, στην περιοχή των Φθιωτίβων Φιβών, αλλά και το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, ειδικά στο τέλος του 4ου αιώνα, είναι πολύ, πολύ δραστήριο και το παρακολουθούμε στην ψηφιδωτή παραγωγή της πόλης κατά τον 4ο και 5ο αιώνα με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν. Η κυρία Παναγιώτα Σημακοπούλα Τζακά, ομότιμη καθηγήτρια τώρα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μας, ειδική στη μελέτη των ψηφιδωτών δαπέδων, έχει ασχοληθεί εντελεχώς με το θέμα και έχει κάνει σχετικές δημοσιεύσεις για τα εργαστήρια των ψηφοθετών στον ελλαδικό κυρίως χώρο κατά την ύστερη αρχαιότητα.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρία Παπακυριακού.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ρωμαϊκά Ψηφιδωτά, με την κυρία Χριστίνα Παπακυριακού. Ακροατής μάλλον δεν άκουσε το πρώτο μέρος της εκπομπής και ρωτάει θέματα από την ιστορία, ιστορικά πρόσωπα απεικονίζονται στα ψηφιδωτά δάπεδα. Έχετε μιλήσει αρκετή ώρα γι' αυτό, κυρία Παπακυριακού.
1: Βεβαίως, και ιστορικά πρόσωπα έχουμε. Έχουμε το Μένανδρο, το πορτρέτο του Μενάνδρου στη Λέσβο. Έχουμε τις Απφούς του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη, του φιλόσοφου Σοκράτη στη Λέσβο, αλλά και άλλα. Τώρα μίλησα αυτά μόνο για τον ελλαδικό χώρο. Βεβαίως έχουμε ιστορικά πρόσωπα. Του Ιπποκράτη επίσης, τώρα που θυμάμαι.
0: Στην περιοχή εκεί, σωστό και αυτό. Και όπως μας είπατε, οι ψηφοθέτες δεν χαρακτηρίζονταν την περίοδο τη ρωμαϊκή καλλιτέχνες, αλλά απλοί εργάτες, έτσι.
1: Τεχνίτες. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που μας σώζεται, είναι το έδικτο, το διάταγμα δηλαδή, των τιμών του Διοκλητιανού. Είναι ένα κείμενο που χρονολογείται ακριβώς το 301 μετά Χριστόν, την περίοδο του Διοκλητιανού. Εκεί τι έκανε ο νομοθέτης, έγραψε τα μεροκάματα όλων των εργαζόμενων, των επαγγελματιών. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι αρχιτέκτονες, υπάρχουν οι ζωγράφοι, υπάρχουν και οι ψηφοθέτες, και βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται από τους ζωγράφους, όπως σας είπα πριν, με χαμηλότερο μεροκάματο. Και εκεί βασιζόμαστε για να πούμε αυτή την άποψη που σας εξέφρασα πριν.
0: Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ονόματα αυτών των τεχνητών, έτσι.
1: Έχουμε υπογραφές ψηφοθετών, έχουμε ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Θυμίζω το ψηφιδωτό από την οικία της Αρπαγής της Περσεφόνης στην Πέλα, βοτσαλωτό ψηφιδωτό της ελληνιστικής περίοδου, Γνώσης Επίησεν. Έχουμε λοιπόν υπογραφή ψηφοθέτη και αργότερα έχουμε αρκετές υπογραφές ψηφοθετών που με παρησία υπογράφουν στα ψηφιδωτά δάπεδα το όνομά τους. Απολυνάρης Επίης στην Κρήτη, τον Μερόπα ξέρουμε, τον Επιφάνη. Έχουμε αρκετά ονόματα από όλη την, μιλάω για όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη τώρα, που υπογράφουν τα ψηφιδωτά.
0: Κάποιος από αυτούς ξεχωρίζει, θεωρείται πιο καλός από άλλους, έχει μείνει το όνομά του στην ιστορία ή όχι?
1: Έχει μείνει ο Διοσκουρίδης ο Σάμιος στην ιστορία, ο οποίος ήταν ένας διάσημος ψηφοθέτης. Ξέρουμε το έργο του από διάσημα ψηφιδωτά, το ένα βρίσκεται στο Ζεύγμα σήμερα στην Τουρκία, σημερινό Μπελκής, στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, επάνω στον Εφράτη ποταμό, μία ελληνιστική πόλη με μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη άνθηση, όπως φαίνεται, κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Εκεί λοιπόν, μέσα στα χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων ψηφιδωτά δάπεδα που έχουν αποκαλυφθεί με την ευκαιρία της κατασκευής ενός φράγματος στον ποταμό Εφράτη, βρέθηκε και ένα δάπεδο με παράσταση από ένα θεατρικό έργο, μία κωμωδία του Μενάνδρου. Mm. Αυτό λοιπόν το υπογράφει ο ψηφοθέτης. Και το έχουμε και από ένα-δύο ακόμη έργα του. Φαίνεται λοιπόν ότι ορισμένοι ψηφοθέτες ήταν, αλλά αυτό το έχουμε για μια περίπτωση, δύο μόνο, ήταν διάσημοι και ταξίδευαν και είχαν μεγάλα εργαστήρια ψηφιδωτών.
0: Με τις επιγραφές που μας είπατε προηγουμένως, τι γίνεται εδώ πέρα, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά?
1: Γιατί κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά? Κάνουν επιγραφές σε ψηφιδωτά για να καλωσορίσουν έναν άνθρωπο, έναν καλεσμένο στο σπίτι τους. Ή για να προστατέψουν, να διώξουν το κακό από το σπίτι τους. Οι λεγόμενες αποτροπαϊκές επιγραφές. Για να αποτρέψουν το κακό. Έχουμε επιγραφές στην Αντιόχεια, για παράδειγμα, της Συρίας, που εικονίζεται η οικία, έχει και το όνομα η οικία του Βάσκανου Οφθαλμού. Εικονίζεται λοιπόν στην είσοδο του σπιτιού, του πλούσιου εκεί σπιτιού της πόλης, μια παράσταση που δείχνει ένα μάτι, ένα μεγάλο ανθρώπινο μάτι, το οποίο τρυπιέται από μια τρίαινα, δαγκώνεται από έναν σκορπιό, και μια μορφή επίσης που περπατάει μπροστά και σχεδόν καρικατούρα είναι, με ένα τεράστιο τιμόριο που κρέμεται μέχρι το δάπεδο, και γράφει επάνω και εσύ δηλαδή, αν ευχηθείς κάτι για μένα κακό, να πάθεις αυτό ακριβώς που εικονίζεται στο ψηφιδωτό. Έχουμε ένα ψηφιδωτό στην Όστια που εικονίζει ένα σκύλο, πολύ προημότερα αυτό του πρώτου αιώνα, και λέει με λατινικούς χαρακτήρες: «Κάβε κάνεμ», πρόσεχε το σκύλο. Όπως γράφουμε εμείς, ο σκύλος δαγκώνει. Έχουμε επιγραφές, υπογραφές, όπως είπα πριν, ψηφοθετών, καλλιτεχνών. Έχουμε ανασηματικές επιγραφές, κτητορικές επιγραφές, δηλαδή ο κτήτορας, αυτός που πλήρωσε για να γίνει το κτίριο και το ψηφιδωτό, καταθέτει την μαρτυρία. Όσο προχωράμε προς την ύστερη αρχαιότητα, μετά τον 4ο αιώνα, αυτές πληθαίνουν. Έχουμε πολύ πλούσια παραγωγή επιγραφών, κυρίως στο Ανατολικό κράτος, πολύστιχες επιγραφές με ένα σωρό πληροφορίες, επικλητικές, ευχετικές επιγραφές, ευτυχώς χρό, υπερευχής. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που εκτίθεται το ψηφιδωτό δάπεδο από μια οικία στην Άνω Πόλης, μέσα στο πλούσιο γεωμετρικό διάκοσμο που κοσμεί το σαλόνι, ας το πούμε, της οικίας αυτής, υπάρχει ένα διάχρονο με μια επιγραφή που λέει «ευτυχώς» και από κάτω τα ονόματα της οικογένειας. Ευτυχώς Κλιμεντίνη, ευτυχώς, λέει όλα τα ονόματα της οικογένειας, προκειμένου, είναι μια επίκληση για υγεία και για ευτυχία. Και βέβαια έχουμε και τις επιτύμβιες επιγραφές, αυτές που κοσμούν τις ψηφιδωτές καλύψεις τάφων, οι οποίες μπορεί να είναι έμετρες, μπορεί να είναι να παραπέμπουν σε κάποια κείμενα εκκλησιαστικά, ή απλώς να δηλώνουν το ονοματεπώνυμο του, την ταυτότητα του νεκρού.
0: Και αυτό μετά περνάει και στην επόμενη περίοδο, τη Βυζαντινή, κυρία Παπακυριακού, που έχουμε αρκετές επιγραφές σε ψηφίδες, σωστά?
1: Βεβαίως. Αν θέλαμε να προχωρήσουμε τώρα προς την ύστερη αρχαιότητα, προς τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, γιατί εμφανίζονται πια και οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι πρώτες βασιλικές, όπως ξέρουμε, που σηματοδοτούν αυτά τα νέα οικοδομήματα της νέας θρησκείας, μία διαφοροποίηση στο θεματολόγιο των ψηφιδωτών δαπέδων. Θέλω να πω ότι εισάγονται συμβολικές σκηνές παραδοσιακού έτσι περιεχομένου, όπως είναι ζώα ή πτηνά, τα οποία εικονίζονται εκατέρωθεν στις δύο πλευρές ενός αγγείου ή ενός αναβρητηρίου ή μιας κρίνης, παραπέμποντας στις ευαγγελικές ρήσεις περί του Χριστού, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, και όποιος πιει από την πηγή της ζωής γνωρίζει την σωτηρία. Ή η κλιματίδα που εκφύεται από ένα αγγείο, πλούσιες κλιματίδες που εκφύονται από ένα αγγείο, παραπέμποντας την φράση «εγώ είμαι η άμπελος», όπως ξέρετε, ή και αμιγώς θρησκευτικά σύμβολα, όπως είναι ο σταυρός, το σημείο του σταυρού, και μάλιστα με τα αποκαλυπτικά γράμματα, πλαισιωμένο με τα αποκαλυπτικά γράμματα α και ω, απεικονίζεται στο δάπεδο βασιλικής στην Αλμυρίδα της Κρήτης του 6ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Σηματοδοτεί λοιπόν η εμφάνιση των οικοδομημάτων των παλαιοχριστιανικών βασιλικών και μία προτίμηση, μία αλλαγή, μία διαφοροποίηση, γιατί εκεί το θεματολόγιο προσαρμόζεται στον προορισμό του κτηρίου, που είναι θρησκευτικός.
0: Mm-hmm. Άρα και στο κτίριο στο οποίο γίνεται το ψηφιδωτό, για τη χρήση του παίζει ρόλο τι ψηφιδωτό θα γίνει, έτσι, πώς θα αναπτυχθεί.
1: Παίζει ρόλο, ναι, παίζει ρόλο και το κτίριο. Πρέπει να πω ότι για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, αλλά και όλη την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 1ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 7ο-8ο, υπάρχουν τα θέματα είναι πάρα κοινά και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Όμως από την ύστερη αρχαιότητα, από τον 4ο αιώνα και μετά, και ειδικά τον 5ο, που έχουμε τα θρησκευτικά κτίρια, τις χριστιανικές βασιλικές, εκεί, δηλαδή το συμβολικό παραδοσιακό θεματολόγιο, δεν θα το βρούμε στις οικίες εύκολα, ας πούμε. Θα το βρούμε εκεί. Παρά που στους ναούς έχουμε και άλλου είδους θεματολόγιο, δηλαδή έχουμε προσωποποιήσεις μηνών ή ποταμών του Παραδείσου. Έχουμε, θέλω να πω, και πιο έτσι κοσμικό θεματολόγιο. Έχουμε τις μορφές ανθρώπινες, έχουμε κυνηγούς, έχουμε ψάρια, παράλληλα με τις συμβολικές παραδοσιακές παραστάσεις.
0: Επομένως παίζει ρόλο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τη θεματική θέλει.
1: Ναι. Το λέτε πολύ σωστά, ο ρόλος του χορηγού και ιδιοκτήτη είναι κυρίαρχος στην διακόσμηση. Διαχρονικά ισχύει αυτό και το βλέπουμε πόσο ρόλο ο παραγγελιοδότης παίζει στη διακόσμηση. Θα πω ένα παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια μόδα, ας το πω, στα ψηφιδωτά δάπεδα μετά τα ψηφιδωτά του Γαλεριανού Συγκροτήματος, που επηρέασαν όλη την ψηφιδωτή παραγωγή της πόλης κατά τον 5ο και 6ο αιώνα, που δεν φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη στις εικονιστικές παραστάσεις, με μορφές. Βγαίνει λοιπόν στην Οδό Αιώλου και εκτίθεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ένα δάπεδο που έχει στη μέση τον Θεό Ήλιο, γύρω-γύρω είναι ένα κυκλικό μετάλλιο, έχει το ζωδιακό κύκλο, τα ζώδια δηλαδή, και έξω από αυτά έχουν προσωποποιήσεις των μηνών και των ανέμων, δηλαδή νεαρές ανδρικές μορφές που, και με επιγραφές μάλιστα, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Νότος. Ξαφνικά αυτό πώς ερμηνεύτηκε από τους ανασκαφείς, ότι εδώ ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προφανώς καλλιεργημένος με κλασική ελληνική παιδεία, είχε άποψη και παρήγγειλε αυτή τη συγκεκριμένη θεματολογία για να κοσμήσει το δάπεδο του σπιτιού του.
0: Και όσον αφορά τώρα τα κτίρια, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ιδιώτες από αυτά που μας είπατε και κάποια δημόσια, όπως είναι τα λουτρά, που τους αρέσουν στα λουτρά να βάζουν ψηφιδωτά. Είναι άλλα είδη κτίρια τα οποία συνήθως συναντάμε ψηφιδωτά. Υπάρχει μια κατηγορία δηλαδή.
1: Ψηφιδωτά συναντάμε σε όλους τους τύπους των κτηρίων. Είναι συνήθως δύσκολο η ταύτιση ενός κτηρίου, είναι δύσκολη από τους αρχαιολόγους, με την έννοια ότι πολλά από αυτά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων και δεν ξέρουμε αν είναι δημόσια κτίρια, αν είναι λατρευτικά κτίρια ή αν είναι ιδιωτικές κατοικίες, γιατί οι ανασκαφές γίνονται αποσπασματικά, είναι στα θεμέλια μιας οικοδομής για παράδειγμα. Όμως η ψηφιδωτή διακόσμηση απλώνεται σε όλες τις κατηγορίες, τόσο των δημόσιων κτηρίων, στοϊκά οικοδομήματα, στην αγορά, ναή, ιερά, όσο και στις ιδιωτικές κατοικίες, πλατείες. Έχουμε όλων των ειδών τα κτίρια που μπορούν να

0: Μαρμάρου, μπορεί τα κλαϊνά κλήτη να έχουν ψηφιδωτό δάπεδο ή όχι. Οι κατακόρυφοι τείχοι κοσμούνται με ορθομαρμάρωση, με πλάκες μαρμάρου, δηλαδή λεπτές πλάκες μαρμάρου που κολλώνται με κονίαμα πάνω στους τείχους, και η ανοδομή, τα ανώτερα τμήματα δηλαδή, κοσμούνται με ψηφιδωτά δάπεδα. Αυτό θα πρέπει να φανταστεί κανείς για την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, η οποία μετά τον 8ο αιώνα, ένατο, πια κυριαρχεί η τοιχογραφία, όπως ξέρετε, στους Βυζαντινούς ναούς, και εξορίζει το ψηφιδωτό.
1: Τι είναι λοιπόν αυτό το καινούριο συμπερασματικά που μπορούμε να πούμε που μας δίνει η Ρωμαϊκή περίοδος στα ψηφιδωτά?
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που μας δίνει η Ρωμαϊκή περίοδος? Ο πραγματικά απίστευτα μεγάλος αριθμός ψηφιδωτών δαπέδων που έχει έρθει στο φως τα τελευταία 70-80 χρόνια σε όλη την Μεσογειακή Λεκάνη, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της αρχαιότητας, αλλά και σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο οικισμό και στην Ήπεθρο, συνιστά έναν αληθινό αρχαιολογικό θησαυρό. Γιατί περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για όλους σχεδόν τους ερευνητικούς τομείς. Για την ιστορία της περίοδου, για την εικονογραφία, για την επιγραφική, για τη λατρεία, για τις θρησκευτικές δοξασίες, για την κοινωνία, για την καθημερινή ζωή. Και καθώς μας λείπει η μεγάλη ζωγραφική, ας πούμε, της περίοδου της Ρωμαϊκής, τα ψηφιδωτά έρχονται, τα δάπεδα κυρίως, γιατί τα δείγματα των εντύχειων είναι ευάρισμα, δεν συγκρίνεται δηλαδή σε σχέση με τα δάπεδα, και αυτό εξαιτίας της σαρτότητας, πέφτουν οι ανοδομές εύκολα, δεν τα έχουμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν μας καλύπτει ένα κενό με μια συνέχεια πολλών αιώνων μέχρι και το πρώτο μισό του 8ου αιώνα, που έχουμε ακόμη ψηφιδωτά δάπεδα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Και όσον αφορά τα επιτύχια, τι γίνεται εκεί?
0: Όσο αφορά τα επιτύχια, επιτύχεια ή εντύχεια, σωστά το λέμε, είναι και οι δύο λέξεις αποδεκτές. Η κάλυψη των ανώτερων επιφανειών των κτηρίων με ψηφίδες είναι ρωμαϊκή επινόηση. Τα πρώτα ρωμαϊκά εντύχια ψηφιδωτά που τα έχουμε στην Ιταλική Χερσόνησο, δηλαδή στα σύνολα της Πομπίας, της Όστιας και του Ηρακλείου, το σημερινό Ερκολάνο, εκεί χρησιμοποιούνται τα ψηφιδωτά ως διακόσμηση κυρίως νυμφαίων και λουτρών, δηλαδή εκεί που έχει χρήση νερού, με τη χρήση κυρίως όστρεων και κοχυλιών, αλλά και άλλων υλικών, όπως μικρές πλάκες από τμήματα μαρμάρινων πλακών ή κύσιρις είναι η ελαφρόπετρα, ή του γυαλιού, το αιγυπτιακό μπλε επίσης χρησιμοποιείται πολύ. Και το θεματολόγιο είναι απόψεις από το φυσικό τοπίο. Πανέμορφα τοπία φυσικά έχουμε σε αυτές στα νυμφαία και τα λουτρά, κυρίως τα νυμφαία της Ιταλικής Χερσονήσου. Μυθολογικές σκηνές, θαλάσσια θέματα, σκηνές από τον Τροϊκό κύκλο, τις μούσες. Όσο προχωρούμε προς την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα, έχουμε τα σύνολα των παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Ρώμης, Σάντα Μαρία Ματζόρε, μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα, την Αγία Πουδεντιανή, τον Κοσμά και Δαμιανό. Έχουμε δηλαδή κυρίως τις αψίδες των ιερών που κοσμούνται με εντύχια ψηφιδωτά, αλλά και τους τείχους έξω από το ιερό, αλλά και τα κεντρικά κλήτη, τους τείχους των κεντρικών κλητών των βασιλικών. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τα σύνολα της Ρωτώντας, της Αχυροποιήτου, του Οσίου Δαβίδ και του Αγίου Δημητρίου αργότερα. Και στον 6ο αιώνα, στη Ραβένα, το μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, τα βαπτιστήρια των Ορθοδόξων και των Αριανών, τον Άγιο Βιτάλιο, τον Άγιο Απολλινάριο τον Νέο και τον Άγιο Απολλινάριο στις Κλάσες. Όλα αυτά που έχουν ένα θεματολόγιο και διδακτικό, καθώς έχουμε σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και πώς να το πω, θριαμβικό, του θριάμβου της νέας θρησκείας.
1: Πολύ ωραία, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρουσίαση, κυρία Παπακυριακού. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε να προσθέσετε.

0: θέσετε σε όλα αυτά που μας είπατε?
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είχατε, για την ιδέα που είχατε να κάνετε ένα αφιέρωμα στα ψηφιδωτά, τόσο στα δάπεδα όσο και στα εντύχια διαχρονικά, και ελπίζω ότι δεν ήταν κουραστικό ή ανιαρό για τους ακροατές αυτή η μικρή αναφορά που κάναμε και σύντομη στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά και τα ψηφιδωτά της υστέρης αρχαιότητας.
0: Μάθαμε πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, κυρία Παπακυριακού.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα το θέμα μας ήταν τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά, και κοντά μας ήταν η κυρία Χριστίνα Παπακυριακού, είναι του Εργαστηρίου Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι τα θέματα της αυτά και την ευχαριστούμε πολύ που σήμερα μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ρωμαϊκά ψηφιδωτά» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια διώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αββά Δωροθέου για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αββά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομά λαχάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το Δωρόθεο», του απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο, βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Και αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. «Πολλά ισχύει δέησης», λέει η Γραφή, «και μάλιστα ενεργουμένη, γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις», λέει, «και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου».

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς, ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση, ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής. Αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία. Και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν πάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατά σάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρκς η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την

όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

ο μακάριος γέροντας γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς

Έχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναδάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι. Γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάριν δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω. Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δύο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευτεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό, να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτώνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς ένα ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια, την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης.

Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε? Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να κανακτήσουμε. Οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό, για να μην χάσετε το καλό που κάνατε, αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάριν ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε» κλπ. «Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο», για να τον αναγκάσει να πει και αυτό ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο», ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό και αυτό» και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτή» και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτής? Εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία?» «Βρε τον αχάριστο», θα πει μετά. «Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε». Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που το έκανα», ή «Μπορεί να ήταν στεναχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι», δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? «Αντί του μάνα χωλήν». Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει. Αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από τους ανθρώπους. Αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός. Και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι την ψυχή αυτή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Εδώ βλέπει πώς εργάζεται ο Θεός.

Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το καντήλι τους, αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι, όταν πλένουν το κανδύλι, το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο, και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια, ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας, ακόμη και στα νερά που πλέναμε τα πιάτα, δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού. Γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ινόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει χάρης από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια, επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος.

Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι γι' αυτό το σκοπό? Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες, για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα, είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω, Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Και με το θυμίαμα λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά, για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου, και τη δική μου την αχαριστία την πολύ.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα και φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, το έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά.

Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνον πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα». Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους. Έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρώτων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα, γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, τι σύ θέλεις πίσω. Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, Κύριε, ή να αναβλέψω. Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ώρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Ζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: όντως από το μύθο μέχρι τον ελληνικό απικισμό. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία Καπαδοκία Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222, απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε λοιπόν με τον πόντο. Τι σημαίνει πόντος, και θα τον ιστορικό πόντο από τα μυθολογικά, τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον ελληνικό απικισμό. Κοντά μας ο πλέον επαείων να μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Ηλίας Πετρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας και πρόεδρος στο τμήμα γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξήνιων χωρών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ένας επιστήμον από τους λίγους στον πλανήτη Γη που καταλαβαίνει τις γλώσσες των αρχαίων στην Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή. Είναι τιμή μας που τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για να μας μιλήσει για αυτό που αγαπά και κατέχει καλύτερα από όλους μας. Κύριε Πετρόπουλε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό να έχετε, λέμε εμείς. Και χαίρομαι που σας συναντώ επιτέλους και από κοντά στο ραδιοφωνικό σταθμό, το φιλόξενο ραδιοφωνικό σας σταθμό.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στον πόντο τον ιστορικό. Είναι το βόρειο κομμάτι, έτσι να το ορίσουμε, της Μικράς Ασίας. Μετά τον Βόσπορο, έτσι, αρκετά μετά.
1: Κοντά. Πολύ μετά.
0: Ναι, πολύ μετά.
1: Είναι τώρα από τον Άλλη ποταμό και μετά.
0: Και φτάνει μέχρι Καύκασο περίπου.
1: Φτάνει μέχρι τις πρώτες υπόρειες του Καυκάσου, δηλαδή εκεί που σήμερα είναι η Ριζούντα, κοντά στο Βατούμι και μέχρι αρμενικό πόντο και τα λοιπά. Αν είχαμε χάρτη θα μπορούσα να το...
0: Τα ανατολικά.
1: Ανατολικά.
0: Και φτάνει μέχρι Καπαδοκία, γιατί θυμάμαι ότι είναι συγκοινωνίντα δοχεία.
1: Παλαιότερα ήταν όλη η Καπαδοκία. Γι' αυτό και εγώ ήταν καπαδοκικός πόντος.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά εξειδικεύτηκε από τους Έλληνες και ονομάστηκε πόντος
0: πολύ αργότερα,
1: πολύ αργότερα, γι' αυτό και αργότερα έγινε και ο πολεμονιακός πόντος. Και πάντως το σταθερό είναι το προσωνύμιο πόντος που πρέπει να κρατήσουμε και οφείλεται βεβαίως στον Εύξηνο πόντο, έτσι, στην γεωγραφική υδάτινη θάλασσα που βρέχει το βορρά της γεωγραφικής περιοχής της έκτασης που λέμε πόντος. Και άρα λοιπόν το βόρειο σύνορο είναι η Μαύρη Θάλασσα και νότια είναι η Καπαδοκία και τα υψώματα και τα πολύ άγρια υψώματα των λεγόμενων Ποντικών Άλπαιων που χωρίζουν τον πόντο από την Καπαδοκία και την κεντρική, ας πούμε, καλύτερα Μικρασία.
0: Πόντος θάλασσα.
1: Πόντος από τα ομηρικά χρόνια και θα έλεγα και από τα μυκηναϊκά ακόμη χρόνια. Πόντος είναι η ανοιχτή θάλασσα, όχι απλά η θάλασσα, δηλαδή όχι ένα λιμάνι, ξέρω εγώ, αλλά είναι η ανοιχτή θάλασσα εξού και ποντοπόρος, αυτός δηλαδή που βγαίνει στα ανοιχτά της θάλασσας και από τη λέξη πόντος το πήραν οι Λατίνοι και κάνανε το γνωστό ποντίφιξ, αυτός που διαπεραιώνεται, είναι μια γέφυρα δηλαδή μεταξύ ανθρώπων και του θείου, της σφαίρας που κατοικεί ο Θεός, και αυτός που βρίσκεται μεταξύ αυτών, το medium ας πούμε, λέγεται ποντίφιξ, δηλαδή ο Πάπας, έτσι. Είναι αυτός που ρίχνει τη γέφυρα μεταξύ των δύο αυτών των ανθρώπων και του Θεού. Ελληνική λέξη, έτσι, πολύ σημαντική λέξη, γιατί από τα μυκηναϊκά χρόνια μάλλον θα πρέπει να υπήρχε αυτή η λέξη. Και με τον πόντο και με την θάλασσα οι Έλληνες είχαν από πολύ αρχαία χρόνια σχέση, από τα μυκηναϊκά, ίσως από τα μινωικά θα πρέπει ακόμα να αναζητήσουμε, παρόλο που οι Μινωίτες δεν ήταν Έλληνες, μάλλον δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, αυτό τουλάχιστον μας καταλαβαίνουμε και από τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα από κρυπτογράφησης της γραμμικής Α, αλλά και των ιερογλυφικών της Κρήτης. Ξέρετε, στο Αιγαίο έχουμε τρεις γραφές. Η προημότερη είναι η ιερογλυφική της Κρήτης. Εάν κάποια από αυτές τις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης εσταθεί, τότε σίγουρα οι Μινωίτες δεν μιλούσαν ελληνικά. Τουλάχιστον μιλούσαν μια τοπική, ίσως παλαιοκριτική, και αργότερα όταν ήρθαν οι Μικυναίοι. Έτσι λοιπόν, από τα μινωικά χρόνια η θάλασσα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους κατοίκους του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι πιο σωστά στην αρχαιολογία, και αργότερα για τους Μικυναίους, οι οποίοι μάλιστα με τον Τροϊκό πόλεμο, όπως ξέρουμε όλοι μέσα από την Ιλιάδα, προσπάθησαν από το Δυτικό Αιγαίο να φτάσουν εκεί βόρειο-ανατολικά, στην αρχή του Ευξήνου Πόντου, για να κατακτήσουν την Τρία και τους θησαυρούς της, να λαιλατήσουν την Τρία και να πάρουν πίσω το αίμα τους οι Έλληνες, επειδή εθίγει ο Μενέλαος λόγω της Ελένης.
0: Και ήταν και ένα πέρασμα ο Βόσπορος προς το χρυσάφι της Γεωργίας, ακριβώς, χρυσόμαλωτε δέρες.
1: Ακριβώς
0: να πάμε
1: εκεί,
0: λίγο και στα μυθολογικά.
1: Ακριβώς εκεί, κοντά στην Τρία, ξεκινούν τα Δαρδανέλια, ανοίγει μετά μια πλατιά θάλασσα, όσο μπορεί να είναι η Προποντίδα, δηλαδή αυτή η θάλασσα που είναι πριν τον Πόντο, τον κυρίως Πόντο, δηλαδή Αιγαίο, Δαρδανέλια, Προποντίδα, η θάλασσα του Μαρμαρά. Και μετά είναι ο Βόσφορος, ο Θρακικός ο λεγόμενος, ο Κεράτιος Βόσφορος, όπως ξέρουμε, και η Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο. Και από εκεί και πέρα ανοίγει η θάλασσα που ξέρουμε εμείς ως Εύξηνος Πόντος, αρχικά άξενος, δηλαδή αφιλόξενος, διότι μέχρι σήμερα, ξέρετε, η Μαύρη Θάλασσα ή Εύξηνος Πόντος έχει δύσκολο καιρό. Και φανταστείτε τώρα, πριν από χιλιάδες χρόνια που έχουμε μαρτυρίες από τον Ηρόδοτο και από άλλους ιστορικούς, αλλά κυρίως από τον Ηρόδοτο, ότι επίγνητο η θάλασσα, ο βοράς της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή πάγωνε, και τα λιμάνια της ήταν σχεδόν δυσπρόσιτα λόγω και των βόρειων ανέμων που κατέβαιναν από τη Ρωσία, γιατί τα ρηπαία όρη, δηλαδή τα Ουράλια θα λέγαμε σήμερα, είναι πολύ μακριά, είναι βορείως της Κασπίας θάλασσας, ενώ εκεί είναι όλο παιδιάδα. Η Ουκρανία σήμερα, ξέρετε,
0: ναι,
1: πολύ καλύτερα,
0: έτσι, ναι.
1: Η Νότια Ρωσία γενικότερα, αλλά η Ουκρανία, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα, είναι μια παιδιάδα τεράστια, χωρίς πολλά βουνά. Οπότε και οι άνεμοι που έρχονται από το βορρά, εκεί αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες.
0: Και έρχονται παγωμένοι.
1: Έρχεται παγωμένος κατευθείαν ο άνεμος από τον βορρά, από το βόρειο παγωμένο ωκεανό, από τη βόρεια θάλασσα θα λέγαμε. Όλη η διαδρομή από το βορρά, από τη βόρεια θάλασσα μέχρι το νότο, δηλαδή μέχρι την Κρυμαία και μέχρι την νότια Ουκρανία, είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδρομή. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπου ο Πόντος, που ξέρουμε, ο ιστορικός Πόντος δηλαδή, που η γεωγραφική έκταση που είπαμε πιο πριν, που είναι η πατρίδα των Ποντίων, να το πούμε έτσι καλύτερα, να καταλάβουμε όλοι οι ακροατές και ποιο πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα, και μιλάμε ήδη. Εκεί οι Ποντικές Άλπεις κόβουν τον αέρα που έρχεται από τον νότο. Και κάπως το κλίμα είναι λίγο πιο μετρημένο. Αλλά όμως όταν φυσά ο βοριάς, όλες οι ακτές του Πόντου, της γεωγραφικής έκτασης, δηλαδή από την Αμισό, από τον άλλη ποταμό, ας πούμε πολύ χοντρικά έτσι, από τον άλλη ποταμό που είναι το γεωγραφικό σύνορο του Πόντου, μέχρι το Βατούμι, μέχρι δηλαδή την Κολχίδα, η θάλασσα είναι πολύ άγρια μέχρι σήμερα. Και μάλιστα οι Πόντοι δικοί μας λέγανε εκεί, όταν ζούσανε πριν τον ξεριζωμό του 22-23, τελικά έχουμε μόνο δύο λιμάνια, έχουμε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. όλα τα άλλα δεν είναι λιμάνια. Γιατί ήταν πολύ δύσκολη, οι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Και έτσι περίπου περιγράψαμε και το κλίμα της περιοχής.
0: Έχει σημασία για την εγκατάσταση των εκεί που θα δούμε και στη
1: Ελλήνων,
0: συνέχεια.
1: Ναι. Βεβαίως είναι Ελλήνων.
0: Πριν όμως την εγκατάσταση, γιατί αυτό είναι η κατάληξη της εκπομπής, έχουμε στοιχεία που είναι προϊστορικά.
1: Ναι,
0: πολύ
1: βεβαίως.
0: Δυνατά.
1: Βεβαίως, έχουμε πολύ σημαντικά ευρήματα αρχαιολογικά και τα οφείλουμε στις προσπάθειες των συναδέλφων από τη γείτονα χώρα, οι οποίοι θα έλεγα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια περίπου, ας το πούμε έτσι, περίπου χοντρικά, έχουν ενταθεί αυτές οι προσπάθειες ανασκαφικής έρευνας
0: σε
1: όλη τη Βόρεια Μικρασία. Ναι, γιατί η Βόρεια Μικρασία ήταν μια περιοχή απαγορευμένη από το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού για ευνόητους λόγους. Οι Τούρκοι άκουγαν και ακούν τη λέξη πόντους, όπως το λένε αυτοί ιδιαίτερα, και βγάζουν φλίκτενες. Γιατί? Για λόγους πολιτικούς. Δεν θέλανε οτιδήποτε που να θυμίζει ελληνικό πριν τα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή πριν τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα έλεγα πριν τη Ρώμη ακόμα. Εγώ το έχω νιώσει. Στο πετσί μου το ξέρω, με τα βιβλία που κάναμε από το 2003 με το Υπουργείο Πολιτισμού και αργότερα στην Οξφόρδη, Ancient Greek Colonies in the Black Sea, είναι 4 τόμοι και ένας τόμος βγήκε το 10, Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, δηλαδή αρχαία λατρευτικά μνημεία στη Μαύρη Θάλασσα, το 2010, και έβλεπα πολλές φορές την προσπάθεια να καλύψουν μερικά πράγματα, να τα πούνε λίγο πιο στρογγυλά, να αποφύγουν τη λέξη Greek ή Hellenic, ελληνικό δηλαδή, οτιδήποτε ελληνικό, πριν από τα ελληνιστικά. Και εγώ αναγκαζόμουν και διόρθωνα μερικά πραγματάκια όταν έκανα τις επιμέλειες των τόμων αυτών, για λόγους ευνόητους, για λόγους να γίνει πιο κατανοητό και πιο εύληπτο το κείμενο. Οπότε πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους Τούρκους που ξεπέρασαν κάποιες δυσκολίες και σε όλη την Βόρεια Μικρασιατική ακτογραμμή, δηλαδή από το Βυζάντιο, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το σύνορο Γεωργίας-Τουρκίας, έχουν ξεκινήσει συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές. Λίγο με την Τραπεζούντα έχουμε πρόβλημα, γιατί η Τραπεζούντα είναι η σημερινή Τραπεζούντα είναι ακριβώς θεμελιωμένη στα αρχαία ελληνικά, αρχαιοελληνικό οικισμό της Τραπεζούντας, το ίδιο και η Σινόπη περίπου, αλλά όμως τα προϊστορικά μας είναι πιο αδιάφορα για τους Τούρκους. Να πω ότι πολύ σημαντικό προϊστορικά, δηλαδή πριν το 1000 π.Χ. ας πούμε. Πολύ σημαντική ανασκαφή είναι η ανασκαφή στο Οικίστεπε. Είναι κοντά στην Μπάφρα. Είχα την ευκαιρία το 2005 να επισκεφθώ την περιοχή του Οικίστεπε με τον αρχαιολόγο, τον επικεφαλής των ανασκαφών, τον κύριο Μπιλγή, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει. Και είδα ότι βρίσκουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα μέχρι σήμερα το αρχαιολογικό προϊστορικό έργο είναι σε πολύ μεγάλη ακμή στην περιοχή αυτή, τουλάχιστον στον Πόντο, όχι τόσο πολύ όσο δυτικότερα στην Παφλαγωνία, αλλά τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι αυτή η περιοχή κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. ήταν κατοικημένη, αν και αραιά, αλλά ωστόσο υπήρχαν γηγενείς λαοί, και εξ όσων μπορώ να πω και τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, το εθνώνυμό τους, σίγουρα στον Πόντο κατοικούσανε οι Χάλιδες, όπως μας περιγράφει, ή οι Άλιβες, όπως μας περιγράφει ο Όμηρος, και λίγο αναδυτικότερα οι λεγόμενοι κοντά στην περιοχή των εκβολών του Άλιος ποταμού, η λεγόμενη γκάζγα. Γκάζγα ή κάσκα. Γκάζγα το έχω συναντήσει συνήθως στα χαιτετικά κείμενα. Ένας λαός αγνώστου προέλευσεως, πολύ άγριος, ο οποίος κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. δημιουργούσε αρκετό πονοκέφαλο στην κρατεά, στο βόρειο σύνορο της κρατεάς χαιτητικής αυτοκρατορίας, μέχρι τη διάλυση του κράτους γύρω στο 1200-1190 κάπου εκεί π.Χ. Και έτσι λοιπόν αυτοί μπορώ να πω ότι είναι κάπως οι γηγενείς ντόπιοι λαοί, και πιθανότατα αυτός ο λαός τον Γκάζγα να είχε σχέση με τους Καυκάσιους λαούς, τουλάχιστον γλωσσολογικά. Κάπου εκεί όμως, σε εκείνη την περιοχή στο βορρά και λίγο ανατολικότερα, και λίγο ανατολικότερα, δηλαδή στα βόρειο-δυτικά του Πόντου, κοντά στην περιοχή της Αμισού, πρέπει να κατοικούσανε και ένας, να κατοικούσε και ένας άλλος λαός, η λεγόμενη Πάλα. Επίσης πολύ σημαντικός λαός, αλλά θα έλεγα όχι γηγενής, μάλλον έπειλης λαός, δηλαδή που ήρθε κάποια στιγμή και έφτασε εκεί στο βορρά και κατοίκησε, και αργότερα μετακινήθηκε δυτικότερα προς την περιοχή της Βυθινίας, είναι η λεγόμενη Πάλα, μετά τη Σινώπη δηλαδή, σε όλα εκεί τα απόκριμνα και καταπράσινα εδάφη της Σινώπης. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, κυρία Σμαραγδί.
0: Δεν έχω πάει στον Πόντο, όχι. Έχω πάει όμως απέναντι, έχω γυρίσει την Κρυμαία και όλα αυτά που πάω.
1: Στο βορρά, στο βορρά. Η περιοχή από την Σαψούντα, δηλαδή θα λέγαμε τη σημερινή Αμισό, τη σημερινή Σαψούντα, αρχαία Αμισό, την Πάφρα και μέχρι τη Σινώπη είναι καταπράσινη, αλλά ξέρετε τα βουνά είναι τόσο απότομα που ο δρόμος είναι ακριβώς επάνω σχεδόν επάνω στην ακτή. Εδώ λοιπόν, μετά τη Σινώπη, αργότερα κατοικούσαν, είπαμε, και η Πάλα, ένας λαός συγγενικός προς τους Έλληνες γλωσσολογικά και προς τους Χεταίους, αλλά όχι σίγουρα προς τους Γκάζγα που σας ανέφερα πιο πριν, αυτόν τον περίεργο λαό, και ίσως και τους Άλυβες, που μάλλον ήταν επίσης, οι Άλυβες κατοικούσαν βέβαια δυτικότερα στον Πόντο, στην περιοχή της Αργυρούπολης θα λέγαμε, γι' αυτό και ο Όμηρος μας λέει ότι εκεί είναι, όπου εκεί γεννιέται ο Άργυρος.
0: Ναι, και αυτό και Αργυρούπολη.
1: Αργυρούπολη του Πόντου,
0: και ο Μουσχανά,
1: ακριβώς του Ασημνιού, η οποία μέχρι ίσως πριν να φύγουν οι δικοί μας από εκεί, από το λόγο του ξεριζεμού, τα μεταλλεία της ανθούσαν. Ανθούσαν και ήταν γνωστή η Αργυρούπολη για την παραγωγή του Ασημνιού. Έτσι λοιπόν, προϊστορικά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι υπήρχαν εκεί λαοί στο βορρά και στον Πόντο, όπως είπαμε, και πάντοτε, για να τελειώσουμε με τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., πάντοτε η κρατεά χαιτητική αυτοκρατορία έβλεπε προς τα βόρειο-ανατολικά, δηλαδή στην περιοχή του Πόντου, και κάποια στιγμή μάλιστα είχε κατακτηθεί εκεί όλη αυτή η περιοχή από τους Χεταίους, οι οποίοι επίσης είναι ένας λαός συγγενικός προς τους Έλληνες, προς τους Μυκηναίους. Μιλούσαν δηλαδή, η Πάλα που είπαμε και οι Χεταίοι μιλούσαν μια γλώσσα πολύ κοντά προς τους Έλληνες, προς τους Μυκηναίους. Ένας άλλος λαός που κατοικούσε, αλλά όχι στον Πόντο, ανωτιότερα, ήταν οι Λούβοι, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά, δεν είμαστε εκτός Πόντου, να μην ξεφύγουμε από τα γεωγραφικά όρια του Πόντου.
0: Εξάλλου, τα χρόνια που μας λέτε αυτά, η καρδιά της αρχαιότητας, η δύναμη των λαών ήταν στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
1: Ακριβώς. Πολύ θα έλεγα η δύναμη των πολύ σημαντικών πολιτισμών, γιατί και αλλού υπήρχαν άνθρωποι με πολύ σημαντικούς πολιτισμούς, αλλά ο Πόντος γενικότερα και η Μικρά Ασία είναι βορείως της Μεσοποταμίας. Αυτό τα λέει όλα. Η Μεσοποταμία από την 5η
0: και κοντά στον Καύκασο, έτσι.
1: Και πολύ κοντά στον Καύκασο. Νότια του Καύκασου. Ξέρετε, ναι, ο Καύκασος, εκεί στον Καύκασο δεν φτάσανε τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο πολύ, γιατί σίγουρα εκεί οι καρτβελικοί λεγόμενοι λαοί, καρτβελικοί είναι οι λαοί που μιλούν τις καυκάσιες γλώσσες, όπως σήμερα οι Γεωργιανοί. Οι Γεωργιανοί μιλούν μια, έχουν και τις δικές τους διαλέκτους βέβαια, αλλά εκεί στον Κάφκασο υπάρχουν πολλοί λαοί μέχρι σήμερα, οι Οσέτοι, οι Λεζγκίνοι, οι Καμπαρντίνο-Μπαλγαροί, υπάρχουν τόσοι πολλοί που είναι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 150 γλώσσες που μιλούνται στον Κάφκασο. Μπορείτε να διανοηθείτε τον αριθμό. Γλώσσες και διάλεκτοι.
0: Ο Μακαρίτης ο Αντράδος.
1: Πανσπερμία λαών.
0: Ο Μακαρίτης ο Αντράδος, που πέθανε πρόπερση, ο καθηγητής, ο μυριστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε γράψει στο βιβλίο του Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ότι είχε προέλθει από την περιοχή του Καυκάσου.
1: Ποιος?
0: Ο Αντράδος.
1: Α,
0: ότι είχε προέλθει από την περιοχή του Καυκάσου, όπως και η Κινέζικη. Και από εκεί η μία πήγε ανατολικά, η άλλη πήγε δυτικά. Και είχαν διαφορετική εξέλιξη. Και ότι από τις δύο θεωρεί πιο αρχαία την ελληνική. Τώρα, πώς είχε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Αλλά ο Κάυκασος είναι ένας μυστηριακός τόπος από όπου έχουν προέλθει πολλά πράγματα.
1: Ξέρετε, όχι τόσο ο ίδιος ο Κάυκασος, αλλά νοτίος του Καυκάσου. Που είναι καταρχάς, εκεί είναι όλη η καταπράσινη περιοχή της λίμνης Βαν. Και που είναι κοντά στην Κασπία, είναι ανάμεσα στην Κασπία και στον Εύξεινο Πόντο. Είναι ένα σύνολο πολύ σημαντικό, ο Κάυκασος. Υπάρχει, είναι καταπράσινος ο Κάυκασος και από την δυτική του πλευρά, δηλαδή από την περιοχή της Κολχίδος, έτσι, αλλά και από την πλευρά
0: την Ανατολική,
1: που είναι η Κασπία θάλασσα και η λεγόμενη υπερκαυκασία. Έτσι, και όλος ο Βόρειος Κάυκασος είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική γεωγραφική περιοχή. Όμως για μας περισσότερο τους Έλληνες, επειδή θίξατε το γλωσσολογικό, για μας τους Έλληνες περισσότερο είναι σημαντικό, γιατί κατά μία άποψη οι λεγόμενοι λαοί που μιλούσαν Ινδοευρωπαϊκά, την οποία οικογένεια, γλωσσική οικογένεια προερχόμαστε και εμείς οι Έλληνες, προφανώς διέσχισαν τον Κάφκασο, πέρασαν από, δηλαδή από κάπου από εκεί, από τη Βόρεια Μεσοποταμία. Αυτά λέει ο καθηγητής μου τουλάχιστον ο Σαριανίδης, ο Βίκτορας Σαριανίδης, με αυτά που βρήκε και τα ευρήματα και τα αρχαιολογικά εκεί στην περιοχή του Γκονούρ, έλεγε ότι μάλλον η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων είναι κοντά στο, κάπου στο βόρειο ανατολική Συρία, βορειοανατολική Συρία, βόρειο Ιράκ, Ιράν. Από εκεί λοιπόν,
0: εκεί που είναι οι Κούρδοι,
1: κάπου εκεί μπράβο, στο Ζάγκρος, ίσως στην οροσειρά του Ζάγκρος. Από εκεί μάλλον κάποια στιγμή, ίσως στην τρίτη χιλιετία, διασπάστηκαν και έγιναν Χεταίοι, έγιναν Λούβοι, έγιναν Πάλα, έγιναν Μυκηναίοι, και οι Έλληνες κάπου στα 2300, 2000, οι Ελληνόφωνοι, συγγνώμη, όχι οι Έλληνες, οι Ελληνόφωνοι, ήρθαν στην Μικρά, ήρθαν στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον Κάφκασο, περνώντας στο βορρά της Μαύρης Θάλασσας, περνώντας μετά στα Βαλκάνια δυτικά και εισβάλλοντας τον ελλαδικό χώρο από τα Βαλκάνια, από τη Θράκη και τη Μακεδονία και φτάνοντας νοτιότερα.
0: Όχι από τον ιστορικό πόντο, επομένως.
1: Όχι από τον ιστορικό πόντο. Όμως, ξέρετε κάτι, η μυθολογία μας, η πρώιμη ελληνική μας μυθολογία, μας μιλάει για μια πολύ περίεργη μετανάστευση από την Μικρά Ασία και τα δυτικά παράλια προς τον ελλαδικό χώρο. Οι Έλληνες στα μυθολογικά τους χρόνια και κυρίως στον Όμηρο και στα πρώιμα μυθολογικά χρόνια έχουν διατηρήσει πολύ έντονη την μνήμη αυτής της μετακίνησης από την Μικρά Ασία, τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, το Αιγαίο και του Πελοπόννησο.
0: Ποτέ δεν έχει σταματήσει αυτό.
1: Ναι, ναι, όχι, το ξέρω.
0: Ποτέ δεν έχει σταματήσει. Ακόμα και τώρα που λέει ο λόγος που είναι κάπως καταστάσεις.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ αυτή η σχέση του ελλαδικού χώρου με το Μικρασιατικό.
1: Το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Το Αιγαίο, αυτό που περιγράφω και στο βιβλίο μου το 18 για το Αιγαίο και τον Όμηρο. Αυτό προσπαθώ να δείξω, ότι ο Αιγαίο ήταν, είναι και θα εξακολουθήσει, πολύ σωστά το είπατε κυρία Καράγιωργα, αυτή η γέφυρα μεταξύ Ανατολής, Ελλάδος και ευρύτερα Δύσης και Ευρώπης.
0: Είναι ενιαίος χώρος.
1: Μάλιστα. Έχετε μάλλον διαβάσει αυτά που γράφω. Είναι ένας ενιαίος χώρος πράγματι το Αιγαίο από πολύ νωρίς, όχι από τον Μεγάλο Αλέξανδρο τουλάχιστον, ή ίσως αν θέλετε και λίγο νωρίτερα από τώρα, από και απικιακά χρόνια, δηλαδή από τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ., αλλά πολύ πολύ πιο πριν. Καλά κάνετε και το θίγετε, διότι όπως προσπάθησα να δείξω στα βιβλία μου, τουλάχιστον τα δύο τελευταία, αλλά κυρίως από το βιβλίο μου για τον Όμηρο, Όμηρος και Ανατολή στο Σταυροδρόμι του Αιγαίου, που βγήκε το 2018 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, προσπαθώ να δείξω αυτήν την μετακίνηση πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία μετακινούνται με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μετακινούν ιδέες, οι άνθρωποι μετακινούν υλικά, κινητά, αγαθά και φθαρτά, και φτάνουν στον ελλαδικό χώρο.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε λοιπόν στον... Μιλάμε για Αιγαίο, κύριε Πετρόπουλε, όμως να ξεφύγαμε, να πάμε πάλι στον Πόντο.
3: Είναι αδύνατο, βεβαίως, αλλά είναι αδύνατο να μην θίξεις μερικά πράγματα.
2: Συγκοινωνούν τα δοχεία λοιπόν.
3: Ακριβώς.
2: Με τον Πόντο
3: πέρασμα.
2: Έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία με τον ελλαδικό χώρο. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι συνδέεται από τα προϊστορικά χρόνια με τον Κάφκασο. Τι γίνεται όμως με το Αιγαίο και με τον ελλαδικό χώρο, υπήρχε επαφή?
3: Να σας πω, αρχαιολογικά δεν τεκμέρεται ελληνική παρουσία στον Πόντο. Πριν
2: τα προϊστορικά χρόνια.
3: Όχι. Πριν τα ιστορικά χρόνια.
2: Πριν τα ιστορικά.
3: Ναι.
2: Αυτό.
3: Νομίζω άκουσα προϊστορικά.
2: Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
3: Όχι. Άλλο, η προϊστορία περίπου, ας πούμε, σταματάει γύρω στο 1000, κάπου εκεί, 800, η εποχή του Σιδήρου, η πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Χοντρικά τώρα τα λέω, γιατί κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Αλλά ιστορικά, η επικοινωνία του Πόντου, η παρουσία των Ελλήνων, αν θέλετε καλύτερα, στον Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο, αλλά και στον Πόντο ειδικότερα, ξεκινάει κάπου στον 7ο αιώνα π.Χ. Δεν έχουμε κάτι πιο πριν από τον 7ο αιώνα π.Χ. Αρχαιολογικά, πάντοτε μιλώντας, διότι αν πάρει κανείς τους αρχαίους μας συγγραφείς, μάλλον θα οδηγηθεί σε λανθασμένους ατραπούς, λανθασμένες ατραπούς, διότι οι αρχαίοι ιστορικοί και οι πρώιμοι Βυζαντινοί παραπέμπουν στον 8ο αιώνα. Στον 8ο αιώνα δεν υπάρχει, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. δεν υπάρχει κάτι που να τεκμέρει την ελληνική επικοινωνία Ελλήνων και Πόντου. Δεν υπάρχει. Οι πρωιμότεροι, ας πούμε εδώ στην νότια ακτογραμμή, απικία μας είναι η Σινώπη. Mm-hmm. Από την Σινώπη άρχισαν και να εμφανίζονται και η Τραπεζούντα και τα Κωτίωρα και η Αμισός και γενικότερα όλη η ανατολική πλευρά, οι ελληνικές απικίες στην ανατολική πλευρά του Πόντου. Πριν τη Σινώπη μάλλον δεν υπάρχει κάτι που να... Βέβαια, όπως έχω προείπει και στην αρχή, η Τραπεζούντα όταν θα αρχίσει να ανασκάπτεται ίσως δώσει, ανατρέψει αυτό που μόλις είπαμε. Αλλά προς το παρόν δεν γίνονται ανασκαφές, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε εμείς, συστηματικοί στην Τραπεζούντα, και είπαμε και το λόγο και τους λόγους μάλλον, όπως και η Κερασούντα, απικία της Σινώπης. Άρα λοιπόν, όπως μας δείχνει σήμερα τα στοιχεία της αρχαιολογία, από το 700 περίπου 640 και μετά, μπορούμε να μιλάμε για την ελληνική παρουσία, δηλαδή για την έλευση και την μόνιμη ελληνική εγκατάσταση κατοίκων του Αιγαίου Ελλήνων.
2: Από ποιες περιοχές γνωρίζουμε?
3: Βεβαίως και γνωρίζουμε. Θα τολμήσω να πω ότι, πριν σας απαντήσω ακριβώς αυτό το ερώτημα, θα τολμήσω να πω ότι οι πρώτοι που μάλλον επισκέφθηκαν την Μαύρη Θάλασσα, θα περιμέναμε να είναι οι Μυκηναίοι, με τα πολυδύναμα πλοία τους που φτάσανε μέχρι την αντίπερα όχθη των Ατλαντικού ωκεανού, διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό και φτάσανε μέχρι την Αμερική.
2: Πηγαίναν προς Δύση, δεν πήγαιναν προς Ανατολή.
3: Πώς λοιπόν μπορούμε να αποκλείσουμε?
2: Αν και έχουμε την ιστορία με την Ιφηγένεια, συγγνώμη.
3: Ναι, αυτό
2: δεν
3: είναι.
2: Στην Κριμαία.
3: Αυτό είναι μια. Ναι, στην Κριμαία, ναι, και είναι λίγο μάλλον μεταγενέστερη μυθολογική παράδοση. Αλλά υπάρχει, βεβαίως, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και σας είπα ότι όλη η πρώιμη ελληνική μυθολογία παραπέμπει στα ανατολικά. Παραπέμπει Μικρά Ασία, Πόντο, Εύξηνο Πόντο, αλλά Μικρά Ασία και ενδοχώρα. Μάλλον λοιπόν, πριν από τους κατεξοχήν ανθρώπους που κατοίκησαν εδώ οι Μιλήσιοι, από τη Μίλητο δηλαδή, πρέπει να έφτασαν οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι άνοιξαν δρόμο, φτάσαν στη Σινώπη. Δεν φαίνεται, αυτό μας λέει και η μυθολογική παράδοση, έτσι. Μάλλον όταν θα ξεκινήσουν συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της Σινώπης, εκεί στη Χερσόνησο που εγκαταστάθηκαν, αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι γίνεται μια Χερσόνησος, έχει μια απότομη διείσδυση ξηρά στη θάλασσα και υπάρχει μια πολύ σημαντική Χερσόνησος και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άπικοι κατά τη συνήθειά τους να εγκαθίστανται στις Χερσονήσους. Εκεί λοιπόν, όταν θα ξεκινήσουν συστηματικές ανασκαφές, αλλά κυρίως μέσα στο νερό, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουν βυθιστεί τα απικιακά μέσα, θα αρχίσουν και υποβρύχιες ενάλλης ανασκαφές στην περιοχή της Συνόπης, ίσως βρεθούν και κορινθιακά ευρήματα, γιατί η Κόρινθος πρέπει να άνοιξε το δρόμο. Δεν κατάφεραν οι Κορινθοί να εγκατασταθούν εκεί για κάποιους λόγους, ίσως και λόγω της βαρβαρότητας των ντόπιων λαών. Εδώ κατοικούσαν στα ιστορικά χρόνια Σύριοι, Μοσυνίκοι, όχι Σύριοι, Σύριοι, Σύριοι, Μοσυνίκοι και τα λοιπά, και όπως οι άλλοι λαοί. Είμαστε στα ιστορικά χρόνια πια, όχι σε προϊστορικά χρόνια, έτσι. Και μάλλον τους εκδίωξαν, ίσως και να μην κατάφεραν οι Συνοπίτες να βρουν κοινή γλώσσα, οι Κορίνθιοι, με συγχωρείτε, κοινή γλώσσα με τους ντόπιους λαούς, και έτσι δεν ευδοκίμησε η πρώτη προσπάθεια.
2: Μυθολογικά, και Μύδια. Η Μύδια περνάει και πάει Γεωργία, τη Φλίδα.
3: Ναι, η Μύδια, όχι, από την Κολχίδα φεύγει και πάει στην Ελλάδα.
2: Και Κόρινθο όμως.
3: Ναι, Κόρινθο, σωστά. Πόσο λοιπόν τυχαίο,
2: αυτό,
3: πολύ σωστά.
2: Ναι, γι' αυτό μου
3: πόσο λοιπόν, πολύ σωστό. Πόσο λοιπόν τυχαίο μπορεί να είναι όλα αυτά. Ξέρετε, μέσα στα μυθολογικά αυτά, μυθολογικές σας παραδόσεις, κρύβονται κάποιες αλήθειες. Αλλά δυστυχώς ανεξιχνίαστες. Εμείς μόνο
2: είναι,
3: με εικασίες και μόνο μέσω αρχαιολογικών ευρημάτων μπορούμε. Γι' αυτό και είπα ότι αρχικά, ότι μάλλον οι Κορίνθοι άνοιξαν τον δρόμο.
2: Στη Σινόπη λοιπόν, είναι η πρώτη πόλη του Πόντου, αυτή που βρίσκεται πιο δυτικά και πιο κοντά προς τον Βυζάντιο.
3: Αν και η Σινόπη είναι στην Παφλαγωνία, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να την παραλείψουμε, διότι από τη Σινόπη ξεκίνησε η ελληνική εγκατάσταση και διασπορά στα παράλια της Βόρειας Μικράς Ασίας.
2: Πότε αυτό?
3: Λοιπόν, γύρω στο 630, λοιπόν, 35 κάπου εκεί προ Χριστού, στη Σινόπη εγκαθίστανται για πρώτη φορά οι Μιλίσιοι, από την Μίλητο πια,
2: της
3: Μικράς Ασίας. Σίγουρα οι Μιλίσιοι δεν έρχονται μόνοι τους, δηλαδή όλη η γραπτή παράδοση μας εκθιάζει τον ρόλο της Μιλήτου. Μην ξεχνάτε ότι η Μίλητος φιλοξενούσε στα 7 χιλιόμετρα μακριά από τα τείχη της ένα πολύ σημαντικό μαντίο, το μαντίο των διδήμων αδελφών, Απόλλωνος και Αρτέμιδος, με την ευλογία του οποίου Απόλλωνος έφευγαν οι Έλληνες με επικεφαλής την Μίλητο και έφτασαν στον Πόντο από τα μέσα περίπου του 7ου αιώνα π.Χ. και γύρω στο 730 τόσο π.Χ. 600, τι έχω πάθει σήμερα, 638 π.Χ. περίπου εγκαθίστανται στη Σινόπη. Εκεί που είπαμε, ακριβώς εκείνη τη Χερσόνησο που εισδύει απότομα μέσα στην
2: Ελλάδα. Πριν τον άλλη ποταμό, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Και καταφέρνουν
3: εκεί
2: να εγκατασταθούν πια.
3: Ακριβώς καταφέρνουν να εγκατασταθούν και μάλιστα μέσα σε λίγες δεκαετίες ιδρύουν την Τραπεζούντα. Ιδρύουν τα Κωτίωρα. Ιδρύουν την Αμισό.
2: Που δεν είναι πολύ κοντά, έτσι.
3: Όχι,
2: είναι
3: όχι.
2: Πολύ πιο.
3: Μιλάμε για μια απόσταση με δύσκολη πρόσβαση από ξηράς. Παρά μόνο από. Εγώ
2: γιατί είναι απότομα τα βουνά που κατεβαίνουν.
3: Δεν υπάρχει λιμάνι.
2: Και δύσκολη και η θάλασσα.
3: Δεν υπάρχει δύσκολη η θάλασσα, βέβαια. Και πιθανότατα και πια ξεχάσαμε την Κερασούντα. Και την Κερασούντα, βεβαίως, στην οποία οφείλουμε και τον καρπό που μας αρέσει αυτή την εποχή, τα κεράσια.
2: Κεράσια, ναι.
3: Τα κεράσια, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, η μιλήση με κάποιους ανθρώπους από όλη την. Εκπροσώπους μάλλον στα πρώτα βήματά τους μεταναστευτικά και στα καράβια τους επανδρομένα από Έλληνες από όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, Λέσβος, Κος, Ρόδος, Σάμος κυρίως, η Σάμος με το υπέροχο κρασί, έτσι, όλα αυτά τα νησιά μας, αλλά και από τα και κατοίκους των πόλεων της Μικράς Ασίας, κατεξοχήν η Μίλητος, αλλά σίγουρα όλη η περιοχή της Καρίας και γενικότερα, πρέπει να συμμετείχε σε αυτά τα μεταναστευτικά κινήματα και μεταναστευτικές εξορμήσεις από το Ανατολικό Αιγαίο προς τον Εύξενο Πόντο.
2: Θα μου πείτε, γιατί?
3: Γιατί, πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Ξέρετε κάτι, την εποχή αυτή είμαστε στον 8ο, αλλά κυρίως στον 7ο, στο πρώτο μισό του 7ου αιώνος. Είναι ένα περίεργο, μια περίεργη χρονολογία, διότι αυτήν την εποχή στο κεντροδυτικό μέρος της Μικράς Ασίας Ανθή είναι πολύ σημαντικό κράτος, το κράτος των Λιδών.
2: Ναι.
3: Η Λιδία αυτή την εποχή, ξέρουμε τον Κρίσο, έτσι, πολύ σημαντικός ηγέτης, ηγεμόνας, βασιλιάς του κράτους των Λιδών, της Λιδίας. Η Λιδία λοιπόν την εποχή αυτή που μιλάμε, δηλαδή από τις αρχές του 7ου αιώνος, από το 700 και κατόπιν, αρχίζει και επεκτείνεται. Ενδυναμώνεται, επεκτείνεται, φτάνει μέχρι την Έφεσο, φτάνει μέχρι νοτιότερα ακόμη περισσότερο και προσβάλλει τις ελεύθερες αγροτικές γεές των ελληνικών πόλεων, της Εφέσου, της Μιλήτου κτλ. Αρχίζουν και στενεύουν τα οικονομικά περιθώρια των Ελλήνων, των ακμαζωσών μέχρι τότε ελληνίδων πόλεων στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα να βρουν οι Έλληνες τη έξοδο, τη μετανάστευση. Ήδη είχε διανύσει ο ελληνικός λαός του Αιγαίου περίπου 100 χρόνια μετανάστευσης, από το 700 περίπου 60-70 π.Χ. όταν οι Έλληνες φτάσανε από την Εύβοια. Η Εύβοια ήταν, αυτή άνοιξε το, η Εύβοια, ξέρετε, ήταν ο οδηγός της μετανάστευσης.
2: Και η Ρώμη από την Εύβοια που ήρθε.
3: Ναι, και η Ρώμη, ναι, μα και από την Κύμη. Από την Κύμη, πολύ σωστά. Ναι. Της Εύβοιας. Αλλά ήδη είχαν διανύσει 100 χρόνια οι Έλληνες εμπειρίας μετανάστευσης, δυτικά, και ήρθε η ώρα να φτάσουν και ανατολικά. Γιατί δυτικά, δηλαδή, όταν λέω δυτικά εννοώ
2: Μεγάλη
3: Ελλάδα, Ιταλία και είπε Χερσόνησος, Νότια Γαλλία,
2: Ισπανία,
3: Βόρεια Αφρική, ναι. Μην ξεχνάμε, έτσι, ξεκινώντας από την περιοχή της Αιγύπτου και ακόμα ανατολικότητα, τη Συρία, αλλά από την Αίγυπτο μέχρι και τη Λιβύη, σας θυμίζω την Αύκρατη, αλλά και την Κυρίνη, είχαν κατακτήσει τα σημαντικότερα μέρη οι Έλληνες της κεντρικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, έτσι, και Εύβοιας. Το μόνο μέρος που έμεινε ελεύθερο ήταν ο Πόντος. Ο Εύξενος Πόντος εννοώ. Και πιθανότατα γι' αυτό το λόγο οι πρώτοι που φτάσαν εδώ ήταν μάλλον και εγκαταστάθηκαν, εννοώ. Και εγκαταστάθηκαν, ήταν η Μιλήση ως επικεφαλής, έχοντας πάντοτε, να μην το ξεχνάμε αυτό, παρόλο που δεν έχουμε γραπτές αναφορές ούτε αρχαιολογικά ευρήματα που να το αποδεικνύουν αυτό που θα σας πω, πάντοτε με την επίνευση και την ευλογία του μαντίου των διδήμων και κυρίως του Απόλλωνος. Ο Απόλλωνος ήταν τον 7ο αιώνα ο πιο προσφυλής θεός των Ελλήνων, και πιο πριν βεβαίως είχε ξεκινήσει, αλλά ήδη από τον 7ο αιώνα είχε εδραιωθεί πια με τα μαντεία του, με την ευλογία που έδινε στους Έλληνες για τη μετανάστευση. Χωρίς τον Απόλλωνα και χωρίς τα μαντεία, χωρίς την μαντική του ικανότητα, οι Έλληνες δεν θα είχαν φτάσει στα πέρατα της αρχαίας οικουμένης, δηλαδή από τον Ατλαντικό ωκεανό και τις Κασιτερίδες νήσους απέναντι από την Αγγλία, μέχρι την Κολχίδα και μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι τη Βόρεια Ιταλία κτλ.
2: Μικρασιατικής καταγωγής θεός
3: ο Απόλλωνας. Η άποψή μου, που δεν είναι δική μου βεβαίως, αλλά απλά εγώ με όσα προσπαθώ και ψάχνω και προσπαθώ να δείξω, είναι ότι μάλλον είναι μικρασιατικός θεός, τουλάχιστον έτσι όπως μας τον προτείνει ο Όμηρος μέσα από την Ιλιάδα, σαφώς μικρασιατικός ντόπιος γηγενής λαός. Υπάρχει, ξέρετε, για η άποψη.
2: Και ο Όμηρος μικρασιάτης.
3: Και ο Όμηρος βεβαίως. Ο Όμηρος πρέπει να ήταν ο παδός του της Απολλώνιας θρησκείας, έτσι όπως την βίωσε ο ίδιος ως μικρασιάτης, πολύ σωστά είπατε. Ως μικρασιάτης Έλλην, ο οποίος προσπάθησε από την Ιλιάδα του, μέσα από την Ιλιάδα του, να μεταλαμπαδεύσει την παράδοση του Ομήρου στους Έλληνες. Νομίζω ότι η Ιλιάδα, επειδή βρισκόμαστε και σε σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, θρησκευτικό θρησκευτικού περιεχομένου ενώ σταθμό, να το πούμε και αυτό. Νομίζω ότι ο Μύρος προσπαθεί να παρουσιάσει και να επιβάλλει δια της πειθούς και με το καλλιτεχνικό του, το αστήριφτο καλλιτεχνικό του ταλέντο ποιητικό, τον Θεό από όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό και ο 8ος αιώνας, που είναι πολύ σημαντικός αιώνας για τους Έλληνες με την αναγέννηση της μετά πια από μια περίοδο μάλλον όχι παρακμής απλά ούτε στασιμότητος, αλλά μια δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες, ανθούν τα γράμματα, έρχεται το αλφάβητο και έρχεται και ο Απόλλωνος να εσφραγίσει αυτήν την αναγέννηση με την παρουσία του, γιατί υπάρχει ένα οξύμορο, το λέω συνέχεια, ένα οξύμορο μέσα στην Ιλιάδα. Ο Ομήρος μας παρουσιάζει τον Απόλλωνα εχθρικό προς τους Έλληνες Θεό. Όμως τον 8ο αιώνα που ξεκινά, την ίδια στιγμή δηλαδή, την ίδια περίοδο, χρονική περίοδο, που ξεκινά ο απικισμός των Ελλήνων από την κεντρική Ελλάδα προς τη Δύση, ο Απόλλων είναι ο κατεξοχήν Θεός που βοηθά τους Έλληνες στην εκστρατεία τους αυτή, την μεταναστευτική.
2: Και πώς, είναι λοιπόν, αυτός ο οποίος προεξάρχηκε στον χώρο του Πόντου, έτσι.
3: Και βεβαίως στο Πόντο, βέβαια.
2: Όπου μιλήσει εκεί. Είναι ο Θεός του φωτός, φως, ήλιος.
3: Θεός ήλιος. Πόσο τυχαίο.
2: Στον Πόντο έχετε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία πάνω στα βουνά, ζω ο πανήγερ.
3: Στην Κατήρκαγια.
2: Εκεί παλιά υπήρχε ναός του Απόλλωνα, ενδεχομένως.
3: Το έχω ακούσει και ως εικασία αυτό, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, κυρία Σμαραγδί και φίλοι ακροατές. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε ένα καφέ, αλλά πολύ δύσκολο.
2: Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρεθεί, γιατί αν υπήρχε ναός πρέπει να έχει καταστραφεί και να χρησιμοποιήθηκαν οικοδομικά οι πέτρες για.
3: Το σύνηθες. Αυτό.
2: Και γιατί είχε και συνέχεια η περιοχή, δεν σταμάτησε να κατοικείται και να γίνονται τα πανηγύρια. Οπότε εκεί χάνονται κάπου τα.
3: Για να βρούμε τη ρίζα των όσων λέτε, πρέπει να πάμε στα πρώιμα Βυζαντινά. Αυτό είναι η περίοδος άλλου συναδέλφου ή συναδέλφου σας. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα σας ξεφεύγει. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λοιπόν είναι ο Θεός Μικρασιάτης, ο οποίος μεταναστεύει με τους Έλληνες σε όλη την οικουμένη. Φανταστείτε πολλό δε μάλλον στον έθιστο Πόντο που ξέρουμε, ναι.
2: Και άρα δίνει την εντολή, ας πούμε,
3: ως μιλησιακός Θεός, έτσι,
2: για το βόρειο κομμάτι της Μικράς Ασίας.
3: Χωρίς τον Απόλλωνα δεν θα είχαμε την ελληνική διασπορά.
2: Και έτσι δημιουργείται και ο Πόντος.
3: Και έτσι δημιουργείται, λοιπόν, δημιουργούνται οι πρώτες ελληνικές πόλεις, εγκαταστάσεις, μάλλον πρώτα εγκαταστάσεις και μετά πια εξελίσσονται σε πόλεις, τον 6ο και κυρίως τον 5ο αιώνα π.Χ. Όλες οι ελληνίδες πόλεις που προαναφέραμε στον Πόντο, και ταυτόχρονα οι Έλληνες, ξέρετε, οι Έλληνες δεν ήταν ένας λαός απικιοκρατικός, αλλά απικιακός. Δηλαδή δεν σκότωναν τους ντόπιους όπου πήγαιναν, πάντοτε προσπαθούσαν, και αυτό φαίνεται, ξέρετε,
2: και δεν τους εκμεταλλεύονταν, συνεργάζονταν και είχαν εμπορικές συναλλαγές.
3: Ναι, δεν τους εκμεταλλεύονταν, ναι. Εντάξει, όχι πάντοτε. Εντάξει, γιατί ναι. Παίρνανε σκλάβους και τα σκλαβοπάζαρα, φανταστείτε, στην Αθήνα του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. οι αστυνομικοί ήταν σκύθες, το ξέρατε. Οι σκύθες κατοικούσαν στο βορρά, βέβαια, όχι στο νότο, έτσι. Αλλά αυτοί που φύλατον την τάξη ιστοκλινών άστη ήταν οι σκύθες και όχι οι Έλληνες.
2: Ήταν και πιο άγριοι.
3: Που ήταν.
2: Και μπορούσαν να επιβάλλουν την τάξη.
3: Ξέρετε, όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος στο τέταρτο βιβλίο του, όλος ο Πόντος πλην των Ελλήνων κατοικείται από λαούς βαρβάρους αγρίους.
2: Και τους αναφέρει ονομαστικά.
3: Αυτό το λέει ο ίδιος ο Ηρόδοτος. Έτσι, στο τέταρτο βιβλίο του, στην Μελπομένη.
2: Και ο Ηρόδοτος και ο Όμηρος μας αναφέρει λαούς της περιοχής εδώ.
3: Και όχι μόνο. Καταρχάς για τον Νότο εδώ και για τον Πόντο, για τον Πόντο και την περιοχή του Πόντου και της Παφλαγωνίας. Το βιβλίο που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ είναι ο Ξενοφώνας. Είναι η Κυρονάβαση που μας περιγράφει εκεί. Κυρονάβαση που μας περιγράφει όλους τους λαούς και τα ήθη και τα έθιμα. Αυτό που κάνει ο Ξενοφώντας τον 4ο αιώνα π.Χ. το κάνει ο Ηρόδοτος στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. για το Βορρά, για τη Σκυθία. Αν δεν είχαμε τον Ηρόδοτο και αν δεν είχαμε και τον Ξενοφώντα, θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα για πολλούς λαούς. Φανταστείτε ότι πολλοί λαοί θα ήταν άγνωστοι μέχρι σήμερα εάν δεν υπήρχαν οι καταγραφές των αρχαίων Ελλήνων. Το μεράκι, αν θέλετε, η περιέργεια των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών και λογογράφων της Μικράς Ασίας.
2: Ο Όμηρος κάνει αναφορά στους λαούς που ήταν σύμμαχοι των Τροών, όλοι αυτοί εδώ.
3: Αυτό το κάνει σε δεύτερη, έχετε δίκιο, το κάνει σε δεύτερη ραψοδία του, εκεί που αναφέρει τους συμμάχους των Τροών και των Ελλήνων. Αλλά ξέρετε, υπάρχει όμως η εξής, ας το πούμε, αμφισβήτηση των λεγόμενων του Ομήρου ως προς αυτό που είπατε μόλις τώρα. Μάλλον αυτό είναι μια εμβόλυμη μεταγενέστερη προσθήκη. Μάλλον. Ωστόσο, έχετε δίκιο, ο Όμηρος μας αναφέρει και γνωρίζει πολύ καλά το ασήμι που παράγεται από τους χάλιβες, γνωρίζει τους χάλιβες, γνωρίζει την Κύτορο, γνωρίζει την Κίσαμο, γνωρίζει περιοχές εκεί πρώιμες ελληνικές, που ίσως και να μην είναι, ξέρετε, τυχαίο ότι τα έγραψε αυτές. Μιλάμε για το Βορρά, όχι για το εσωτερικό.
2: Και ακούμε
3: απλά
2: και ονόματα που τα συναντάμε μετά σε διαφορετικές περιοχές και ίσως δείχνουν κάποια σχέση.
3: Σχέσεις, πολύ, πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όπως σας είπα, ακόμα και το Κύτορον ή το Κύτορος, ίσως να μην είναι τα Κωτίωρα, αλλά από τον Κύτορο να φτιάξαν τα Κωτίωρα αργότερα. Μπλέκουμε με την μυθολογία και δεν έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα για να μπορούμε, ενώ στο Βορρά και στα δυτικά, η Σημαύρη Θάλασσα, η Ρώ...

0: γειτονικές γεωγραφικές εκτάσεις. Πάντοτε οι Έλληνες είχαν να κάνουν με αυτούς που σήμερα ονομάζουν λαούς, λαζούς και τα λοιπά, ή λαζοί.
1: Περιοχή της Τσάλκας.
0: Δεν ξέρω αν είναι τώρα η περιοχή της Τσάλκας, είναι πιο μέσα.
1: Είναι πιο μέσα, αλλά εκεί υπάρχουν και κάποιοι.
0: Στην περιοχή του Βατούμ. Στη Ριζούντα, στο Βατούμ, στο και τα λοιπά, εκεί στο Σοχούμι, όχι τόσο βόρεια. Εκεί μάλλον κατοικούσαν αυτοί οι λαοί που. Οι πρόγονοι των λαζών.
1: Αργοναυτική εκστρατεία. Που δείχνει μια σχέση της περιοχής με Έλληνες, του Αιγαίου.
0: Η αργοναυτική εκστρατεία, επειδή δεν είπαμε τίποτα σχετικά για τα μυθολογικά, αν και τα θίξαμε κάπως.
1: Και άλλα το πράγματα. Λέω γιατί είναι πέρασμα, έτσι. Οι αργοναύτες περνάνε από την περιοχή εδώ του Πόντου.
0: Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε την αργοναυτική εκστρατεία ένα γεγονός ιστορικό, είναι έτερον. Όμως, έχετε δίκιο, είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική μυθολογική παράδοση, η οποία καταγράφεται πολύ, πολύ αργότερα. Καταγράφεται, δηλαδή, φανταστείτε, για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το 2ο αιώνα π.Χ. και επαναθεωρείται και καταγράφεται πλέον το 2ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Απολλοδόρο.
1: Και βάζει πολλούς ήρωες ανακατεμένους μαζί, που δεν είναι.
0: Που σημαίνει ότι ήδη στα μεταγενέστερα ρωμαϊκά χρόνια γινότανε, δεν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο. Όμως, φαίνεται ότι ο Όμηρος ξέρει πολύ καλά την Αργό. Ξέρει την Αργό. Άρα, στον 8ο και 7ο αιώνα, η Αργό ως καράβι, και ίσως και ως παράδοση, να υπήρχε, αγνοεί την Ιφηγένεια. Ο Όμηρος δεν ξέρω για ποιον λόγο, ενώ για την Ιλιάδα, έτσι, εγώ μιλώ για την Ιλιάδα, αυτό που μπορώ να πω καλά για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, για τα υπόλοιπα πρώιμα έπι, τα Κύπρια κτλ. Αγνοείται λοιπόν την Ιφηγένεια, ξέρει όμως τον Φρίξο και ξέρει και την Αργό. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι. Σίγουρα το γεγονός ότι ο Προμηθέας δεσμεύτηκε, δηλαδή αλυσοδέθηκε από τον Δία εκεί στον Κάφκασο, που είναι και η προημότερη μυθολογική παράδοση ελληνική που έχουμε για τα δυτικά ανατολικά, έτσι, πριν ακόμα από την αργοναυτική εκστρατεία που αναφέρατε. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Έχουμε τις Αμαζόνες, ξεχάσαμε να πούμε τις Αμαζόνες. Εγκληματικό.
1: Μικρά Ασία
0: επίσης. Και περιοχή εκεί εδώ. Εκεί πόντος. Θερμόδρομος ποταμός. Βέβαια, Τραπεζούντα, περιοχή Τραπεζούντος. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να σας πω για τις Αμαζόνες μερικά πράγματα.
1: Περιληπτικά
0: να σας πω ότι προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Για να δείτε πώς ανοίγει και ο γεωγραφικός ορίζοντας των Ελλήνων αρχαίων συγγραφέων, γεωγράφων και ποιητών. Ο Όμηρος μας περιγράφει τις Αμαζόνες στον Πόντο. Σωστά. Στην περιοχή της Τραπεζούντας, ο Θερμόδοντας ποταμός, έτσι κτλ. Αυτό το λαό που. Το γυναικείο λαό, άγριο λαό.
1: Πολεμοχαρή
0: λαό που έπρεπε και ο Αχιλλέας ο ίδιος να συγκρουστεί με την Πενθεσίλια κτλ. Αυτός ο λαός στον Όμηρο περιγράφεται ότι κατοικείται στον Πόντο. Ο Ηρόδοτος όμως μας περιγράφει τις Αμαζόνες πού? Στο βορρά, στη Σκυθία. Και μάλιστα στην ενδοχώρα της Σκυθίας, ούτε καν στα παράλια. Το ξέρετε αυτό? Εκεί τις περιγράφει. Και θα έλεγα πολύ πολύ βορειότερα, κοντά στον ποταμό Ντόν. Τον ποταμό που ξέρουμε εμείς ως Τάναη. Δηλαδή θα λέγαμε στην παραζωφική, ούτε καν στον παρεξήνιο χώρο. Στην παραζωφική περιοχή. Γιατί? Ο Ηρόδοτος τα κάνει αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ ο Όμηρος νόμιζε ή άκουγε ότι οι Αμαζόνες κατοικούσαν στη Μικρά Ασία, όταν κατέκτησαν πια οι Έλληνες στα χρόνια του Ηροδότου και καταστάθηκαν και αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι πόλεις, δεν βρήκαν απομεινάρια των Αμαζόνων, άρα που κατοικούσαν οι Αμαζόνες βορειότερα και έτσι στην παραζωφική, και έτσι φαίνεται αυτό αυτή η εξελικτική επιστημονική έρευνα των Ελληνών, πως στα γεωμετρικά χρόνια, ιστερογεωμετρικά χρόνια, ο Όμηρος μας αναφέρει τις Αμαζόνες στη Μικρά Ασία και πως αναγκάζεται ο Ηρόδοτος, αναγκάζεται γεωγραφικά, να εκτοπίσει και να μετατοπίσει τις Αμαζόνες από τον Νότο στο Βορρά.

0: Και εκεί γίνεται και μια, μας περιγράφει ο Ρόδοτος, πως οι Σκύθες και οι Αμαζόνες ήρθαν σε επαφή και τέλος πάντων για τα υπόλοιπα μπορεί ένας περίεργος με την καλή έννοια αναγνώστης που θα έχει ενδιαφέρον να ψάξει να βρει στον Ηρόδοτο στο τέταρτο βιβλίο του περισσότερες λεπτομέρειες και να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά, είναι πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα κάποια άλλη φορά να τα πούμε, να τα διαβάσουμε και στα βιβλία σας που συνέχεια συγγράφετε, ετοιμάζετε και καινούργια από ό,τι ξέρω.
0: Να πούμε για το τελευταίο.
1: Που είναι σχετικά με αυτά τα θέματα, έτσι.
0: Να πούμε για το τελευταίο, έχουμε ένα λεπτό. Το καινούριο.
1: Αυτό που κυκλοφόρησε τώρα, ναι. Για το μύθο πάλι.
0: Ναι, είναι το μεγάλο ταξίδι των μύθων ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Αιγύπτια Ανατολή, που βγήκε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος του 2021. Νομίζω ότι έχει μέσα στοιχεία τέτοια που δείχνει αυτή την επικοινωνία του Αιγαίου που είπατε.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι το καινούριο που, αν με αξιώσει ο Θεός και το κάποια στιγμή το τελειώσω, γιατί έχω και διοικητικό έργο στο τμήμα στην Κομωτινή, πολύ βαρύ. Νομίζω ότι με αυτό θα δείξουμε χωρίς αμφιβολία την μικρασιατική καταγωγή του Απόλλωνος και
1: αυτό
0: μάλιστα
1: που σας ρώτησα.
0: Πολύ σωστά. Από τα δυτικά παράλια του Ξηνού Πόντα, της Μικράς Ασίας, περιοχή Τρίας, Τροάδους κτλ.
1: Εκεί πάνω, ναι.
0: Και μάλλον από εκεί πρέπει να πέρασε στον ελλαδικό χώρο.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας ήταν ο καθηγητής κύριος Ηλίας Πετρόπουλος, αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας και πρόεδρος του Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Μας ταξίδεψε.
0: Για την φιλοξενία και για την πρόσκληση.
1: Στο χρόνο πίσω, στα μυθολογικά χρόνια, στον ιστορικό Πόντο. Ακούσατε την εκπομπή «Πόντος, από το μύθο μέχρι τον ελληνικό απικισμό» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 Ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά.